0: Στα υπηρωτικά ορεινά ανεμιβόρη, τοπικά στο Αιγαίο σε πταμποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς. Από 20 έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Earth News Radio 105,8.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος

0: Μάλιστα.
1: Δεν επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα και μετά τον Μαγκάρετ και το πεθαίνω για σένα, ο Μιτσάρας, μάνα που ζω, έλα.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πυρμπίλη, ο οποίος μας ακούει στην Καλαμάτα, τον πρόεδρο των Αρτεοποιών Μεσσηνίας. Χρόνια πολλά γιόρταζαν αυτοί χθες, τα Αγίου Παντελεήμονος. Λοιπόν, αυτοί εννοώ οι Φουρναρέοι. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, μας ακούει στην Ηλίκη. Καλημέρα στον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Χαρίς, λέει, στο ράδιο Λιχνάρη, στον Εγκλέζο και σε όλη την παρέα. Βέβαια. Λοιπόν, τι έχουμε παρακάτω? Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου. Θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει στα Γρεβενά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας ακούει στην Αμόχωστο της Κύπρου. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη την Ελλάδα το επόμενο. Πολύ ευχαρίστως, φίλε μου. Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Πίτσα Παπαδοπούλου, πρώτη εκτέλεση. Παράνομη αγάπη σκοτεινή.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Καλημέρα στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα και στο Βασίλη που μας ακούει στο Μόλιβο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Πάμε στο σπίτι με το Μέγκα. Γιάννης Πλούταρχος, Πένι Μπαλτατζή, Θέλω να φύγω. Πρώτη εκτέλεση βεβαίως, Μανώλης Χιώτης, Μεριλίντα.

0: Αποστόλης λοιπόν, 5 χρόνια μακριά μας, φωτιά στα κόκκινα. Και καλημέρα στον καλό φίλο, τον Λάκη τον Παλωμένο, ο οποίος μας ακούει στον δρόμο. Φίλε Γιάννη, καλημέρα λέει, επιστρέφουμε από Λίμνο, εκδρομή, Λαμιώτες, μας κάνει την καλύτερη παρέα. Ποιοι άλλοι είναι μαζί, γράψε μου, τους κάνουμε αφιέρωση βεβαίως. Εγώ τους Λαμιώτες τους σέβομαι και τους τιμάω χρόνια τώρα. Αυτοί δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Τώρα και ξέρω πολύ καλά πόσοι ακούνε, τους περισσότερους δηλαδή, τέλος πάντων. Είναι και η ώρα περίεργη. Μου έλεγε ο φίλος μου Αετός πριν να πουλήσει το περίπτερο, Γιάννη, μόλις πάει λέει 9 η ώρα, ερημώνει Λαμία. Και λέω, γιατί ρε Γιώργο, εγώ θυμάμαι γινόταν όλο το βράδυ πανηγύρι στις πλατείες, πού παντού. Τι γινότανε, χαμός. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη του Σταυρούλια, κάτι για μας. Έλα, Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, φίλε, λέει, είχαμε πάει με το χορευτικό σύλλογο Καλήχορος στη Μύρινα της Λίμνου. Ο Κώστας ο Φλώρος έχει το σύλλογο. Λοιπόν, μάλιστα, αφού περάσατε καλά, σ' ακούμε, λέει, κάπου στην Πελασγία, επιστρέφουμε Λαμία. Λοιπόν, για πάμε το επόμενο. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο Μανώλη που μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάει, πάμε λέει για Χανιά για διανομή και με το Στελάρα τον Τροπιάρη. Δώσ' του κανακόσκινο. Γιάννη παρέα λες, ευχαριστεί πολύ ο Λάκης.

Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στα ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε για δουλίτσα, λέει, στο Βοτανικό και σε ακούμε. Και έστειλε και το σημερινό του Σεντόνι. Υπάρχουν φωνές που δεν ακούγονται απλώς, γίνονται συντροφιά. Ο Γιάννης Ευθυμίου, λέει, μέσα από τα λαϊκά του μονοπάτια μας κρατά παρέα τις νυχτερινές ώρες, χαρίζοντάς μας τραγούδια, αναμνήσεις και όμορφα συναισθήματα. Η εκπομπή του είναι ένα ταξίδι στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι γεμάτο μελωδίες που αγγίζουν την ψυχή και μας κάνουν να νιώθουμε πως δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Για πολλούς από μας ο Γιάννης είναι ο νυχτερινός μας καφές, η ζεστή συνήθεια που περιμένουμε κάθε βράδυ για να κλείσει όμορφα η μέρα ή να γλυκάνει νύχτα. Λοιπόν, να είσαι πάντα καλά και να συνεχίζεις να φωτίζεις τα βράδια μας με τη φωνή, την αγάπη και το μεράκι σου για το λαϊκό τραγούδι. Τα λαϊκά μονοπάτια δεν είναι απλώς μια εκπομπή, είναι μια όμορφη συντροφιά. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Εγώ δεν κάνω τίποτα περισσότερο από αυτό που αγαπάω και αγαπούσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από μαθητής, από την πρώτη γυμνασίου, δηλαδή 1973, εσίως φέτος έκλεισα 53 χρόνια στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε έτσι για μερικά γατάκια να μην λένε κουβέντες. Λοιπόν, θέλω να σε ξανάδω, λέει ο Νότης.

όταν συγχωρεμένος ο πατέρας μου, Λάκη Μπαλουμένε, έφτιαχνε το μαγαζί στη Δημολιούλια, 1973. Ο νεαρός τότε ήταν 12 χρονών.

φίλος μας ο Γκατζόλης, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο, λέει συμφωνώ με το Σεΐχη. Εγώ έχω πει ότι όσο είμαι εδώ θα κάνω ραδιόφωνο. Όταν θα τελειώσει η υπόθεση, κατέβασα ακουστικά. Τελείωσε και το ραδιόφωνο για μένα. Ο άλλος λέει, είσαι αρρώστια που δεν γίνεται καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη χθεσινή φωνική έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, με νεκρό έναν 67χρονο εργάτη, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Το πρωί θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ο κ. Γκουτιέρες θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων ειρηνευτών έξω από το Λίδρα Πάλας, ενώ θα μεταβεί στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Με τις ψήφους της πλειοψηφίας, 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκο Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε πύρινο κλοιό, η νοτιοδυτική Γαλλία και η Ισπανία, με τις καταστροφές σε δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, σπίτια και περιουσίες, δεν είναι πλέον ανυπολόγιστες. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό στη Γαλλία, με τον πρόεδρο Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε μέτωπο κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Αναφορικά με το θέμα της πώλησης των F-35 στην Άγκυρα, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι καλός σύμμαχος και κανείς δεν του υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάει. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Σε μια χειρονομία καλής θέλησης προφανώς προς τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, το Ισραήλ είπε ότι θα επιτρέψει σε μια πολυεθνική δύναμη ασφαλείας να εισέλθει στη Γάζα, όπως προτείνεται στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για το θύλακα. Επίθεση τα ξημερώματα στα οκύτασμα φυσικού αερίου Νορ Μορ, το μεγαλύτερο του βορείου Ιράκ, αναφέρει το κρατικό ιρανικό ειδήσιο ΑΕΡΙΜ. Το οκύτασμα βρίσκεται στην επαρχία Σουλεϊμανίγια, στην αυτόνομη κουρδική περιφέρεια. Ιρανικά ντρόουνς έπληξαν θέσεις κοντά στο Ερμπίλ. Αμερικανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ στο δυτικό Ιράκ. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα στα ανατολικά της χώρας. Οι επιθέσεις της Μόσχας απειλούν αμάχους, εμπόριο και επισιτιστική ασφάλεια, προειδοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από σήμερα, στη διάρκεια της επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου, σύμφωνα με αμερικανική πηγή. Ο Ζελένσκι αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρει τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς. Από 20 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Όταν ταΐζουμε τα αδέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε ο τρισμέγιστος Γεώργιος Σκεύης. Και μετά το σκουπιδιάρικο με την Ατάσα, τι έχουμε? Τα καλύτερα ταξίδια είναι στα σκουπίδια, λέει ο Βασιλάρος.

0: Για πάμε και μέχρι το Σκεύη. Κάτι για μας, έλα Γιώργη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, το μίστερ υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Αυτός ο άνθρωπος αυτός μας ακούει στο δρόμο.

Άγγις Μέγιστος, Άγγις Πάνου βέβαια. Δεύτερη εκτέλεση με τη Βίκη Μοσχολιού. Η πρώτη προοριζόταν για τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, αλλά δεν πέρασε από την Επιτροπή Λογοκρισίας το 69. Και το πει Βίκη το 71-72 με διαφορετικό στίχο.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Αν ένα τραγούδι μετά από τόσα χρόνια και τόσες φορές που το έχει ακούσει κάποιος τον κάνει και ανατριχιάζει, είναι αυτό που έγραφε ο Άκης Πάνου: θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Έλα και τον τρελό τώρα με το Μητσιά. Βρεά τον τρελό στην τρέλα του.

από τις πιο διαχρονικές ζεμπεκάρες του ελληνικού ρεπερτορίου. Με πήρε ο άλλος τηλέφωνο τώρα και μου λέει, εσύ πήρες εξιτήριο ή δραπέτευσες από το τρελό Αττικό? Εγώ λέω, δεν δραπετεύω από πουθενά, παραμένω τρελός. Λοιπόν, πάμε με πρόδρομο Τσαουσάκη, βάλ το να παίζει από κάτω, έτσι, μπράβο. Με Ρένα Ντάλια, με Βίκυμο Σχολείου και Χαρούλα Αλεξίου να κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός μετά και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο τρισμέγιστος Γεώργιος Σκεύης στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου χθες έχασε από έκρηξη και πυρκαγιά τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Το πρωί θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ο κ. Γκουτιέρες θα μεταβεί στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Με τις ψήφους της πλειοψηφίας, 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους, με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και στην κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν, έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Απαντώντας στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το θέμα της πώλησης των F-35 στην Άγκυρα, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι καλός σύμμαχος και ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει στρατιωτικό εξοπλισμό. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ιράν και Ομάν επιδιώκουν συμφωνία για την κατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Πτώση έως και 10,61% στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Στα 87,94 δολάρια υποχώρησε το Brent. Επίθεση τα ξημερώματα στο κοίτασμα φυσικού αερίου Μορ Νόρ, το μεγαλύτερο του βορείου Ιράκ, που βρίσκεται στην επαρχία Σουλεϊμανίγια, στην αυτόνομη κουρδική περιφέρεια. Τουλάχιστον 7 εκρήξεις, ορισμένες κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ. Αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ στα δυτικά. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στην Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Οι επιθέσεις της Μόσχας απειλούν αμάχους, εμπόριο και επισιτιστική ασφάλεια, προειδοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο σε Πταμποφόρ, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, κυρίως σε Στερεά, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνιο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Από 20 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει.
2: Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα. Heart News Radio 105,8, 11 λεπτά μετά τις 5 ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Είναι πραγματικά απίστευτα όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στη χώρα μας. Ιστορίες που μοιάζουν με μυθιστόρημα και περιέχουν ακραία στοιχεία. Και δεν θα μιλήσουμε για το τεράστιο κύμα βίας που πλήττει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, με τις δολοφονίες να μοιάζουν πλέον με καθημερινότητα. Υπάρχουν όμως γεγονότα όπως οδηγοί επαγγελματίες, οδηγοί που ξεφεύγουν, πολίτες που πιστεύουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις, επιχειρήσεις που δεν τηρούν βασικές πρόνοιες και πρωτόκολλα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Μοιάζει σαν τα social media, σαν η τεχνολογία με τα κινητά, να έχουν ανοίξει ένα καπάκι μιας δυσδύσοσμης καθημερινότητας και να αποκαλύπτουν πλευρές που μάλλον θα θέλαμε να κρύψουμε. Καλημέρα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρυθμίση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Heart News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λέγαμε λοιπόν για όλες αυτές τις καθημερινές καταστάσεις που μας εκπλήσουν ή μας σοκάρουν όταν έρχονται στη δημοσιότητα και βέβαια τις παρακολουθούμε αμήχανα όταν συμβαίνουν μπροστά μας στη λογική που να μπλέκω τώρα. Υπόθεση πρώτη. Έχουμε πειθαρχική έρευνα τη στασί για τον οδηγό του τραμ που κάπνιζε και έβαλε τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγηση ενώ οδηγούσε. Οι κινήσεις του δεν γίνονταν διακριτικά ή κρυφά, αφού το μόνο που τον χώριζε από τους επιβάτες του τραμ ήταν το διάφανο διαχωριστικό τζάμι. Κάνει το γύρο λοιπόν του διαδικτύου ένα βίντεο με πρωταγωνιστή οδηγό του τραμ, ο οποίος όχι μόνο έχει ανάψει τσιγάρο μέσα στο θάλαμο οδήγησης, έχει βγάλει τα παπούτσια του και έχει απλώσει τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγεί. Και όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός ρίχνει επιδεικτικά τη στάχτη του τσιγάρου στο πάτωμα. Οι κινήσεις λοιπόν δεν γίνονται στα κρυφά, γίνονται ξεκάθαρα, αφού υπάρχει μόνο ένα διάφανο διαχωριστικό τζάμι που χωρίζει τον οδηγό από τους επιβάτες. Η ανακοίνωση της στασί σημειώνει πως ο οδηγός που οδηγούσε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο έχει ταυτοποιηθεί και θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό. Ο συγκεκριμένος οδηγός λοιπόν δεν τήρησε τους κανόνες λειτουργίας, της επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας, κάτι το οποίο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση και για το σύνολο του προσωπικού και για κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, λέει η ανακοίνωση. Υπόθεση δεύτερη. Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης στη Χαλκιδική που νίκιασε ταχύπλοα σε χειριστές χωρίς άδεια. Λοιπόν, συνελήφθη αυτός ο ιδιοκτήτης, είχε μια επιχείρηση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την ασφάλεια των λογουμένων από τις λιμενικές αρχές στην παραλία Χρουσό στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής. Είναι ένας 39χρονος που κατηγορείται για παράβαση του ποινικού κώδικα, απήθεια και έκθεση. Και όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που έκαναν τα στελέχη της λιμενικής αρχής των Νέων Μουδανιών, είχε εκμισθώσει δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα, jet ski δηλαδή, σε λουόμενους οι οποίοι δεν κατήχαν την άδεια χειριστή ταχυπλώου και ένας εξ αυτών ήταν ανήλικος. Και μετά, όταν έρθει η άσχημη στιγμή, ψάχνουμε να βρούμε το λόγο που συνέβη. Δίνουμε jet ski, το οποίο δεν είναι κάτι απλό, δεν δίνουμε ένα θαλάσσιο ποδήλατο, ένα jet ski το οποίο έχει μηχανή και μπορεί να χτυπήσει κάποιον άλλον λουόμενο όταν δεν υπάρχει άδεια, όταν δεν γνωρίζει αυτός που το παίρνει ή έχει μάθει έτσι λίγο από τον εκμισθωτή στα γρήγορα. Λοιπόν, επίσης ο συλληφθής αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις υποδείξεις των στελεχών του λιμενικού όταν έγινε ο νόμιμος έλεγχος της επιχείρησης. Είναι από αυτούς τους γνωστούς δαΐδες που όταν πηγαίνουν είτε η εφορία, είτε η αστυνομία, είτε κάποια αρχή για να τους ελέγξει, ξέρεις, λέει το περίφημο, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Λοιπόν, το τρίτο περιστατικό από αυτά που προκαλούν προβληματισμό καταγράφηκε στην τα ξημερώματα της Δευτέρας στον οδικό άξονα Αλιβερίου Χαλκίδα στην Εύβοια, όταν δύο άτομα επέλεξαν να κινηθούν με ηλεκτρικό πατίνι σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, μεταφέροντας μάλιστα εκτός από τα δύο άτομα και μια ξαπλώστρα θαλάσσης. Το περιστατικό έγινε μία η ώρα το βράδυ σε ένα δρόμο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κυκλοφορία και έχει συνδεθεί στο παρελθόν με σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Λοιπόν, οι δύο αναβάτες κινούνταν μέσα στο σκοτάδι χωρίς κανένα μέσο φωτεινής σήμανσης ή ανακλαστικό εξοπλισμό. Δεν φορούσαν κράνος ή δεν είχαν κάποιο εξοπλισμό προστασίας. Παράλληλα, μετέφεραν μια ξαπλώστρα θαλάσσης, κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, όπως είναι απόλυτα κατανοητό από όλους, αυξάνει πολύ περισσότερο τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.
Λοιπόν, αυτά γίνονται και όταν γίνονται τέτοια πράγματα είναι κατανοητό ότι έχουμε πρόβλημα. Και έχουμε πρόβλημα και έχουμε να διανύσουμε πολύ μεγάλο κομμάτι, πολύ μεγάλο δρόμο για να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια κατάσταση που δεν θα βάζουμε ο ένας σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου. Και είναι πολύ, πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση και όπως φαίνεται υπήρχε τόσα χρόνια, δεν το βλέπαμε. Ήρθαν τώρα τα social media ή τα κινητά με τις κάμερες που αποκαλύπτουν όλες αυτές τις συμπεριφορές που εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι στο τέλος είναι αντικοινωνικές. Θα το δούμε. Αλλά πάντως σκεφτείτε ότι τέτοια περιστατικά είναι χιλιάδες κάθε μέρα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ο καιρός μοιάζει με εκκρεμές που αλλάζει σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Τώρα μας έρχεται σκόνη από τη Σαχάρα για τις επόμενες ημέρες και το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται θα είναι από σήμερα και συστήνεται στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Σύμφωνα λοιπόν με το Γκόμβο πληροφόρηση για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, η μεταφορά σκόνης θα είναι κυρίως εμφανής στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια. Λοιπόν, σε ποιες περιοχές τώρα θα έχουμε αυτό το πρόβλημα? Στη στερεά Ελλάδα, στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στα νησιά του Ιωνίου, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Στη μισή και πλέον Ελλάδα δηλαδή. Ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα θα είναι στη Νότια Πελοπόννησο, στη Λακωνία, στη Μεσσηνία, στην Αχαΐα και το Άργος, όπου οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται παροδικά να επηρεάσουν και την επιφάνεια με οριακά επιβαρημένη την ποιότητα του αέρα. Λοιπόν, το θερμό κύμα πάντως θα συνεχιστεί και σήμερα στη χώρα μας, με περισσότερη ζέστη στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, όπου θα έχουμε και τη σκόνη όπως σας είπα, και μέχρι το βράδυ όμως θα έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Η μέρα θα κυλήσει με αίθριο καιρό και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα ορεινά από το μεσημέρι και το απόγευμα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες μικρής έκτασης και διάρκειας, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 35 με 37 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να αναμένονται το μεσημέρι στα δυτικά και νότια της χώρας, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αττική, γενικά αίθριος καιρός με ζέστη, καθώς η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα και μόνο στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανόν να σημειωθούν τοπικές σύντομες βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Χρόνια τους πολλά, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της Ιπατιτίδας και σαν σήμερα το 1821 οι σουλιώτες πολιορκημένοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι. Το 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άντρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτρου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. Σαν σήμερα το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο Σερβία και είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 1948, μια ημέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεραίνους αθλητές, θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του Σερτ Λούντβιγκ Γκούντμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων, που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Κύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη διβεβαιμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Σαν σήμερα, το 1836, γεννήθηκε ο Μανώλη Ροίδης, ο Έλληνας λόγιος και συγγραφέας που έγραψε την Πάπισσα Ιωάννα, ενώ το 1902 ο Καρλ Πόπερ, ο Βρετανό-Αυστριακός επιστημονολόγος και φιλόσοφος, έχει γράψει το «Ανοιχτή κοινωνία και η εχθρή της». 1974 έρχεται στη ζωή ο Αλέξης Τσίπρας, ο Έλληνας πολιτικός και πρώην πρωθυπουργός από το 2015 στο 2019. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος γίνεται σήμερα 52 ετών. 1741 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο Βενετσιάνος συνθέτης, και το 1750 ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόγωστο. Κώστα μου, με τα μηνύματα που μου στέλνεις και με τις θερμοκρασίες, μάλλον περνάτε ένα δροσερό καλοκαίρι στην Κύπρο. Είχαμε συνηθίσει υψηλότερες θερμοκρασίες στη Μεγαλόνησο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλημέρα στη Στέλλα. Λοιπόν, στα αθλητικά ζούμε σε αυτή την πολύ όμορφη περίοδο, στον παράδεισο που είναι για τους φιλάθλους, με τις μεταγραφές και τα συνεχή σενάρια. Έτσι λοιπόν, σήμερα αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα ο Στέφαν Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βάλει σε μια τελική ευθεία το θέμα του τερματοφύλακα, και έρχεται ο Στέφαν Ορτέγκα, ο 34χρονος Γερμανός πορτιέρε, με θητεία μεταξύ άλλων στη Manchester City, στην Nottingham Forest, και θα έχει τις τελικές επαφές και τις συζητήσεις με τους ερυθρόλευκους. Ο Ορτέγκα τις τελευταίες ώρες είχε βρεθεί σε πρώτο πλάνο προκειμένου να καλύψει τη θέση του τερματοφύλακα. Είναι γνωστό ότι ο Τζολάκης ολοκληρώνει τις επόμενες ώρες την μεταγραφή του στη Χαλ. Ο Ορτέγκα ήταν για 3,5 σεζόν στη City, από το καλοκαίρι του 22 έως το Φεβρουάριο του 26, υπό τις οδηγίες του Pep Guardiola, και είχε 56 συμμετοχές. Έπαιξε 10 φορές κατά το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στη Forest. Τώρα, μεγάλη μεταγραφή και για την ΑΕΚ, που κλείνει το βασικό κενό που είχε στα χαφ μετά την αποχώρηση του Ερμπελίν Πινέδα. Παίρνει από την Βόλτμπουργκ τον διεθνή Κροάτη Λόβρο Μάγερ. Τα βρήκε όλα μαζί της, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με μια μεταγραφή που θα κοστίσει 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μάγερ αποκτήθηκε από την γερμανική ομάδα το καλοκαίρι του 23 από τη Ρέν έναντι 25 εκατομμύριων ευρώ. Έχει συμβόλαιο έως το 2028, ενώ οι Γάλλοι διατηρούν το 15% των δικαιωμάτων του. Ο 28χρονος κεντρικός χαφ έχει 38 συμμετοχές και 9 γκολ με την εθνική Κροατίας, αλλά δεν ήταν στην αποστολή στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Ο Μάγερ αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στην εβδομάδα προκειμένου να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Τώρα, για την Κρήτη, στον Όφι γίνονται σημαντικές μεταγραφές. Δύο πολύ διπλό χτύπημα, με δύο μεταγραφές είχαμε χθες. Έφεραν στην Ελλάδα δύο παίκτες που ξέρουν καλά την πραγματικότητα της Στοίχημαν Super League. Οι Κυπελούχοι λοιπόν ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αϊτόρ με σημαντική θητεία στο παρελθόν στον Παναθηναϊκό, αλλά και του Δημήτρη Νικολάου, του Σέντερ Μπακ. Όμως το μεγάλο ενδιαφέρον στα αθλητικά έχει να κάνει ότι δεν αγοράζουμε μόνο μεγάλους παίκτες, παίκτες που έχουν λάψει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πουλάμε κιόλας και οι Έλληνες παίκτες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μέσα σε διάστημα 5 ημερών είχαμε 4 Έλληνες παίκτες που ανακοινώθηκαν από μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος πάει στην Dortmund με ένα ποσό ρεκόρ, μετακινείται από τη Genk. Είναι ο Χρήστος Τζόλης από την Club Brugge, πήγε στην Arsenal και μάλιστα ήδη έχει παίξει το πρώτο αγώνα και έδωσε και μία assist. Με ένα ποσό ρεκόρ και εκεί ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια. Ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος θυμίζω έπαιζε στον ΠΑΟΚ για αρκετά χρόνια, πήγε στην Norwich, μετά στη συνέχεια πήγε στην Club Brugge. Έκανε μαγικά εκεί, 108 μάτς με 43 γκολ και 45 assist, και γι' αυτό έπεισε την Arsenal να δώσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Όμως υπάρχουν και οι νεότεροι παίκτες, όπως ο Κωνσταντίνος Καραντρίκας, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι προχθές στον Ατρόμητο. Δοκιμάστηκε δύο φορές από την Bayern Μονάχου και στα 17 του χρόνια παίρνει μεταγραφή για τους πρωταθλητές Γερμανίας. Έχει ύψος 1,90 και έπεισε μετά τα δύο δύσκολα δοκιμαστικά πως μπορεί να γίνει ο επόμενος νέος παίκτης που μπορεί να φτάσει στην πρώτη ομάδα. Επίσης, η Μίλαν αγόρασε από τον Ολυμπιακό τον Σπύρο Ζορμπά. Είναι ο Ζορμπάς ένας 17χρονος παίκτης, 16χρονος μάλιστα, ο οποίος βρισκόταν στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Θα αγωνίζεται λοιπόν με την Μίλαν Φιουτζούρο. Είναι ένα σύνολο που αγωνίζεται στη Serie C και αποτελείται από παίκτες που είναι στο μικροσκόπιο για να στελεχώσουν μελλοντικά τις μεγάλες ομάδες της Μίλαν. Ο συγκεκριμένος παίκτης λοιπόν είναι μία ακόμη μεταγραφή από τις παραγωγή, από την ελληνική παραγωγή παικτών από τις παιδικές εφηβικές ομάδες, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ολυμπιακού, αλλά γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνουμε αυτό που δεν κάναμε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, να βγάζουμε δικούς μας παίκτες και να προωθούνται στο εξωτερικό, φέρνοντας και στις ελληνικές ομάδες αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω τον Κοστούλα, θυμίζω τον Τζόλι και μια σειρά άλλων παιχτών, τον Κουλιεράκη, οι οποίοι πήραν μεταγραφή σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι παίκτες βέβαια για να μετακινηθούν στην Ευρώπη πρέπει να περάσουν από το αεροδρόμιο. Στα αεροδρόμια φέτος παρουσιάζεται μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, κυρίως στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Είναι χωρίς τέλος αυτή η ταλαιπωρία, αφού πλέον έχουν παγιωθεί οι καθυστερήσεις τόσο για τις αναχωρήσεις όσο και για τις αφήξεις των πτήσεων. Η αύξηση της κίνησης έχει ως συνέπεια και την αύξηση των καθυστερήσεων, αφού οι δυνατότητες διαχείρισης κυκλοφορίας στον ελληνικό εναέριο χώρο είναι συγκεκριμένες και παρά τις προσπάθειες το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το απόγευμα από τις 6 έως τις 8 καμία πτήση δεν έφυγε στην ώρα της και στην καλύτερη περίπτωση η καθυστέρηση ήταν 15 λεπτά. Οι περισσότερες όμως απογειώθηκαν μία ώρα μετά την προγραμματισμένη. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η πτήση για τη Χάιφα που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 6 και 5, τελικά έφυγε στις 8 παρά 8 λεπτά για να απογειωθεί. Είναι μια εικόνα που επαναλαμβάνεται τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας δυσφορία προς τους επιβάτες και δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα, γιατί και κάποιοι αναγκάζονται είτε να πιεστούν χρονικά, είτε και πολλές φορές να χάσουν την ανταπόκριση όταν υπάρχει ανταπόκριση της πτήσης. Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτούς οι οποίοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, δεν τηρούν τους κανονισμούς, δεν τηρούν τους νόμους. Το ζήσαμε αυτό και το χειμώνα με την υπόθεση της Βιολάντα. Χθες είδαμε άλλο ένα εργοστάσιο το οποίο υπήρξε ένα εργατικό ατύχημα με θύμα έναν 67χρονο και είχαμε τρεις συλλήψεις. Τη σύλληψη του ιδιοκτήτη, του τεχνικού ασφαλείας και του υπεύθυνου για την εποπτεία λειτουργίας του εργοστασίου που προχώρησαν τα στέλεχη της ΔΑΕ για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Ξηδιού στην Κόρινθο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, συνελήφθησαν αυτοί οι τρεις άνθρωποι, καθώς η έκρηξη που συνέβη στο εργοστάσιο κόστησε ζωή σε έναν 67χρονο άντρα, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη. Από το περιστατικό τραυματίστηκε επίσης ένας 37χρονος, ο οποίος υπέστη ελαφρά εγκάβματα και μεταφέρθηκε για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Λοιπόν, το βίντεο είναι συγκλονιστικό, δείχνει πώς έγινε η μεγάλη έκρηξη και προκάλεσε την πυρκαγιά που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η σφοδρότητα του οστικού κύματος ήταν τέτοια ώστε τμήματα πολλαμαρίνης του εργοστασίου εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη απόσταση. Αυτό να αυτοσχεδιάζουμε όταν αφορά τη συντήρηση του εργοστασίου ή να κάνουμε εργασίες ή να μην υπάρχουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας που όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, πραγματικά προκαλεί εκνευρισμό, μεγάλο εκνευρισμό, και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ή δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα. Αν παρακολουθήσει κάποιος την επικαιρότητα, καθημερινά σχεδόν έχουμε μικροατυχήματα, μεγαλύτερα ατυχήματα, όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων. Και ίσως οι έλεγχοι, θα μου πείτε τώρα οι έλεγχοι πώς μπορούν να γίνουν όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι, δύο ελεγκτές εργασίας για να δούνε χίλιες ή 2.000 επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε σαν κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να ξεκινά το πρωί τέτοια ώρα να πάει σε ένα εργοστάσιο και να μην γυρίζει ποτέ στο σπίτι του. Δεν μπορεί να κάποιοι να αυτοσχεδιάζουν σε ό,τι αφορά την ασφάλεια ή σε ό,τι αφορά τη συντήρηση στο χώρο εργασίας. Η είδηση της ημέρας χθες ήταν για κάποιον ο οποίος έστειλε σε ένα φίλο του χρήματα, τα πήρε πίσω την ίδια μέρα, αλλά χρεώθηκε φόρο δωρεάς. Λοιπόν, μια τραπεζική μεταφορά που έγινε μεταξύ δύο φίλων και επιστράφηκαν τα χρήματα την ίδια μέρα, εξελίχθηκε σε φορολογική υπόθεση με σημαντικές συνέπειες. Λοιπόν, με μια απόφαση της φορολογικής αρχής, κρίθηκε ότι η μεταφορά εξακολουθεί να θεωρείται δωρεά για φορολογικούς σκοπούς παρά την άμεση επιστροφή των χρημάτων, καθώς η επίκληση ότι η συναλλαγή έγινε από πλάνη δεν αρκεί από μόνη της για να ανατραπούν οι φορολογικές συνέπειες. Στη συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε μια τραπεζική μεταφορά ύψους 51.801 ευρώ μεταξύ δύο φύλων, Λίγες ώρες αργότερα το ποσό επιστράφηκε στον αρχικό αποστολέα με τον ισχυρισμό ότι η μεταφορά είχε γίνει εκ παραδρομής και ότι οι εμπλεκόμενοι επεδίωκαν μια διαφορετική τραπεζική πράξη. Ζήτησαν από τη φορολογική διοίκηση να θεωρηθεί ότι η συναλλαγή ουδέποτε παρήγαγε έννομα αποτελέσματα, ώστε να μην επιβληθεί φόρος δωρεάς. Για τη μεταφορά είχε προηγηθεί η υποβολή δήλωση φόρου δωρεάς μέσω της εφαρμογής My Property, από την εκαθάριση της οποίας προέκυψε φόρος. Η φορολογούμενη υποστήριξε συνέχεια ότι η συναλλαγή είχε γίνει από πλάνη και ζήτησε να ακυρωθεί η φορολογική επιβάρηση. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές απέρριψαν τον ισχυρισμό και σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, η δικαιοπραξία που έγινε λόγω πλάνης δεν θεωρείται αυτομάτως άκυρη, αλλά πρέπει να ακυρωθεί από δικαστική απόφαση. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα γίνονται, όπως καταλαβαίνετε. Ακόμη και αν ο δωρητής και ο δωρεοδόχος συμφωνήσουν να ανακαλέσουν τη δωρεά και να επιστραφούν τα χρήματα, η επιστροφή αυτή δεν φορολογείται ως νέα δωρεά, αλλά ο φόρος που επιβλήθηκε για την αρχική μεταβίβαση εξακολουθεί να ισχύει. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος στείλει χρήματα σε κάποιον άλλον, τώρα βέβαια εξαρτάται, γιατί ο φόρος επιβάλλεται ανάλογα με το τι σχέση έχουν, αυτά τα δύο πρόσωπα. Στην πρώτη κατηγορία είναι οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά. Ο φόρος είναι στο 10% με αφορολόγητο 800.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία είναι τα αδέρφια, τα ανήψια και λοιποί συγγενείς της συγκεκριμένης κατηγορίας με φόρο 20% στις χρηματικές δωρές. Και στην τρίτη κατηγορία είναι φίλοι και κάθε άλλο πρόσωπο που δεν υπάγεται στις προηγούμενες κατηγορίες με φόρο 40% στις χρηματικές δωρές. Τρία 5 λεπτά μετά τις 5, πάμε λίγο και στις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή, όπου έχουμε είναι οι εξελίξεις, μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Τώρα, χθες το βράδυ, είχαμε πληροφορίες ότι πάμε για ένα παράθυρο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ μετά τη συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου, με τους μεσολαβητές να επιμένουν να κάτσουν οι δύο πλευρές εκ νέου στο τραπέζι των συνομιλιών. Ωστόσο, τώρα τα ξημερώματα, είχαμε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε το Ιράν και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που παρουσιάζει υποθετικά σενάρια πως θα μπορούσε να δολοφονηθεί η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η Μελάνια Τραμπ. Το υλικό αποδίδεται στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περιλαμβάνει αναφορές στις μετακινήσεις της Μελάνια Τραμπ, προτάσεις για πιθανές επιθέσεις, αλλά και ευθείες απειλές κατά του γιού της Μπάρον Τραμπ. Το βίντεο δημοσιεύτηκε αρχικά από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και συνέχεια, που βεβαίως το πρακτορείο αυτό πρόσκειται στους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Στη συνέχεια βεβαίως πήρε ευρεία διάδοση από φίλους προφανώς του Ιρανικού καθεστώτος. Το βίντεο επιχειρεί να δείξει, όπως υποστηρίζει, τις αδυναμίες της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, παρουσιάζοντας πιθανά σενάρια τρομοκρατικής επίθεσης ή απόπειρας δολοφονίας. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Αυτό ζούμε καθημερινά. Στην υπόλοιπη όλη που βλέπουμε την παγκόσμια οικονομία, βλέπουμε τις κινήσεις που γίνονται στο πετρέλαιο. Τώρα το πετρέλαιο, ενώ τις προηγούμενες ημέρες, καθώς είχαν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, είχαν ανέβει τιμές. Τώρα με τις πληροφορίες ότι μπορεί οι δύο να συζητήσουν ξανά για εκεχηρία, έπεσε πάνω από 8%. Και μετά βεβαίως από την πάυση των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Είχαμε λοιπόν χθες ισχυρή πτώση στα συμβόλαια Brent, υποχώρησαν κατά 8,7%, έκλεισε το βαρέλι το πετρέλαιο στα 88,36, είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουλίου και μετά, ενώ το αμερικάνικο αργό είναι 7,5% χαμηλότερα στα 82,61. Την προηγούμενη εβδομάδα το Brent είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η πολεμική σύγκρουση επεκτάθηκε από τα στενά του Ορμούζ έως την Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ χθες δήλωνε ότι είμαστε σε καλές συνομιλίες με το Ιράν και ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία, αλλά προειδοποίησε ότι αν υπάρξει αποτυχία στις διαπραγματεύσεις, η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ισχυρή στρατιωτική δράση. Ναι μεν αλλά από τις εξελίξεις, ναι μεν αλλά και από τον πρόεδρο. Πάντως, όλες αυτές οι εξελίξεις δεν βελτιώνουν την κατάσταση, παραμένει περιορισμένη προσφορά πετρελαίου. Ενώ παλιότερα είχαμε 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, τώρα βρισκόμαστε στο 15% των προπολεμικών επιπέδων, δηλαδή περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια, περίπου 10 δεξαμενόπλια ημερησίως, όταν περνούσαν πάνω από 100 στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
1: μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Earth News Radio 105,8.

Ένα θαύμα είναι και η μεταφορά της Οδύσσιας του Όμηρου από τον Κρίστοφερ Νόλαν στη μεγάλη οθόνη. Έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, οδηγώντας την ίδια ώρα σε μια ραγδαία αύξηση του ενδιαφέροντος για την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει ο Independent. Είναι χαρακτηριστικό, μόνο το Google Trends, η αναζητή στη Βρετανία για την φράση «Μάθε ελληνικά», αυξήθηκαν κατά 5.000 το τελευταίο 15ήμερο. Μάλιστα, η Οδύσσια του Νόλαν έχει οδηγήσει και σε αύξηση των έντυπων εκδόσεων. Ο ειδικός στις γλωσσικές τάσεις πλατφόρμας Preply, ο Μάλτιν Ένος, δήλωσε στους Times ότι η Οδύσσια του Ομήρου συντέθηκε στην αρχαία ελληνική, η οποία διαφέρει σημαντικά από τη γλώσσα που ομιλείται σήμερα στην Ελλάδα. Η αρχαία ελληνική προσφέρει τη δυνατότητα μιας πιο άμεσης επαφής με το πρωτότυπο κείμενο του Ομήρου και γενικότερα τον κλασικό κόσμο. Εκτίμησε ότι η Οδύσσια λειτουργήσε ως πίθα που μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη κατανόηση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Πάντως, οι πωλήσεις των έντυπων εκδόσεων της Οδύσσιας αυξήθηκαν κατά 70% σε σχέση με πέρσι. Και βέβαια είναι εντυπωσιακά τα ρεκόρ που σημειώνει στο box office. Το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής η ταινία έφερε 264 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση που είχε δημιουργηθεί πριν από την πρεμιέρα της. Μάλιστα, η ταινία αυτή ξεπέρασε τις προηγούμενες επιτυχίες του Νόλαν που είχαν συγκεντρώσει 249 και 198 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα. Και μια και μιλάμε για διακρίσεις, δεν είναι μόνο η Οδύσσια του Νόλαν, δεν είναι ο Όλυμπος τις τελευταίες ημέρες που έγινε από την UNESCO μοναδικό σημείο πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Είναι και η κόκκινη άμμος στα Μάταλα που φιγουράρει ανάμεσα στις 25 κορυφαίες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο. Είναι μια ξεχωριστή διάκριση, καθώς το CNN δημοσίευσε μια λίστα με τις 25 καλύτερες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο. Περιλαμβάνεται και η κόκκινη άμμος στη Νότια Κρήτη. Και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η παραλία βρίσκεται λίγα λεπτά μακριά από τα Μάταλα, ξεχωρίζει την κοκκινοπή άμμο και τους εντυπωσιακούς βράχους που της χάρισαν το όνομά της, ενώ για δεκαετίες αποτελεί αγαπημένο προορισμό για όσους επιλέγουν το γυμνισμό. Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται μέσω μιας πεζοπορίας περίπου 20 λεπτών από τα Μάταλα, είτε μια σύντομη διαδρομή με καραβάκι από το λιμάνι του χωριού. Ήταν γνωστή η παραλία αυτή από τους χίπηδες του 1960 μέχρι σήμερα και παραμένει απομονωμένη, αν και διαθέτει οργανωμένες παροχές όπως ξαπλώστες ή ομπρέλες προσενοικίαση. Μάλιστα έχει και εντυπωσιακές βραχογλυφίες στο άκρο της παραλίας που παρότι αρκετοί πίστευαν ότι είναι αρχαία μινωικά κατάλοιπα, στην πραγματικότητα είναι σύγχρονες δημιουργίες που δεν συνδέονται με τη μινωική εποχή. Να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του ο Γκουτιέρες για το Κυπριακό. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες, ο οποίος έφτασε χθες στο νησί. Σήμερα και αύριο ο κ. Γκουτιέρες θα έχει επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυσοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Με επόμενο βήμα, εφόσον καταγραφεί συμφωνία, θα είναι κάποια στιγμή το φθινόπωρο ή άτυπη πενταμερής, ενώ παράλληλα προχωρούν οι συζητήσεις και στο επίπεδο των ευρωτουρκικών. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35, κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίος σύμμαχος η Τουρκία, ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας, με φωτογραφία από την καταστροφή χθες στην Κόρινθο. Λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα, οι παρενέργειες στα ταμεία από τη μείωση της κατανάλωσης, χωρίς συνένεση η πρώτη πράξη αναθεώρησης, διαφοροποίηση Μπακογιάννη για τη θητεία του Προέδρου. Και στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι, ο ΕΔΙΚ. Πάμε στα νέα. Ακίνητα κύματα τα βιβάσεων, γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρσι, ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Περισσότερες από 160.000 οι δηλώσεις κληρονομιών το τελευταίο εξάμηνο, με φόρους που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Αναθεώρηση του συντάγματος, ναυάγησε με το καλημέρα, καμία διάταξη δεν πέρασε τον πήχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την τώρα. Ο Υπουργός Υγείας θα διορίζει διοικήσεις στους γιατρούς, πώς ο Άδωνος Γεωργιάδης βρήκε αφορμή για να επιβάλλει τις επιλογές του. Τραμπ, κανείς δεν θα μου πει τι θα πουλάμε, μια έμεση αναφορά για τα F-35 και την Τουρκία. Διαβουλεύσεις γιατί ο Νετανιάχου πάει στην Ουάσιγκτον. Λοιπόν, η περίεργος ποιος θα είναι τελικά ο νέος Black Panther. Γαλλία-Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα, ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών. Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο πλαίσιο Plus στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες. Περνάμε στην απογευματινή.
Εξοικονόμησε 20% τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης 800-1000 ευρώ. Τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα μειώνοντας το μηνιαίο λογαριασμό. Οι νέες ρυθμίσεις επιπλέον 5 συν 1 μέτρα για την προστασία της μητρότητας. Ο 17χρονος που τρέλανε την Μπάγεν είναι ο Έλληνας ο οποίος τον πήραν οι Βαυαρία από τον Ατρόμητο Περιστέριου. Κορυφαία επιλογή, πρώτος σε προτιμήσεις και σε αριθμό νέων επιτυχών το ΕΚΠΑ. Περίπου 1 στους 10 εισάγεται στο τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα Εξαμήλια, νεκρός 67χρονος εργάτης. Μέτωπο Ελλάδας Αυστρίας για ενέργεια, άμυνα και μεταναστευτικό. Το κομματικό πάθος νίξει την ανάγκη για αναθεώρηση. Ελεύθερος τύπος, 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο σε Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, Ελλάς, Πυροσβεστική, Λιμενικό και Πανεπιστήμια. Οι 6 βελτιώσεις, άδεια και επίδομα μητρότητας για όλες τις γυναίκες, μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την ΕΕ στην αγορά ενέργειας. Αναθεώρηση όχι από την οπισθοδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Δημοκρατία. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα, πάνω από 1,1 δις ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Εφημερίδα των Συντακτών, διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων, νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού, κοινοβουλευτικό φήμοτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Κόντρα, ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ, στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Τι αναφέρουν στο κείμενο Φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Νέα πειρά από Ελλάς δεν υπερασπίζουν τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξίες ιστερίες. Ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά διάρκεια εργασιών, ηλεκτροσυγκόληση, το χρονικό της τραγωδίας στα Εξαμήλια και ο θάνατος του 25χρονου. Λοιπόν, ρίζοσπάστης, άρενες θανάτου για κέρδη, η χώρη δουλειάς, όχι άλλη νεκρή στο μεροκάματο, 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα Εξαμήλια Κορινθίας. Είναι αυτεμπορική, αυτοδυναμία εφήπια στα φοροέσοδα, η συμμετοχή του φόρου στο σύνολο των εισπράξεων του δημοσίου αυξήθηκε στο 43% Κορινθίας. Είναι αυτεμπορική, αυτοδυναμία εφήπια στα φοροέσοδα, η συμμετοχή του φόρου στο σύνολο των εισπράξεων του δημοσίου αυξήθηκε

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ed News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που καθημερινά μας στέλνετε μηνύματα. Να ξέρετε ότι τα διαβάζουμε όλα, τα ελέγχουμε όλα. Και αν είναι κάτι για ρεπορτάζ ή κάτι άλλο που θέλετε να σας βοηθήσουμε, τα κοιτάμε όλα και προσπαθούμε να σας απαντήσουμε. Λοιπόν, χθες είχαμε την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπήρξε μια ευρύτερη πλειοψηφία από 158 σε 161 υπέρ, αλλά ήταν βεβαίως μακριά από τον πήχη των 180 ψήφων που χρειάζεται για να εγκριθούν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτή ήταν η πρώτη ψηφοφορία. Από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας η μοναδική διαφοροποίηση ήρθε από την Ντόρα Μπακογιάννη, που ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 στη διάταξη που προτείνει μια εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αντί για δυνατότητα 2 5-ετών θητείων. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι η προαναθεωρητική βουλή, επιλέγει τα άρθρα, η επόμενη διαμορφώνει το περιεχόμενό τους, μεσολαβούν βεβαίως οι εκλογές, ώστε οι ψηφοφόροι να συνεκτιμήσουν τις θέσεις των κομμάτων. Αν ένα άρθρο καταστεί αναθεωρητέο τώρα με 180 ψήφους, στην επόμενη βουλή θα απαιτούνται 151 για την αλλαγή του. Εάν δεν βρεθεί τώρα η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, θα είναι αναγκαίες οι 180 ψήφοι σε δεύτερο χρόνο, σε ένα μετεκλογικό περιβάλλον που προμηνύεται ρευστό. Συνεπώς, απαιτούνται ευρύτερες συνενέσεις. Θεωρητικά λοιπόν για την επίτευξη του στόχου των 180 θα αρκούσε η σύμπλευση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όμως η εξαιματική αντιπολίτευση, όπως ξεκαθάρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην Ολομέλεια δεν προτίθεται να δώσει θετική ψήφο στην τρέχουσα Βουλή. Στο πράσινο στρατόπεδο θεωρούν σημαντικότερη τη δεύτερη διαδικασία. Φοβούμενοι ότι αν δώσουν ψήφο τώρα και η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη Βουλή θα μπορεί με την πλειοψηφία μόνη της να καθορίσει τη διατύπωση όπως επιθυμεί. Και παρότι βεβαίως μια τέτοια στάση θα μπορούσε να ερμηνευτεί από κάποιους ως συντοπαθείς, καθώς μοιάζει να προκρίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα διατηρήσει μετεκλογικά την πλειοψηφία, στο ΠΑΣΟΚ πάντως η απόφαση αυτή ήταν οριστική. Το γεγονός πάντως ότι Χαριλάου Τρικούπου επέλεξε να ψηφίσει παρόν σε 15 διατάξεις που προσεγγίζει θετικά, φωτίζει και τα άθρα που μπορούν να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων στην επόμενη Βουλή. Πρόκειται για το άθρο 16 σχετικά με την λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, το άθρο 86 για την απεμπλοκή των προανακριτικών επιτροπών από τη Βουλή και την ευθύνη των υπουργών, τις ρυθμίσεις για την επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων. Από την ψηφοφορία τη χθεσινή έλειψαν τρεις βουλευτές, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Μάριος Σαλμάς και ο Γιάννης Κόντης, ανεξάρτητος βουλευτής ο οποίος είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες. Η ίδια στάση με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κράτησαν για επιμέρους άθρα οι ανεξάρτητοι βουλευτές Θεόδωρα Τσάγκρη, Ευάγγελος Αποστολάκης και Μιχάλη Χουρδάκης, που ψήφισαν όχι ή παρόν. Αντίθετα, η Νίνα Κασιμάτη, που τα σενάρια τη θέλουν επίσης να έχει προσεγγίσει.

το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι σε όλα τα άθρα. Κρατήστε το αυτό, γιατί μετά τις διακοπές θα ξαναζήσουμε αυτό το σύριαλ. Ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, ποιοι πηγαίνουν. Θεόδωρα Τσάκρη, Ευάγγελος Αποστολάκης, Μιχάλη Χουρδάκης είναι υποψήφοι να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές με τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά της κυβέρνησης πάντως, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετέτρεψε το Πασόκ σε κόμμα διαμαρτυρίας για τα άθρα τα οποία δεν στήριξε στην συνταγματική αναθεώρηση. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα αυτές τις πρώτες ώρες της ημέρας. Εμείς πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Διονύση Χατζημιχάλη. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Για από όλους εμάς να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου χθες από έκρηξη και πυρκαγιά έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Το πρωί θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ο κύριος Γκουτιέρες θα μεταβεί στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν, έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Από την πλευρά του, το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες και εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Τα ξημερώματα έπληξε το κοίτασμα φυσικού αερίου Χορμόρ, το μεγαλύτερο στα βόρεια της χώρας, που βρίσκεται στη Σουλεϊμανίγια, στην αυτόνομη κουρδική περιφέρεια. Εκρήξεις και κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ. Αμερικανικό ντρόουν φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ στα δυτικά. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Με τις ψήφους της πλειοψηφίας, 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους, με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, τύρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις και το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στη Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Οι επιθέσεις της Μόσχας απειλούν αμάχους, εμπόριο και επισιτιστική ασφάλεια, προειδοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, κυρίως σε Στερεά, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνιο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, από 20 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Είναι η ώρα 6 και 8 το πρωί, 28 Ιουλίου του 2026. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Σωστά με τη μία. Το είπα. Είναι στη ρύθμιση του ήχου η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, στο ένα μικρόφωνο βασικά, για 2 ώρες μέχρι και τις 8. Και εσείς που είστε στη συντροφιά μας έχετε 2 τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Εκεί μας βρίσκετε. Δεν πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στο Facebook. Δεν και καλά. Και μόνο στο Messenger μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Το έχει στείλει ήδη, το έχει κάνει ήδη η φίλη μας η Κυριακή από την Καλαμάτα. Πρώτη-πρώτη πρωί-πρωί. Ανέβηκε η θερμοκρασία σιγά-σιγά, λέει. Πάμε για 39 και πάλι. Και μας εύχεται μια όμορφη μέρα και αντεχόμαστε φυσικά. Είναι αλήθεια πως χθες και σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές ημέρες. Πάντως δεν πρέπει να παραπονιόμαστε ιδιαίτερα, με την έννοια ότι καλά σχετικά βγήκε ο Ιούλιος. Λέω σχετικά, έτσι, από άποψη κρύου, ζέστης και τέτοια πράγματα, θερμοκρασιών και συνθήκων. Σε γενικές γραμμές λέω, έτσι. Καλημέρα στη Φωτεινή που επίσης μας έστειλε μήνυμα. 20 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλημέρα μας εύχεται. Χθες τέτοια ώρα, για να δούμε και τις διαφορές με τη θερμοκρασία, χθες τέτοια ώρα που μας είχε στείλει ανάλογο μήνυμα, είχε 18 στην Ξάνθη. Άλλη μία απόδειξη ότι παίρνει τσιμπάει η θερμοκρασία σιγά σιγά. Θα σας πω τον καιρό σε λίγο. Στη Μυτιλήνη 22 βαθμούς, μας ενημερώνει η κυρία Κατερίνα. Να πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα με το σήμα κοντά στην Καλαμάτα και από Καλαμάτα προς Πύλο. Μας το λένε και φίλοι ακροατές, είναι εις γνώση των τεχνικών εδώ, κάνουν τα δέοντα για να το επιδιορθώσουν. Ναι, το λέω γιατί έχει στείλει μήνυμα εκτός από την Κυριακή, τη φίλη μας, έχει στείλει και στο Viber ο Χρήστος. Μήνυμα στη διαδρομή προς την Πύλο δεν έχει καλό σήμα. Είπα Viber, ο άλλος τρόπος να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πώς, μας βρίσκεται στο ψακτήρι του Viber, πληκτρολογώντας Earth News, κενό, radio, δεύτερη λέξη, αγγλική χαρακτήρας, και έτσι μπαίνετε στην παρέα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει και ο κύριος Βασίλης από την Πρέβεζα με 24 βαθμούς Κελσίου. Ενημερώνομαι ότι έχει κάποιο πρόβλημα η κεραία που πιάνει την ευρύτερη περιοχή εκεί στην Καλαμάτα ή στη διαδρομή προς Πύλο κτλ. Έχει σταλεί τεχνικός για να δει τι συμβαίνει και να το επιδιορθώσει. Θέλω να πω ότι το γνωρίζουμε το πρόβλημα και οι τεχνικοί κάνουν τα δέοντα για να το διορθώσουν. Το ξανά είπα για τα δέοντα, ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, μιας και λέμε για τον καιρό, σήμερα θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Εκεί είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, μπόρες δηλαδή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βαθμία στα Πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Διαβάζω αυτά για τις θερμοκρασίες εδώ και αυτά που μου στέλνετε και εσείς τα μηνύματα από τις περιοχές που βρίσκεστε εσείς. Το μυαλό μου είναι στην Γαλλία και στην Ισπανία, όπου εκεί δίνουν μάχη με τον χρόνο και με τις φλόγες φυσικά, αλλά και με τον χρόνο οι πυροσβέστες και οι άλλοι οι αρμόδιοι, διότι μέσα σε αυτή την πύρινη λέλαπα, την πύρινη καταιγίδα όπως οι ίδιοι την έχουν ονομάσει, αναμένεται νέα αύξηση των θερμοκρασιών στην ευρύτερη περιοχή Γαλλίας και Ισπανίας. Θα φτάσει πάλι τους 40 αναμένουν, και εν όψη και του ερχόμενου Σαββατοκύριακου θα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων, λένε οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των χωρών αυτών, κάτι που έτσι δεν τους γεμίζει καθόλου με αισιοδοξία για το τι μελιγενέστε. Ήδη έχουν καεί, διάβαζα, 4 εκατομμύρια στρέμματα. Μιλάμε για τον χειρότερο Ιούλιο όλων των εποχών, έτσι λένε στη Γαλλία και την Ισπανία.
1: και χρύσα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε δει εικόνες από την περιοχή. Είναι μια εικόνα η οποία φαντάζει τελείως απόκοσμη. Είναι δύο λουόμενοι στη Γαλλία, οι οποίοι κάθονται στην παραλία, είναι μόνοι τους. Έχει και γύρω κάποιους άλλους σκόρπιους, σκόρπιο κόσμο, αλλά στη συγκεκριμένη φωτογραφία είναι δύο άνθρωποι, οι οποίοι είναι γυρισμένοι με την πλάτη στον φακό, κάτω από την ομπρέλα, δίπλα στη θάλασσα, και κοιτάνε απέναντι, όπου απέναντι το μόνο που φαίνεται είναι φλόγες και καπνός.
1: Με στη θλίψη θα βαδίσω.
0: Τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε, τα απευχόμαστε και δεν θέλουμε ξανά τα ξαναδούμε, αυτό είναι γεγονός. Επειδή οι συνθήκες θα είναι αντίξωες το επόμενο διήμερο, παρατάθηκε κατά μία ημέρα και η παραμονή των ελληνικών καναντέρ που έχουν πάει εκεί, από ό,τι μας ενημέρωσε χθες η πολιτική προστασία, ήταν να φύγουν μία μέρα νωρίτερα, να φύγουν δηλαδή σήμερα για να επιστρέψουν στην Ελλάδα, θα μείνουν και σήμερα εκεί και θα δούμε τι μέλη γενέστε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Έβλεπα και τις εικόνες με τα άλογα που απελευθέρωσαν από έναν ιππικό όμιλο στην Γαλλία, που έτρεχαν πανικόβλητα. Έβλεπα τις εικόνες με τα ελάφια, τα ζαρκάδια, επίσης σε αυτά τα ασύλληπτα δάση που έχει και η Γαλλία και η Ισπανία. Και θυμόμουν τα δικά μας στην Πάρνηθα και δεν μ' άρεσε καθόλου. Σκεφτόμουν ταυτόχρονα ότι τα ελάφια, είτε στην Ισπανία, είτε στη Γαλλία, είτε στην Ελλάδα, είτε με την μία κυβέρνηση, είτε με την άλλη κυβέρνηση, είτε με τον έναν που πιστεύει ο καθένας, είτε με τον άλλον, έχουν την ίδια μοίρα, την ίδια αγωνία, τον ίδιο φόβο. Σήμερα που είναι 28 Ιουλίου γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Να τους χαίρεστε. Τον μόνο Ακάκιο που γνωρίζω είναι μιας παλιάς διαφήμισης. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Το Περού γιορτάζει την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία στις 28 Ιουλίου του 1821. Είναι η μέρα βάπτισης των Ρος στη Ρωσία. Είναι η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία. Εθνική ημέρα σοκολάτας γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλό αυτό. Σοκολάτας γάλακτος. Ναι, ωραίο. Και επέτειος της πτώσης του φασισμού στον Άγιο Μαρίνο. Επειδή είδα ότι είναι η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία, γιορτάστηκε ήδη η μέρα του ναυτικού. Άλλες φορές πήγαινε ο κύριος Πούτιν σε λιμάνια που ήταν αγκυροβολημένα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στη θάλασσα του Αζόφη, σε διάφορες άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει, σε ναυτικές βάσεις και τα λοιπά, με υποβρύχια, πυρηνοκίνητα, το ένα το άλλο, μεγαλείο, παράτες, παρελάσεις και τα λοιπά. Τώρα έγινε μια εκδήλωση μπροστά σε έναν μουσαμά που είχε ζωγραφισμένο ένα υποβρύχιο, γιατί με το στόλο δεν τα πάνε και πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό είναι ενός αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Σαν σήμερα το 1821, οι σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Χρόνο αργότερα, το 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτρου Υψηλάνδη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. Complete, 92 χρόνια αργότερα, το 1914, η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Που όσοι έζησαν τον Μεσοπόλεμο τον αποκαλούσαν τον Μεγάλο Πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν ήξεραν ότι ερχόταν ο Δεύτερος. Το 1920 σαν σήμερα ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών. Βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει, εδάφη, και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτό έγινε σαν σήμερα, μεν 28 Ιουλίου του 1920, αλλά με το νέο ημερολόγιο ήταν 10 Αυγούστου. Το 1948, μια ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβικ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Και το 1998 σαν σήμερα είχαμε μία κατά πολλούς ιστορική απόφαση. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για την δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Επειδή δεν πολύ γίνεται λόγος για την Κύπρο, διάβαζα με αρκετό ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια, και με έκπληξη ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, με πρωτοβουλία διάφορων ευρωβουλευτών, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία, δεν θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση σε κανέναν, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, είναι αλήθεια, από το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισμα που καταδικάζει τις βιοπραγίες, τους βιασμούς και τα εγκλήματα που έκαναν οι Τούρκοι κατά την εισβολή στην Κύπρο το 1974. Τώρα βγήκε τέτοιο ψήφισμα, το 2026.

Σαν σήμερα γεννιόταν το 1836 ο Εμμανουήλ Δροίδης, Έλληνας λόγιος και συγγραφέας. Το 1902 γεννιόταν ο Καρλ Πόπερ, Βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος. Και σαν σήμερα το 1974 γεννιόταν ο Αλέξης Τσίπρας. Γενέθλια έχει σήμερα, χρόνια του πολλά. Αντιθέτως έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1741 ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο Βενετσιάνος συνθέτης, το 1750 ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Γερμανός συνθέτης, και το 1980 η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ.

Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, στην Ξάνθη με 19 βαθμούς. Είναι στη διαδρομή Αλεξανδρούπολης Ξάνθης ή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Κάθε μέρα τέτοια ώρα, πιστό στο ραντεβού μας ο κύριος Σολομών. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Μεσολόγγι, με νέο σκίτσο από εκεί. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη το Φούρναρη, στον μαγευτικό και υπέροχο και πολύ δροσερό λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Καλό σας βρήκα, φίλε. 25 βαθμούς έχει ήδη στη Νεάπολη Λακωνίας, μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Καλημέρα και στον κύριο Αντώνη από την Αύπακτο. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν. Πολλοί μας ακούτε από την Ξάνθη και ο κύριος Νίκος, μήνυμα εκεί, 20 βαθμούς στην περιοχή που είναι. Όπως μας έλεγε και πριν η φίλη μας η Φωτεινή, 20 βαθμοί, στη διαδρομή λίγο αλλάζει. Όπως μας είπε ο κύριος Σολομών, στη διαδρομή από Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη, που έχει πέσει κατά ένα βαθμό. Εντάξει, έχει λίγο δροσούλα.

με το διάβολο. Εδώ είμαστε και πάλι. Λοιπόν, τι έχουν τα, τι έχει η επικαιρότητα, το μενού. Ας ξεκινήσουμε από τα έξω. Τα μέσα δεν είναι και πάρα πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε όλα. Ξεκινώντας από τα έξω, να σας πούμε τι γίνεται με αυτόν τον περίφημο πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Ξέρετε, κάθε μέρα τέτοια ώρα σας ενημερώνουμε, διότι σύν της άλλης από αυτό εξαρτάται, για παράδειγμα, τι τιμή βενζίνη θα βάλουμε ή πετρέλαιο κίνησης θα βάλουμε όταν θα βγούμε βόλτα. Οι διεθνείς τιμές έπεσαν άλλο ένα 8%. Θα σας έλεγα ότι έπεσαν 5%. Τώρα έπεσαν άλλο ένα 8%. Είναι κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι οι τιμές του πετρελαίου Brent, καθώς φαίνεται ότι παρατείνεται η περίοδος που δεν έχουμε εχθροπραξίες επί της ουσίας. Αυτό. Δεν έχουμε τους βομβαρδισμούς που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν και την απάντηση του Ιράν με τις επιθέσεις στις γειτονικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Βέβαια τα προβλήματα δεν λείπουν, γιατί σύν της άλλης βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα βίντεο, το οποίο βγήκε μάλιστα από ημιεπίσημο δίκτυο του Ιράν, που έδινε οδηγίες για το πώς μπορεί να δολοφονηθεί η Μελάνια Τραμπ. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρουμε δηλαδή, επειδή είναι και λίγο ψυχολόγητος, είναι αλήθεια, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να αντιδράσει σε αυτή την κίνηση, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει τον ημιεπίσημο μανδύα του ιρανικού καθεστώτος. Δηλαδή, βγήκε από το πρακτορείο Τανσίμ, που είναι έτσι ένα πρακτορείο που απηχεί και τις απόψεις των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, και αναπαρήχθη με ταχύτητα φωτός από διάφορους λογαριασμούς που είναι φύλλα προσκύμενοι στο ιρανικό καθεστώς. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να εκλειφθεί και τι μπορεί να σημάνει με την ιδιοσυγκρασία του κυρίου Τραμπ. Είναι ένα θέμα που μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες, ίσως ελπίζουμε ημέρες, που σημαίνει ότι θα το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα. Γιατί φανταστείτε, και αυτό το βίντεο μπορεί να επηρεάσει, για παράδειγμα, για να έχουμε νέο γύρο εχθροπραξιών, νέο γύρο ανόδου του πετρελαίου, ξανά στα 100 τόσα. 1,969 έβλεπα σήμερα το πρωί την τιμή της αμόλυβδης. Βέβαια, είδα σε κάποια πρακτορία και ένα 8,89. Όλα αυτά στη διαδρομή μου προς εδώ, προς το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τέτοιες τιμές εκεί κυμαίνεται, μεταξύ 1,889 και 1,969 η τιμή της αμόλυβδης, τουλάχιστον της απλής αμόλυβδης. Έτσι, δεν κοιτάω καν τις άλλες, τις κατοστάρες, τις σούπερ. Λοιπόν, προτείνω μουσικά να πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων σιγά σιγά, και αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων να έρθουμε εδώ να πούμε και τα υπόλοιπα, και έχουμε πολλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, στο οποίο έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προσαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του ΦΑΝ Ερχιουμάν. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Θόλο τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Λοιπόν, με τους ήχους του Ρίτσι Χέιβερς, αυτός ο τύπος που επανήρθε μετά από χρόνια και έγραψε αυτό το τραγούδι, το Going Back to My Roots, αυτός ο τύπος ήταν, είχε γράψει το τραγούδι Freedom, το οποίο είχε θεωρηθεί ο ύμνος του φεστιβάλ Woodstock. Από τότε είχε βγει και θεωρούνταν και θεωρείται ακόμα ένας μύθος για την παγκόσμια μουσική. Από αυτόν ακούσαμε το προηγούμενο τραγούδι, έτσι για να... Είναι πράγματα που θυμάμαι, μου έρχονται ξαφνικά. Η Σερέτη θα έλεγε: απορώ πώς τα θυμάσαι. Θυμάσαι και ονόματα. Δεν είναι μόνο ότι θυμάσαι περιστατικά, θυμάμαι και ονόματα. Έχω εκλάμψεις. Λοιπόν, επειδή σας έλεγα πριν για τα διεθνή και για το γίνεται στον Περσικό κόλπο, να ξαναπιάσουμε από εκεί το νήμα, να σας πούμε και κάποιες άλλες παραμέτρους αυτού του όλου παζλ που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι θα γίνουν νέες συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου. Αυτή τη φορά θα γίνουν στην Ιταλία. Μήπως υπάρξει κάποια συμφωνία. Δεν είναι η πρώτη. Φοβάμαι ότι δεν θα είναι η τελευταία. Βέβαια δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων. Αλλά έχουν συμφωνήσει μέχρι τώρα για την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων μέχρι μία περιοχή, για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, για την ανάληψη της ευθύνης από τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, για τον πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας του Λιβάνου. Όλα αυτά τα έχουν συμφωνήσει στα χαρτιά. Είπα πριν όμως την μαγική λέξη. Περιλαμβάνει όλο αυτό το σχέδιο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Τη Χεζμπολάχ τη ρωτήσανε? Το λέω με την έννοια ότι η Χεζμπολάχ, η οποία δεν έχει κάποια κρατική υπόσταση, στρατιωτικές, παραστρατιωτικές, παραστρατιωτική οργάνωση είναι, έχει βέβαια και πιστοποίηση, πολιτική πιστοποίηση, μιας και συμμετέχει και στο κοινοβούλιο του Λιβάνου, έχει και πολιτικό τμήμα το οποίο είναι μέλος του κοινοβουλίου του Λιβάνου, έχει και αυτή την πιστοποίηση, εν πάση περιπτώσει, και την επιβεβαίωση. Η Χεζμπολάχ, το στρατιωτικό της σκέλος, διαφωνεί με τον αφοπλισμό της και λέει ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να καταθέσουμε τα όπλα. Και όσο υπάρχει Χεζμπολάχ, από την άλλη πλευρά το Ισραήλ θα λέει ότι εγώ εξακολουθώ να έχω κίνδυνο και υπάρχουν εστίες από τις οποίες εκτοξεύονται ρουκέτες, drones κτλ. Άρα έχω κίνδυνο για τους κατοίκους της χώρας μου, άρα εγώ πρέπει να τους προστατεύσω. Πώς θα τους προστατεύσω? Θα συνεχίσω να παραμένω στα εδάφη του Λιβάνου. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Μπορεί να είναι πολύ θετικό το ότι συμφωνούν να ξανασυναντηθούν, να ξανασυζητήσουν. Είναι πολύ, πολύ πιο σημαντικό βέβαια από το να ανταλλάσσουν βόμβες. Δεν αντιλέγω, έτσι. Αλλά κρατάω και μικρό καλάθι. Το όλο παζλ, και επειδή αυτό έχει σχέση και με την εσωτερική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και πηγαίνουμε για τις εκλογές του Νοεμβρίου, ξέρετε ότι στην Αμερική έχουν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι λάθος να λέμε Αμερική, είναι ολοκληρή Ήπειρος, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εκλογές τον Νοέμβριο, βγήκε μία δημοσκόπηση που λέει ότι μόνο ένας στους τρεις Αμερικανούς είναι υπέρ του πολέμου που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν. Παίζει και αυτό το ρόλο του, με την έννοια ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπολογίζει πάρα πολύ στις εκλογές που θα έρθουν αυτόν τον Νοέμβριο. Μπορεί να χάσει το ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα ενδεχομένως, και αυτό θα τον ενοχλήσει, θα τον ενοχλήσει σφόδρα. Πολλοί λένε ότι οι κινήσεις που κάνει ούτως ή άλλως γίνονται με το μάτι σε αυτές τις εκλογές του Νοεμβρίου, στις ενδιάμεσες εκλογές τις λεγόμενες. Και για να ολοκληρωθεί η εικόνα, θα πάει ο κύριος Νατανιάχου, θα συναντηθεί ο κύριος Νατανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος είναι και αυτός σε εκλογική περίοδο. Τον Οκτώβριο έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές στη χώρα του, νομίζω την 27η Οκτωβρίου αν θυμάμαι καλά. Πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Φυσικά, στο το κύριο μενού
θα είναι όχι το ο Λίβανος αλλά το Ιράν και τι θα γίνει για την αντιμετώπιση του. Δεν ξέρουμε ποιος θα πείσει ποιον και ποιος χρειάζεται να πείσει ποιον. Κάτι που διαβάσαμε στον μικροπολιτικό των νέων και γι' αυτό σας λέω και την πηγή είναι ότι εν ώψη αυτής της συνάντησης ο κύριος Τραμπ φέρεται να έχει πει ότι προφανώς στέλνοντας μήνυμα στον Νετανιάχου πριν φτάσει ο Νετανιάχου στις ΗΠΑ, πριν συναντηθεί μαζί του, ότι δεν θα μου πει κανένα σε μένα τι θα πουλήσω και σε ποιον. Γιατί το είπε αυτό και που αναφέρεται στην ένσταση που έχει το Ισραήλ απέναντι στην πώληση αεροσκαφών προηγμένης τεχνολογίας πέμπτης γενιάς της λεγόμενης F-35 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ. Θυμάστε, είναι ένα πράγμα στο οποίο κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Η Τουρκία ήταν μία από τις χώρες που θα παρήγαγαν κάποια εξαρτήματα κιόλας για τα F-35. Ήταν στο πρόγραμμα παραγωγής του συγκεκριμένου μαχητικού αεροσκάφους, του F-35. Εξαιρέθηκαν μετά από την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει τους πυράβλους, τους ρωσικής κατασκευής πυράβλους S-400. Είναι ένα αντιεροπορικό σύστημα ρωσικό. Είχαν βγει διάφοροι νόμοι στις ΗΠΑ που απαγόρευαν, μάλλον έλεγαν ότι είναι ασύμβατο να έχεις και αμερικανικά και ρωσικά όπλα για διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούς σε βάση περιπτώσει και τεχνικές λεπτομέρειες. Είχαν εξαιρεθεί, αλλά τώρα τελευταία οι Αμερικανοί με διάφορους τρόπους λένε ότι μήπως αν την ξαναβάλουμε την Τουρκία σε αυτό το πρόγραμμα και μήπως αν τους πουλήσουμε τα F-35 κτλ. Υπάρχει και διακηρυγμένη θέση του κυρίου Τραμπ ότι εντάξει, δεν πειράζει και να τους πουλήσουμε. Καλή είναι η Τουρκία, είναι ένας από τους καλούς μας συμμάχους, είναι ο ισχυρότερος στρατός της Ευρώπης και πάει λέγοντας. Και είναι και αποτελεσματική. Φέρνει και ως παράδειγμα το τι έκαναν οι Τούρκοι στη Συρία, παραδεχόμενος έτσι ότι ήταν τουρκικός δάχτυλος αυτά που έγιναν στη Συρία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, ας πούμε, δεν θα την ανοίξουμε τώρα. Έχει σημασία πάντως το τι γίνεται με τα F-35. Απλώς να υπενθυμίσουμε, γιατί μπορεί κάποιοι πολύ εύκολα να βγουν και να πούνε διάφορα ή να γράψουν διάφορα. Μόλις πριν από 2 μέρες το State Department είπε επίσημα, είναι γραπτό δηλαδή, το Πεντάγωνο ότι, όχι το Πεντάγωνο, το State Department, συγγνώμη, το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι αυτή τη στιγμή η πώληση F-35 στην Τουρκία με βάση τους νόμους που είναι σε ισχύ στις ΗΠΑ είναι πράγματα ασύμβατα.

0: έρθουμε στα δικά μας. Αφού καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Θοδωρή από την Ελασσόνα που ήδη έχει 20 βαθμούς. Τα δικά μας, η είδηση που δεσπόζει ή πρέπει να δεσπόζει, κατά την προσωπική μου τουλάχιστον γνώμη, είναι αυτό το τραγικό δυστύχημα στην Κόρινθο. Ένας άνθρωπος, ένας 67χρονος άνθρωπος, την ώρα που έκανε την δουλειά του, έπεσε νεκρός, καθώς έγινε μια σφοδρή, ισχυρότατη έκρηξη σε ένα εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού. Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στο Earth News, πιθανότατα η αιτία ήταν διαρροή κάποιου εκρηκτικού, εν πάση περιπτώσει, μείγματος ή η διαμόρφωση ενός εκρηκτικού μείγματος την ώρα που γινόταν μια ηλεκτροσυγκόλληση. Από ό,τι έγινε γνωστό, γινόταν μια ηλεκτροσυγκόλληση δίπλα σε δεξαμενή, σε παροχή υγραερίου, κοντά σε παροχή υγραερίου. Κάποιοι λένε βέβαια ότι ήταν προπάνιο. Αυτό το οποίο διαρρέει και γι' αυτό ήταν και εκρηκτικό, και γι' αυτό λένε ότι ξυπνούν και οι μνήμες από το τι έγινε στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Η ουσία είναι ότι ένας άνθρωπος 67 χρονών είναι νεκρός, ένας άλλος είναι τραυματίας, ευτυχώς φέρει ελαφρά τραύματα από εγκάβματα, αλλά όχι σοβαρά που να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του τουλάχιστον. Το αποτέλεσμα ήταν τρεις άνθρωποι να έχουν συλληφθεί, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας του εργοστασίου, με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Έχει αναλάβει βέβαια τις έρευνες το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Ήδη πολλές πληροφορίες έχουν αρχίσει να κάνουν λόγο για παραλήψεις, για αστοχίες και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία το κακό είναι ότι τα βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε. Το ακόμη χειρότερο είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει απόλυτος τρόπος αποφυγής τους. Να εξηγηθώ, για να μην παρεξηγηθώ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ένας αποτελεσματικός τρόπος όλα αυτά να ελέγχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν τηρούν απαρέγκλητα τους νόμους, τις διατάξεις που έχουν καθοριστεί και έχουν θεσπιστεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για την ασφάλεια των εργαζομένων. Γιατί αυτό είναι το μείζον. Το μείζον είναι η ασφάλεια των εργαζομένων. Χωρίς εργαζόμενους δεν υπάρχει βιομηχανία. Το μείζον είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και προφανώς η ζωή τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος για να είναι ο έλεγχος των συνθήκων που γίνονται αυτές οι εργασίες να είναι διαρκής. Μπορεί να γίνεται, για παράδειγμα, ένας έλεγχος ευνηδιαστικός ή μη, να βρίσκονται όλα μια χαρά, αλλά μετά, οπ, συνδεθήκαμε με την τηλεόραση.
1: Λογίζει.
0: Η Εύη Ισπανού και ο Κώστας Παπακλημίτσος μας περιμένουν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Κάτι έλεγες τώρα, μη σε...
0: Έλεγα για το... Με έχει πειράξει πολύ αυτή η ιστορία με την Κόρινθο. Ξέρω, είδα και πριν είχατε σύνδεση και με τον Κώστα τον... Συγγνώμη.
1: Το Στάμου.
0: Το Στάμου, μπράβο, ναι. Με τον Κώστα το Στάμου. Για το θέμα αυτό, με έχει ανησυχήσει πάρα πολύ, με την έννοια ότι, επειδή είναι δεύτερο περιστατικό μετά από κάμποσο καιρό με τη Βιολάντα, δεν ξέρω αν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος να ελέγχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι βιοτεχνίες, βιομηχανίες, οικοτεχνίες, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κτλ. Γιατί ήδη έχουν αρχίσει πάλι να βγαίνουν στο προσκήνιο φημολογία ή πληροφορίες που αισθαθούν για ότι και κάποιες κακοτεχνίες, για κάποιες αστοχίες κτλ.
2: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ στενάχωρο.
2: Εγώ νομίζω έχω ξαναπεί την άψη μου, μάλιστα σε αυτή την κουβέντα εδώ, μάλλον σε αυτή την ενότητα εδώ που κάνουμε με το ραδιόφωνο και με σένα και με την Κατερίνα Τσερέτη, ότι γενικώς δεν έχουμε μια κουλτούρα ασφαλείας σε τούτη εδώ την έρμη την χώρα. Το οποίο το βλέπουμε από τα εργοστάσια, αυτά που χάνουν ο κόσμος στη ζωή του, μέχρι το βλέπεις παντού γύρω σου. Όσοι είναι τώρα και πηγαίνουν καλοκαιρινές διακοπές. Ή όπως η Ελιγεύη, κάποιοι γυρίζουν κιόλας, είτε πήραν άδειά τους και γυρίζουν από καλοκαιρινές διακοπές.
0: Εγώ.
2: Ας δείξουν, ορίστε, μια ματιά σε απλά πράγματα. Όχι σε πιο σύνθετα, όπως είναι η ηλεκτροσυγκόλληση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και τα τέτοια του προπανίου ή φιάλες. Δεν ξέρω, Ματία, είσαι ένα κτέλ στο νησί. Πόσε φορέ είσαι μέσα στο κτέλ στη συγκοινωνία του τοπίου λεωφορείου του νησί και βλέπει όρθιου μέσα στο κτέλ να κάθονται όρθιοι. Το οποίο είναι εγκληματικό αυτό, άμα το έτσι να ψάξουμε μετά αυτό, χτύπα ξύλο, πάει και στου κάρι πουθενά και αυτοί να του σκοτωθούν. Θα πούνε, α, γιατί ήταν όρθιοι, γιατί είναι παντού όρθιοι. Πόσα αυτά τα λεγόμενα ημερόπλια, αυτά τα καϊκάκια, τα πλιαράκια που κάνουν το γύρο του νησιού κλπ. Τηρούν, είσαι πάνε σε ένα νησάκι απέναντι κλπ. Τηρούν του κανόνε, πώ και έχουν, πώ έχουν μέσα. Μήπω παίρνουν αρκετά παραπάνω.
0: Ξέρει όμω.
2: Μπορούν να πάρουν.
0: Ξέρει ποιο όμω είναι, είναι ο αντίλογο. Ξέρει ποιο είναι ο αντίλογο αμέσω μετά. Εντάξει, εμεί κουλτούρα δεν έχουμε. Και για άλλα πράγματα δεν είχαμε κουλτούρα. Δεν είχαμε κουλτούρα να βάζουμε ζώνε ασφαλεία στα αυτοκίνητα. Επιβλήθηκε. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο επιβλήθηκε. Θέλω να πω ότι.
2: Επιβλήθηκε υπάρχουν... γιατί είναι αυτό το μπιπ που βαράει και σου πάει τα νεύρα.
0: Υπάρχουν όμω κάποιοι θεσμοί οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι ακριβώ με αυτή τη δουλειά. Και εδώ επιβλήθηκε. Θέλω να πω ότι.
2: Επιβλήθηκε υπάρχουν... γιατί είναι αυτό το μπιπ που βαράει και σου πάει τα νεύρα.
0: Υπάρχουν όμως κάποιοι θεσμοί οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι ακριβώς με αυτή τη δουλειά.

0: Πάρα μόνο για όλη την Ελλάδα. Τα μαγαζιά, τα νυχτερινά, μπαρ, κλαμπ κλπ. Και πούμε πόσα έχουν τα μέτρα όλα πυρασφάλειας, τα μέτρα εξόδων κινδύνου. Πόσο νομίζεις ακριβώς τι περνάνε τους κανονισμούς με τρόπο αυστηρό. Να πούμε, το τηρούμε by the book που λέμε. Τι λέει το γράμμα του νόμου. Πόσα θα περάσουν τα τεστ. Αυτό.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι λίγα. Φαντάζομαι πολύ λίγα. Ναι, είναι αλήθεια ότι.
0: Από λίγα ως ελάχιστα.
1: Δεν είναι μόνο θέμα κουλτούρα ασφαλείας. Είναι και θέμα, ρε παιδί μου, πώς αντιμετωπίζει τη ζωή. Έτσι, δηλαδή, είμαστε εκ των υστέρων πολύ, όλοι. Πολύ εύκολοι στην στεναχώρια, στη λύπη, στον εκνευρισμό, στην οργή, στην αγανάκτηση για πράγματα που δεν γίνονται σωστά. Όσο δεν γίνονται σωστά όμως και αν μας βολεύουν, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Κατάλαβες, μας βολεύουν. Είναι και η βολή μας.
0: Ναι. Νομίζω ότι το είχα πει και άλλο παράδειγμα. Συγγνώμη, μου έρχονται δυστυχώς απλά παραδείγματα στο μυαλό, γιατί θεωρώ ότι πραγματικά δεν έχουμε την νοοτροπία και την κουλτούρα και οδηγούμαστε. Ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν δουλειά τους, πρέπει να την κάνουν αναμφισβήτητα. Και άμα δεν την κάνουν, είναι
1: γι' αυτό
0: λάθος,
1: υπάρχουν.
0: Σφάλμα,
1: γι' αυτό ναι. Υπάρχουν.
0: Και μερικές φορές και έγκλημα. Νομίζω ότι το είχα πει το παράδειγμα μια φορά, είμαι στο αεροδρόμιο. Και είναι στο αεροδρόμιο τώρα, επειδή κάνουν έργα στο πάρκινγκ του αεροδρομίου, στο Βενιζέλος, πάνε σφαίρα όλα τα γύρω-γύρω τα πάρκινγκ. Είναι συνεχώς γεμάτα. Γιατί έχει πολύ λιγότερες θέσεις λόγω των έργων το αεροδρόμιο. Και είναι συνεχώς πηγαίνουν βανάκια. Και πηγαίνουν Έλληνες, ξένους, τουρίστες κλπ. Στα γύρω-γύρω πάρκινγκ. Μπαίνω μέσα, μετά βλέπει ο άλλος άλλους τρεις. Μου λέει να μπουνε. Του λέω, μεγάλε, δεν χωράνε. Λεγοράνε από την άψη ότι χωράμε, δεν μοχτούμε. Δεν υπάρχουν ζώνες για όλους. Κάποιος δεν θα φοράει ζώνη. Έλα, μου λέει να βοηθήσουμε να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά κλπ. Μπήκαν τα παιδιά, εξυπηρετήσαμε. Αν ένας από αυτούς που δεν φόραγε ζώνη μετά έπαιξε σκοτώνα, τι θα λέγαμε μετά. Θα λέγαμε, α, κρίμα.
1: Ναι,
0: α, δεν προσέχουμε.
1: Ναι, αλλά τον εξυπηρετήσαμε.
0: Εξυπηρετήσαμε όμως, ναι.
1: Κατάλαβες, ναι, είναι αυτό. Είναι τα πράγματα που τα βλέπουμε με μια διασταλτική έννοια, η εξυπηρέτηση, η φιλοξενία, γιατί το επενδύουμε και με τέτοιες έννοιες, έτσι, και αξίες κτλ. Κτλ. Να το κάνουμε γιατί πρέπει οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Αυτό, η εξυπηρέτηση. Η εξυπηρέτηση όμως μερικές φορές γίνεται εις βάρος της ασφαλειάς τους και αυτό δεν πρέπει να γίνεται απλά. Αλλά εξακολουθεί και γίνεται. Και θα γίνεται, φαντάζομαι, και φοβάμαι.
0: Και επειδή ακούω και λένε πολλοί το κάνουν κατά κέρδη. Πράγματι, πιθανώς πολλοί το κάνουν κατά κέρδη και λοιπά, δεν αμφιβάλλω. Αλλά στην περίπτωση Γιολάντα, για παράδειγμα, θα κερδίσει ο άνθρωπος, καταστράφηκε το εργοστάσιο του, ο ίδιος θα πάει στη φυλακή. Ούτε κέρδη, ούτε από κέρδη. Σκοτώθηκαν οι γυναίκες, που είναι το πρώτο στο βέβαια. Και μετά είναι τα υπόλοιπα.
1: Το πρώτο, ναι.
0: Το πρώτο και πολύ μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν νομίζω να ήταν ακριβώς ότι ήταν έννοιαζαν τα εκείνη τη στιγμή τα κέρδη.
1: Ναι, αλλά θα σου πει ο άλλος ότι.
0: Ανοησία, αβελτηρία.
1: Ναι, θα σου πει ο άλλος ότι έχοντας όμως εκεί ποντισμένες που είχε τις δεξαμενές και χωρίς να ελέγχονται και παράνομες και λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο, τόσο καιρό θησάβριζε. Καταλαβες. Οπότε έχει κάνει την. Θα σου πει κάποιος την αρπαχτή του. Οπότε με αυτό.
0: Α, τη χάρη στη φυλακή την αρπαχτή, θα τον είναι πολύ χρήσιμη εκεί πέρα στο.
1: Ναι.
0: Το κελί 33 που είναι
1: αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται τέτοια δυστυχήματα για να αποκαλύπτεται ότι γίνονται παρατυπίας και πάει λέγοντας. Έτσι, μην το φτάσουμε στην άλλη άκρη, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και καλοθελητές που θα το πούνε, έτσι, θα σκεφτούν. Ή μπορεί να σκέφτονται και τώρα που συζητάμε. Ότι εντάξει, τα κέρδη του κοιτούσε ο άνθρωπος, εσείς κοιτάτε μόνο αυτό, ότι ο άνθρωπος τώρα θα πάει στη φυλακή. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι χάθηκαν τρεις.
0: Αυτό
1: είναι το πρώτο.
0: Και τρίτο θέμα είναι αυτό. Και τέταρτο και πέμπτο.
1: Όπως και τώρα στην Κόρινθο με τον 67χρονο που έχασε τη ζωή του.
2: Καλά, βέβαια, αν δεν μπορούν οι ίδιοι να επιβληθούν στους εαυτούς τους και να υπακούσουν στον νόμο, στο να προβλέψουν για τους εργαζομένους τους, ίσως θα πρέπει και κάποιος άλλος να είναι πιο αυστηρός στο κομμάτι του ελέγχου.
0: Πολύ πιο αυστηρός.
1: Πολύ πιο αυστηρός πρέπει, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό άθλημα, αλλά είναι ελληνικό άθλημα, εν πάση περιπτώσει, η παραβίαση ή η παράκαμψη του νόμου. Καλά το λέει η Εύη, ότι ναι, ο νόμος να εφαρμόζεται, αλλά έχουμε κάνει, δηλαδή, από πού να το πιάσεις. Να το πιάσεις από την αυθαιρεσία, να το πιάσεις από τα σπίτια που ξεκινούν και κτίζονται μέσα σε δασικές εκτάσεις ή ξεκινούν κάπως αλλιώς και καταλήγουν ολόκληρες μεζονέτες. Να το ξεκινήσεις από πού. Από πού να το πιάσεις. Θέλω να πω από το ότι υπήρξαν και πάλι άνθρωποι που σε παραλίες δίπλα στο κύμα κάνανε ολόκληρες κατασκευές για να φτιάξουν εξέδρες εν ώψη του καλοκαιριού και πάει λέγοντας, πέφτουν τα πρόστιμα. Είναι αλήθεια ότι φέτος έχουμε πολύ λιγότερες παραβάσεις από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Υπάρχουν και ντρόνς που τα παρακολουθούν και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τρόποι να ελεγχθούν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχουμε κάνει εθνικό σπορ το να παρακάμπτουμε τους νόμους.
0: Ναι.

0: Βάρια μου τη ζήτηση, αλλά είναι βαριά ζήτηση έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι βαριά.
1: Ναι, είναι.
0: Η σκιά πέφτει από τους νεκρούς στη Βιολάντα, από τα Εξαμήλια, από παντού. Λοιπόν, Διονύση,
1: να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση και εμείς μουσικά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν. Από την πλευρά του όμως, από την πλευρά της η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες, ενώ εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουμαν. Ο κ. Γκουτιέρες θα μεταβεί στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς μία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις, με επικεντρό το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στην Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 7 και 7 πρώτα λεπτά, 7 και 8 πηγαίνει τώρα, της 28ης Ιουλίου του 2026 και εσείς είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Επαναλαμβάνουμε ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα η απασφαλισμένη. Εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει η κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Η Φωτεινή, η φίλη μας, η οποία μας στέλνει τα εξής. Στα μεγάλα εργοστάσια υπάρχουν εσωτερική τεχνική ασφαλείας. Τα μικρά εργοστάσια έχουν εξωτερικούς συνεργάτες τεχνικούς ασφαλείας. Ενώ τα τμήματα ελέγχου στο εθνικό σύστημα είναι υποστελεχωμένα. Γι' αυτό πριν έλεγα, επειδή γνωρίζω αυτήν την κριτική η οποία γίνεται και φαντάζομαι λόγος, ότι είναι υποστελεχωμένα, δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς στελεχωμένα. Δηλαδή, πώς μπορεί ένα κεντρικό σύστημα, ένα εθνικό σύστημα ελέγχου, να είναι τόσο στελεχωμένο, ώστε να ελέγχει ανα πάσα ώρα και στιγμή, 24 ώρες το 24ωρο, γιατί κάποια εργοστάσια δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, αυτά τα εργοστάσια και αν τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας. Αυτή είναι η απορία μου και αν μπορεί να υπάρξει τέτοιος μηχανισμός. Και επειδή εικάζω ότι δεν μπορεί οι μισοί Έλληνες να παρακολουθούν τους άλλους μισούς για το αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, το λέω πολύ σχηματικά, έτσι, δεν θέλω να βγάλω λάδι κανέναν, το λέω σχηματικά. Επειδή αυτό το πράγμα δεν το βλέπω πολύ πιθανό, κάτι άλλο πρέπει να αλλάξει. Ίσως να είναι αυτό που έλεγε πριν ο Κώστας ο Παπαχλημίτζος. Η κουλτούρα ασφαλείας που έχουμε συνολικά ως πολίτες αυτής της χώρας, ως εργαζόμενοι, ως εργοδότες, ως οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό θέλει πολλή δουλειά.

Ακούω τώρα την Florence και να τριχιάζω. Δεν σας είπα φυσικά γιατί έλειπα, γιατί να σας το πω και πώς να σας το πω. Άλλωστε, η συναυλία που έδωσε εδώ στην Αθήνα ήταν εκπληκτική. Μία από τις καλύτερες συναυλίες που έχω δει. Την είχα ξαναδεί στην πλατεία Νερού όταν είχε δώσει συναυλία πάλι στην Ελλάδα. Είχε δώσει και μία στο Ηρώδιο που ήταν ατμοσφαιρική, ήταν τελείως διαφορετική. Σε αυτή δεν είχα καταφέρει να πάω. Πήγα και σε αυτήν που έγινε δίπλα από το ΆΚΑ, στο Ολυμπιακό στο στάδιο. Ήταν εκπληκτική συναυλία και ήταν και πολύ, πολύ καλή ανταπόκριση από το κοινό. Ένα κοινό που το λατρεύει. Που την λατρεύει. Ήταν μία από τις συναυλίες του καλοκαιριού, αν όχι η συναυλία του καλοκαιριού, εν πάση περιπτώσει. Ακούγονται για του χρόνου, παιδιά, ότι θα έρθουν ονόματα κλπ. Έχουν αρχίσει διάφορες φημολογίες. Μπορεί απλώς να είναι σχέτες φήμες, δεν το γνωρίζω ακόμα. Όταν θα έχουμε κάτι συγκεκριμένο, θα σας το πούμε. Θα είστε πάντα ενήμεροι από την εκπομπή. Τώρα μιλάμε ήδη για το επόμενο καλοκαίρι, για τις συναυλίες του επόμενου καλοκαιριού. Εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μας το Διονύση από τις Σέρες. Α, ναι, δεν σας υπενθύμησα πως μπορείτε να μας στέλνετε μέσω Viber μηνύματα. Πληκτρολογείτε πάνω εκεί που έχει τον μεγεθυντικό φακό, στην αναζήτηση δηλαδή. Πληκτρολογείτε Earth News, μία λέξη, κενό, Radio, δεύτερη λέξη. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Κυρία Αντωνία είναι από τα άσπρα σπίτια, αν δεν κάνω λάθος. Για να το ελαφρύνουμε λίγο και πριν ξαναπάμε στην Κόρινθο, γιατί θα συνδεθούμε να δούμε τα νεότερα από αυτήν την υπόθεση. Μου έκανε εντύπωση μια είδηση που την είδα περισσότερο ως τίτλο. Δεν έχω εντρυφήσει, μην σας πω ιστορίες για γρήγορους. Μια ηλικιωμένη έπεσε θύμα κάποιων επιτίδιων, οι οποίοι κατάφεραν, λέει, να την πείσουν ότι καταργείται το ευρώ. Τώρα, το 2026, να πεις να τις το λέγανε παλιότερα, τότε που υπήρχε τζέρτζελο, θα βγούμε από το ευρώ, θα μείνουμε στο ευρώ κτλ. Κτλ. Να πεις ότι είχε μια δικαιολογητική βάση, ρε παιδί μου, το 2026 που δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, κανένα, την έπεισαν ότι θα καταργηθεί το ευρώ και έτσι τις αφαίρεσαν 32.000 ευρώ αυτής της ηλικιωμένης. Είναι από τα πράγματα που τα ακούς και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Να χτυπήσεις το κεφάλι στον τοίχο, να βάλεις τα γέλια, δεν ξέρεις τι να κάνεις ακριβώς. Της πήραν 32.000 ευρώ πείθοντάς την ότι καταργείται το ευρώ. Σας το έχουμε ξαναπεί ότι θέλει πολύ προσοχή. Υπάρχουν πολλοί επιτίδιοι, δεν είναι μόνο οι μπρούτοι που βλέπουμε να βγαίνουν, για παράδειγμα αυτοί που κάνουν τους εκβιασμούς από εδώ και από εκεί και πουλάνε προστασίες και πουλάνε και καταστρέφουν, ξέρω εγώ, βάζουν φωτιά για παράδειγμα σε οικόπεδα ή σε αγροτικές εκτάσεις αν δεν πάρουν το αντίτιμο, εν πάση περιπτώσει, ή διάφορα τέτοια πράγματα που γίνονται. Τα βλέπετε στην ειδησιογραφία καθημερινά, τα παρακολουθείτε από το Air News. Ή άλλως γίνονται αυτά τα πράγματα και είναι γνωστά. Υπάρχουν και πολύ πιο εφάνταστοι άνθρωποι, οι οποίοι κάθονται και χαλάνε φαιά ουσία για το πώς θα εξαπατήσουν με τέτοιους τρόπους διάφορους ανθρώπους για να τους πάρουν λεφτά. Σκέφτομαι από τη μία ότι αυτός είναι ο εύκολος τρόπος για να αποκτήσουν κάποιο είδους κάποια χρήματα, κάποιο ποσό χρημάτων. Σκέφτομαι από την άλλη ότι με τέτοια φαντασία, με τέτοιο μυαλό, με τέτοια ζέση, ρε παιδί μου, που το δουλεύουν το πράγμα και γίνονται τόσο πιστικοί για να εξαπατήσουν κάποιους ανθρώπους, από τον απλό που έρχεται και σου λέει για να σου μετρήσω το ρεύμα, ρίξε μου από τον μπαλκόνι χρήματα ή διάφορα άλλα τεχνάσματα, εν πάση περιπτώσει, ότι οι άνθρωποι έχουν ταλέντο. Αν αυτό το ταλέντο και αυτή την φαιά ουσία τη βάζανε κάτω για να κάνουν κάτι πιο παραγωγικό, ίσως οι άνθρωποι να ήταν, ξέρω εγώ, οι νέοι Elon Musk. Μεγάλη λέξη λέω τώρα. Θα μου πεις και αυτόν τον μεγαλοποιείς. Εντάξει. Είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου. Never.
Η Μιχαέλα μας ρωτάει αν μπορούμε να βάλουμε το softcore από τους The Neighborhood. Άμα τους έχουμε, να τους βάλουμε. Πολύ ευχαρίστως. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα τέτοιο. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες. Καλημέρα και στον κύριο Άρη που κάνει τεστ για το πώς θα στείλει μήνυμα στο Viber. Μας έχει έρθει, κύριε Άρη, με τον ίδιο τρόπο που γράψατε τεστ. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε.

0: Λοιπόν, εμείς όμως θα πάμε ξανά στην Κόρινθο. Σας είπα ότι αυτό εγώ εκτιμώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας, μία από τις κύριες ειδήσεις της ημέρας. Ένας 67χρονος άνθρωπος έχασε την ζωή του, ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε την ζωή του από έκρηξη, ισχυρότατη έκρηξη. Έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο που δείχνουν την ένταση αυτής της έκρηξης. Τίναξε στον αέρα και σε μεγάλη απόσταση λαμαρίνες και διάφορα άλλα υλικά. Η Πέγκη Μπρούσαλη ήταν από χθες εκεί, βρίσκεται και σήμερα και θα μας ενημερώσει. Πέγκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση, καλημέρα σε όλους. Ένα τραγικό γεγονός, μια τραγωδία που σημειώνεται από χθες στα Εξαμήλια Κορινθίας, όταν είχαμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, την έκρηξη σε ένα, ουσιαστικά παρασκευάζεται εκεί ξύδι, μια οξοπλία είναι, κοντά στα Εξαμήλια. Ένας άνθρωπος λοιπόν έχασε τη ζωή του 67 ετών. Ήταν 1:30 το μεσημέρι όταν ακούστηκε αυτή η εκοφαντική έκρηξη. Ακούστηκε μάλιστα 20 και 25 χιλιόμετρα μακριά από ό,τι μας έλεγαν, από το σημείο. 5 εργαζόμενοι ήταν εκείνη την ώρα στο χώρο της παραγωγής. Οι 4 πρόλαβαν και βγήκαν στον προάβλιο χώρο και δεν τραυματίστηκαν. Ο άνθρωπος όμως μάλλον εγκλωβίστηκε από ό,τι φαίνεται και δεν κατάφερε να βγει, με αποτέλεσμα να τον βρουν απανθρακωμένο οι πυροσβέστες. Ήταν αρκετές οι δυνάμεις οι οποίες παρενέβησαν εκεί προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά, γιατί είναι και χωράφια γύρω-γύρω, ξερά χόρτα. Όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε να γίνει εκεί ό,τι χειρότερο. Να πω ότι σήμερα, σε λίγη ώρα, γι' αυτό κατευθυνόμαστε και προς την Κόρινθο, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα προκειμένου να απαγγελθούν και οι σχετικές κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας, 46 ετών, και ο υπεύθυνος λειτουργίας, ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, 46 ετών.
0: Αυτοί έχουν συλληφθεί από χθες με την διαδικασία του αυτόφορου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Είναι ως υπέτη των συνθηκών υπό τις οποίες διαμορφώθηκε η έκρηξη, αλλά και η πυρκαγιά. Φαντάζομαι θα πάρουν προθεσμία για να πούν οι άνθρωποι τι ακριβώς συνέβη στην επιχείρηση και πώς, κατά από ποιες συνθήκες έγινε και η έκρηξη, προκλήθηκε η πυρκαγιά, αλλά και έχασε και ο άνθρωπος τη ζωή του. Πάντως είναι μια υπόθεση η οποία είναι μια τραγωδία για την περιοχή. Ένας άνθρωπος 67 ετών που πήγαινε προς τη σύνταξη, όδευε προς τη σύνταξη, ήταν ηλεκτροσυγκολητής, κάτι εκεί συνέβη και έχασε τη ζωή του με τον τρόπο αυτό. Είναι μια υπόθεση την οποία την παρακολουθούμε. Θεωρούμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν οι τρεις που φέρονται ως υπέτη των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε όλο αυτό, και θα ξέρουμε βέβαια και τι θα απαντήσουν, τι θα πούν στην τοποθέτησή τους, στην απολογία τους, Γιάννη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Πέγκη. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, για να πω στην φίλη μας τη Μιχαέλα, δεν έχουμε το soft core από τους neighborhood, έχουμε αυτό.

Αυτή λοιπόν είναι η Neighborhood. Και εγώ πρώτη φορά τους ακούω, θέλω να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ την φίλη μας την Μιχαέλα που μου τους έμαθε. Λοιπόν, να σας ενημερώσω τώρα για το εξής. Σήμερα είναι 28 Ιουλίου. Σωστά? Ωραία. Λοιπόν, αύριο θα είναι η Πανσέλινος του Ιουλίου. Θα είναι το φεγγάρι του ελαφιού, το λεγόμενο. Η καλύτερη στιγμή, λέει, για την παρατήρηση της Πανσελίνου θα είναι λίγο μετά την δύση του ηλίου, όταν θα ανατέλει χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως διαβάζω. Είναι η δεύτερη Πανσέλινος του φετινού καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, μία από τις σημαντικότερες του έτους, γιατί προηγείται ακόμη ενός σημαντικού αστρονομικού φαινομένου που θα ακολουθήσει μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, γιατί ονομάζεται φεγγάρι του ελαφιού? Είναι, βασίζεται σε παραδόσεις των Ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, των Ινδιάνων δηλαδή, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις Πανσελίνους με βάση τα φυσικά φαινόμενα και τις εποχικές αλλαγές. Τον Ιούλιο, για παράδειγμα, τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα νέα τους κέρατα, γεγονός που ενέπνευσε την ονομασία φεγγάρι του ελαφιού, λέει η παράδοση, γιατί συνδέεται με τον ετήσιο κύκλο ζωής του είδους. Κάποιοι άλλοι, βέβαια, το φεγγάρι του ελαφιού το ονομάζουν, του έχουν δώσει άλλες ονομασίες, όπως για παράδειγμα η Πανσέλινος του κεραυνού, γιατί έχει συχνές κατά τον Ιούλιο θερινές καταιγίδες, ή Πανσέλινος του σανού, γιατί συμπίπτει με την περίοδο συγκομιδής και αποθήκευσης του σανού σε πολλές περιοχές. Αύριο, 29 Ιουλίου, ακροβολιστείτε αν μπορείτε, αν βρίσκεστε σε περιοχές που μας ακούτε και έχετε έτσι ανοιχτούς ορίζοντες μπροστά σας, είστε σε νησιά και διάφορα τέτοια, εκμεταλλευτείτε το. Θα είναι πάρα πολύ όμορφη αυτό. Τα ρομαντικά, τα αυτά, τα εκείνα, τα άλλα, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Και στέλνει μήνυμα η Μαριτίνα, η φίλη μας. Κερατούκλικο το φεγγάρι. Ακριβώς.

0: Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah!
1: Μας λέει ένας φίλος για ποια κουλτούρα μιλάμε όταν εδώ δεν έχουμε κουλτούρα της υγιεινής του στόματός μας. Ο Βασίλης στέλνει αυτό το μήνυμα. Άλλο θέμα είναι αυτό. Άμα πιάσουμε για πόσα δεν έχουμε κουλτούρα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο, δεν είμαστε μόνο εμείς, έτσι, για να μην κακολογούμε μόνο τον εαυτό μας. Έχουμε ένα τέτοιο, και αυτό είναι ένα ίδιο, να αυτομαστιγωνόμαστε. Λοιπόν, ακούστε κάτι το οποίο έγινε γνωστό εδώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, γι' αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δείτε ένα συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφορεί ήδη σε κάποια sites και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι στη Βραζιλία. Είναι ένας αγώνας σε κλειστό γήπεδο, ένας αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών. Σε αυτά τα μικρά γήπεδα, δεν ξέρω αν είναι 5x5 ή εν πάση περιπτώσει κάτι άλλο. Μία παίκτρια κάνει ένα τάκλιν, θα το έλεγε κάποιος δολοφονικό τάκλιν, κλαδεύει μια αντίπαλό της, να το πούμε στην καθομιλουμένη την ποδοσφαιρική ορολογία, αν και το κλάδεμα είναι και σε άλλες. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αφού την κλαδεύει και αφού αρχίζουν οι αντιδράσεις, την ξαπλώνει κάτω, έτσι, και αρχίζουν οι αντιδράσεις από τον αντίπαλο πάγκο, από άλλες συμπαίκτερες κτλ. Έτσι πως είναι από πάνω από την πεσμένη παίκτρια, της δίνει με οργή και μια κλωτσιά στο κεφάλι. Στο κεφάλι όμως. Είναι ένα βίντεο συγκλονιστικό. Η τύψα φυσικά αποβλήθηκε από τον αγώνα και αποβλήθηκε από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες στη χώρα της για την επόμενη πενταετία. Αυτή είναι η ποινή που της επιβλήθηκε σε πρώτη φάση. Φαντάζομαι ότι υπό άλλες συνθήκες θα πρέπει να κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίες. Σας λέω, κλωτσιά μύτο που λέγαμε παλιά που παίζαμε μπάλα, μύτο στο κεφάλι της αντιπάλου της. Είναι ένα ασύλληπτο βίντεο, όταν θα το δείτε, γιατί αποκλείεται να μην το δείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα με θυμηθείτε. Μουσικά, πάμε τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα μιλήσουμε λίγο για την Οδύσσεια. Για αυτή την Οδύσσεια του Νόλαν στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Από μία άλλη, όχι καλλιτεχνική εικόνα, από μία άλλη εικόνα για τον αντίκτυπο που έχει αυτή η ταινία σε όλον τον κόσμο. Και είμαστε ανοιχτοί και στις παρατηρήσεις σας φυσικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στην Κορινθία, που έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο βόρειο Ιράκ. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρκιουμαν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Σαραδέλης.
4: Σαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 7:36 το πρωί της 28ης Ιουλίου 2026. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, θα μιλήσουμε λίγο για την Οδύσσια. Δεν έχω δει την ταινία, προσπαθώ να κλείσω εισιτήριο, δεν βρίσκω θέση για να το δω. Εδώ και δύο εβδομάδες παίζεται, νομίζω. Αυτό που ξέρω είναι κάποια στοιχεία που διαβάζω γύρω-γύρω για αυτήν την ταινία. Πέραν των αξιολογήσεων, οι οποίες είναι ούτως ή άλλως υποκειμενικές, δεν, και να την είχα δει πάλι υποκειμενική γνώμη θα είχα, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δεν είμαι ούτε κριτικός κινηματογράφου, ούτε κανένας μύστης και γνώστης αυτής της 7ης τέχνης. Βλέπω όμως τι γίνεται στον περίγυρο. Διάβαζα με εξαιρετικό ενδιαφέρον, για παράδειγμα, ότι η κυρία η οποία έβγαλε την μετάφραση της Οδύσσειας, την απόδοση της Οδύσσειας πάνω στην οποία βασίστηκε, σύμφωνα με τα λεγόμενα, το σενάριο της ταινίας του Νόλαν, σχεδίαζε να πουλήσει 1000 αντίτυπα. Άιντε 1000, γιατί σου λέει πόσοι ενδιαφέρονται για τον Όμηρο. Μετά την προβολή της ταινίας έχει ζήτηση 1 εκατομμυρίου αντιτύπων. Μετά την προβολή της ταινίας, 1 εκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο αναζητούν το βιβλίο, την μετάφραση της συγκεκριμένης κυρίας, για να το διαβάσουν. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Στράτος Σαφιολέα. Είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας, όχι στρατηγικής, στρατηγικής επικοινωνίας. Ο άνθρωπος μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Αν δεν κάνω λάθος, κυρίως Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν τον γνωρίζω, παρακολουθώ τις αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, στο Facebook, και από εκεί τον ξέρω, και διαβάζω κάποια στοιχεία που παραθέτει στο Facebook για το τι επίδραση έχει αυτή η ταινία. Και ήθελα να τα μοιραστούμε μαζί σας, για να δούμε τι αντίκτυπο έχει στον κόσμο αυτή η ταινία, για την οποία έχουν ακουστεί τόσα πολλά. Κύριε Σαφιολέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τα στοιχεία που βλέπω να παραθέτετε εσείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπω ότι πανεπιστήμια, το Κολούμπια της Νέας Υόρκης, παρουσιάζει συνεντεύξεις με καθηγητές κλασικών σπουδών και υπάρχει ενδιαφέρον για αυτές. Βλέπω ότι το University of Chicago, πάλι ανάρτησή σας διαβάζω, έχει ανεβάσει φωτογραφία του Matt Damon και διαφημίζει πως κάθε προπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου θα λάβει ένα δωρεάν αντίτυπο της Οδύσσειας. Το περίμενε κανείς κάτι τέτοιο?
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι πρωτόγνωρο. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ ένα παρόμοιο γεγονός το οποίο να έχει φέρει την Ελλάδα ή τις κλασικές σπουδές στο προσκήνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως. Κοίταγα χθες αργά το βράδυ ένα άρθρο στο Independent που έλεγε ότι κοιτάνε τα Google Trends, τι ψάχνει ο κόσμος στο Μεγάλο Βασίλειο, και ένα από τις ανερχόμενες τάσεις στο Google είναι κόσμος να ψάχνει πώς μπορεί να μάθει αρχαία ελληνικά. Σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση για το αν έχουν μέλλον οι κλασικές σπουδές στον κόσμο, ακόμα και στην Ελλάδα, τώρα με τις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις και βλέποντας τις βάσεις, αν έχει νόημα να σπουδάζει κλασικές σπουδές.
0: Εγώ θα έλεγα γενικώς ότι απέχει ο κόσμος από το διάβασμα, γιατί υπάρχει και αυτή η κουβέντα. Έτσι, ότι ο κόσμος δεν διαβάζει και ξαφνικά κάποιοι άνθρωποι, 1 εκατομμύριο άνθρωποι, θέλουν να διαβάσουν Οδύσσεια.
1: Αν ο κόσμος διαβάζει ή αν ο κόσμος πηγαίνει πλέον στο σινεμά αντί να καταναλώνει πράγματα μόνος του μέσα σε οθόνες, σε μικρές οθόνες ή στο κινητό του επάνω, και τώρα ξαφνικά, όπως λέτε και εσείς, και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να δω την ταινία, να βρω στο τέλος, είχα μόλις έρθει στην Ελλάδα από τη Νέα Υόρκη, το είδα σε προβολή σε 1:30 το μεσημέρι, όπου η αίθουσα ήταν γεμάτη. Κανείς πρέπει να δει το κέρδος αυτή την υπόθεση, που είναι περισσότερο από το να συζητήσουμε αν η ταινία ήταν καλή ή όχι. Και εγώ, όπως είπατε και εσείς, δεν είμαι κάποιος ειδικός. Η γνώμη μου είναι η γνώμη μου. Χαίρομαι που την είδα την ταινία, ήταν εντυπωσιακή. Δεν έχει καμία αξία να σχολιάσω την ταινία. Ο καθένας μπορεί να πάει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αυτό όμως που βρίσκω εγώ συγκλονιστικά ενδιαφέρον είναι αυτό που συζητάμε όταν μιλάμε για το attention economy, για την οικονομία της ανθρώπινης προσοχής. Τι μπορούμε να πούμε, ότι κάθε μέρα, ας πούμε, ο μέσος Αμερικανός πριν από μερικές εβδομάδες, τι είχε ήταν στη δημοσιότητα. Το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να ήταν ο πόλεμος στο Ιράν, μπορεί να ήταν οι εκλογές που έρχονται τον επερχόμενο Νοέμβριο. Και ξαφνικά εμφανίζεται μια ταινία του Νόλαν. Δεν λέω ξαφνικά, δηλαδή φτάνει εκείνη τη στιγμή που ο Νόλαν παρουσιάζει την ταινία του. Και ξαφνικά γίνεται ένα θέμα της καθημερινής συζήτησης. Η κλασική Ελλάδα, η κλασική αρχαιότητα, ένα αρχαίο ελληνικό έπος και η σημασία της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Αυτό είναι ένα ασύλληπτο κέρδος, ότι μπορεί ξαφνικά από όλες τις αφηγήσεις μπορεί να διαλέξει ένας μεγάλος σκηνοθέτης, διαλέγει κάτι που αφορά την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές αφηγήσεις. Μπορούσε να έχει, ας πούμε, μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Το Star Wars είναι μια μεγάλη αφήγηση. Αλλά ο Νόλαν διαλέγει ένα αρχαίο ελληνικό έπος, βάζοντας την Ελλάδα στο προσκήνιο.
0: Διάβαζα και κάποιες δηλώσεις των ηθοποιών, οι οποίοι ένιωθαν δέος και μεγάλη αγωνία να παίξουν σε αυτή την ταινία. Διάβαζα μια δήλωση της Anne Hathaway, που είναι ένα από τα πιο επιδραστικά άτομα του Hollywood αυτό το διάστημα, η οποία έλεγε ότι στο μυαλό μου ήταν η Μαρία Κάλλας. Θέλω να πω ότι έρχονται και άλλα ονόματα και γενικώς άρωμα Ελλάδος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν ξέρω, αυτό εισπράττω εγώ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Και μάλιστα η συζήτηση γύρω από την Ελλάδα είναι λίγο διαφορετική αυτή τη φορά. Δεν είναι απλώς η χώρα η οποία είναι όμορφη και θα έρθει ως τουρίστες και θα πάρει τις άκτες της και τα πράγματα που είναι γνωστά και λέγονται διαρκώς, αλλά κάτι πολύ μεγαλύτερο. Το οποίο, όπως είπατε προηγουμένως, επειδή ο κόσμος πλέον δεν διαβάζει τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, η συζήτηση μετωπίζεται και γίνεται τελείως διαφορετική. Οπότε εγώ σαν πέρα από, ας πούμε, καταναλωτής, από κάποιος που πηγαίνει στον κινηματογράφο, σκέφτομαι αυτό το θέμα σαν άνθρωπος που εργάζεται στην επικοινωνία. Πώς μπορείς να φέρεις μια χώρα στο προσκήνιο? Αυτό είναι εξαιρετικά δαπανηρό και εξαιρετικά δύσκολο. Θυμάμαι μια συζήτηση πολύ παλιά. Υπήρχε ένας ειδικός ο οποίος ασχολούνταν με το branding των χωρών, με τη φήμη τους, ας το πούμε. Και λεγόταν Simon Anfold. Είχα παρακολουθήσει λοιπόν μια διάλεξή του σε ελληνικό κοινό και είχε πει: εσείς οι Έλληνες έχετε σπουδαία φήμη, σπουδαίο branding. Στα αγγλικά είχε πει «but you don't pay the rent», αλλά δεν καταβάλλετε το αντίτιμο που χρειάζεται για τη συζήτηση, για τη φήμη αυτή. Mm-hmm. Και ο Νόλαν κατέβαλε αυτό το αντίτιμο που χρειάζεται για τη συντήρηση της φήμης της χώρας μέσα από αυτή την ταινία. Ποια ήταν η τελευταία φορά που η Ελλάδα έκανε κάτι πραγματικά σημαντικό και κατέβαλε το αντίτιμο ώστε ο κόσμος να συζητάει την Ελλάδα? Η τελευταία φορά που το έκανε, κατά τη γνώμη μου, ήταν το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πέρα από τα προφανή ωφέλη και τα προφανή προβλήματα για τις υποδομές της χώρας, αλλά ξαφνικά είχε έρθει η χώρα στο προσκήνιο σαν μια χώρα που ήταν η πατρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Να υπενθυμίσω ότι η τελετή έναρξης ακόμη αποτελεί σημείο αναφοράς.
1: Σωστά. Και επειδή έχω παρακολουθήσει ας πούμε, ένα κομμάτι της επαγγελματικής μου καριέρας ήταν να παρακολουθώ Ολυμπιακούς Αγώνες και να εργάζομαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν και από τους πιο, το λέω αυτό αντικειμενικά, έχοντας παρακολουθήσει ένα σώρο από τότε, έχω ταξιδέψει και δουλέψει εκεί, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας ήταν αξιομνημόνευτοι για τον τρόπο που τον οποίο παρουσιάστηκαν, όχι μόνο το οργανωτικό τους κομμάτι, αλλά και τι εξέπεμψαν στην έναρξη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το αξιολογούμε. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, κάτι αφηρημένο. Το αν η χώρα και ποια είναι η φήμη της, το πώς η χώρα παρουσιάζεται προς το εξωτερικό, αμέσως δημιουργεί ένα κεφάλαιο, ας το πούμε, μια καλή διάθεση, η οποία μεταφράζεται στη διπλωματική της ικανότητα, στην επιχειρηματική ικανότητα, σε ένα σωρό πράγματα. Οπότε θα έλεγα...
0: Ναι. Συγγνώμη για διακοπή. Συνεχίστε.
1: Θα έλεγα ότι πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από το αν η ταινία θα μας αρέσει πολύ λίγο ή ενδεχομένως και όχι καθόλου, αυτό είναι στα προσωπικά γούστα του καθενός, πρέπει να δούμε το όφελος που υπάρχει από αυτή την ταινία, ανέλπιστα θα έλεγα εγώ, για τη χώρα μας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
0: Κάποιοι λένε όμως ότι μπορεί η φασαρία που γίνεται να μην είναι μόνο θετική, να είναι και αρνητική, δηλαδή να είναι αρνητική για την ταινία αυτή καθ' αυτή, για αυτά που προβάλλει και για τον τρόπο που τα προβάλλει, ή για αυτά που δεν έχει πιάσει ο Νόλαν από τον μύθο, την Οδύσσεια. Ισχύει το πες κάτι θα μείνει ακόμη και αν είναι αρνητικό? Το λέω αυτό γιατί ακούω αντίλογο ότι η ταινία έγινε με αυτόν τον τρόπο, τον αμφιλεγόμενο κατά κάποιους τρόπο, για να μπορέσει να μπει στην απονομή των Όσκαρ, γιατί θα έπρεπε να έχει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει στη συμπεριληπτική έτσι έννοια, να έχει και έναν μαύρο ηθοποιό, να έχει και έναν γκέι ηθοποιό, να έχει και το ένα, να έχει και το άλλο, και έτσι φτιάχτηκε ένα συνοθήλευμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την Οδύσσεια. Αυτή είναι η κύρια κριτική που ακούγεται. Ακούγεται ακόμη και το ότι η Ελλάδα έδωσε και κάποια χρήματα, αν θυμάμαι καλά, 6 εκατομμύρια από το αρμόδιο κέντρο, για το γύρισμα αυτής της ταινίας. Τώρα, με αυτά που ακούω, είναι ότι ήταν πολύ λίγα αυτά που δώσαμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το δεύτερο κομμάτι, γιατί είναι μια εύκολο ζήτημα να το πούμε, και μετά να πάμε σε αυτό που λέτε στα αντιφατικά σημεία πιθανώς να υπήρχαν στην ταινία. Τα χρήματα αυτά δεν πήγαν στον Νόλαν, πήγαν στις ελληνικές ομάδες παραγωγής, στους ηθοποιούς. Δηλαδή υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για οποιονδήποτε αποφασίσει να κάνει ταινία στην Ελλάδα και ελληνική παραγωγή, αλλά αυτό κυρίως απευθύνεται στους ξένους, το οποίο λέει ότι εφόσον πας και ξοδέψεις, ας πούμε συνολικά, 100 δολάρια στην Ελλάδα και τα δώσεις σε Έλληνες, σε τεχνικούς, σε ηθοποιούς, γιατί αυτή είναι μια κατηγορία επαγγελματιών εδώ στην Ελλάδα, η οποία έχει ανάγκη υποστήριξη, έχει ανάγκη υποστήριξη γιατί θέλουμε να υπάρχει πολιτιστική δημιουργία. Όταν ξοδευτούν αυτά τα 10, από τα 10 που ξοδεύσεις εδώ, όχι να πληρώσεις τους Αμερικανούς ηθοποιούς, να πληρώσεις τους Έλληνες τεχνικούς. Όταν ξοδέψεις 10, παίρνεις πίσω επιστροφή τα 4. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, την πλειοψηφία τη βάζει η ξένη παραγωγή και βάζει και ένα κομμάτι η ελληνική παραγωγή, και όλα τα χρήματα είναι μια επένδυση στην ελληνική τεχνογνωσία. Τι θέλουμε να υπάρχουν αυτές τις ταινίες στην Ελλάδα για τους λόγους που μόλις εξηγήσαμε. Αλλά αυτό είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο που βγάζει νόημα και απέχει από το να λέει κανείς δώσαμε χρήματα στον Νόλαν. Δεν δώσαμε τίποτα στον Νόλαν. Δώσαμε χρήματα στους ανθρώπους που εργάζονται στην Ελλάδα, στους τεχνικούς του κινηματογράφου, στους φωτιστές, στους φροντιστές, στις ομάδες που υποστήριξαν την ταινία. Κατά συνέπεια, όλη αυτή η συζήτηση στο διαδίκτυο προέρχεται από μια πολύ πλανημένη αντίληψη και από ανθρώπους που δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, στο διαδίκτυο πολλά πράγματα κυκλοφορούν ως φήμες και μετά από λίγο μοιάζουν να είναι αλήθειες.
0: Αλήθεια, αλλά κυκλοφορούν ακόμη και από τον Elon Musk, δηλαδή. Ακόμη και από αυτόν.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και κοιτάξτε, υπάρχει ένα κέντρο, πολιτικό κέντρο θα το πω έξω, στην Αμερική, το οποίο έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη του κόσμου. Ο Elon Musk και οι ακόλουθοί του, οι οποίοι ξαφνικά έχουν γίνει ειδικοί για την Οδύσσεια και έχουν φύγονται από το χρώμα της ωραίας Ελένης, που είναι μια σπουδαία ηθοποιός, Λουπίτα Νουόγκο, η οποία είναι μαύρη, και για κάποιο περίεργο λόγο, για την ακρίβεια, φύγονται για την ωραία Ελένη, αλλά δεν φύγονται για την Αθηνά, που είναι εξίσου μια ηθοποιός η οποία είναι μαύρη. Τώρα, επειδή εγώ την έχω δει την ταινία, πρώτα απ' όλα θα σας πω το εξής. Στην Αμερική αυτή η συζήτηση είναι περιθωριακή. Δεν υπάρχει στο προσκήνιο. Μπορεί να τη συναντάμε εμείς στο διαδίκτυο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν δυσανάλογη φασαρία προς το μέγεθό τους, το αριθμιστικό. Αλλά στην κεντρική συζήτηση στην Αμερική υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα που μπορεί να συζητήσει κανείς. Αυτό που είπατε προηγουμένως για το κατά πόσο ο Νόλαν, ας πούμε, περιγράφει σωστά το ομοιρικό έπος. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει το ζήτημα του χρώματος του δέρματος του Λουπίτα Νουόγκο. Σας βεβαιώνω ότι αυτό το πράγμα στην Αμερική, στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις, εκεί που γίνεται η πραγματική συζήτηση, δεν κατάφερε ο Μάσκ και ο παδί του να το αναλάβουν σε σημαντικό ζήτημα. Όποιος δει την ταινία θα διαπιστώσει ότι ο Νόλαν, κάνοντας μια εταιρεία στην Αμερική, χρησιμοποιεί μια ευρεία γκάμα ηθοποιών, ανεξαρτήτως του αν είναι μαύροι, αν είναι Ινδοί, Πακιστανοί, αν είναι. Δηλαδή,
0: ναι, αδιάφορο. Ναι.
1: Ειδικά αν ζεις στην Αμερική ή αν βλέπεις μια Αμερικάνικη ταινία, αυτό δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Και ξέρετε, δεν κάνει καμία. Θα έλεγα εγώ ότι μου κάνει εντύπωση ότι αυτή η συζήτηση υπάρχει έστω και στο περιθώριο. Γιατί όποιος έχει δει, ας πούμε, όπερα με ομοιρικά θέματα, Τροάδες, Όποιος έχει δει αρχαίο δράμα με ελληνικά θέματα στο εξωτερικό αλλά και στην Επίδαυρο. Δεν ήταν σπάνιο ή περίεργο να υπάρχουν πρωταγωνιστές σοπράνος, ας πούμε, στην όπερα, οι οποίες να είναι μαύρες. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά, κινείται από διαφορετικά κίνητρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια, λοιπόν, εγώ θυμάμαι ακόμα εκείνη τη σοπράνο που ήταν στους στήλους του Ολυμπίου Διός και ήταν ένα, με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, αν θυμάμαι καλά.
1: Βεβαίως,
0: ήταν ένα εκπληκτικό θέαμα το οποίο μεταδόθηκε σε όλον τον κόσμο, αν δεν κάνω λάθος έχει μεταδοθεί μέχρι και στο διάστημα.
1: Και δεν ασχολήθηκε κανείς με το γεγονός ότι η πρωταγωνίστρια ήταν μια μαύρη σοπράνο. Όλη αυτή η συζήτηση έχει γεννηθεί από τη μικρόνη Αμερικών ανθρώπων στην Αμερική. Προσπαθούν να την κάνουν κεντρικό ζήτημα. Δεν τα κατάφεραν, δεν έγινε συζήτηση ποτέ. Δεν πήγε ποτέ η συζήτηση σε αυτό το πράγμα. Όποιος δει αυτή την ταινία μετά από λίγο δεν θα το παρατηρήσει κεντρικό ζήτημα. Δεν τα κατάφεραν, δεν έγινε συζήτηση ποτέ. Δεν πήγε ποτέ η συζήτηση σε αυτό το πράγμα. Όποιος δει αυτή την ταινία μετά από λίγο δεν θα το

0: στην πορεία του ομηρικού έπους, ο οποίος αποφασίζει να διηγηθεί ένα έπος, το οποίο μάλιστα λένε ότι την περίοδο που διαγωνιζόντουσαν για να το απαγγείλουν, θα μπορούσε να διαρκέσει μια μισή μέρα. Ο Νόλαν δεν έχει μια μισή μέρα, έχει τρεις ώρες, οι οποίες περνάνε πολύ εύκολα. Δίνει τη δικιά του ας πούμε οπτική και τη δικιά του πινελιά, διαφέρει από τους από αρκετούς, σε κάποιους ταιριάζει, σε κάποιους ταιριάζει λιγότερο. Εγώ κρατάω, όπως είπα στην αρχή, ότι είναι μια ταινία η οποία είναι συναρπαστική, η οποία έρχεται από έναν σκηνοθέτη ο οποίος είναι διάσημος, ο οποίος δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα, του οποίου οι ταινίες έχουν κερδίσει 17 Όσκαρ, και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, όταν πήγε και χτύπησε την πόρτα σε μια σειρά από ηθοποιούς οι οποίοι είναι πρώτης διαλογής, πολύ βραβευμένοι, οι άνθρωποι έχουν δώσει συνεντεύξεις, έχουν πει ότι είναι ενθουσιασμένοι που δουλεύουν για αυτό τον σκηνοθέτη και που θα παίξουν σε αυτή την τεράστια ταινία. Έτσι νομίζω ότι όλοι μας, είτε το δούμε σαν κάποιοι που τους αρέσει το σινεμά και τους αρέσουν οι αφηγήσεις, είτε περισσότερο επειδή κάνουμε τη συζήτηση εδώ στην Ελλάδα ως Έλληνες, πρέπει να το δούμε αυτό όλο θετικά. Είναι μόνο μια θετική συνεισφορά στη σημασία της Ελλάδας σήμερα στον κόσμο. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, και νομίζω ότι επειδή ο Νόλαν έχει κάνει και μια ταινία με τον γνωστό του τρόπο, που είναι με μεγάλη επιμέλεια, το γεγονός ότι τη γύρισε όλη σε IMAX με αυτή την ειδική
1: τεχνολογία,
0: κάμερα,
1: ναι.
0: Η οποία, γι' αυτό στην Ελλάδα υπάρχει μόνο μια αίθουσα IMAX, δεν είναι το κανονικό IMAX, δηλαδή δεν έχει το film, είναι ψηφιακό, παρόλα αυτά είναι μια αίθουσα που έχει τεράστια οθόνη, ο ήχος είναι καταπληκτικός. Όσο πιο κοντά μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει στην εμπειρία με την οποία ήθελε ο Νόλαν να το μεταδώσει, θα δει κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον είχα να δω πάρα πολλά χρόνια.
1: Κύριε Σαχιολέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά, κυρίες και κύριοι, συζητούσαμε για την Οδύσσια με τον κύριο Στράτο Σαχιολέα. Είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και θέλαμε να δούμε τον αντίκτυπο, τον φοβερό αντίκτυπο που έχει αυτή η ταινία στον κόσμο πέραν της τέχνης. Γιατί επανισάγει, με κάποιον τρόπο, αυτό καταλαβαίνω, επανισάγει την Ελλάδα, τις αξίες της, την ιστορία της, την επανεισάγει στην σύγχρονη εποχή. Θα έλεγε κανείς ότι μοιάζει με μανία για τις κλασικές σπουδές, αυτό που γίνεται κυρίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί ακόμη και από πανεπιστήμια. Και σε αυτό πρέπει, δεν ξέρω τον τρόπο, δεν μπορώ να τον υποδείξω, υπάρχουν ειδικότεροι μου, θα πρέπει η Ελλάδα να επενδύσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Το αν θα το κάνει ή δεν θα το κάνει είναι μια άλλη ιστορία.

Καλημερίζω το φίλο μας τον Κυριάκο από τη Χίο, ο οποίος λέει: εμείς πάντως από χθες το βράδυ απολαύσαμε το φεγγάρι από το λιμάνι της Χίου. Μας στέλνει και τα πιστήρια, τις φωτογραφίες δηλαδή. Κατά τα άλλα, το ψήσιμο ξεκινά με 25 βαθμούς ήδη. Καλημέρα. Είναι στην Αγία Παρασκευή της Χίου ο κύριος Κυριάκος και μας στέλνει το μήνυμα αυτό. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που αυτή την ώρα είναι κάθε μέρα στην Εγνατία. 24 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. Κανένα σύννεφο, μέτρια κίνηση. Καλή συνέχεια. Το ίδιο ευχόμαστε και εμείς. Και όχι μόνο στον Γιώργο και σε όλους τους φίλους που ήταν στην συντροφιά μας μέχρι και αυτή την ώρα. Η ώρα πάει 3 λεπτά πριν τις 8. Σιγά σιγά εμείς θα βγούμε από το στούντιο. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη Τρίτη. Σας ευχόμαστε. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Καλή σας ημέρα. Some

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε έργα ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα απειλεί να αναζωπυρώσει τις φωτιές που έχουν ήδη προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας αθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία, στην Ισπανία. Τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Τρίτη μέρα αναστολή των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για στήριξη των δύο κοινοτήτων και την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη και την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 νέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
9: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ρίσαμε.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
1: Πώς τα καταφέραμε, ρε Γεωργίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, μέσα στο κατακαλόκαιρο, να είμαστε και οι δύο εδώ πέρα και να δίνουμε τη μάχη της ενημέρωσης. Μόνο εμείς μπορούσαμε να το καταφέρουμε αυτό.
0: Κοίταξε, γιατί ήθελα να είμαι εδώ όταν θα φεύγεις για τη δική σου
1: άδεια. Να με ξεπροβοδίσεις. Να με ξεπροβοδίσεις.
0: Να σου πω το καλές διακοπές.
1: Όχι, δεν το καταφέραμε μόνο εμείς. Το κατάφερε και ο Βραδέλης με τον Πίκουλα.
0: Να το.
1: Είδες αυτοί, εμείς είμαστε, ναι. Τα ζευγάρια έκπληξη του Έλληνου Ρέντιο. Αυτό είναι.
0: Οι απόλυτα συντονισμένοι.
1: Αυτό είναι.
0: Και αυτοί που τέλος Ιουλίου βρίσκονται και δύο στο στούντιο.
1: Έτσι. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Έχουν φύγει.
1: Δεν είναι, εντάξει. Και πού είσαι ακόμα.
0: Ναι.
1: Την Παρασκευή νομίζω θα διάσει αυτή η πόλη. Προς το παρόν είναι Τρίτη όμως, Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Earth News Radio, ακούτε πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο, άρτια φυχθήσα από τις καλοκαιρινές διακοπές της.
0: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος ετοιμάζει αποσκευές. Μην τον ακούτε ακόμα.
1: Βαλιτσούλες. Και απέναντί μας η Παναγιώτα, η Πέννη, την έχω βαφτίσει εγώ, Χρονοπούλου. Ρυθμίζει τον ήχο, η Πέννη.
0: Ναι.
1: Και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
0: Το ξαναείπα, το παίρνει για να το μεταβολήσω λίγο. Μ' αρέσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι τη ταιριάζει απόλυτα.
0: Ναι, να τη χαμογελάει.
1: Το εννοώ.
0: Τη αρέσει κιόλα.
1: Λοιπόν, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οφωνούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
0: Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή τη εκπομπή.
1: Και η Ήρα Πανανίδου στι μουσικέ επιλογέ. Εάν εσείς θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άφοβα είτε μέσω Viber.
0: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη, για καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
1: Μπορείτε και μέσω Facebook, αν θέλετε, να μας στείλετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Θα μπείτε στη σελίδα μας, πληκτρολογώντας στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και θα μας στείλετε την καλημέρα, την παρατήρηση, την κριτική σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε και βεβαίως, εάν το επιθυμείτε, εμείς το διαβάζουμε και στον αέρα.
0: Δεν μου λες, ζεστούλα έχει.
1: Έχει ζεστούλα, είναι η αλήθεια.
0: Πάλι.
1: Και σήμερα που γιορτάζει ο Ακάκιος. Και ο Χρυσοβαλάντης από ό,τι βλέπω.
0: Ξέρω ότι θυμάστε τη διαφήμιση, αλλά δεν κάνουμε διαφήμιση προϊόντων.
1: Καλά το λες. Κάτσε, σήμερα γιορτάζουν πολύ, Μαρία. Βλέπω. Ναι. Ειρήνη Χρυσοβαλάντου είναι σήμερα. Γιορτάζει ο Χρυσοβαλάντης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Προχώρου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά.
0: Δεν ξέρω κανέναν.
1: Κανέναν. Και ο Ακάκιος λέει γιορτάζει και η Ακακία.
0: Και ο Ακάκιος άλλο πάει το μυαλό.
1: Ο Ακάκιος πάει, ναι. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά της Υπατήτιδας, να ξέρεις. Καθιερώθηκε, λέει, το 2004 ως τέτοια, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις υιογενείς υπατήτηδες, την ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Επειδή σου λέγα για τον καιρό, ναι, και ξεστράτησα, έχεις απόλυτο δίκιο. Σήμερα πραγματικά θα είναι μια δύσκολη από πλευράς μετεωρολογικών συνθήκων ημέρα, διότι πρόσεξε να δεις τι βλέπω. Στη Δυτική Μακεδονία, όπου παραδοσιακά έχουμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 38. Στην Ήπειρο 35, στη Θεσσαλία 38, στα ηπειρωτικά μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη 36. Στο βόρειο βορειοανατολικό Αιγαίο 37 και ίσως και 38 βαθμούς Κελσίου και στο νότιο Αιγαίο, στη Ρόδο, τους 37, τοπικά όμως στο νησί ακόμη και τους 40 με τους 41 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα πολύ πολύ προσοχή, γιατί έχει και μελτέμι. Έχουμε μελτέμι από σήμερα. Πολύ πολύ προσοχή. Σε κάθε περίπτωση ακούω αυτές τις θερμοκρασίες και νομίζω ότι μάλλον είμαστε, αν μπορεί να το πει κάποιος, η τυχερή της Ευρώπης, γιατί φαίνεται ότι αυτή τη φορά η κλιματική κρίση έχει επιλέξει άλλες χώρες οι οποίες. Μετά τους καύσονες, περιμένουν και νέο καύσωνα. Τώρα βρίσκονται στη φάση των μεγάλων πυρκαγιών.
1: Τώρα βρίσκονται, ναι, λισομανάνε οι φωτιές. Εδώ στην Αττική σήμερα θα έχουμε κλασικό καλοκαιρινό καιρό με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Τους 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή 26 βαθμοί, κέντρο Αθήνας 26, κέντρο Πειραιά 27, Θεσσαλονίκη 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Δεν το λες και λίγο. Και παρότι είπαμε ότι πολλοί έχουν αρχίσει να φεύγουν, έχουν πάρει τις άδειές τους, έχουμε κίνηση στους δρόμους. Όχι τη συνηθισμένη, αλλά στα γνωστά σημεία, ναι, έχουμε πρόβλημα.
1: Πρόσεξε να δεις, γυρίσατε κάποιοι του Ιουλίου και ξαναγέμισαν οι δρόμοι. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι ενώ τόσες μέρες, ας πούμε, η Μεσογείον ήταν ολόαδια. Εγώ και κάτι γατιά κυκλοφορούσαμε τα πρωινά. Τώρα ξαναγέμισε πάλι. Δηλαδή,
0: φεύγουν,
1: τώρα...
0: τελικά φεύγουν περιορισμένες ημέρες. Φεύγουν λίγες ημέρες.
1: Το επιβεβαιώνει και η Βασιλική Άουξες. Έχει κίνηση. Ναι.
0: Μια εικόνα θα σας.
1: Να φύγετε, να πάτε αλλού. Να φύγετε, να πάτε αλλού.
0: Εγώ από τη ζήλια που γύρισα, να φύγετε, να πάτε αλλού, το λέω. Εσύ δεν το λες τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γυρίζοντας χθες από το λιμάνι του Πειραιά, ήρθα πρωί-πρωί με το πλοίο. Ο Κηφισός, η κάθοδος του Κηφισού ήταν από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τον Πειραιά μποτιλιαρισμένη.
1: Ποτάμι σιδερένιο όμως.
0: Ναι.
1: Ποτάμι σιδερένιο.
0: Σαν υπαίθριο πάρκινγκ, κυριολεκτικά. Και τώρα και πάλι σήμερα εκεί έχουμε πρόβλημα σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή ξεκινάει από τη Φιλαδέλφια στην κάθοδο του Κηφισού προς Πειραιά μέχρι και την Ιερά Οδό του Μποτιλιάρισμα. Και αν ακολουθήσετε αυτό το δρόμο για να πάτε στο λιμάνι να φύγετε με τον πλοίο, ξεκινήστε νωρίτερα. Έχουμε και στην Αττική Οδό πρόβλημα. Έχουμε στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας. Προφανώς η κίνηση που υπάρχει στον Κηφισό δημιουργεί πρόβλημα και στην Αττική Οδό. Στην άνοδο είναι καλύτερη εικόνα. Εκεί στο σταθμό των Κντέλ έχουμε κίνηση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Γεωργίου μου αγαπημένη. Όταν έφυγες για διακοπές, πόσο το άφησες το πετρέλαιο?
0: Το άφησα γύρω στα 93, κάτι, πάλι κάτι
1: 90 something.
0: Εντάξει, έγινε 100 something.
1: Πήγε 100 something, τώρα έχει 84-82 το βλέπω. 84-82, έχουν ηρεμήσει τα πράγματα.
0: Στο βενζινάδικο πάντως στην ίδια τιμή.
1: Ούτε κατά διάνοια, βέβαια. Εννοείται. Εννοείται, τα λέγαμε και χθες. Και κάτσε να σου πω και το αργό, είναι στα 81,61. Δηλαδή εξορθολογισμός σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ναι. Παρότι δεν έχουμε καλή εικόνα από το μέτωπο του πολέμου.
1: Καθόλου. Κοίταξε. Είναι give peace a chance για άλλη μια φορά. Ποτίθεται τώρα.
0: Έχω χάσει το λογαριασμό ποια φορά είναι, βέβαια. Ναι.
1: Το τοπίο είναι θολό. Πολύ καλά τα λένε οι συνάδελφοι στο Earth News. Ότι ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για φιλικές συνομιλίες, αλλά δεν έχει αφήσει κλειστό, μάλλον δεν κλείνει το ενδεχόμενο μιας πιο έτσι γενικευμένης σύραξης, η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ιράκ.
0: Ναι, απαντάει. Το διαψεύδει αυτό. Φαίνεται ότι το κρίσιμο είναι το ραντεβού, βέβαια, η συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Γιατί θα έλεγε κάποιος ότι υποχώρησε από την εκεχηρία και οι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν ξανά, τι ήταν? Ήταν η επιβεβαίωση των σκληρών, δηλαδή του Νετανιάχου που δεν ήθελε να έχουμε εκεχηρία και των φρουρών της Επανάστασης. Για να δούμε τι θα γίνει μετά τη συνάντηση.
1: Εντάξει, η κατάσταση είναι έτσι κι αλλιώς εξαιρετικά περίπλοκη και είχε πει ένα ωραίο κ. Τζογόπουλος, ο διεθνολόγος που φιλοξενήσαμε τις προάλλες. Είχε πει ότι ίσως βιώνουμε, όχι ίσως, το έχει πει κατηγορηματικά, εγώ λέω το ίσως, βιώνουμε μια νέα κανονικότητα. Αυτή θα είναι η νέα κανονικότητα στην περιοχή. Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Ναι, αυτό
1: εν τω μεταξύ, διαβεβαιώνω ότι θα φτηνίνουν τα προϊόντα.
0: Για να δούμε.
1: Σεπτέμβριο. Αύγουστο δεν ξέρω. Πότε θα φτηνίνουν, λέει, τα προϊόντα. Δεν ξέρω να σου πω.
0: Για να, ναι, να φτηνίνουν από πού θα ξεκινήσει η πτώση το θέμα.
1: Γιατί αν ξεκινήσει από τους πάντους των παπιτσιών και τις καβουροδαγκάνες πάλι, τι να το κάνεις, δεν είναι ένα θέμα, έτσι.
0: Και αν έχουμε αύξηση των τιμών μέσα στο καλοκαίρι και καταλαβαίνεις ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων θα πρημοδοτήσει και νέες αυξήσεις.
1: Μα γι' αυτό.
0: Τι να τις κάνω τις μειώσεις.
1: Γι' αυτό ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επιδότηση για όλο τον Αύγουστο του πετρελαίου κίνησης, του ντίζελ, κατά 15 λεπτά το λίτρο. Δεν το έχασες αυτό?
0: Την πρώτη, το διάβασα.
1: Το πρόλαβες, το πέτυχες, το πρόλαβες. Ναι.
0: Και τη νέα επιδότηση μάλιστα, συν 10 επιπλέον λεπτά. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν αναβαίνουν τιμές των καυσίμων, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτές οι επιδοτήσεις τις τρώνε οι αυξήσεις.
1: Ναι, η πρωτοβουλία λέει αυτή πάντως, γιατί εμείς κυρίων, ήσουν να δω που τα λέγαμε, συμφωνίες κυρίων κλπ. Θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 31 του μηνός με χρονικό ορίζοντα ως 31 Δεκεμβρίου του 2026.
0: Γιατί εστιάζονται στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί είναι αυτό που έχει ανέβει περισσότερο το πετρέλαιο κίνησης και από τη βενζίνη, βέβαια, και είναι το προϊόν με το οποίο κινούνται τα επαγγελματικά αυτοκίνητα.
1: Δεν μου λες, εκεί στις εσχατιές της ελληνικής περιφέρειας που ήσουν, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τα λέω όλα εγώ. Πόσο έχει η μπενζίνα? Η μπενζίνα πόσο είχε?
0: Είχε κάτω από 2 ευρώ.
1: Έλα!
0: Γιατί
1: ρε, εσύ πας και τα ξορκίζεις όλα εσύ.
0: Όχι, να σου πω, γιατί ήμουν στη Λέσβο. Έκανα διακοπές στη Λέσβο. Όχι στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο.
1: Στη Λέσβο ήσουν, ναι.
0: Τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Όπου έχουμε το μειωμένο ΦΠΑ. Άρα κρατείτε οι τιμές.
1: Κρατάει άμυνα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κρατάνε. Και ίσως είναι και το επιχείρημα αυτό που μιλάνε για την μείωση του ΦΠΑ.
1: Για τη μείωση του ΦΠΑ που δεν θα περάσει όμως το καταναλωτή, λένε οι άλλοι.
0: Και από όποτε το είχαμε δεν πέρασε.
1: Ναι.
0: Γιατί στα νησιά, στη Λέσβο είναι από τα νησιά που ισχύει καιρό.
1: Ναι.
0: Πολύ καιρό αυτό. Πάντως στο κρατάει ο πόλεμος, η ακρίβεια θα μας... θα τρώει ό,τι αύξηση μπορούμε να πάρουμε.
1: Εννοείται. Δηλαδή, όπως και να το κάνεις, όσο και να προσπαθείς, ας πούμε, να τα δεις τα πράγματα λίγο αισιόδοξα με βάση όσα μεταδίδονται από την πλευρά του κυβερνητικού επιτελείου και των οικονομικών παραγόντων, Πας στο σούπερ μάρκετ και ζορίζεσαι, έτσι. Ακριβώς. Να τα λέμε και αυτά.
0: Τώρα είπε σούπερ μάρκετ και έμαθα μια πρωτοβουλία μιας μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Δεν θα αναφέρουμε πια. Βέβαια, είναι γνωστό ότι στις Κυκλάδες και στα υπερτουριστικοποιημένα νησιά τα προϊόντα πολλούνται ακριβότερα.
1: Ναι.
0: Είναι και τα μεταφορικά, είναι και τα εισιτήρια των πλοίων που είναι ακριβά και για τα φορτηγά. Έμαθα λοιπόν ότι μια, σε ένα συγκεκριμένο νησί, στην Πάρο θα πω, θα πω το νησί, ναι. Μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε ότι θα έχει τις τιμές ίδιες με την Αθήνα. Δεν θα είναι πιο αυξημένες οι τιμές. Γίνεται χαμός στο νησί.
1: Θα τους κάνουν τέτοια χάρη, θα τους κάνουν, εσύ.
0: Και γίνεται,
1: ενώ στην Αθήνα είναι ζήτο η φτύνια,
0: Πρόσεξε.
1: Στην Αθήνα είναι ζήτο η φτύνια.
0: Φαντάσου πόση διαφορά έχουν οι τιμές που μαθαίνω ότι γίνεται χαμός στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ από όλο το νησί. Φαντάσου τι τιμές έχει.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Ωραία, αρχίσαμε.
1: Εν τω μεταξύ, ναι, μέσα σε, ναι, με τούτα και με εκείνα. Ξέρεις, εστιάζοντας στην ακρίβεια, που είναι το μόνιμο πρόβλημα, δυστυχώς περνάει σε δεύτερο πλάνο η είδηση για αυτό το νέο εργατικό δυστύχημα. Ναι, απίστευτο, όντως. Ένας άνθρωπος 67 χρονών, ένας εργαζόμενος, έχασε τη ζωή του κάνοντας εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης εξαιτίας μιας φωνικής έκρηξης που σημειώθηκε στο εργοστάσιο εκεί στα Εξαμήλια της Κορινθίας. Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Ο ένας είναι ο 47χρονος ιδιοκτήτης, ο άλλος είναι ο τεχνικός ασφαλείας, συνομήλικος περίπου, και ο τρίτος επίσης συνομήλικος είναι ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων τη λειτουργία του εργοστασίου δεν είχαν πάρει χαμπάρι? Μάλλον
0: ότι
1: λέει υπήρχε
0: εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης
1: κοντά σε παροχή υγραερίου.
0: Ακριβώς.
1: Κοντά σε παροχή υγραερίου. Δηλαδή.
0: Τι να πεις τώρα.
1: Ναι. Οι εκτιμήσεις λένε ότι οι εργασίες ενδέχεται να προκάλεσαν την ανάφλεξη του μείγματος
0: των αθυμιάσεων. Είναι πολύ μεγάλη ισχύος.
1: Ναι. Σε μια δεξαμενή χωρητικότητα 13 τόνων.
0: Ξέρω τι να πω.
1: Εντάξει. Δύο τραυματίες.
0: Εκτός από τον
1: Έχασε τη ζωή του.
0: Στην αρχή λέγαμε ότι είναι 25 ετών αυτός που έχασε τη ζωή του. Τελικά ένας 67χρονος έχασε τη ζωή του. Και είναι σε κοντινό χρονικό διάστημα. Είχαμε και πάλι μια φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο. Γιατί κάποιος κάπνισε πάνω.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί που γίνονταν οι εργασίες.
1: Αλλά όλα αυτά επαναφέρουν με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το θέμα των συνθήκων ασφαλείας μέσα στους χώρους δουλειάς. Και εύλογα δημιουργούν και συνειρμούς ανατριχιαστικούς με ό,τι συνέβη στη Βιολάντα. Δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές όλο και πιο συχνά, και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι οι νέες τεχνολογίες υποτίθεται θα έπρεπε να αποτρέπουν τέτοιου είδους στοιχήματα. Ανταυτού βιώνουμε τραγωδίες που σε καμία περίπτωση ούτε αναμενόμενες έπρεπε να είναι, ούτε και να γίνονται ρουτίνα πολύ περισσότερο, έτσι.
0: Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι πρέπει να αλλάξουν κανόνες ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Σε τέτοιους χώρους εργασίας τουλάχιστον, που έχουμε αυτά τα θανατηφόρα, τα εργατικά δυστυχήματα.
1: Και εγώ νομίζω ότι αξίζει σήμερα να αναφερθούμε στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη.
0: Βέβαια.
1: Ο οποίος είναι λογικό
0: να έχει αυτό το θέμα.
1: Ναι, πολύ συχνά. Και μιλά για αρένες θανάτου για τα κέρδη. Αρένες θανάτου, λέει, για τα κέρδη, χώροι δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. Και μια ανακοίνωση του Κουκουέ από κάτω. Τα Τέμπη, Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος, νεκρή και της ίδιας αλυσίδας. Δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Αυτή η αλυσίδα είναι που πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού, λέει το ΚΚΕ. Κοίταξε να δεις τώρα, εντάξει. Είναι προφανές ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ιδιαίτερα μεγάλη ευαισθησία και πολύ σωστά το λες. Επαναλαμβανόμενα τίθεται και με έντονο τρόπο κατηγορηματικό. Από την άλλη μεριά, η γενίκευση νομίζω είναι ισοπεδωτική.
0: Δεν βοηθάει κιόλας.
1: Ναι, δεν είναι αρένες θανάτου όλοι οι χώροι δουλειάς στην
0: Όχι,
1: Ελλάδα.
0: Αλλά τότε η συζήτηση εκτός, μεταξύ των συνδικάτων και του Υπουργείου και των αρμόδιων Υπουργείων, εκτός από τον κατώτατο μισθό, εκτός από τις συλλογικές συμβάσεις, πρέπει σίγουρα να συμπεριλάβει, συνήθως συμπεριλαμβάνει, αλλά ξέρεις, είναι όταν θέτεις τα θέματα της συζήτησης πολύ χαμηλά, και τους κανόνες ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, οπωσδήποτε πρέπει να γίνει αυτό.
1: Γιατί δεν είναι μόνο ο ριζοσπάστης που το βάζει. Θέλω να πω, είναι εξόχως χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Καθημερινή το προτάσει ως ένα από τα πιο βασικά θέματα της στο σημερινό πρωτοσέλιδό της, έχοντας ως τίτλο «Ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας». Μια φωτογραφία ανατριχιαστική μετά την έκρηξη από το εργοστάσιο, από τη μονάδα παραγωγής ξυδιού εκεί στα Εξαμήλια, με την είδηση για τις συλλήψεις, τις τρεις συλλήψεις, για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή στον 67χρονο εργάτη. Κοίταξε. Δυστυχώς, εγώ θα το ξαναπώ, βιώνουμε μια κατάσταση όπου έχουμε κανόνες, έχουμε νόμους, Έχουμε προδιαγραφές, έχουμε τα εργαλεία για να τα αποτρέψουμε όλα αυτά. Η δουλειά δεν γίνεται.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν τα τηρούμε. Και το λέμε σε μια σειρά θεμάτων αυτών. Νόμους έχουμε. Εφαρμόζονται. Είναι το αντίστοιχο που ισχύει εδώ. Και στην εφημερίδα των συντακτών, για να μην την αδικήσω, φωνική εξαμήλια Κορινθίας, φωνική έκρηξη είναι ο τίτλος. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά μετά τις και μισή τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, στα οποία μεταξύ άλλων πρωταγωνιστική συνταγματική αναθεώρηση. Θες είχαμε την πρώτη ψηφοφορία. Τα αναμενόμενα, δεν είχαμε εκπλήξεις.
1: Παρά μόνο μία ίσως.
0: Θα έλεγα. Δώρας Μπακογιάννη, θα μου
1: τη διαφοροποίηση της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη στο θέμα της εξαιτούς. Τη καθιέρωση εξαιρετού θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Το είχε δηλώσει βέβαια τη διαφωνία.
1: Το είχε δηλώσει. Ναι. Το είχε δηλώσει και δημοσίως, έτσι. Ναι, σε...
0: ναι, για να είμαστε ειλικρινείς και να είναι και πλήρες το ρεπορτάζ. Και μια ακόμη παρατήρηση. Η παρατήρηση των παρών.
1: Ναι.
0: Είναι πρώτη φορά, βέβαια, έχουμε πολύ μεγάλη. Η ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών είναι πιο μεγάλη από ποτέ.
1: Ναι,
0: στην
1: ναι.
0: μεταπολιτευτική.
1: Αξιωματική αντιπολίτευση σχεδόν. Βιολόγος, ναι.
0: Αλλά τα παρών, πώς κινήθηκαν τα παρών, ίσως μας δίνει ένα στίγμα και επιβεβαιώνει και τη μεγάλη κινητικότητα, την πολιτική ρευστότητα και κινητικότητα που έχουμε αυτό το διάστημα.
1: Κοίταξε, το λέγαμε από χτες ότι δεν υπήρχε περίπτωση. Ούτε κατά διάνοια μέσα σε τέτοιου είδους συνθήκες διαρκούς προεκλογικούς προεκλογικής περίοδου να υπάρχει συνένεση. Δεν μπορεί να υπάρχει συνένεση. Διαβάζω κιόλας σήμερα ότι πια είναι σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική πλειοψηφία και την αντιπολίτευση, έτσι ώστε κάποιο από τα άρθρα να λάβει αυτή την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων και να μπορεί να αναθεωρηθεί με 151 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Όπως καταλαβαίνεις, τα πάντα πάνε για την επόμενη Βουλή.
0: Το Πασόκ από την αρχή το είχε πει. Η πρότασή μας, τι μας είχε πει και μας το είχε πει και ο κύριος Τσουκαλάς, ναι. Εδώ, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ότι η πρότασή μας είναι η διευρυμένη πλειοψηφία, δηλαδή των 180 ψήφων, να ισχύει στην αναθεωρητική Βουλή. Να επιτυχάνεται στην αναθεωρητική Βουλή, άρα από την επόμενη Βουλή. Από εκεί και πέρα ήταν σαφές ότι δεν θα είχαμε συμφωνίες.
1: Κοίταξε, δύο πράγματα είναι αυτά τα οποία εμένα μου κακοφαίνονται. Ότι ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες τα κόμματα αρνούνται να συμφωνήσουν σε κάποια αυτονόητα. Όπως
0: ναι,
1: ας πούμε η παραπομπή των υπουργών.
0: Το άρθρο 86.
1: Ακριβώς.
0: Το συζητήσαμε, το ξανασυζητήσαμε.
1: Συμφωνούν όλοι. Αλλά αρνούνται αυτό το πράγμα να το περάσουν από τη Βουλή. Για τους δικούς τους λόγους κομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού συμφέροντος. Εντάξει. Για να μην φανεί ότι συνενούν με τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα ακόμα άρθρο, το οποίο εγώ ανατριχιαστικά, ας πούμε, βλέπω να το έχουν κάνει σημαία ευκαιρίας διάφοροι. Είναι το περίφημο άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Και γιατί εκεί περιμέναμε τη συνένωση του Πασόκ, γιατί το Πασόκ έχει μιλήσει για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Να θυμίσω ότι δεν ψήφισε τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τον νόμο Πιερακάκη όπως συνήθισαμε να το λέμε, λέγοντας ότι εμείς θέλουμε την αναθεώρηση του συντάγματος και μετά.
1: Και μετά θα προχωρήσουμε.
0: Θα συμφωνήσουμε.
1: Από την
0: ή
1: άλλη
0: θα
1: μεριά,
0: διαφωνήσουμε ή θα καταθέσουμε τη δική μας πρόταση.
1: Και έχει μια σημασία να το πούμε. Με την ανάγκη ύπαρξης μη κρατικών πανεπιστημίων, φαίνεται ότι συμφωνεί καθαρά πλέον και η Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα.
0: Έτσι. Μετακινήθηκε βέβαια από την πρώτη τοποθέτηση.
1: Ναι.
0: Μετακινήθηκε λίγο, γιατί επιτέθηκαν όλοι στον κύριο Τσίπρα. Αλλά ναι, φαίνεται ότι κάνει ένα κλικ, προς την αναθεώρηση.
1: Δεν συζητάει όμως το ενδεχόμενο, πώς το λέμε, αναθεώρηση του άρθρου 16.
0: Όχι. Τι ακριβώς, τι είναι αυτό που λέει η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ότι εάν έρθουμε στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται να κλείσουμε τα πανεπιστήμια που έχουν ήδη ανοίξει.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να το εκλαϊκεύσω,
1: ναι, αυτό
0: που λέει.
1: Αυτό.
0: Το οποίο ακούγεται και λογικό.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω οι άλλοι τι θα κάνουν. Ο κ. Πολάκης τοποθετήθηκε στη Βουλή και είπε τίποτα. Να απαγορεύονται.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ τι θα κάνει. Τι λέει. Το Πασόκ δείχνει στην ψηφοφορία τη δεύτερη στην αναθεωρητική Βουλή. Σε 180 ψήφους. Λέει ότι πριν τις εκλογές δεν συνεννούμε σε τίποτα.
1: Έτσι ακριβώς. Επειδή πάντως λες για τις πολιτικές δραστηριότητες, να πούμε ότι σήμερα θα παρουσιαστεί η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για την αυτοδιοίκηση, ενώ στο κυβερνητικό επιτελείο έχουμε μια σειρά από εξορμήσεις.
0: Ναι,
1: καλοκαιρινές. Ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τη Λέρο και το Αγαθονήσι, θα επιθεωρήσει έργα υποδομής και θα συναντηθεί με τοπικούς φορείς. Ενώ ένα μεγάλο κλιμάκιο υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, θα περιοδεύσει στη Δυτική Μακεδονία για να δει ζητήματα ενέργειας, υποδομών και περιφερειακού σχεδιασμού. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανυπολόγιστες καταστροφές από τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στην Κόρινθο, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις ρογμές στη συμμαχία τους. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Όπως βλέπεις, έχουμε σκάτσα βάρδια στον ήχο. Ανέλαβε η λατρεμένη μας Μαρία Πακυρίτση.
1: Καλό στο μαράκι μας.
0: Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά παντού, σε όλη την Ελλάδα. Στα μικρόφωνα οι ίδιοι. Μαρία Γεωργιού επέστρεψε από τις διακοπές της.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος ετοιμάζεται.
0: Έτσι ακριβώς. Και στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις.
0: Air News, η πρώτη, radio, η δεύτερη. Να πούμε ότι οι Ραπανοί δίνουν στις μουσικές επιλογές. Και ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα μας, Πρωινές Διαδρομές, και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας μέσω Messenger. Ορίστε, το Βαγγέλη σε ρωτάει: καλημέρα Μαρία, τριτιάτικα λέει και εσύ. Πότε να έρθει δηλαδή, πεμπτιάτικα? Γεια σου, Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Να την εβδομάδα και να έρθω από την άλλη Δευτέρα, αλλά.
0: Αλλά εντάξει, είπες να μην με αποχωριστείς. Καλώς ήρθατε, κυρία Γεωργίου, λέει η φίλη σου η Ελένη Παπαβασιλείου.
1: Καλημέρα, Ελένη.
0: Και ο Δημήτρης ο Παρίσης σε καλωσορίζει με θριαμβευτικό τρόπο. Ο Πάτρικ λέει: τα ελληνικά σούπερ μάρκετ είναι πλέον, αν όχι τα ακριβότερα, αλλά τα πιο ακριβά στην Ευρώπη. Δεν ισχύει. Πάτρικ, πρέπει να σου πω, δεν ισχύει.
1: Και το βλέπεις και στην πλατφόρμα.
0: Ακριβώς.
1: Πόσο κάνει.
0: Ποια είναι η διαφορά μας, αδερφέ Πάτρικ? Ότι εδώ τα εισοδήματα είναι άλλα σε σχέση με τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε ίδιες ή εκείνα έχουν ακριβότερες τιμές. Πάντως, τα ελληνικά σούπερ μάρκετ δεν είναι τα πιο ακριβά στην Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η εντύπωση, το ξαναλέω, επειδή πας και σε πιάνει ήλιγκος εξαιτίας του εισοδήματός σου. Έτσι, να ξεκαθαρίζουμε αυτά. Ή βέβαια, αναμφισβήτητα, υπάρχουν τιμές αδικαιολόγητα υψηλές. Δηλαδή, υπάρχουν ελληνικά προϊόντα που πωλούνται σε αδικαιολόγητα υψηλές τιμές σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξάγονται υποτίθεται αυτά τα προϊόντα.
1: Κάποια αυτή ήθελα να πω, τα βλέπεις και φθηνότερα σε κάποιες χώρες, αλλά δεν ισχύει για όλα.
0: Καλημέρα στο Βασίλη τον Καραγιάννη. Καλώς ήρθες, Μαρία, λέει. Στο Γιώργο το Θήμιο που μας στέλνει τις ωραίες φωτογραφίες του από την Καβάλα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτσε να σου πω τώρα, έχουμε κι άλλα. Εδώ, για να μπω στους γκρούπις μας.
1: Βέβαια, μην τους αφήσουμε παραπονεμένους.
0: Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, την Παρασκευή της Γιούφη. Γεια σου, Παρασκευή. Καλώς ήρθες, Μαρία, λέει. Να πω καλό χειμώνα, μην τολμήσεις, Παρασκευή. Αγκαλιά σου κάνουμε και εμείς τεράστια. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ, Παρασκευή μας. Καλημέρα, Σπυριδούλα τον Αναπιώτη. Καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία. Ο οποίος μας στέλνει κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες από. Τι είναι αυτά? Από το χωράφι. Τι, έχεις καταλάβει τι είναι αυτά?
1: Όχι.
0: Τι είναι?
1: Θα μας στείλει ο Νίκος τι είναι.
0: Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ναι. Ρε Νίκο. Τι προϊόντα είναι αυτά από το χωράφι? Καλημέρα, Μεσοδοξία. Εύχεται υποθετή Βάλβη εδώ, παρούσα. Η λατρεμένη μου η Ευγενία η Κόκα και λατρεμένη μας. 2048 η βενζίνη στο Μαρούσι σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Αλέξανδρος Μουχλής λέει: πέρασε ένα θεώρηση συντάγματος. Ναι. Μη εξασφαλίζοντας βέβαια την αναγκαία πλειοψηφία, έτσι, για να πάει με.
1: Ναι. Την αναγκαία πλειοψηφία για να μην χρειαστεί συζήτηση στην επόμενη βουλή, που είναι αναθεωρητική.
0: Διευρυμένη
1: πλειοψηφία, ακριβώς. Σε ένα μήνα θα έχουμε δεύτερη ψηφοφορία, δεν αναμένεται να έχουμε αλλαγές.
0: Ούτε κατά διάνοια.
1: Αυγούστου καμία δεν θα έχουμε.
0: Πέρασε η αναθεώρηση, λοιπόν, λέει. Πέφτει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς, αλλά όχι στην Αγγλία. Γιατί, με αυτά λέμε. Συνεχίζονται οι τρομοκρατικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Καλή εκπομπή. Τρομοκρατικές δεν ξέρω αν είναι, σίγουρα ξέρω ότι είναι τρομακτικές μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ναι. Και έρχονται να αποδείξουν κάτι που έλεγε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Τάκης χτες. Τον αποχαιρετήσαμε τον Δημήτρη. Αλλά είναι πάντα στην καρδιά μας, εννοείται, και θα τα λέμε κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Με τη Νέα Ζώνη θα τα λέμε και τηλεφωνικά αρκετές φορές. Ότι κακά τα ψέματα. Όσο οργανωμένη και να είναι μια χώρα, τώρα μιλάμε για Γαλλία, Ισπανία, έτσι.
1: Ναι, δεν μιλάμε.
0: Όσο οργανωμένες και να είναι, όσες δυνάμεις και αν έχουν κινητοποιήσει κλπ., όταν τα στοιχεία της φύσης σε βάλουν στο μάτι, βλέπεις αυτόν τον εφιάλτη μπροστά.
1: Εμένα με τρομάζει και αυτή η αλυσίδα του τρόμου, η περιβαλλοντική αλυσίδα, ναι. Η αλυσίδα της κλιματικής κρίσης, όχι πια αλλαγής, που είναι τι? Καύσονες, ισχυροί άνεμοι, μέγα πυρκαγιές. Το ζήσαμε εμείς τα προηγούμενα καλοκαίρια.
0: Έτσι,
1: δεν μας είναι ξένο. Απλώς μέχρι τώρα είμαστε μάλλον οι τυχεροί. Αλλά φαίνεται ότι δεν αλλάζει αυτή η αλυσίδα. Και στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και μια συζήτηση να δούμε τι μπορεί να γίνει. Το μόνο που μπορεί να γίνει, από ό,τι φαίνεται, είναι να σώσει τις ανθρώπινες ζωές.
0: Λοιπόν, έχουμε μια ενημέρωση με αφορμή την Οδύσσια.
1: Α.
0: την ταινία που είναι.
1: Την ταινία του καλοκαιριού. Την πιο πολύ συζητημένη ταινία αυτή του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι ο Πρωθυπουργός συνομίλησε χθες το απόγευμα με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας. Κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεδιάσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρει τον κύριο Νόλαν για την απόδοση του ομυρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη. Τον ευχαρίστησε για την συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στάθηκε στην πολύ μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα. Στη Βοηδοκοιλιά.
1: Πολύ μεγάλη διαφήμιση για τη χώρα μας είναι.
0: Ναι.
1: Ήδη το ενδιαφέρον για την Ιθάκη και τη Μεσσηνία έχει αυξηθεί. Του χρόνου θα το δούμε βέβαια αυτό. Την είδες?
0: Δεν μπόρεσα. Δεν πρόλαβα.
1: Εγώ δεν πρόλαβα, αλλά την έχω οπωσδήποτε.
0: Θα τη δούμε όμως οπωσδήποτε.
1: Ναι. Δεν το συζητώ. Την είδαν οι κόρες μου, τους άρεσε πολύ.
0: Αν και δεν σου κρύβω, έχω ακούσει τόσα πολλά για αυτή την ταινία. Και ιδιαίτερα από εδώ, το ραδιοφωνό μας, μέχρι και σήμερα το πρωί, άκουγα το Στράτο Σαφιολέα να τα λέει στο Χατζημιχάλη, που είναι σαν να την έχω δει 10 φορές. Δηλαδή εδώ και 15 μέρες όλοι μιλάνε για την Οδύσσεια. Και αυτοί που την έχουν δει και αυτοί που δεν την έχουν δει.
1: Γιατί αυτοί που δεν την έχουν δει θέλουν να τη δουν. Οι άλλοι. Δεν έχω ακούσει άνθρωπο πάντως. Μάλλον. Άκουσα και κάποιους που δεν τους άρεσε, αλλά οι περισσότεροι είναι ενθουσιασμένοι.
0: Αυτοί που δεν τους άρεσε είναι του τύπου να φύγετε να πάτε αλλού. Κάπως έτσι είναι.
1: Ή λίγο πνεύματα αντιλογίας.
0: Είναι, ναι, λίγο, ναι. Γκρινιαρούλιδες.
1: Ο κινηματογράφος, η τέχνη είναι υποκειμενική, έχει έναν τον υποκειμενισμό και τα ακούμε όλα.
0: Ναι, αλλά το πιο σωστό το οποίο εγώ άκουσα τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την Οδύσσεια είναι ότι δεν πρόκειται για ντοκιμαντέρ.
1: Βέβαια, και το λες αυτό γιατί μια καθηγήτρια Βρετανική, καθηγήτρια, μεταφράστρια μάλλον της Οδύσσειας, αναφέρθηκε στην ταινία και στον Κρίστοφερ Νόλαν λέγοντας ότι απέτυχε ούτε λίγο ούτε πολύ. Μα δεν κάνει ντοκιμαντέρ.
0: Ένα movie είναι που λένε και οι Αμερικανοί. Έτσι δεν το λένε οι Αμερικανοί. Movie, ένα movie. Ένα movie, ναι.
1: Μια ταινία είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα προσέλιδα των εφημερίδων.
1: Βέβαια, ξεκινάμε την Καθημερινή.
0: Ξεκινούμε την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίο σύμμαχος στην Τουρκία». Εύλογα νομίζω προτάσετε το θέμα. Yeah. Διαβάζω στο ρεπορτάζ. Αποφασισμένος να προωθεί στην πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, εμφανίστηκε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας με επιδεικτικό τρόπο τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ λίγες ώρες πριν υποδεχθεί στο Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους εν πτήση στο Air Force One, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η πώληση των μαχητικών αποτελεί δική του απόφαση. Εντάξει, βέβαια. Ήταν μία από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Μία από τις δηλώσεις. Με τη σημασία της, αλλά ναι.
1: Ναι, υπάρχει το State Department.
0: Διαβάζω επίσης την Καθημερινή. Ακόμα ένα θύμα σε χώρο εργασίας. Είπαμε μια ανατριχιαστική φωτογραφία από τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του Γκουτέρες για το Κυπριακό. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος έφτασε χθες στο νησί. Χωρίς συνένεση, η πρώτη πράξη της αναθεώρησης διαφοροποίηση Μπακογιάννη για τη θητεία του Προέδρου και. Άκου και ένα άλλο σημαντικό. Λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα. Η παρενέργεια στα ταμεία από τη μείωση της κατανάλωσης. Λέει η εφημερίδα ότι την αρχική τόνωση των κρατικών εσόδων από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα διαδέχθηκε η μείωση της κατανάλωσης, αναμενόμενο έτσι, με παρενέργειες στις επιδόσεις του προϋπολογισμού όπως προέκυψε από τις πράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης το πρώτο εξάμηνο. Αυτό είναι και μία απάντηση, θα έλεγε κανείς, σε όσους υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μία μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, υπό ποια έννοια ότι αν κάτι τέτοιο οδηγούσε σε δραστική περικοπή των κρατικών εσόδων. Θα είχαμε άλλα
1: προβλήματα.
0: Και ένα ακόμη το πόσιμο. Πώς είναι το πόσιμο? Όλοι έχουμε περάσει από το Αρσάκιο. Εκεί ξεκίνησε. Άλλαξε τελείως. Ξεκίνησε από χθες η πιλωτική λειτουργία της ανανεωμένης στο άστο Αρσακίου με τις πρώτες ενθαρρυντικές, σύμφωνα με τους επιθύνους, 4.000 διελεύσεις. Δεν ξέρω, τη στο άτομο Αρσακίου νομίζω ότι την έχουμε συνδέσει με τα νιάτα μας.
1: Έτσι, και έχω δηλαδή, αυτές τις μέρες που θα έχει και πολλή κίνηση θα πάω οπωσδήποτε να την δω.
0: Κι εγώ, οπωσδήποτε όμως.
1: Θυμάσαι τις ζημιές που υπέστη τότε που είχαμε τις μεγάλες διαδηλώσεις και είχε καεί το κέντρο της Αθήνας και η στοά του Αρσακίου. Mm-hmm. Λοιπόν, έλα να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Το πρώτο θέμα είναι σχετικό με τα ακίνητα. Ακίνητα, κύμα μεταβάσεων. Το δεύτερο θέμα, αναθεώρηση συντάγματος. Mm-hmm. Να βάγισε με το καλημέρα, ενώ τίτλος από την εφημερίδα Τα Νέα. Γαλλία, Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα.
0: Ναι.
1: Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο πλαίσιο Plus. Και ακόμη, διαβουλεύσεις, γιατί ο Νετανιάχου πάει στην Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Και οι περίρωες, ποιος θα είναι τελικά ο νέος Black Panther.
0: Ποιος θα είναι άραγε.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εξοικονόμησε ως 20%. Έλα, Στέφαν, σε περιμένουμε. Ο φίλος μας ο Στέφαν στέλνει κάθε μέρα μήνυμα γι' αυτό. Μυστικά λοιπόν για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης 800 έως 1000 ευρώ. Τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα, μειώνοντας το μηνιαίο λογαριασμό. Θα παρακαλέσουμε την κυρία Κολτσίδα αύριο να έχουμε την ειδική, την ειδικό εκεί του Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να μας δώσει τις διευκρινήσεις. Διαβάζουμε επίσης, οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα εξαμήλια, αυτό που λέγαμε. Νεκρός 67χρονος εργάτης. Ένα ακόμα θέμα το οποίο νομίζω μας χαρίζει χαρά και υπερηφάνεια. Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, 17χρονος που τρέλανε την Μπάγερν. Οι Βαβαροί εντυπωσιάστηκαν από το ταλέντο του νεαρού στόπερ και προχώρησαν στη μεταγραφή του από πού λέτε, από τον Ατρόμητο. Τον Ατρόμητο Περιστερίου. Με χρυσό ντυλ ο Καρέτσας στην Ντόρτμουντ. Έχουμε τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές να κατακτούν την Ευρώπη. Αυτό.
1: Είναι ενθαρρυντικό αυτό.
0: Υπό άλλες συνθήκες, ναι, δεν θα το περίμενε κανείς. Ναι. Επίσης, διαβάζουμε κορυφαία επιλογή, πρώτο σε προτιμήσεις και σε αριθμό νέων επιτυχώνων, το ΕΚΠΑ. Περίπου 1 στους 10 εισάγεται σε τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εδώ θα μου επιτρέψουν οι συνάδελφοι, δεν ξέρω ποιος έχει κάνει το ρεπορτάζ στην εφημερίδα, το πάντα έγκυρο. Εντάξει, για φέρε μου να δω κιόλας, να μην. Να έχω μια μικρή ένσταση. Όντως, δεν αμφισβητώ τα στοιχεία. Μπορεί τα στοιχεία αριθμητικά να δείχνουν ότι. Κάτσε εδώ ποιος το λέει. Ναι, η Ντίνα Καραμάνου. Όχι, συγγνώμη, η Ντίνα Καραμάνου. Τέλος πάντων, θα δω.
1: Ναι.
0: Το ΕΚΠΑ. Ισμήνη Χαραλαμπούλ. Α, Ισμήνη, φίλη μου. Ισμήνη Χαραλαμπούλ. Όντως μπορεί οι περισσότεροι φοιτητές να επέλεξαν μέσω του μηχανογραφικού το ΕΚΠΑ. Το δημοφιλέστερο όμως ίδρυμα με βάση τα φετινά αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και την άνοδο, την εκτείναξη των βάσεων αποδεικνύεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ναι. Με διαφορά. Δηλαδή, η οπτική που λέει ότι οι πολλοί πήγανε στο ΕΚΠΑ, ναι, όντως οι πολλοί πήγανε στο ΕΚΠΑ γιατί έχει περισσότερες σχολές. Αλλά
1: ακριβώς.
0: Η δημοφιλία του Μετσόβιου νομίζω ξεπέρασε κάθε ρεκόρ, ειδικά τα τμήματα μηχανολόγων, μηχανικών, ας πούμε, χημικών μηχανικών κλπ.
1: Πολιτικών μηχανικών.
0: Εκτινάχθηκαν οι βάσεις σε ύψη δυσθεώρατα και πρωτοφανή.
1: Μέχρι και τμήματα τα οποία δεν ήταν δημοφιλή, έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή. Γιατί το Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι ένα πανεπιστήμιο που σου δίνει ένα εισιτήριο και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.
0: Έτσι.
1: Και για να εργαστεί κάποιο.
0: Και ειδικά φέτος αυτό αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα των Πανελλήνων. Και δεν αμφισβητώ την Ισμήνη, η οποία είναι εμπειρότατη και ικανότατη συνάδελφος κλπ. Όντως οι πολλοί μπορεί να κατευθύνθηκαν στο ΕΚΠΑ, αλλά ακριβώς επειδή και οι σχολές είναι πολλές.
1: Ναι. Πολύ μεγάλο αριθμό σχολών. Λοιπόν, να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα, διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων είναι ο τίτλος. Νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Κοινοβουλευτικό φήμεωτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι σειγμένες ΑΙΔΑΠ και ΑΙΕΦ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Δεύτερο θέμα, συνταγματική αναθεώρηση πλήρως απομονωμένη Νέα Δημοκρατία. Εξαμήλια Κορινθίας, φωνική έκρηξη. Γενικό κρατικό νίκαιο, σοβαρές ελλείψεις ασθενείς σε κίνδυνο και Γαλλία, Ισπανία, φωτιές και στο πολιτικό στρατόπεδο.
0: Εν τω μεταξύ, τα είπαμε όλα, θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι.
0: Αρένες θανάτου για τα κέρδη χώροι δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. Είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας σήμερα. 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη εξαμήλια Κορινθίας, επισημαίνει. Και δίπλα στο 67χρονος έχει ένα θαυμαστικό, φαντάζομαι, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος ήταν έμπειρος. Και ότι ήταν και ο μεγάλος, δηλαδή θα έπρεπε να είναι συνταξιούχος.
1: Ναι,
0: υποθέτω.
1: Φαντάζομαι γι' αυτό ότι ήταν 67χρονος και εργαζόταν ακόμη ο άνθρωπος.
0: Βέβαια δεν είναι ο μόνος.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν ο μόνος, έτσι. Δεν είναι ο μόνος ο οποίος.
1: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν πάρει τη σύνταξή τους και εργάζονται.
0: ΚΚΕ, τα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Αυτή η αλυσίδα είναι που πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού, στην οποία το ΚΚΕ καταθέτει όλες τις δυνάμεις, γράφει ο ριζοσπάστης. Επίσης, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της ίδιας εφημερίδας, υπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία, καμία ελληνική εμπλοκή και Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το κράτος παίρνει τα μέτρα του ενάντια στο λαό, να πάρει και ο λαός τα δικά του.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Όλοι διαγωνισμοί για το δημόσιο. Δεύτερο θέμα. Μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά ενέργειας. Είναι μετά τη συνάντηση με τον Αυστριακό Καγκελάριο χθες στη Βιέννη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τρίτο θέμα, αναθεώρηση όχι από την οπισθοδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Και ένα ακόμη θέμα από το πρωτοσόλιδο του Ελεύθερου Τύπου έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε διαδηλώσεις, ογκώδεις διαδηλώσεις.
0: Και είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ χθες το βράδυ, είναι Φέλη Λιγερού. Με έναν Έλληνα μόνιμο κάτοικο του νησιού, ο οποίος περιέγραψε πώς ακριβώς έχει κατάσταση. Κοίταξε, η Μαγιόρκα εδώ και 50 χρόνια είναι ένας πόλος. Τι 50, παραπάνω. Είναι πόλος έλξης τουριστών από όλο τον κόσμο. Πρέπει να πούμε ότι το καθεστώς Φράνκο κατέστησε τη Μαγιόρκα, τη Μινόρκα, αλλά και τα Κανάρια νησιά, την Τενερίφη, τα Γκραν Κανάρια κλπ. Τουριστικούς πόλους έλξης. Κάνανε ειδικές εργασίες.
1: Ναι, ναι,
0: είχε ετοιμαστεί ειδική καμπάνια κλπ.
1: Κάτι πέτυχε.
0: Πέτυχε, αλλά δεν πέτυχε μόνο. Έφτασε στο άλλο άκρο. Έφτασε σε ένα σημείο οι άνθρωποι να μην μπορούν να ζήσουν στις γειτονιές και στις πόλεις τους. Δηλαδή να είναι τόσο ασφυκτική η παρουσία των τουριστών που δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν την καθημερινότητά τους.
1: Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πάνω από 30 εκατομμύρια τουρίστες σε νησάκια μικρά.
0: Σε μικρά νησάκια.
1: Μικρά νησάκια. Ναι. Θυμίζουν Κυκλάδες δικά μας. Και δεν είναι οι πρώτες περιοχές που έχουμε διαδηλώσει. Να θυμίσω ότι είχαμε και στη Βαρκελόνη διαδηλώσει κατά του υπερτουρισμού. Στη Βενετία, σε περιοχές που είναι υπερτουριστικοποιημένες, αντιδρούν κάποιοι.
0: Θα σου κάνω μια μικρή εξομολόγηση. Πριν από 23 χρόνια είχα επισκεφθεί την Τενερίφη. Τενερίφη είναι το δεύτερο σε έκταση νησί από τα Κανάρια, έτσι. Πάρα πολύ ανεπτυγμένο τουριστικά κλπ. Εντάξει, δηλαδή θυμάμαι ότι ο ελληνικός τουρισμός ακόμη και σήμερα, 23 χρόνια μετά, έχει πολλά να ζηλέψει από τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις. Άστο λέω αυτό στην άκρη. Δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ ότι ο υπερτουρισμός είχε χτυπήσει από εκείνα τα χρόνια και ήταν ενδεικτικό ότι σε μία πόλη εκεί που έμενα εγώ, σε ένα νησί, έτσι,
1: ναι,
0: το οποίο
1: ναι.
0: ήταν νησί, φαντάσου όσο η Κρήτη, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Μπορεί να λες και μεγάλο.
0: Λέω σίγουρα μεγάλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε μία πόλη αυτού του νησιού, ο αριθμός των οχημάτων που νοικιάζονταν, ξέρω ότι θα σου φανεί απίστευτο, είναι αληθινό, ήταν ίσως με τον αριθμό των οχημάτων που νοικιάζονταν τότε σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για μία πόλη, για να καταλάβει τι γινόταν.
1: Είπες πριν από 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι τώρα
0: καταλάβεις.
1: Τι γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: εκτός από αυτούς που ασχολούνται με τις τουριστικές επιχειρήσεις και είναι επικερδές, όπως καταλαβαίνετε, να το κάνουν αυτό, οι κάτοικοι είναι λογικό να τις ανασχετούν.
0: Έρχομαι στη Δημοκρατία. Κυκλοφορεί με κυριοτίτλο πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα. Πάνω από 1,1 δις ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις. 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών. Σπίτια στα φαντς, κατασχέσεις λογαριασμών για μικροφυλές και πληστηριασμοί χωρίς τέλος. Διαβάζουμε επίσης, ξέφυγε εντελώς ο Άδωνης Γεωργιάδης, διόρισε την κολλητή του Ματίνα Παγώνη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, βλέπει παντού εχθρούς και ψεύδεται πάλι για την Οβάρτης και στις πλάτες των καταναλωτών παίζουν την κολοκυθιά, λέει, για το πλαφόν στα πάγια της ενέργειας, ο Υπουργός Παπασταύρου και η Ρυθμιστική Αρχή, μάλιστα.
1: Να συνεχίσω εγώ με την εφημερίδα Κόντρα. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους, ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο Φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι η τραγωδία στα Εξαμήλια, το χρονικό της τραγωδίας στα Εξαμήλια και ο θάνατος. Η εφημερίδα λέει ότι 25χρονου άλλαξε. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, πιστεύαμε ότι είναι 25χρονος, τελικά είναι ένας
0: 67χρονος
1: εργαζόμενος. Και νέα πειρά από Ελλάς, δεν υπερασπίζουν τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξιές εταιρείες.
0: Η Εστία έχει κύριο τίτλο Ενόχλησης Μαξίμου για Φλωρίδη Τριαντόπουλο. Μέρος υπερασπιστικής γραμμής του Υφυπουργού, η εντολή Πρωθυπουργού για τον Μπάζωμα. Προσωπική άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθωότητας Τριαντόπουλου πριν παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Μανιφέστο, η Ισλαμιστική τρομοκρατία είναι εδώ. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της. Το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, πρωταθλητής και στην παιδική φτώχεια. Σοφία Βούλτεψη, ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα σε αριθμούς.
0: Μάλιστα. 8 και 52 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να συναντήσουμε την Νικολέτα Γιακοπούλου, την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σήμερα. Γιατί είπαμε, αναμένουμε υψηλές θερμοκρασίες και 38. Και διάβασα σε ένα δελτίο πρόγνωσης τοπικά σε ορισμένες περιοχές ακόμη και κάποια 40. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, Νικολέτα μου. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά μου. Τα 40 δεν τα βλέπω.
0: Ναι.
2: Και θα έλεγα ότι η γενική εικόνα είναι ότι με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε τέλη Ιουλίου χωρίς σοβαρό καύσωνα.
0: Σωστό.
2: Καλημέρα, παιδιά μου. Τα 40 δεν τα βλέπω.
0: Ναι.
2: Και θα έλεγα ότι η γενική εικόνα είναι ότι με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε τέλη Ιουλίου χωρίς σοβαρό καύσωνα.

0: θα αρχίσει και να ενισχύεται ο βοριάς του Αιγαίου και στο Δωδεκάνησο θα φτάσουμε τα 6 με 7 μποφόρ. Γι' αυτό και εκεί έχουμε και κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου πυρκαγιές, ότι θα αρχίσει να φρεσκάρει το Μελτέμι. Και αν δεν φρεσκάρει τώρα, πότε θα φρεσκάρει? Είναι η εποχή του άλλωστε. Επομένως θα έχουμε ένα επεισόδιο Μελτεμιού τις επόμενες ημέρες που σταδιακά θα αυξάνει την έντασή του. Αύριο Τετάρτη πάμε για γεμάτο 7 εφτάρι μέσα στο Αιγαίο, οπότε λίγο θα αρχίσει να κουνάει και σε αυτούς που θα ταξιδεύουν αυτές τις μέρες και θα είναι, φαντάζομαι, πάρα πολύ. Από την Πέμπτη όμως και μετά, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, θα έχουμε τοπικά και θυελώδεις συνθήκες, οπωσδήποτε 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, άρα ειδικά για τα μικρά σκάφη οι συνθήκες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες, επομένως να ενημερώνονται για το τι επικρατεί, γιατί τοπικά θα έχουμε και έτσι αντίξωα φαινόμενα, ειδικά εκεί στο Κάβο Ντόρο, πιστεύω οι ρηπές ήταν αρκετά δυνατές. Και πια να πούμε ότι με αυτή την ενεργοποίηση του Μελτεμιού η θερμοκρασία σε εμάς θα είναι ευχάριστη, θα πέσει δηλαδή λίγο, θα είναι στους 34 βαθμούς. Δεν μπορώ να πω το ίδιο όμως για τους φίλους στη Δυτική Ελλάδα που θα ταλαιπωρηθούν με ένα σερί 38-39 βαθμών για αρκετές ημέρες. Διότι εκεί δεν φτάνει το Μελτέμι, άρα θα έχουν αρκετά αισθητή ζέστη. Κάπως έτσι, από την Κυριακή θα έχουμε κάμψη του Μελτεμιού και η άλλη εβδομάδα θα είναι λίγο πιο ζεστή εδώ σε εμάς, γενικώς στη χώρα μας. Θα δούμε όμως πόσο, ακρότητες μέχρι στιγμής δεν φαίνονται στα προγνωστικά στοιχεία.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ σε ευχαριστούμε, Νικόλετα. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Άρα πολύ προσοχή με το ισχυρό Μελτέμι. Πολύ, πολύ προσοχή χρειάζεται.
2: Θα ήθελα, αν δεν έχεις αντίρρηση, να γυρίσουμε σε ένα θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα. Έλεγες κι εσύ για κάποιες αντιφατικές, ας πούμε, πολιτικές συμπεριφορές που υπάρχουν σε σχέση με το άρθρο 16 και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, και νομίζω έχει μια σημασία να το πούμε, γιατί άκουγα χτες μια γκρίνια από στελέχη, βασιτώσει μικρομεσαία στελέχη, να το πω, του ΠΑΣΟΚ, που λέγανε ότι, ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να πηγαίνουμε να βγαίνουν οι δικοί μας στα τηλεπαράθυρα και να τους ρωτάνε για τις γκρίνιες και τα ισοκομματικά και όχι για το πρόγραμμά μας, όταν εμείς είμαστε το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που έχει πρόγραμμα.
1: Είναι αλήθεια ότι έχει θέσεις και μάλιστα προωθημένες σε κάποια θέματα του ΠΑΣΟΚ.
2: Κοίτα όμως, αναδεικνύονται μερικές φορές οι αντιφάσεις που πραγματικά είναι τόσο έντονες και τόσο εξόφθαλμες.
1: Και δεν μπορείς να με ρωτήσεις.
2: Που φτάνουν σε ένα σημείο να θολώνουν τελείως το τοπίο. Δηλαδή, άρθρο 16, ιδιωτικά πανεπιστήμια ή μη κρατικά πανεπιστήμια. Καρχιμάκης, Λευτέρης. Στενότατο συνεργάτη του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Και έχει σπουδάσει και σε πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, κύριε
2: Καρχιμάκη. Άγια σου. Θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Ξεκάθαρα. Θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη.
1: Όσα πανεπιστήμια έχουν γίνει και οι φοιτητές φοιτούν ή θα φοιτήσουν από φέτος. Από το χρόνο τι θα γίνουν αυτά?
2: Νάντια Γιαννακοπούλου και άλλοι, η Νάντια Γιαννακοπούλου τα λέει δημοσίως, δεν έχουμε συζητήσει κάτι τέτοιο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και η ίδια διαφωνεί, βέβαια.
1: Από την αρχή, η κυρία Γιαννακοπούλου, θυμάσαι ότι είχε ψηφίσει, είχε εναρμονιστεί με το ΠΑΣΟΚ, αλλά δηλώνει ότι διαφωνούσε. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Από τους πρώτους που μίλησαν για το άρθρο 16 στην Ελλάδα και τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι ο Γιώργος Παπανδρέου.
2: Βέβαια.
1: Πολλά χρόνια πριν. Είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ ακόμη να λέει τι, να μην λέει τίποτα?
2: Να ψάχνετε για αυτό το θέμα.
1: Να μιλάει για αναθεώρηση, αλλά όχι αναθεώρηση. Δεν καταλαβαίνω.
2: Άρα λοιπόν, αυτό είναι μια απάντηση σε μια κουβέντα στην οποία εγώ έτυχε να είμαι παρόν μεταξύ μεσαίων, ας πούμε, να το πω έτσι, μην παρεξηγηθούν από μικρομεσαίων και παρεξηγηθούν. Μεσαίων στελεχών του κόμματος χρησιματικής αντιπολίτευσης που κακίζαν και αφορίζανε τους δημοσιογράφους και τους δαιμονοποιούσαν, όπως και τα μέσα ενημέρωση, ότι κοίταξε να δεις, ξύνονται, ας πούμε, για να βγάλουν σοκοματικές καντρίλες του ΠΑΣΟΚ και ίντρικες και διαφοροποιήσεις, όταν εμείς έχουμε κοντζαμάν πρόγραμμα. Δεν είναι έτσι.
1: Βέβαια.
2: Και κακά τα ψέματα. Εκείνο το οποίο, αν θέλει, συντριγκάρει εύλογα τις δημόσιες συζητήσεις είναι αυτές οι εξόφθαλμες, ας πούμε, διαφοροποιήσεις που αφορούν όχι θέματα γενικής, ας πούμε, πολιτικής φιλοσοφίας, αλλά την καθημερινότητα των ανθρώπων. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο.
1: Να γίνουν συγκεκριμένοι. Έχει πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 16.
2: Ναι.
1: Τι λέει δηλαδή, να αναθεωρήσουμε το άρθρο του συντάγματος? Και και γιατί δεν συμμετέχει τώρα στη συζήτηση?
2: Το λέω αυτό και με αφορμή ένα άρθρο που διάβαζα του φίλου μας, του Ζαχαρία του Ζούπη. Ναι. Που έλεγε ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να ξανασκεφτεί και να ξανασκεφτεί σοβαρά το θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 16.
1: Όχι μόνο αυτό, το ΠΑΣΟΚ αφήνει χώρο, αφήνει τον κεντρό χώρο με αυτή τη συμπεριφορά του.

0: Ορφανό.
1: Λέει ο Ζαχαρίας, μεταξύ άλλων, ότι αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της UNESCO, τα επίσημα, τα πιο επίσημα στοιχεία, πάνω από 40.000 Ελληνόπουλα σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ενώ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο από αυτό το κομμάτι, θα μπορούσε να είναι εδώ. Λοιπόν, αυτά. Έτσι, και αμαρτία,
0: Δεν είναι και λίγο. Και εγώ έχω να σου πω γιατί μου είπες για την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Με πολύ πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες έχω να σου πω. Θα είναι αυτή η εκδήλωση. Θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφιο. Λοιπόν, θα είναι ο κύριος Χάρης Δούκας.
1: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Ο οποίος παραχώρησε και το Σεράφιο. Πρόσεξε, μην μου λες αναμενόμενο.
1: Κάτσε, γιατί είναι για λόγους θεσμικούς. Μιλάει για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ακριβώς. Θα είναι το παρόν, θα δώσει, όπως μαθαίνουμε, ο κύριος Χαρδαλιάς.
1: Ναι, επίσης.
0: Ο Περιφερειάρχης. Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης.
1: Ο Χαρδαλιά του είχε πει ο κύριος Τσίπρας. Εσύ πώς προέκυψες δεξιός, του είχε πει.
0: Ο κύριος Αγγελούδης.
1: Στο Χαρδαλιά τώρα αυτό,
0: Ναι. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης και ο κύριος Ζαχαριάδης.
1: Εντάξει.
0: Ο επικεφαλής παράταξης Ανοιχτή Πόλη.
1: Ναι, αλλά τώρα και ο Αρναουτάκης είναι προφανές.
0: Όχι, δεν μπορείς να πεις ότι συντάσσονται με την Ελλάς.
1: Πάνε θεσμικά, έτσι.
0: Γι' αυτό είπα και εγώ τις παρουσίες, για να πούμε ότι συντάσσονται με την Ελλάς, αλλά θα παραστούν.
1: Θα
0: δώσουν το παρόν οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να μην το πούμε.
1: Λοιπόν, τώρα εγώ θα κάνω ένα μαγικό. Θα με χτυπήσει με το ραβδάκι της η Μαρία Γεωργίου και θα εξαφανιστώ για την επόμενη ώρα.
0: Απλό μπλεστιλό.
1: Αλλά εσείς μείνετε εδώ, γιατί θα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και θέματα που θα σας παρουσιάσει. Μαρία, τα πω εγώ. Το πρώτο είναι, θα μιλήσει με έναν ειδικό. Με έναν άνθρωπο που είναι ο κατεξοχήν ειδικός εδώ στη χώρα μας για τις φυσικές καταστροφές, δεν λέμε ποιος, για το θέμα των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μένονται ανεξέλεγκτες για τόσες μέρες, γιατί ο πύρινος εφιάλτης έχει πάρει τέτοια έκταση, τέτοια διάσταση. Αυτά τώρα από τις 9 ως 9.30 θα επικεντρωθεί εκεί νομίζω η κουβέντα. Και μετά τις 9.30 ένα θέμα που αυτό κι αν αφορά τους πάντες. Σουβλάκι και διακοπές. Τι γίνεται ρε παιδιά, έχει φτάσει στα 5 ευρώ και τα 6 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις το σουβλάκι σε διακοπότοπους. Τι ασύλληπτα πράγματα συμβαίνουν.
0: Και όχι στα υπερτουριστικοποιημένα νησιά μόνο. Και σε άλλα και σε άλλες περιοχές.
1: Λοιπόν,
0: το 5 ευρώ νομίζω ότι είναι ο κανόνας.
1: Ρεπορταζάρα θα έχει η Μαρία, γι' αυτό μην το κουνήσει κανείς. Εδώ στο Earth News Radio και στις πρωινές διαδρομές συντονισμένοι.
0: Δελτίο ειδήσεων τώρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πυρηνός εφιάλτης για Γαλλία και Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που έχουν και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του, δεσμεύτηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και η Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνος του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ζημιές υπέστη πολυκατοικία στην πόλη Τσέχοφ, νότια της Μόσχας, έπειτα από επίθεση με ντρόουν, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 άρια ανέμους και αφρικάνικη σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

Earth News Radio. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές, μέρος δεύτερον. Με το μαγικό ραβδάκι μένουμε μόνοι μας στο στούντιο. Η παρέα όμως ίδια. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Από αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στη συντροφιά. Κάντε υπομονή. Μία ημέρα είναι. Μαρία Παπακυρίτη στη ρύθμιση των ήχων. Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Παραγωγή της εκπομπής Ήρα Πανανίδου. Στις μουσικές επιλογές Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα. Και εσείς στη συντροφιά μας με Survivor. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News μία, Radio η άλλη. Για καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.

Τρίτη, 28 Ιουλίου σήμερα εορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλάντια. Χρόνια πολλά. Εορτάζεται πρώτα θέματα στο earthnews.gr. Αυτή την ώρα ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη φωνική έκρηξη στα Εξαμήλια, στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για την τραγωδία στο εργοστάσιο Οξυδιού. Διαβάζουμε: Τραμπ, Νετανιάχου, η σημερινή συνάντηση, κρίσιμη συνάντηση με φόντο τον πόλεμο, τον πόλεμο στο Ιράν και τις ρογμές στη συμμαχία τους. Μένονται μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Αγώνας δρόμου πριν το νέο καύσωνα, γιατί οι πληροφορίες, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες κάνουν λόγο, κάνουν πρόβλεψη για νέο καύσωνα, ο οποίος θα χτυπήσει την Ευρώπη, θα χτυπήσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και βεβαίως η είδηση της επικοινωνίας του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Όλαν, τον δημιουργό της Οδύσσιας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για το ομηρικό έπος. Αυτά είναι τα τέσσερα πρώτα θέματα στο earthnews.gr.

0: Ελάτε να μείνουμε σε αυτό το θέμα των μεγάλων πυρκαγιών, των μέγα πυρκαγιών, όπως συνηθίσαμε να τις λέμε, σε Γαλλία, σε Ισπανία. Έχουμε και στην Ιταλία πυρκαγιές. Εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί. Άνθρωποι, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Προηγήθηκε ένας καύσωνας, ένας μεγάλος καύσωνας. Ο κύριος Κώστας Συνολάκης, ο άνθρωπος που γνωρίζει όσο κανένας αυτό το θέμα των φυσικών καταστροφών, ακαδημαϊκός, καθηγητής φυσικών καταστροφών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Συνολάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Γεωργίου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μας έχει τρομάξει αυτή η εικόνα, όχι πως εμείς στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε επίμονους καύσωνες, δεν είχαμε τις μέγα πυρκαγιές, αυτές τις επίμονες μεγάλες πυρκαγιές που πολύ δύσκολα σβήνουν, κατακαίγουν ημέρες. Αυτή η εικόνα της Ευρώπης, είναι της Γαλλίας και της Ισπανίας, είναι τρομακτικές, κύριε Συνολάκη.
1: Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα και θέλω να σας πω ότι είναι και η πρώτη φορά που παρατηρείται, ειδικά στη Γαλλία και στην Ισπανία, αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή αυτά τα πυρονέφη, αυτό το που ουσιαστικά δεν είχε περιγραφεί μονάχα, ήταν δηλαδή το έβλεπε κανείς, το διάβασε σε βιβλία και δεν ήξερε καν αν υπήρχε ποτέ, yeah. Αυτό το πυροσωρητό μελανία, δηλαδή ένα, ακούστε τώρα την αγγλική, στα ελληνικά είναι πυροσωρητό μελανία, στα αγγλικά είναι πυροκιουμουλονιμπούμπους. Ένα δηλαδή, όχι δεν μονάχα το πυρονέφος, αλλά ένα πυρονέφος το οποίο ανεβαίνει και κάνει και τη δικό, όχι μόνο κάνει το δικό του καιρό, κάνει και τη δική του βροχή, μπορεί να κάνει κεραυνούς. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία σχεδόν αγγίζανε, ειδικά του τελευταίου τέτοιου, στην κακή, δηλαδή με την πολύ δυσίωνη επιστημονική φαντασία. Δηλαδή όταν σκεφτόταν κανείς και λέγαμε και συζητούσαμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όταν κανείς τα έλεγε αυτά τα πράγματα, τα θεωρούσε ακραία. Και τώρα το βλέπουμε τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, με συνέπειες τις οποίες φοβόμαστε. Αλλά ξέρετε, πάντα σαν άνθρωποι, και ειδικά εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται.
0: Έτσι, να σηκώνουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες τα χέρια ψηλά, κυριολεκτικά, και δεν μιλάμε για ανεπτυγμένες χώρες, δεν μιλάμε. Μιλάμε για τη Γαλλία, μιλάμε για την Ισπανία, μιλάμε για την Ιταλία.
1: Μα κοιτάξτε, βλέπετε ότι ό,τι το καλύτερο από πλευράς πυροσβεστικής έχουμε στην Ευρώπη, θα έλεγα ότι είναι η Γαλλία και η Ιταλία, μετά η Ισπανία. Η Ελλάδα έχει κάνει κατά φοβερά βήματα μπροστά. Δυστυχώς, ακριβώς επειδή έχει δοκιμαστεί τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία στην Ελλάδα, σας θυμίζω την πυρκαγιά στη Δασιά, η οποία στον Εύρο, η οποία κράτησε τόσες μέρες. Αλλά αυτού του είδους πραγματικά οι μεγαπυρκαγιές, και με καμιά απολύτως και με προοπτική, η οποία δεν είναι, δηλαδή ο καιρός τις επόμενες μέρες προβλέπεται και πάλι καύσωνας. Σας θυμίζω ότι στην Καλιφόρνια, που ήταν καταστροφικές αυτές οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, ήταν στην αρχή του 2025, κρατήσανε περίπου 5 μέρες. Δηλαδή εδώ πέρα είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα, έχουμε πολύ πολύ πολύ μεγαλύτερες πυρκαγιές από αυτές που είδαμε σε έκταση, από αυτές που είδαμε στην Καλιφόρνια, με ένα σημείο να φτάνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα, δηλαδή τα μοντέλα, τα μετεωρολογικά μοντέλα τα οποία τα τρέχουμε μαζί με τα μοντέλα τα οποία είναι για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, να είναι σε τέρα incognita. Δηλαδή πλέον δεν είναι ένα απλό φαινόμενο, ας πούμε, μια πυρκαγιά δεν είναι ποτέ απλή, μην το λέμε έτσι. Αλλά τέλος πάντων, μια πυρκαγιά η οποία μπορεί κανείς να την προσομοιώσει, δηλαδή να κάνει ένα μοντέλο σε κομπιούτερ. Αυτές είναι, κατά κάποιο τρόπο, τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει τεράστια πρόοδος για να δει κανείς πώς εξελίσσονται αυτές οι πυρκαγιές.
0: Σε αυτή την
1: περίπτωση δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε.
0: Ναι, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προστατευτούμε, γιατί φαντάζομαι όσοι μας ακούν, όσες μας ακούν, αυτό είναι που σκέφτονται.
1: Είναι η βασική ερώτηση, και βλέπετε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο. Είχαμε κάνει μια εργασία πριν από 2 χρόνια, είχε δημοσιευτεί στα χρονικά της Αμερικάνικης της Εθνικής Ακαδημίας, μας λέει τον κύριο Καραγιάννη, και είχαμε πει ότι ουσιαστικά πρέπει να επιμείνουμε πολύ περισσότερο στην αποφυγή, στην πρόβλεψη και στην παρά στο να προσπαθούμε πάρα πολύ να κάνουμε, να σβήσουμε τις, δηλαδή, τις μεγάλες πυρκαγιές. Δηλαδή και τα δύο μας χρειάζεται, αλλά η έμφασή μας είναι να μην ξεκινήσουν οι πυρκαγιές, να τις σβήνουμε πάρα πολύ στην αρχή. Και αυτό είναι το οποίο προφανώς μας χρειάζεται, γιατί βλέπουμε πλέον ότι δυστυχώς από τις πιο δυσίωνες προβλέψεις που είχαμε κάνει τότε είναι ότι θα έχουμε πυρκαγιές οι οποίες θα είναι ανεξέλεγκτες. Και το βλέπουμε αυτό μόλις σε δύο χρόνια από τότε που το είχαμε, ας πούμε, φανταστεί σαν μια πιθανότητα, και το βλέπουμε να υλοποιείται δυστυχώς.
0: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί και στις δύο περιπτώσεις, και στη Γαλλία και στην Ισπανία, φαίνεται ότι από αμέλεια έχουν προκληθεί, ναι, οι πυρκαγιές, και γι' αυτό δίνεται έμφαση στα μέτρα πρόληψης. Παρόλα τα αυτά, κάποιος απερίσκεπτος θα το κάνει. Και αναρωτιέμαι αν η αλυσίδα είναι καύσονες, οι ψηλές θερμοκρασίες είναι γεγονός και οι καύσονες, ισχυροί άνεμοι, μέγα πυρκαγιές.
1: Ναι, είναι ουσιαστικά μια πολύ κακή συνταγή, και θα προσθέσω σε αυτό ότι είχαμε έναν σχετικά υγρό χειμώνα στη Δυτική Ευρώπη, γιατί αυτό το τι γίνεται, έχει έναν υγρό χειμώνα, ο οποίος ουσιαστικά, όχι με το χειμώνα, με την πολύ βροχή, μεγαλώνει η βλάστηση περισσότερο, μετά έχεις απότομη ξηρασία, και σας θυμίζω ότι στην Δυτική Ευρώπη είχαμε εβδομάδες αποκάψονες, ήταν κάτι το οποίο δεν είχε παρατηρηθεί. Yeah. Δηλαδή δεν έχεις μονάχα τους μεγάλους καύσονες που ουσιαστικά ξεραίνουν τελείως το έδαφος, αλλά έχει προηγηθεί μία περίοδος η οποία είναι ιδιαίτερα υγρή, το οποίο σημαίνει ότι έχεις πάρα πολλές βροχές και έχεις πάρα πολύ βλάστηση. Δηλαδή έχεις πάρα πολύ καύσιμο να είναι στην πυρκαγιά. Mm. Και ακριβώς όπως είπατε, το επόμενο κομμάτι που μπαίνει είναι πάρα πολύ ισχυρή άνεμη, και έχεις μία πολύ κακή συγκυρία που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη, γιατί στις ΗΠΑ δεν το είχαν καταφέρει τόσο καλά, είναι να κάνουμε τις εκενώσεις οι οποίες γίνονται το 112. Δουλεύει στην
0: ανθρώπινη
1: Ελλάδα.
0: Ζωή. Η έμφαση στην ανθρώπινη ζωή ουσιαστικά.
1: Στην Ελλάδα δουλεύει το 112, ναι, πριν υλοποιήθηκε, πριν γίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία, και σε αυτό το πράγμα ήμουν από τους ανθρώπους που το σπρώξαμε, και εγώ και ο κύριος Καραγιάννης. Αλλά το βασικό πράγμα είναι τουλάχιστον δεν έχουμε απώλειες ανθρώπινης ζωής. Μπορεί να έχουμε, δηλαδή δυστυχώς είχαμε μερικούς πυροσβέστες, αλλά τουλάχιστον αυτό το πράγμα στον πληθυσμό το έχουμε αποφύγει. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα, και όταν δείτε την έκταση της πυρκαγιάς, γιατί δεν είναι μονάχα ότι δίνονται οδηγίες, αλλά βλέπει κανείς ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να ξαναγυρίσουν, χρειάζεται, και αυτό θέλω να πω πολύ έντονα, χρειάζεται πάρα πολύ πειθαρχία στις οδηγίες των αρχών. Γιατί βλέπετε, κανείς που είναι μια μικρή πυρκαγιά μπορεί να φύγει εκτός ελέγχου, μετά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διάσωση οποιοδήποτε έχει μείνει πίσω. Οπότε τουλάχιστον αυτό το κομμάτι φαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε θρυνήσει θύματα. Αυτό βέβαια θα το δούμε στην πορεία. Δηλαδή όταν τελειώσει όλο αυτό, ναι, το φαινόμενο, θα γίνει ο τραγικός απολογισμός και θα δούμε τι έχει γίνει. Πάντως μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν υπάρχουν θύματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Συνολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Μακάρι να μην δούμε τίποτα τέτοιο αυτό το καλοκαίρι.
0: Να συζητάμε. Μακάρι πράγματι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Γεωργίου. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
0: Μιλούσαμε με τον κύριο Κώστα Συνολάκη, ακαδημαϊκό, καθηγητή φυσικών καταστροφών, για αυτές τις τεράστιες, τις τρομακτικές πυρκαγιές που κατακαίουν για δεύτερη εβδομάδα τη Γαλλία και την Ισπανία.

Λέγαμε πριν ότι μπορεί να έχετε φύγει, έχουν ξεκινήσει αρκετές άδειες. Τα προβλήματα στους δρόμους δεν είναι. Δεν έχουμε τα προβλήματα που είχαμε πριν ένα μήνα ή όταν η κίνηση είναι στα πολύ δύσκολα της. Έχουμε όμως προβλήματα σε κάποια σημεία της Αττικής. Έχουμε στον Κηφισό ακόμη προβλήματα. Κυρίως το ρεύμα καθόλου, ναι. Από τη Νέα Ιωνία ξεκινάει το πρόβλημα και φτάνει μέχρι και το Αιγάλιο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Μιλάμε για το ρεύμα προς Πειραιά. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από το σταθμό των Κντέλ και φτάνει μέχρι την είσοδο για Χαρνών. Έχουμε και στην Αττική Οδό προβλήματα και βλέπω ότι είναι κυρίως στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας. Το πιθανότερο είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού να επηρεάζει και την κίνηση των αυτοκινήτων στην συγκεκριμένη έξοδο. Ξεκινάει λοιπόν από την έξοδο για Αθηνών Λαμίας και φτάνει μέχρι την έξοδο για Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επίσης κίνηση έχει στη Δουκίσης Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα όμως αυτή την ώρα. Κατά τα άλλα, από το Χαϊδάρι στη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στη Σχιστού έχουμε λίγη κίνηση αυτή την ώρα. Και ακόμη έχουμε στην Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα από το Αιγάλεο μέχρι περίπου και το σταθμό Λαρίσης. Και η Κηφισίας έχει κίνηση στο ρεύμα προς Κηφισιά, ξεκινάει από το κέντρο και φτάνει μέχρι και το Χαλάνδρι. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Α, να, και η συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα έχει κίνηση αυτή την ώρα.

Σας έλεγα πριν, λέγαμε πριν με τον Βασίλειο, ότι έχουμε γίνει ειδικοί στις τιμές των καυσίμων, ότι παρά τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτή την εκκρεμότητα που έχουμε και τη συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου, η οποία θα γίνει σήμερα, και τι κινήσεις θα έχουμε μετά. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για εκεχηρία ή για συζητήσεις τις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει με το Ιράν. Το Ιράν από την πλευρά του διαψεύδει κάτι τέτοιο, ότι έχουμε επίσημες συζητήσεις, τουλάχιστον χρησιμοποιεί τη λέξη επίσημες. Πάντως οι τιμές των καυσίμων φαίνεται να αποκλιμακώνονται. Λίγο παρακάτω από ό,τι σας αναφέραμε πριν, έχουμε και άλλη πτώση. Δηλαδή αυτή την ώρα το Brent πωλείται στα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas πετρέλαιο, πώς θα πω, γυραμητική θα σας κάνουμε και εσάς, στα 82. Για να δούμε.

Στο Viber μας στέλνει τα μηνύματά σας. Air News Radio πληκτρολογείται στην αναζήτηση δύο λέξεις. Air News, η μία, Radio η άλλη, για ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες και σχόλια. Σας είπαμε ότι μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα συζητήσουμε γιατί, για το σουβλάκι. Για την τιμή στην οποία πωλείται το σουβλάκι. Να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Η Μιράντα Σκαμπαρδόνη βρίσκεται εδώ, στο στούντιο. Εσείς μένετε συντονισμένοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία για να θέσουν υπό έλεγχο τα μεγάλα πύρινα μέτωπα πριν την έλευση νέου κύματος καύσωνα. Αν υπολόγιστες οι καταστροφές, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του από τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στην Κορινθία. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Θολοτοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Νετανιάχου με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις δρογμές στη συμμαχία τους. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσει με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν, τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ. Στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr. ERT News Radio 105,8.

0: Ελάτε να ξεκινήσουμε με καλημέρες, με τις καλημέρες σας. Καλημέρα στο Γιάννη το Μπακαράκι, το Γιάννη από τη Ριζούπολη μας στέλνει το μήνυμά του. Άψογος γράφει ο Βασίλης κατά τη διάρκεια της απουσίας μου. Πάντα είναι άψογος. Ο Στέφανος, ναι, Στέφανε, λες θα είναι έτσι. Αύριο πάντως μείνε συντονισμένος, γιατί πράγματι θα συζητήσουμε, ήδη κλείσαμε τη συνέντευξη. Το θέμα με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Καλημέρα στο Λάντι, καλημέρα στον ακροατή, την ακροάτρια που υπογράφει Νιάου και μας στέλνει τιμές, γι' αυτό που λέγαμε από την Go, μας στέλνει το μήνυμά της. Έχει 6,5 ευρώ το γουρούνι, το σουβλάκι, εννοεί το χοιρινό, και 7 ευρώ το κοτόπουλο. Μιλάμε πάντα για σουβλάκι με πίτα. Ναι, χρηματιστήριο θυμίζει, πράγματι. Και στον Ανδρέα να πούμε καλημέρα. 2,09 μας λέει η βενζίνη στη Λευκάδα. Παραμένει ψηλή. Λοιπόν, στείλτε μας και άλλα μηνύματα. Πόσο πωλείτε το σουβλάκι στην περιοχή σας, γιατί θα ξεκινήσουμε, όπως σας είπαμε, τη συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων, μάλλον, υπεύθυνος του τομέα Νοτίου Αιγαίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα σας από την Άξο, από τις Κυκλάδες, από το Νότιο Αιγαίο.
0: Καλημέρα στην Άξο και στο Νότιο Αιγαίο. Έχετε ήδη κόσμο, γιατί φαντάζομαι αυτές τις επόμενες ημέρες θα γεμίσουν τα νησιά ακόμη περισσότερο.
1: Ναι, υπάρχει κόσμος. Βέβαια έχουμε νησιά δύο ταχυτήτων. Κάποια νησιά πάνε καλύτερα, κάποια πάνε λιγότερο καλά. Το σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες που παραδοσιακά τονίζουν την αγορά του Ιουλίου και του Αυγούστου έχουν πρόβλημα στην τσέπη τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Τι να πούμε τώρα για την ακρίβεια. Και πράγματι στο Νότιο Αιγαίο έχουμε και νησιά που είναι υπερτουριστικοποιημένα και άλλα που είναι λιγότερο. Συζητούσαμε και σας καλέσαμε για το πόσο ψηλά, γιατί μόνο σας θέσατε το θέμα της ακρίβειας, εμείς το θέτουμε κάθε μέρα, πόσο ψηλά έχει φτάσει το σουβλάκι, να πολύ τον κύριο Παπαδόπουλε. Από 5, από 4,5 μάλλον, το τυλιχτό, αυτό που λέγαμε παλαιά, πάμε για ένα σουβλάκι. Από 4,5 μέχρι και 5. Έχουμε και κάποιους που μας λένε ότι μέχρι και 7 ευρώ το αγοράζουν κάπου.
1: Ναι, εννοείται ότι κατανοούμε το πρόβλημα της ακρίβειας, διότι και εμείς είμαστε καταναλωτές και έχουμε κάνει σαν επαγγελματίες εστίαση στα πάντα, αφού πρέπει να σας πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης εστίασης έχει αυξηθεί 42%, ενώ οι αυξήσεις που έχουν γίνει στις τιμές των προϊόντων δεν ξεπερνούν το 18-19%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε απορροφήσει γύρω στο 20-22% των αυξήσεων, και αυτό γιατί εννοείται ότι κατανοούμε ότι οι επισκέπτες, οι πελάτες μας δεν μπορούν να πληρώνουν, έχουν πρόβλημα και δεν μπορούν να καταναλώνουν.
0: Δηλαδή, αν δεν είχατε απορροφήσει αυξήσεις που θα ήταν 10 ευρώ, πολύ το 8 και 10 ευρώ.
1: Θα μπορούσε να είναι και 8 και 10. Διότι η εστίαση, η ισορροπία αυτή τη στιγμή πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή. Είναι τόσο πολύ η ακρίβεια, σύν το κόστος του προσωπικού, σύν το κόστος της φορολογίας και όλα αυτά, που ειλικρινά πλέον παλεύουμε για τη βιωσιμότητα. Το κέρδος, δεν υπάρχει η λέξη κέρδος στην ατζέντα μας πλέον για να πεις ότι θα κάνουμε κάτι. Προσπαθούμε να παραμένουμε ανοιχτοί. Και βλέπετε βέβαια πόσα μαγαζιά ανοίγουν εστίασης μεν, αλλά και πόσα κλείνουν καθημερινά, έτσι.
0: Μήπως αναρωτιέμαι όμως, μήπως βρήκατε παπά να θάπτε 5-6, σας το λέω έτσι όπως ακριβώς μου έρχεται στο μυαλό, γιατί αν φτάνει να έχει 7, είπατε ότι αν δεν απορροφούσατε αυξήσεις θα έφτανε και 8 και 10, δηλαδή μια μερίδα φαγητό πόσο θα φτάσει,
1: 20 ευρώ. Στην περιοχή μας, το σουβλάκι στην περιοχή μας, παρότι εμφανίζεται έντονα η εποχικότητα στα νησιά, και υπάρχει και το επιπλέον πρόσθετο κόστος των μεταφορικών για τα προϊόντα, θα το βρεις και 4 ευρώ και 4,5 ευρώ σε πάρα πολλά μέρη.
0: Για πείτε μας τιμές αντιπροσωπευτικές, δηλαδή.
1: Εδώ στην Άξο θα βρεις σουβλάκι τυλιχτό με 4 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και στην Πάρο θα βρεις με 4 ευρώ, 4,5, 5 ίσως, 5,5, πιο κάτω, δηλαδή στα Δωδεκάνησα ίσως, και στην Κρήτη εκεί γύρω στα 5, με 5,5. Αλλά πρέπει να πούμε και το εξής. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υποτιμούμε το σουβλάκι. Το σουβλάκι είναι ένα πλήρες γεύμα. Είναι ένα γεύμα το οποίο περιέχει υδατοανθρακές, το οποίο περιέχει πρωτεΐνη, το οποίο περιέχει λαχανικά, το οποίο με ένα σουβλάκι με 5 ευρώ, με τις 1,5 και 5 ευρώ, δηλαδή γευματίζεις, χορταίνεις. Γιατί πρέπει να το σουβλάκι να το υποτιμούμε? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Όταν βλέπετε ότι τώρα στις περιοχές μας, εγώ θυμάμαι πριν από 5 ή 7, 8 χρόνια, θυμάμαι ότι τα σουβλατζίδικα άνοιγαν μετά τις 12:00 το μεσημέρι. Τώρα ανοίγουν το πρωί στις 9. Και ανοίγουν το πρωί στις 9 διότι υπάρχουν πελάτες οι οποίοι ψάχνουν να φάνε σουβλάκι το πρωί. Γιατί το σουβλάκι συμφέρει. Δεν καταλαβαίνω γιατί το σουβλάκι θα πρέπει να εννοούμε ότι πουλιέται τσάμπα. Εγώ σε αντιπαράθεση με αυτά που λέτε θα σας πω ότι το σουβλάκι, ναι μεν αυτή τη στιγμή πήγε από τα 3 στα 4 ή στα 5, αλλά και στα 3 όταν ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Δηλαδή, μην βλέπουμε μόνο ότι έχει πάει στα 5 από τα 3. Να βλέπουμε ότι και όλα τα χρόνια που ήταν 3 και απορροφούσαμε όλες τις αυξήσεις από ΦΠΑ μέχρι φορολογία μέχρι, το σουβλάκι ήταν φτηνό.
0: Αρκεί να μην φτάσει σε τιμές που άλλος θα προτιμήσει να πιει το φαγητό. Πια και θα αφήσει το σουβλάκι.
1: Δεν θα φτάσει σε τιμές, γιατί εμείς θέλουμε ο επισκέπτης να ξαναγυρίζει στην επιχείρησή μας. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν θέλω τον πελάτη, δεν τον βλέπουμε για μία φορά. Εμείς τον πελάτη τον βλέπουμε διαχρονικά, καθημερινά. Και θέλουμε να τον στηρίζουμε και τον κατανοούμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, γιατί δεν φωνάζουμε για το ΦΠΑ, γιατί δεν φωνάζουμε για το κόστος της ενέργειας? Ξέρετε εδώ πέρα το κόστος του προσωπικού πόσο επιβαρύνει τις τιμές των προϊόντων. Δηλαδή, φανταστείτε, εδώ δεν μπορούμε να βρούμε εξειδικευμένους υπαλλήλους στα νησιά.
0: Το πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις τουριστικές περιοχές. Κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι να έχετε.
1: Χαίρετε. Σας περιμένουμε στα νησιά μας και να σας φιλοξενήσουμε και να σας ταΐζουμε και να σας διασκευάζουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ό,τι ακούσατε πάλι, τυχεροί είμαστε που μπορούμε να αγοράζουμε το σουβλάκι και 5 και 6 ευρώ. Να, τώρα μου έρχονται μηνύματα γιατί το θέμα σας ενδιαφέρει. Στους παξούς 7 ευρώ το τυλιχτό σουβλάκι, 4 το καλαμάκι, 5 στην Πάργα. Από τη Λευκάδα που μου στέλνει το μήνυμά του ο Ανδρέας, λέει ότι στη Λευκάδα και στα περισσότερα νησιά οι τιμές στο χειμώνα είναι διαφορετικές, το καλοκαίρι αλλάζουν και αλλάζουν προς τα πάνω. Πήραμε μια γεύση για το τι ισχύει στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Τι θα λέγαμε να δούμε και τι γίνεται στην Αττική. Ο κύριος Ανδρέας Ανδριανάκης είναι πρόεδρος του Σωματείου Ψητοπολών Αττικής. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδριανάκη.
1: Καλημέρα, κυρία Γεωργίου, σας και στους ακροατές σας.
0: Συζητάμε για την τιμή που έχει το σουβλάκι. Έχουμε εδώ μηνύματα από τους ακροατές μας και μας δίνουν την εικόνα των τιμών σε όλη τη χώρα. Έχει ακριβήνει πολύ, κύριε Ανδριανάκη, το σουβλάκι.
1: Αντιθέτως, δεν έχει ακριβήνει αρκετά.
0: Α, για πείτε μας. Μέση τιμή στην Αττική. Μέση τιμή στην Αττική.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στην Αττική ξεκινάει από 3,80 το πίτα γύρω. Και φτάνει στα 4,40-4,60. Ναι. Ανάλογα τη συνοικία βέβαια, ανάλογα τα μαγαζί, σωστά, το μαγαζί, σωστά, τα έξοδα.
0: Ναι.
1: Γενικώς είναι κάτω το σουβλάκι αυτή τη στιγμή. Παρόλο που φαίνεται ότι είναι ακριβό, βάσει των τελευταίων ανατιμήσεων που έχουν γίνει σε ενέργεια, σε αέριο, η ΕΙΔΑΠ ακρίβεινε.
0: Ακούω τις τιμές που μιλάτε.
1: Οι πρώτες ύλες έχουν ανέβει.
0: Ακούω τις τιμές που λέτε από 3,80 μέχρι 4,40. Απ' την άλλη έχουμε μαρτυρίες ότι σε κάποιες περιοχές, όχι στην Αττική, μπορεί να υπάρχει και στην Αττική, πωλείται μέχρι 7. Το 5 και το 7 δεν είναι υπερβολικό?
1: Για τα ελληνικά δεδομένα είναι υπερβολικό. Προσέξτε να δείτε κάτι. Όμως έχουν ανέβει πάρα πολύ τα κόστη. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις βγάζουν πάρα πολύ χαμηλό κέρδος σε σχέση με το κέρδος που βγάζανε πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, πριν 5 χρόνια. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό κέρδος που βγάζουν. Οπότε υπάρχει και θέμα επιβίωσης. Να ξέρετε, το χειμώνα θα κλείσουν αρκετές επιχειρήσεις στην εστίαση. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Άρα λέτε αναπόφευκτα οι τιμές αυτές μπορεί να είναι. Βέβαια, ξαναλέω, από το 3,80 στο 4,40 ακούγεται σχεδόν λογικό. Και διερωτώ με, μήπως εκεί που έχουμε ψηλές τιμές έχουν βρει κάποιοι την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν, είτε επειδή είναι πολύ τουριστικοποιημένη η περιοχή, έχει πολύ τουρισμό, είτε επειδή μπορεί να υπάρχει ένα ή δύο σουβλατζίδικα, οπότε περίπου να είναι μονοπόλιο. Γιατί αν πωλείται, θα αφήσω την Αττική έξω, αν πωλείται 5 ευρώ το απλό τυλιχτό σουβλάκι, μια μερίδα φαγητό πόσο θα φτάσει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα εκτός Αττικής επιβαρύνονται πολύ με επιπλέον κοστολόγιο, διότι σου λέει είναι να το φέρω, είναι να το βάλω στο καράβι, έχει έξοδα πολλά.
0: Τα μεταφορικά λέτε, τα καύσιμα.
1: Βεβαίως. Και μην ξεχνάτε ότι έχουν ανέβει και τα καύσιμα στα πλοία. Έχουν ανέβει πάρα πολύ.
0: Ναι, βέβαια όταν πέφτουν τα καύσιμα δεν πέφτουν οι τιμές.
1: Η κλασική περίπτωση, ναι, στην Ελλάδα.
0: Όχι μόνο, δεν το λέω μόνο για τα βενζινάδικα, δεν πέφτουν και οι τιμές των προϊόντων. Έχουμε ανατιμήσει όταν ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων. Δεν πέφτουν οι τιμές όταν πέφτουν οι τιμές των καυσίμων.
1: Βεβαίως. Μην ξεχνάτε και τον παράγον μαναβική, που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ψηλά τα πράγματα στην αγορά. Ντομάτες τώρα να πωλούνται 3,20 και 2,60 και 2,80.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εμείς αγοράζαμε τέτοια περίοδο 1 ευρώ, 1,20, 1,30 το πολύ το κιλό την ντομάτα. Τις προάλλες το πήρα 2,40.
0: Μάλιστα. Δεν σας ρώτησα για το τυλιχτό, δεν σας ρώτησα για το καλαμάκι μέσα όρο τιμής.
1: Το καλαμάκι είναι πιο χαμηλά.
0: Αντέχει,
1: βέβαια,
0: ακόμη πιο χαμηλά.
1: Αντέχει, δεν έχουμε προβλήματα στα καλαμάκια. Στα τυλιχτά είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Στο γύρο. Εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί ο γύρος έχει πάρα πολύ μεγάλη φύρα.
0: Και εκεί έχουμε και τις ψηλότερες τιμές στο τυλιχτό.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Ανδριανάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Σε εσάς και σε
0: καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι.

0: Και μια και μιλάμε για τιμέ, για να έχετε κι εσεί μια εικόνα. Να, η Μαρία μου λέει εδώ 3,5 το τυλιχτό σε σουβλατζίδικο του Ζωγράφου. Στην Καβάλα πάλι η Σταυρούλα μα λέει, στη Θάσο μάλλον, 5 ευρώ το πιτόγυρο. Στην Καβάλα 4 με 4,5. Δεν το λέμε σουβλάκι εδώ. Θα το συζητήσουμε στα βρούλα και αυτό σε λίγο. Η Τέα Φωκίδας, 3,5 με 4 ευρώ το σουβλάκι, 2 ευρώ το καλαμάκι μας, λέει ο Γιάννης. Και ξέρω ότι σας ανοίξαμε την όρεξη πρωί-πρωί, αν και δεν είναι ώρα για σουβλάκι. Όπως ακούσατε όμως, τα σουβλατζίδικα σε κάποιες περιοχές, σε κάποια νησιά, ανοίγουν από το πρωί. Λοιπόν, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Καρασαβίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπολών Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης. Κύριε Καρασαβίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Γεωργίου, εσάς και στους ακροατές.
0: Να μην ξεκινήσω τώρα από τη συζήτηση, τι εσείς αποκαλείτε σουβλάκι.
1: Τυλιχτό, θα είναι σουβλάκι, θα είναι σάντουιτς, δεν ξέρω.
0: Ωραία, ας ξεκινήσουμε από τις τιμές και θα τα βρούμε σίγουρα στην πορεία, κύριε Καρασαβίδη, γιατί έχουμε ανοίξει μια συζήτηση και συμμετέχουν και οι ακροατές μας και οι ακροάτριες μας για το πόσο έχει ακριβήνει το σουβλάκι. Το τυλιχτό, το σάντουιτς, όπως θέλετε.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Η μέση τιμή στη Θεσσαλονίκη.
1: Ξεκινάνε από 4,5 μέχρι και τα 6 ευρώ φτάνει κάπου σε κάποια καταστήματα, γιατί ανάλογα για το τι θα βάλεις μέσα σε αυτό το σουβλάκι.
0: Ναι, διαφοροποιείται η τιμή με βάση αυτό εδώ. Αυτό δεν το έχουμε και τόσο πολύ εδώ στην
1: Αττική. Εδώ μιλάμε τώρα για το πόσο έχουν πάει τα προϊόντα. Το τι μένει στον επαγγελματία, δεν σκεφτείτε να πείτε γιατί τι μένει σε αυτόν τον επαγγελματία.
0: Το κέρδος, να φέρεις στο κέρδος τώρα.
1: Από την πώληση αυτού του προϊόντος.
0: Απλώς ξέρετε πώς ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Γιατί σκεφτόμαστε ότι αν έχει φτάσει 6 ευρώ και 5 και 6 ευρώ το τυλιχτό σουβλάκι, πόσο θα μπορεί κάποιος να πάρει, πόσο θα κοστίσει μια μερίδα φαγητού. Θα πάει πάνω από 10, 12, 13.
1: Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Από τις μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή, είδαμε πρόσφατα μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που πουλούσε μαγειρευτό φαγητό με 2,20. Mm-hmm. Ένα προϊόν το οποίο ανήκει καθαρά σε ένα εστιατόριο. Το βλέπουμε να πωλείται μέσα στα μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Και βλέπουμε ότι και καφέ υπάρχει και πολλά άλλα επαγγέλματα που έχουν απορροπήσει τα σούπερ μάρκετ, που για μας είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός που δεν μπορεί να τα βάλει με αυτούς τους μεγάλους, γι' αυτό και ρίχνουν και τις τιμές. Τώρα, τα προϊόντα που δίνουν δεν ξέρουμε αν είναι αυτά που πρέπει να είναι. Ένα εστιατόριο για να κρατήσει το πελατολόγιο του θα πρέπει να έχει προϊόντα α κατηγορίας και περιποίηση, σέρβις, καθαρά όλα αυτά που γνωρίζουμε όλοι. Εκεί είναι κάτι πολύ πρόχειρο, πακέτο, το πήρες και έφυγες.
0: Ναι, θέτεται ένα θέμα το οποίο είναι λογικό, ότι η τιμή πολλές φορές δεν μπορεί να τη βλέπεις μόνο ως τιμή, αλλά και σε σχέση με την ποιότητα. Με
1: όσο
0: την ποιότητα
1: που λέτε
0: των
1: για τα τυλιχτά σάντουιτς, σουβλάκια, ναι. Σε σχέση με την Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη το σουβλάκι σάντουιτς δεν τυλίγεται. Είναι τεράστιο.
0: Είναι τεράστιο. Είναι ένα κανονικό γεύμα, αυτό λέτε τώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Οπότε δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη.
1: Ναι, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε γιατί εκεί το τυλιχτό έχει άλλο κοστολόγιο, ενώ εδώ έχει άλλο κοστολόγιο.
0: Πάντως
1: το μόνο ίδιο που έχουμε είναι τα πάγια έξοδα που είναι τα ενεργειακά για να γίνει, για να μεταφερθεί, για να έρθει, για να... Αυτά είναι διαφορετικά.
0: Mm-hmm. Επειδή εκπροσωπείτε και τον κλάδο των καφέ μπαρ και στον καφέ.
1: Είναι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας όλων των επαγγελματιών και εμπόρων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ανώτατο.
0: Ακόμη
1: είμαι στην ΠΟΕΣΕ, είμαι στη ΓΕΣΕΒΕ.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρασαβίδη, και στον καφέ έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Τον βλέπουμε κάπου και 3,5 και 4 και 5 ευρώ στο κυπελάκι πάντα. Χωρίς να
1: ναι, όταν υπάρχει ένας ειδικός φόρος από το 18. Στο καφέ όπως είναι και στα καύσιμα που λέμε την κυβέρνηση να το βγάλει αυτό τον ειδικό 18 στο καφέ όπως είναι και στα καύσιμα που λέμε την κυβέρνηση να το βγάλει αυτό

0: χωρίς να κάνει αύξηση των τιμών του στα καταστήματα, αυξήσει του ΦΠΑ, αυξήσει των μισθών, αυξήσει των ασφαλιστικών, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κάποια στιγμή γονατίζουν την επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Κλείνουν οι μικρές επιχειρήσεις, οι ατομικές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και θα μείνουν στο τέλος μόνο οι μεγάλες. Αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι, αυτός είναι ο σκοπός τους, ότι να κλείσουν το 99% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και να μείνει το 0,1.
1: Μάλιστα.
0: 8,1 το 0,1, 99,9 είμαστε.
1: Ναι. Κύριε Καρασαβίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ που
1: μας δίνετε το βήμα μας...
0: για να μαθαίνει ο κόσμος την πραγματικότητα, το τι συμβαίνει σε καταστήματα. Μην βλέπετε τα μαγαζιά που δουλεύουν 2 μέρες την εβδομάδα. Παρασκευή μισή μέρα, Σάββατο όλη μέρα και Κυριακή μισή μέρα. Τις υπόλοιπες ημέρες δεινοπαθούμε. Δεινοπαθούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρασαβίδη. Την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη. Να είστε
0: καλημέρα,
1: καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Σας άρεσε το θέμα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Να, ο Γιώργος ο Καρπαθάκης, ο οποίος μένει στην Καλαμάτα, μας λέει ότι επισκέφτηκε την Άξο και ότι η εστίαση στην Άξο ήταν 30% ακριβότερη από ό,τι στην Καλαμάτα. Βέβαια, Γιώργο, ξέρεις, τώρα στις τουριστικές περιοχές πάντα είναι ακριβότερο, αλλά έχει ενδιαφέρον το ποσοστό που αναφέρεις. Ο Γιάννης ο Μπακαράκης αναφέρεται σε αυτό το θέμα που θέσαμε με τους συνομιλητές μας, ότι δεν είναι μόνο η τιμή, ότι πάντα πρέπει να εξετάζεις και την ποιότητα. Ότι η συνάρτηση τιμής και ποιότητας είναι αυτή που παίζει ρόλο. Στη γειτονιά μου, πάντως, λέει, στη Ριζούπολη 4 ευρώ πωλείται το σουβλάκι. Ο Παναγιώτης ο Καρόπουλος λέει ότι πληρώνουμε και ένα ποσοστό από τις τιμές και στις πλατφόρμες delivery που μας φέρνουν το προϊόν. Έχω την αίσθηση ότι τις περισσότερες επιβαρύνει τα καταστήματα, βέβαια, Παναγιώτη. Στην ΙΤΕΑ το σουβλάκι, μας λέει ο Γιάννης, πωλείται 3,5 με 4. 2 το καλαμάκι. Η Έλενα μας λέει, ευχαριστώ Έλενα, από την πλοία της Θεσσαλονίκης 5,20 το σάντουιτς με γύρο, αν βάλεις και αληφή, γιατί αληφές τις αποκαλούν εκεί στη Θεσσαλονίκη, 50 λεπτά παραπάνω. Η Χρυσή μας λέει, η Χρυσή Σιδηροπούλου μας λέει ότι δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός στο μαγειρευτό φαγητό του σούπερ μάρκετ, είναι εντελώς άλλο προϊόν. Ναι, σωστά το λες. Ο Θοδωρής, κάτσε να κοιτάω και τον χρόνο γιατί περνάει η ώρα. Αναφέρεται σε ένα άλλο θέμα, θα το δούμε. Για εισιτήριο που έχει βγάλει με το κτέλ και την επιστροφή και την τιμή. Ζήτησε δηλαδή ο άνθρωπος να βγάλει και εισιτήριο τηλεφωνικά να βγάλει και την επιστροφή τηλεφωνικά και του είπαν ότι δεν γίνεται, πρέπει να πάει στα πρακτορία όταν όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Ο Χρήστος και αυτός αναφέρεται, μάλλον κάνει την πρόσθεση και λέει, φανταστείτε πόσο θα πληρώσεις αν πάρεις και ένα και καφέ πακέτο. Αφήστε το καλύτερα. Η Σταυρούλα, ναι, ακούγε τον εκπρόσωπο των εστιατόρων της Θεσσαλονίκης και συμφωνεί μαζί του. Ο Ιωάννης, 2,5 ευρώ το σουβλάκι, το καλαμάκι μας λέει στην Αλεξανδρούπολη, 4 με 5,5 το πιτόγυρο, όπως λέει χαρακτηριστικά. Καλημέρα και στο Σταύρο. Και στο Σταύρο να πούμε. Ναι, σας άρεσε το θέμα και είναι ενδεικτικές οι τιμές οι οποίες μας μεταφέρατε. Έχουμε πάντως μια πολύ μεγάλη βεντάλια στις τιμές. Εγώ κρατάω αυτό που μας είπε ο κ. Παπαδόπουλος, ότι αν δεν απορροφούσαν τις αυξήσεις, θα φτάνε μέχρι 10 ευρώ το τυλιχτό. Ξέρω ότι δεν είναι ότι πιο αισιόδοξο για να κλείσουμε την εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο όμως.

λεπτά μετά τις 8 το ραντεβού μας αύριο. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Art News Radio, γιατί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Να είστε καλά, καλή ακρόαση, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύθηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Αυτή την ώρα ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Έως αυτή την ώρα, όπως είναι απολύτως λογικό, όλες οι πλευρές παρουσιάζονται μετακίνητες από τις βασικές θέσεις τους, με την Αθήνα να στηρίζει τη Λευκωσία και το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα, με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερα από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αντικρούμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες και εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι που χώρισε το Brent. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς μία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρία, σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη σύμβολη της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 άρια, ανέμους και αφρικανική σκόνη, ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της νοοτροπίας, της μενταλιτέ, της πολιτικής αντίληψης και της πολιτικής ανεπάρκειας που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ η φράση του ότι κανείς θα μου πει τι θα πουλήσω, επιμένοντας να δώσει F-35 στην Τουρκία. Είπε λοιπόν ότι η Τουρκία δεν είναι και πολύ καλός οπαδός του Ισραήλ και του Νετανιάχου, αλλά έχουν φερθεί υπέροχα σε μένα. Βέβαια τα F-35 δεν είναι δικά του. Αν θέλει, ας το δώσει έναν από τους πύργους του. Επίσης υπάρχουν όργανα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχει Βουλή, υπάρχουν επιτροπές, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν νόμοι. Στην πραγματικότητα δεν γυρίζει με αυτή τη φράση την πλάτη στο Ισραήλ και στο Νετανιάχου, αλλά στην ίδια του τη χώρα, στον πυρήνα της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Και δεν τρέχει τίποτα. Καλά, οι πολιτικοί του αντίπαλοι θα το ψέξουν. Οι δικοί του, οι ρεπουμπλικάνοι. Πώς το λέμε στο χωριό μου. Θα φάνε κότα.

Λοιπόν, νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό το βίντεο το οποίο βλέπουμε από τη Σύρο. Τώρα τα πώς θα τα διερευνήσουν βέβαια οι αρχές, αλλά τουλάχιστον στο βίντεο το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα φαίνεται 41 ετών κοπέλα η οποία δολοφονήθηκε, έχασε και τη ζωή της, να μπαίνει με κουκούλα και τα λοιπά, σαν να προσπαθεί να κλέψει το σπίτι. Θα είμαστε πάντοτε επιφυλακτικοί στα όσα βλέπουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις την πραγματική αλήθεια, αλλά και ανατροπή είναι για την υπόθεση και δίνει μια διαφορετική προοπτική, αλλά και πάλι σε κάνει να αναρωτιέσαι. Ωραία, και όταν συμβεί αυτό και το διώξεις τον αυτό που πιστεύεις ότι μπαίνει να σου κλέψει από το σπίτι, το κυνηγάς να το μαχαιρώσεις. Λοιπόν, από τις ειδήσεις που νομίζω πρέπει να μας απασχολήσουν όλοι είναι ότι έχουν κατασχεθεί 6 τόνοι από ακατάλληλο κρέας στην Αττική σε ένα παράνομο εργαστήριο στο Ήλιον. Τι σημαίνει παράνομο εργαστήριο? Σημαίνει ότι δεν είχε τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τις απαιτούμενες εγκρίσεις για να παράγει, να διακινεί, να πουλάει κρέας. Πούλαγε σε 20 επιχειρήσεις. Η περιφέρεια λέει ότι ταυτόχρονα και το κρέας ήταν ακατάλληλο. Νομίζω είναι από τα πιο σοβαρά θέματα, τα υγειονομικά ζητήματα και τι είδους προϊόντα και βάζουμε στο σπίτι μας, αν πήγε σε κρεοπωλείο, ή καταναλώνουμε οι ίδιοι αν πηγαίνουμε σε εστιατόρια, στα οποία πάμε εμείς, πάμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους, πάμε τα παιδιά μας, πάμε τους γονείς μας. Καλά να μην ξέρει να το μαγειρέψει ο μάστορας, που είναι αδύνατο πια στις μέρες μας, και να γκρινιάξουμε λίγο αν το έψησε πολύ ή λίγο, που είναι δύσκολο στις μέρες μας. Αλλά δεν γίνεται να παίζουμε λοταρία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συλλαμβάνονται αυτές οι περιπτώσεις, να εντοπίζονται, να συλλαμβάνονται οι υπαίτιοι, να φεύγουν από τη μέση. Είναι και αθέμητος ανταγωνισμός, βέβαια, απέναντι στις επιχειρήσεις που τηρούν όλες τις προδιαγραφές. Αυτά έχουν κόστη. Και φροντίζουν για την υγεία μας. Γενικά νομίζω, επειδή όλοι λίγο πολύ θα φάμε 1-2 φορές το μήνα έξω, κάποιοι και περισσότερες. Για να μην σας πω ότι τρώμε κάθε μέρα τυρόπιτες, κουλούρια κτλ. Το ίδιο και αυτά πρέπει να είναι κατάλληλα για να τα καταναλώσουμε. Για να μην έχουμε μαζικά προβλήματα, σημαίνει ότι γενικά το σύστημα δουλεύει όπως δουλεύει και η υπευθυνότητα των ανθρώπων που έχουν τις επιχειρήσεις. Αλλά πάντοτε, πάντοτε θα υπάρχει κάποιος επιτίδιος. Ανακοίνωση του κυρίου Χαρδαλιά. Για ακόμα μία φορά, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής προστάτησαν τη δημόσια υγεία μέσα από μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου. Η πάγια εντολή μου προς την αρμόδια εντεταλμένη σύμβουλο, και εδώ σταματάω να διαβάζω την ανακοίνωση. Ποια πάγια εντολή? Χρειάζονται πάγιες εντολές οι υπηρεσίες της Περιφέρειας για να μας προστατεύουν από αυτές τις ιστορίες?

Βλέπω και μια διαμαρτυρία του Μητσιά, ο οποίος έδινε χθες μια συναυλία και όπως είπε, για πρώτη φορά θα αναγκαστώ στα 50 χρόνια που γράφτηκε ο Γιάννης Σοφωνιάς από τον Κάτσο και το Χατζηδάκι για μένα, αντί να το τραγουδήσω, να το απαγγείλω.

Αυτό έγινε γιατί ο γιος του Χατζηδάκη δεν έδωσε την άδεια για να εκτελεστεί το τραγούδι στην συναυλία. Και έτσι έγινε, εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει γενικά να πει ένα τραγουδιστή σε διαμαρτυρία μου, επειδή δεν μπορώ να το τραγουδίσω ένα τραγούδι, θα σου πω τους στίχους, γιατί οι στίχοι δεν είναι του συνθέτη, άρα μπορώ να του πω.

Η εταιρεία η οποία είναι σε συνεργασία με το γιο του Χατζηδάκη διαχειρίζεται τα δικαιώματα. Είπε ότι υπάρχει, λέει, ένα εγκεκριμένο πλάνο σε συναυλίες, εκδηλώσεις κτλ. Επειδή είναι το έτος Χατζηδάκη το 2026 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Άρα δίνουμε άδεια μόνο για αυτές τις συγκεκριμένες παραστάσεις και γι' αυτό δεν δόθηκε στο Μητσιά, ο οποίος ένοιξε διαμαρτυρίας, απήγγειλε τους στίχους του εξής τραγουδιού.

Λοιπόν, ωραία αφορμή ήταν αυτό να ακούσουμε ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και του Γκάτσου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, κυρίες και κύριοι? Είναι και μια εποχή, δεν έχει πολλές ειδήσεις. Δεν το βρίσκω κατά ανάγκη κακό, να σας πω την αλήθεια. Γιατί όταν το καλοκαίρι έχει ειδήσεις, είναι φωτιές, είναι πυρκαγιές, είναι καταστροφές.

όπως αυτό που βίωσαν στο Ποσιτάνο, σε ένα τουριστικό σκάφος που τους πήγαινε βολτίτσες από εδώ και από εκεί. Αλλάζει ο καιρός, να μην μπορεί να πιάσει, να πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Οι επιβάτες να νομίζουν ότι θα πέσουν στη θάλασσα. Αυτά τα μικρά, τα τουριστικά τώρα, έτσι. Στην εποχή που όλοι με το κινητό μπορούν να τραβήξουν βίντεο, αποθανατίστηκε η, όχι η στιγμή, όλη αυτή η αγωνία των ανθρώπων που ήταν πραγματικά να μην σου τύχει, που λέμε. Σαν τον άλλο τον κακομοίρη που μπήκε μέσα στο αεροπλάνο και κόντεψε να φύγει από το παράθυρο.

Πόσους ανεξάρτητους βουλευτές έχουμε αυτή την περίοδο, γνωρίζετε, στη Βουλή? Έχουμε περίπου 50 ανεξάρτητους βουλευτές, 50 άνθρωποι οι οποίοι στις εκλογές κατέβηκαν με ένα κόμμα, πήγανε, μιλήσανε με τον αρχηγό, του είπαν μη σε νοιάζει, εγώ είμαι εδώ, θα δώσω τα πάντα για τις ιδέες μας, την πολιτική μας, τους στόχους μας κτλ. Μετά από λίγο ή μετά από περισσότερο χρόνο τα σπάσανε γιατί τούτο εκείνο τ' άλλο, δεν δώσανε την έδρα στο κόμμα, γιατί αν δεν ήταν στο κόμμα δεν θα μπαίνανε στη Βουλή, σηκωθήκανε και φύγανε και δεν εκπροσωπούν κανέναν, γιατί αφού δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπορούν να κάνουν ερωτήσεις, δεν μπορούν να συμμετέχουν κτλ. Νομίζω ότι αξίζει να αναρωτηθεί το πολιτικό σύστημα και μαζί και οι πολίτες, και πόσο θεμητό είναι αυτό. Πόσο θεμητό είναι τώρα που σε λίγο θα μπούμε στην προεκλογική περίοδο με το νέο έτος και θα βγαίνουν στα κανάλια και θα δίνουν όλοι τις μάχες τους για το κόμμα τους και το ένα και τ' άλλο και τα λοιπά, και το βλέπω εγώ και πείθομαι και λέω αυτός είναι καλός, μ' αρέσει και το κόμμα, θα τον ψηφίσω, και μετά από λίγο δεν είναι το πουθενήτο. Είναι τίμιο, είναι δημοκρατικό? Δεν έχει ξεγελάσει τον ψηφοφόρο, όποιος και αν είναι αυτός, σε οποιοδήποτε κόμμα.

Καλά, δεν ρωτάω τη γνώμη των ιδίων, διότι θα είναι σίγουροι τα γνωστά ότι ναι, αλλά το κόμμα δεν εκπροσωπεί τις ιδέες με τις οποίες εγώ εντάχθηκα, δεν έφυγα εγώ από την ιδεολογία, έφυγε η παράταξη. Είναι ένα κατεβατό, τέλος πάντων, ένα ποίημα το οποίο επαναλαμβάνεται αναλόγως στην περίπτωση με μερικές διασκευές.

Τέλος πάντων, τώρα που γίνεται η αναθεώρηση του συντάγματος, μήπως πρέπει να τα δούμε και αυτά. Και για να μην υπάρχουν τέλος πάντων και υπόνοιες, υπάρχουν διάφορες ιδέες. Για να μην κατηγορούνται και άδικα οι άνθρωποι. Ότι αν κάποιος αποφασίσει να γίνει ανεξάρτητος βουλευτής, για παράδειγμα, να συνεχίζει ο μισθός να πηγαίνει στο κόμμα και αυτός να κρατάει την έδρα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σε αυτή την περίπτωση πόσες ανεξαρτητοποιήσεις θα είχαμε. Καλά, αυτό ήταν αρρωστημένο τώρα.

Λοιπόν, άνοιξε και μετά από πάρα πολλά χρόνια η στοά του Αρσακίου χθες. Λένε πιλωτικά, δεν ξέρω τι σημαίνει πιλωτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως δεν είναι σε πλήρη ανάπτυξη όλη η επιχειρηματική δράση που έχει σχεδιαστεί. Αλλά νομίζω ότι γενικά διάφορες αναπλάσεις ή ανακαινήσεις χώρων και κτηρίων που γίνονται στην Αθήνα σταδιακά αλλάζουν την πόλη. Όσοι κυκλοφορούν καθημερινά το βλέπουν, το καταλαβαίνουν, το αντιλαμβάνονται. Μια πόλη η οποία σχεδόν μαράζωσε την περίοδο του μνημονίου. Πληγώθηκε βαριά, χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ήταν κοντά στη σύνταξη κλείσαν τις επιχειρήσεις τους και φύγανε, άλλοι τις κλείσανε απλά χωρίς να πάρουν σύνταξη και η πόλη ήταν, αν εξαιρέσει κανείς την Ερμού και λίγο το Κολωνάκι, ήταν σε μια τραγική κατάσταση. Αυτό αλλάζει, αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν αλλάζει σωστά, γιατί τα περισσότερα κτίρια τα αγοράζουν επιχειρήσεις οι οποίες θα κάνουν ξενοδοχεία, Airbnb ή μια υβριδική μορφή που υπάρχει ανάμεσα στα δύο, δηλαδή στο νοικιάζω, αλλά δεν είναι ακριβώς Airbnb, ούτε ξενοδοχείο. Είναι επιπλωμένο, μπορείς να το πάρεις το λιγότερο για 3 μήνες. Υπάρχουν κάτι τέτοια μοντέλα στην Αθήνα. Τα οποία φυσικά αλλάζουν την οικιστική φυσιογνωμία της πόλης, αλλά εν πάση περιπτώσει εξωτερικά τουλάχιστον και την ομορφαίνουν και τις δίνουν ζωντάνια, πόσο μάλλον όταν γίνονται αναπλάσεις μιας τόσο εμβληματικής στοάς, στην οποία κάποτε δοξάστηκε το βιβλίο και τώρα μάλλον το φαγητό. Η Αθήνα έχει πάρα πολλές στοές, όχι σαν την στον του Αρσακίου, η οποία είναι διαφορετική περίπτωση, γιατί έτσι οικοδομήθηκε η πόλη, αυτά ήταν τα πρώτα σχέδια, οι οποίες έχουν όλες πάρα πολύ ενδιαφέρον, δίνουν ένα διαφορετικό στίγμα. Στο Παρίσι έχω δει τόσες πολλές στοές. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν γίνονται ανακαινήσεις, όταν γίνονται αναπλάσεις, όταν προχωράει όλο αυτό, σαν να αποπνέει και μια αισιοδοξία η πόλη που τη μεταφέρει στους ανθρώπους. Κάτι στο οποίο θα έπρεπε να ακολουθεί με τον τρόπο του και ο Δήμος, αλλά για την ώρα πάμε να σώσουμε το κόμμα και μετά τη χώρα. Ο Δήμος μπορεί να περιμένει λίγο, δεν μπορεί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσει με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουμαν. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν, τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας «Την τόνος του παγκόσμιου ενδιαφέροντος» για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Στον Ανακρίτη οδηγείται το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και μπαίνουμε πια στον επίλογο του καλοκαιριού, αλλά και στον καλύτερο μήνα, στο μήνα που οι περισσότεροι θα πάρουν την άδειά τους, θα γεμίσουν τα θέρετρα, θα στριμωχτούμε όλοι παρέα, αλλά δεν πειράζει από το... να μην πάει κανείς διακοπές. Εντάξει, και ο ένας πάνω στον άλλον. Βέβαια, υπάρχουν πάντοτε περιοχές που μπορείς να είσαι λίγο πιο καλά, λίγο πιο αραιά, και δεν είναι και λίγες, πρέπει να πούμε. Υπάρχουν και ώρες που μπορείς να περάσεις καλύτερα. Αν είσαι από αυτούς που ξυπνάνε 6-6.30 το πρωί και τους αρέσει να πηγαίνουν στην παραλία, νομίζω μέχρι να ξυπνήσει η νεολαία, μέχρι τις 11, 11.30, 12, καλά είναι τα πράγματα.

Ο καιρός θα έχει ζέστης και τα λοιπά, αλλά έχουμε τα μελτέμια, τα σωτήρια μελτέμια, τα οποία κάνουν πάρα πολύ υποφερτή την κατάσταση σε σχέση με το να μην φυσάει. Δείτε τι γίνεται και στην Ευρώπη που είχαν την παρατεταμένη ξηρασία, δεν είχαν αέρα. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να εκδηλωθούν και όλες αυτές οι πυρκαγιές, οι οποίες είναι πρωτοφανείς για τους Γάλλους, για τους Ισπανούς, για τους Πορτογάλους. Δεν ξέρουν καν πώς να τις αντιμετωπίσουν, δεν έχουν δρόμους, δεν έχουν πρόσβαση και γι' αυτό πολλοί φοβούνται ότι θα καίνε για αρκετές εβδομάδες. Διότι όταν μπει η φωτιά στο δάσος, κακά τα ψέματα, το ξέρουμε και εμείς εδώ, σβήνει όταν σταματήσει να έχει καύσιμη ύλη, δηλαδή όταν το κάψει όλο. Ή ο αέρας της πρόξει παρακάτω. Δυστυχώς έτσι γίνεται.

Ένας Νεοζηλανδός influencer έκανε κατάδυση στα Φίτσι, πήρε και την κάμερά του για να καταγράψει καρχαρίες στην περιοχή που επέλεξε προκειμένου να ανεβάσει περιεχόμενο για να κάνει influencing. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας ανειδίκευτος σε αυτές τις διαδικασίες, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει με ποιο τρόπο κολυμπάς δίπλα σε καρχαρίες, ποια είναι τα μέτρα προστασίας που παίρνεις κτλ, επιχείρησε να γίνει σαν ένα βιντεάκι. Ο καρχαρίας όμως έχει άλλη άποψη. Το καλό για αυτόν, ύστερα από το δάγκωμα του ποδιού του από τον καρχαρία, είναι ότι μετά από αρκετές επεμβάσεις και μεταμόσχευση δέρματος κτλ, οι γιατροί του είπαν ότι θα αναρρώσει και θα μπορεί να χρησιμοποιεί το πόδι του.

Λοιπόν, νομίζω ότι τα πλάσματα της θάλασσας θέλουν περισσότερο σεβασμό από όλους, διότι έχουν επιδεικτικό τους τρόπο να λειτουργούν. Μπορεί εμείς να τα κυνηγάμε, να τα τρώμε, μπορούμε να τα αποκλείουμε, να τα με τη ρήπανση των θαλασσών εννοώ από το φυσικό τους περιβάλλον κτλ. Μπορούμε ακόμα και να τα φωτογραφίζουμε, να τα ανεβάζουμε στα Instagram, στα TikTok κτλ. Αλλά κάπου πρέπει να ξέρουμε ότι καμιά φορά, όπως γίνεται και στις ταφρομαχίες, νικάει ο Ταύρος. Στο νούμερο 10, η Οδύσσια του Νόλαν, η οποία διαπιστώνεται μέχρι στιγμής ότι η φωνή που πιο στιγμή από τη δεύτερη εβδομάδα που κυκλοφορεί, έχει ανεβάσει το ενδιαφέρον για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Στη Μεγάλη Βρετανία, οι αναζητήσεις με τίτλο «Θέλω να μάθω ελληνικά», «Πού μπορώ να μάθω ελληνικά», «Πώς μπορώ να μάθω ελληνικά» έχουν εκτοξευθεί στο 550%. Και έτσι οι Άγγλοι θα μάθουν ελληνικά για να έρθουν εδώ και να διαπιστώσουν ότι και εμείς έτσι και τις θα χρησιμοποιούμε. Κυρίως στο client service, αν υπάρχει value for money. Στο νούμερο 9, οι Ευρωπαίοι που είδαν στα βιντεάκια και από τους influencer και το μιμούνται να βάζουν αλουμινόχαρτα στα παράθυρα, πιστεύοντας ότι έτσι περιορίζουν τη ζέστη. Κάτι το οποίο λένε οι ειδικοί μπορεί να συμβεί, αν δέχεσαι να ζεις με αλουμινόχαρτα, να κατέβει δηλαδή 2 βαθμούς στη θερμοκρασία, αλλά πολύ πιθανόν από το θερμικό σοκ να σπάσει στο τζάμι. Και την επόμενη φορά να δοκιμάσεις την κουρτίνα. Στο νούμερο 8, καυγάς για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ακόμη συνεχίζεται, χωρίς να είναι και ξεκάθαρο αν έχουν όντως σαφή άποψη όλα τα κόμματα ή αν πηγαίνουν από εδώ και από εκεί αναλόγως την πολιτική συγκυρία. Αλήθεια, πώς θα μας φαινότανε εάν έκαναν μία μη κερδοσκοπική εταιρεία το Καποδιστριακό και το Πανεπιστήμιο Πάτρας, ας πούμε, και να ανοίξουν 5-6 σχολές, τις καλές, με δίδακτρα. Και θα δούμε ποιος θα πηγαίνει στα ιδιωτικά, ποιος θα πηγαίνει στα δημόσια που παρέχουν επιπληρωμή υπηρεσίες. Τα οποία δημόσια έχουν και ήδη εργαλείο, γιατί μη σκέφτεστε ότι εκεί θα σπουδάζουν παιδιά που δεν περάσανε. Θα σπουδάζουν τα παιδιά που η βάση ήταν 18 και κράτησαν 17,5. Έχουν και έτοιμα εργαλεία αξιολόγησης σε αυτά τα πανεπιστήμια.

Μία έρευνα που λέει ότι μετά τα 60, όταν ανεβαίνουμε σκάλες, όταν φτάσουμε τα 60, δυναμώνουμε τη μυϊκή μάζα. Είναι, λέει, αποδεδειγμένο. Μάλιστα. Και με τι γόνατα μετά τα 60 ανεβαίνεις στις σκάλες, μετανικά? Στο νούμερο 6 ο κύριος Καραμέρος, ο οποίος έχει παραιτηθεί και από τη βουλευτική έδρα, ανακοίνωσε από το καράβι που πάει διακοπές ότι εντάσσεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπήκε εκεί μπροστά, έκανε την εγγραφή του και, όπως είπε, όχι από την πρώτη θέση, αλλά από το κατάστρωμα. Θα είναι ενδιαφέρουσα εξέλιξη να το δει έτσι και ο Τσίπρας. Γιατί καλά τα λόγια, αλλά κανείς δεν στρατεύεται για να πάει στο κατάστρωμα. Όλοι καμπίνα θέλουν. Στο νούμερο 5 λέει ο προβληματισμός του Τραμπ για το Ιράν. Να το πάει διπλωματικά? Να στραγγαλίσει μήπως οικονομικά καλύτερα το Ιράν ή να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς? Εξετάζει δηλαδή τώρα όλα όσα έπρεπε να έχει σκεφτεί πριν από τον πόλεμο. Στο νούμερο 4 κάτοικοι της Μαγιόρκας. Μαγιόρκα καλύτερα, ναι. Που συγκρούστηκαν με την αστυνομία καθώς διαδήλωναν για τον υπερτουρισμό. Στο ύψος της αστυνομία, όπως παντού, γκλόπ, ξύλο, πλαστικές σφαίρες, καπνογόνα, δακρυγόνα. Εδώ θα λέγαμε ότι εκτεθήκαμε στους τουρίστες. Εκεί πάντως οι τουρίστες δεν έφυγαν. Εκεί παραμένουν. Στο νούμερο 3 ο Νεϊμάρ, ο οποίος παίζει πια στην Βραζιλία, στη Σάντος. Στο ημίχρονο έβρισε τουλάχιστον 2 συμπαίκτες του στα αποδυτήρια μετά από ένα παιχνίδι. Γιατί μπάλα μπορεί να ξέρει, από μυαλό το Batmobile του έχει περισσότερο. Στο νούμερο 2 μια είδηση που διαβάσαμε σε ειδησιογραφικό site, ακούστε τι, ο τίτλος: ο φερόμενος σύντροφος της τάδε celebrity φωτογραφίζεται μαζί της. Θα μπορούσε να ήταν και για γέλια αν δεν ήταν για κλάματα. Και στο νούμερο 1 το κίνημα των κατσαρίδων στην Ινδία. Κατσαρίδες είχε αποκαλέσει τους φοιτητές ένας εισαγγελέας όταν αυτοί διαμαρτυρήθηκαν και φτάσαν και στα δικαστήρια επειδή έγινε ένα λάθος στις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο για το τμήμα της ιατρικής και αποφασίστηκε, επειδή είχαμε διαρροή θεμάτων, όχι λάθος, να ξαναδώσουν 2 εκατομμύρια μαθητές. Υπήρξαν πάρα πολλές διαδηλώσεις, πράγμα το οποίο το θεωρεί ανεπίτρεπτο η δικαιοσύνη και τους χαρακτήρισε ο δικαστικός κατσαρίδες. Που συνεχίσαν όμως τις διαδηλώσεις και για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια παραιτήθηκε υπουργός του Μόντι, ο υπουργός παιδείας. Επειδή οι άνθρωποι δεν είναι κατσαρίδες και επειδή η αίσθηση ατιμωρησίας είναι η μεγαλύτερη πολιτική παγίδα.

0: μια έξαρση στις μεταβιβάσεις διαπιστώνεται, και αυτό έχει να κάνει με το αφορολόγητο όριο που φτάνει στις 800.000 ευρώ και είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για να διευθετούν και οι οικογένειες τα κληρονομικά τους, το οποίο δεν είναι κακό αφενός μεν γιατί έχουν ήδη φορολογηθεί τα ακίνητα πάρα πολύ σκληρά και για πάρα πολλά χρόνια. Σκεφτείτε ότι κάποιος για να φτιάξει να αγοράσει ένα ακίνητο το κάνει με τα αποφορολογημένα χρήματα. Και στη συνέχεια, ειδικά όταν το φτιάχνει, ο φόρος πάνω από την οικοδομή πόσο είναι σε σχέση με την αξία των οικοδομικών υλικών, συν μετά ένφια και τα τέτοια. Το πιο σημαντικό όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν μένουν κληρονομικές εκκρεμότητες. Ξέρετε πόσα κλειστά ακίνητα υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξαιτίας αυτών των εκκρεμοτήτων? Και επειδή παρά τις διάφορες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται και τα λοιπά προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, δεν είναι καθόλου απλά, είναι καλό όταν προκύπτει ο κύκλος της ζωής να μην έχουμε και αυτά τα ανοιχτά ζητήματα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, έχει μείνει με 8 βουλευτές. Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Αμανατίδης, ο οποίος είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Αμανατίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Είναι περισσότεροι, είναι τουλάχιστον τυπικά. Ωστόσο, είμαστε περισσότεροι, δεν είναι μόνο 8. Είναι περισσότερη και είναι βουλευτική ομάδα. Ακόμα ανήκει και η κυρία Κυριαβασίλη, βεβαίως. Είναι η κυρία Κασιμάτη που δεν την έχετε υπολογίσει. Mm-hmm. Είναι οι δύο βουλευτές που είναι η κυρία Κρεώτη και ο κύριος Καρυπίδης. 11 είναι αυτή τη στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: 11 και εύχομαι να παραμείνετε και να μην υπαληθευτώ. Όμως από τους 48, τόσοι δεν είχαν εκλεγεί.
1: Εννοείται, 47, εννοείται. Εννοείται, κύριε Πετρόπουλε, τώρα ο αριθμός έχει σχέση με ποια θέση μιλά στη Βουλή, με κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με τον
0: κόμμα. Όχι, ο αριθμός, κύριε Μανατή, δεν έχει σχέση και με το ότι φιλορώησε το κόμμα, έτσι.
1: Και με την ποιότητα φυσικά της δουλειάς και με την ποσότητα, αλλά πιστεύω ότι με την ενότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην κοινοβουλευτική ομάδα, βαρύ το φορτίο, αλλά ωστόσο χρέος μας είναι να τα απεξέλθουμε σε αυτό, κύριε Πετρόπουλε.
0: Φυσικά, άλλη μόνο. Παρ' όλα αυτά, κύριε Μανατίδη, πώς βλέπετε το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ? Υπήρξαν τώρα οι εξελίξεις, έτσι, με την κυρία Δούρου και τον κύριο Παπά και τη δική σας επιλογή. Αλλά έχει χάσει τη δυναμική που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, σε ένα τρομερά μεγάλο ποσοστό την έχει χάσει.
1: Κύριε Πετρόπουλε, νομίζω ότι η δυναμική έχει σχέση με το πώς έχει απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία όλο το προηγούμενο διάστημα. Δυστυχώς, το προηγούμενο διάστημα ήμασταν ένα κόμμα σε αναμονή. Ένα κόμμα που είχε ασάφεια και που...
0: Σε αναμονή, δηλαδή, τι περιμένατε?
1: Σε αναμονή των εξελίξεων σε άλλο κόμμα, το οποίο... στο οποίο πολλοί προσέβλεπαν.
0: Δεκτό, λέτε για τον κύριο Τσίπρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι και μέχρι να φτάσετε σε αυτό, ήδη είχε φύγει ένα κομμάτι το βουλευτό με τον κύριο Κασελάκη και ένα άλλο με τη Νέα Αριστερά.
1: Αναφέρεστε συνολικά για το διάστημα του 22 και μετά, βέβαια. Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουνα, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους. Να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος, με την έννοια ότι πολιτικά πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα ενωμένοι με συγκεκριμένο σχέδιο που είχαμε και το οποίο προβάλλουμε με εξωτερήκευση στην κοινωνία.
0: Είπατε έχετε πληγώσει τους ψηφοφόρους, μήπως τους μπερδεύετε και λίγο? Θέλω να πω, με την απόφαση της κυρίας Δούρου να μην πάει στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε όλα αυτά τα χρόνια με τα ίδια πρόσωπα για τα οποία τώρα διαμαρτύρεται.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, έδειξε ότι θέλουμε και είμαστε απέναντι στις αντιλήψεις οι οποίες...
0: Αυτό είναι γνωστό, ότι είστε απέναντι σε αυτές. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Ναι. Όλοι είμαστε απέναντι.
1: Νομίζω όμως με αυτόν τον τρόπο ότι δείξαμε ακόμα περισσότερο και με ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό.
0: Όλοι είμαστε απέναντι.
1: Νομίζω όμως με αυτόν τον τρόπο ότι δείξαμε ακόμα περισσότερο και με ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν.

0: Όπως και τα μηνύματα λίγο μπερδεύουν τον κόσμο σε σχέση με τον ίδιο του εαυτό του ΣΥΡΙΖΑ, με το τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει.
0: Πήγαινε στη δεξίωση, πήγαιναν οι ηγέτες του, πήγαιναν οι βουλευτές του.
1: Νομίζω σε όλο αυτό εδώ δεν είναι αυτό το οποίο μπερδεύει τον κόσμο. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι αυτό.
0: Ήταν η πρώτη επιλογή της κυρίας Τούρου που συζητήθηκε. Η πρώτη ήταν.
1: Εντάξει, εκείνο που μπερδεύει είναι όταν δεν έχεις προτάσεις να πεις προς την κοινωνία για τα προβλήματα τα οποία την απασχολούν. Γιατί η κοινωνία μας βγάζει βουλευτές ή μας ψηφίζει ή οργανώνεται σε κόμματα για να λύσει τα προβλήματά της, να λύσει αυτά που έχει και για το τώρα, αλλά και για το μέλλον και των παιδιών μας και της πατρίδας μας.
0: Εσείς είστε και εκπαιδευτικός, κύριε Αμανατίδη, τώρα που συζητείτε και το άρθρο 16 στη Βουλή και τα λοιπά, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά, απέναντι, κατά, εννοείται, κοιτάξτε λίγο. Η όλη συνδερματική αναθεώρηση, την προσπάθεια την οποία έκανε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι στερήθηκε και της ανάλογης βαρύτητας. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Καταρχάς, δεν προσπάθησε να κάνει ευρύτερες συνενέσεις. Όταν κάνεις μια συνδερματική αναθεώρηση, που είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους, εκεί προσπαθείς να έχεις τις συνενέσεις τις ευρύτερες, οι οποίες θα ανταποκρίνουν και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές, οι κομματικές μέσα στη Βουλή. Είναι και το τι θέλει και η ίδια η κοινωνία.
0: Κύριε Αμανατίδη, εδώ όμως η πολιτική δεν συμφωνείτε πώς θα κάνουμε έναν εορτασμό για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Πώς θα συμφωνήσετε για το Σύνταγμα?
1: Να με ρωτήσετε, αν θέλετε.
0: Δεν λέω ότι. Εγώ συμφωνώ με τη συνένωση που λέτε, αλλά δεν νομίζω ότι.
1: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν μόνο κομματικός. Εδώ τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση δεν κατάφερε να δώσει το ευρύτερο που χρειαζόταν, έτσι ώστε να υπάρχουν συνενέσεις για να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτό, παράδειγμα, ακόμα και το άρθρο που ενώ το έβαλε για το συμβίβασμα βουλευτού υπουργού, ενώ το έβαλε μέσα για να δείτε την προχειρότητα, μετά αναγκάστηκε και το πήρε από τις πιέσεις των ίδιων εις των βουλευτών και υπέγραψαν ξανά οι 156 βουλευτές για να αποσυρθεί η διάταξη αυτή. Λοιπόν, για το άρθρο, τι προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία να κάνει και δεν πέρασε? Προσπάθησε να συνταγματοποιήσει τη δική της κλειστή πολιτική, την νεοφιλελεύθερη, την οποία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Αυτό το αντιλήθηκαν και τα κόμματα και η κοινωνία. Γιατί να συνενέσουν σε αυτό που θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία, τη συνταγματοποίηση των δικών της πολιτικών επιλογών? Νομίζω ότι η θέση δηλαδή της αντιπολίτευσης ίσομης, είτε με το παρόν είτε με το κατά, εκφράστηκε, αλλά δεν πέρασε και στην ελληνική κοινωνία. Για παράδειγμα, λένε για το άρθρο 16. Γιατί χρειαζόταν, έλεγε το άρθρο 16, από τη στιγμή που έλεγε ο κύριος Σπυριακάκης και πέρασε τον νόμο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, είπε ότι είναι συνταγματικό, εφόσον ήταν σύμφωνο όλο αυτό η ίδρυση πανεπιστημίων με το άρθρο 16 που υπάρχει στο Σύνταγμα. Δεν είναι έτσι. Ούτε συνταγματικό ήταν, κινιόταν και στα όρια της, ο νόμος Σπυριακάκη ακροβατούσε, και κατά την άποψή μου είναι απογοητευτικό. Είναι τι όραμα κοινωνίας, κύριε Πετρόπουλο, θέλω να σας πω και λίγο ευρύτερα.
0: Και να κλείσουμε είναι με αυτό, επειδή καθυστερήσαμε λίγο να τα πούμε και τώρα πάμε για το δελτίο.
1: Συγγνώμη, είναι ευθύνη δική μου.
0: Δεν πειράζει. Απλά κλείστε τη συζήτηση. Βάλτε ένα.
1: Ναι. Τι κοινωνία θέλουμε για την επόμενη μέρα και για εμάς και για τα παιδιά μας? Αν θέλουμε μια κοινωνία με περισσότερο κοινωνικό κράτος, αν θέλουμε μια κοινωνία με περισσότερη δημοκρατία, αν θέλουμε μια κοινωνία με περισσότερη ελευθερία του τύπου, αν θέλουμε εν τέλει μια κοινωνία όπου οι φτωχοί να μην γίνονται συνεχώς φτωχότεροι, ούτε οι πλούσιοι συνεχώς πλουσιότεροι. Αν αυτό το όραμα είναι με κάποιους ανθρώπους, το ζητάμε να μας στηρίξουν. Το έχουν και άλλοι άνθρωποι, το μοιράζονται μαζί μας, ζητάμε να μας στηρίξουν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμανατίδη.
1: Κύριε Πετρόπουλε.
0: Να είστε καλά. Μια χαρά. Ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αμανατίδης. Μελλοντικά πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτάκι και επιστρέφουμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Στέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση το ξεκάθαρο μήνυμα ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζουμε και αυτή η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη, τόνισε. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύθηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Αυτή την ώρα ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Έως αυτή την ώρα, όπως είναι απολύτως λογικό, όλες οι πλευρές παρουσιάζονται μετακίνητες από τις βασικές θέσεις τους, με την Αθήνα να στηρίζει τη Λευκωσία και το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι περισβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα, με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερα από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας «Την τόνος» του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Στον εισαγγελέα σήμερα οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την 5η ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται, σύμφωνα με την αστυνομία, ως ηγετικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης. Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή κατά εξακολούθηση, κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, εκβιάσεις και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Οι αρχές μετέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλώς ήρθατε. Ας ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τα μηνύματά σας και να πάμε σιγά σιγά και στα θέματα. Ευχαριστούμε την κυρία την Κωνσταντίνα που μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία από το Ξυλόκαστρο.

Ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες του, μας ενημερώνει ότι ο Καρχαρίας τα έχει πάρει από τον influencer για να βγει καλό το βίντεο. Λοιπόν, και ο Τραμπ λέει αβαντάρει το Σουλτάνο για το συμφέρον του. Όντως. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Ο κύριος Τσούνης λέει καλημέρα. Όσοι δεν ψήφισαν για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όλων τα παιδιά σπουδάζουν στα κρατικά στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα είναι λίγο περίεργο αυτό που λέτε, γιατί όντως υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και έχουν σπουδάσει, έχουν κάνει καριέρα σαν και εξαιρετικοί επιστήμονες, ως ακαδημαϊκοί. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από την Κρήτη.

0: Λοιπόν, μια και είπαμε Κρήτη, πάμε κατευθείαν στη συνάδελφο, την Ευτυχία Πενταράκη, να δούμε τι γίνεται με τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, όπου μέχρι στιγμής, και επειδή πια έχουν προχωρήσει πάρα πολλοί έρευνες, έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 20 άτομα. Καλημέρα, Ευτυχία.
1: Επιπλέον, Δημήτρη, καλημέρα. Επιπλέον από αυτούς που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι από το Σεπτέμβριο, που, το προηγούμενο, που εξαρθρώθηκε αυτή στον κύριο πυρήνα της αυτή η εγκληματική οργάνωση. Επιπλέον 20 άτομα, γιατί μίλησαν τα κινητά, μίλησαν τα λάπτοπ, τα τάμπλετ, τα ανακτήθηκαν αρχεία που είχαν σβηστεί. Οπότε με όλα αυτά τα στοιχεία, τα επιπλέον που είχε η αστυνομία, ταυτοποίησε 20 ακόμη άτομα, καταθέτει τη νέα δικογραφία να κληθούν εκ νέου, να κληθούν μάλλον τα νέα άτομα. Για κάποιους από αυτούς, σύμφωνα με όσα μας έχουν πει από την αστυνομία, θα προκύψουν, θα έχουμε άσκηση διώξεων.
0: Μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι αυτή η οργάνωση εγκληματική κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Είχε παράνομα όπλα, πυρομαχικά. Φαντάζομαι προστασία.
1: Ξυλοδαρμούς, προστασίες. Το ένα τη σκέλος. Υπάρχει και το δεύτερο.
0: Δωροδοκίες σε αρχές και τα λοιπά. Έτσι. Ήταν και αστυνομία μέσα στο κόλπο.
1: Ναι, ήταν τρεις αστυνομικοί. Μία ήταν γυναίκα, έχει παραιτηθεί από το σώμα. Και το δεύτερο σκέλος είναι με την εκκλησιαστική περιουσία.
0: Α, μπράβο,
1: ναι. Άλλο και αυτό, ναι. Άτομα που εμπλέκονται και στις δύο, με μεγαλύτερη ή μικρότερη συμμετοχή και στις δύο περιπτώσεις. Όπως βλέπεις, δεν βαριόμαστε ποτέ.
0: Ιατροδικαστής, τοξικολόγος μέσα, και αυτοί είχαν δωροδοκηθεί.
1: Οι οποίοι, ναι, αφέθηκαν ελεύθεροι τα ξημερώματα, μάλλον εχθές το μεσημέρι, ο τοξικολόγος. 2,5 ξημερώματα ο ιατροδικαστής, όπως μας είπαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι υποθέσεις που εξετάστηκαν εχθές, οι τέσσερις, για τις οκτώ ήταν τέσσερις ο ένας, τέσσερις ο άλλος, για τις οποίες είχαν κατηγορηθεί για παθητική δωροδοκία, που είναι κακούργημα, σε αυτές που εξετάστηκαν λοιπόν εχθές, δεν εμπλέκεται μέσα η μαφία. Δηλαδή δεν είναι υποθέσεις που συνδέονται με τη μαφία της Κρήτης, είναι ανεξάρτητες υποθέσεις, βιασμός, θανατηφόρο τροχέα, ενεργατικό ατύχημα, ένας ευνηδιός θάνατος, άλλες υποθέσεις.
0: Μάλιστα, και όλα αυτά ξεκίνησαν, υπάρχει ένα ορόσημο, έτσι, που αποφασίστηκε να προχωρήσουμε στην εξάθρωση, νομίζω και αυτό το μπέρδεμα που έγινε με την εκκλησιαστική περιουσία, αλλά όχι μόνο. Mm-hmm.
1: Κοίτα, όλα αυτά ξεκίνησαν ή υπήρχαν και εδώ στα Χανιά, και εμείς μεταξύ μας ξέραμε ότι έχουμε... Είναι αυτοί εκεί οι τάδε που είναι μπράβοι. Δηλαδή το ξέραμε. Το είπα μάλιστα και στην αστυνομία το Σάββατο που μας κάνει την παρουσίαση. Λέω, συγγνώμη, και εγώ που ήρθα στην Κρήτη, δεν μεγάλωσα εδώ. Κάποια στιγμή στην πορεία του χρόνου το έμαθα κι εγώ. Λέει, και εμείς, αλλά πρέπει κάτι να το δέσεις. Δεν αρκεί να το ξέρεις. Το να δέσεις μια υπόθεση δεν είναι εύκολο, όπως καταλαβαίνεις. Και για τις αρχές δεν ήταν. Υπάρχουν βέβαια πλέον πολλά άμα...
0: Πάντως και οι ίδιοι νομίζω δίνανε πολλά δικαιώματα. Δεν ήταν δηλαδή μια προσεκτική οργάνωση, αλλά θα έλεγα και είχαν και τάσεις τρομερές επιδειξιομανίας.
1: Βέβαια, μα δεν είδες και το βίντεο αυτό με τον ξυλοδαρμό, μέρα μεσημέρι, σε ένα εστιατόριο μέσα. Δηλαδή, λες και ζούμε εσύ, Δημήτρη, αλλού.
0: Αυτοί γυρίζανε σενάριο τη ζωή τους, δεν είναι.
1: Δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να μην ανηγερωθούν. Φυσικά και πολύ καλά κάνανε και αρχίσανε λοιπόν να το ξυλώνουν το πουλόβερ, και θα έχει και συνέχεια η υπόθεση. Βέβαια είναι πολύ σοβαρά, και όλα αυτά τα όπλα, τα ναρκωτικά και τα πυρομαχικά, έτσι, τα πουλάγανε τα όπλα στο διαδίκτυο μεταξύ τους, στις ομάδες τους και τα λοιπά, λες και ήτανε, τι να σου πω, τσιγάρα στο περίπτερο να παναγοράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τρομερό.
0: Μάλιστα.
1: Η ευκολία με την οποία βρίσκει κάποιος που ασχολείται με αυτά, έτσι, γιατί ένας ανυποψίαστος πολίτης, ένας που κοιτάει τη δουλειά του και που δεν εμπλέκεται με παράνομες δραστηριότητες, το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει. Αλλά όλοι αυτοί που τους αρέσει να επιδεικνύονται, να πάνε στα γλέδια, και ευτυχώς, Δημήτρη, που έχει αργήσει ο κόσμος και καταδικάζει αυτές τις συμπεριφορές και φεύγει όταν αρχίζουν οι άσκοποι πυροβολισμοί, σε μεγάλο τους ποσοστό σηκώνονται και φεύγουν από τα γλέντια και εγκαταλείπουν. Γιατί αυτή η μανία.
0: Έχουμε και πάρα πολλά δυστυχήματα, έτσι, με αυτή την ιστορία.
1: Μα τι λες τώρα. Έχει χαθεί κόσμος από τους άσκοπους πυροβολισμούς. Ανθρώποι, ανυποψίαστοι άνθρωποι, έχουν χάσει τη ζωή τους. από όλους αυτούς τους βλάκες, συγγνώμη κιόλας, τους ανόητους που νομίζουν ότι θα δείξουν κάτι άμα πάνε και βγάλουν τα όπλα και ίσως και πυροβολούν.
0: Κατά τα άλλα, πώς πάνε τα Χανιά από τουρισμό? Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει λίγη γκρίνια.
1: Κοίτα, εδώ θα σου πω, έχει πάρα πολύ κόσμο, περισσότερο κόσμο από πέρυσι. Σε κάποιες περιπτώσεις μου λένε ότι δεν χαλάνε τόσα χρήματα όταν βγαίνουν έξω. Έχουν πάρα πολύ δουλειά, λέει, τα σούπερ μάρκετ, γιατί πάνε όλοι, ψωνίζουν,
0: μαγειρεύουν τις βίλες.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά θα σου πω, θα στο αντιστρέψω και θα σου πω ότι αν πάμε κι εμείς ένα ταξίδι, Δημήτρη, θα πάρουμε τα εισιτήριά μας που θα μείνουμε και μετά θα κοιτάξουμε πιο οικονομικά να περάσουμε κατά την παραμονή μας εκεί. Δεν θα πηγαίνουμε να τρώμε στα αστέρια τα Μισελέν, ούτε τους αστακούς και το πορέι είναι εκεί αστακοί βέβαια, αλλά εδώ ζητάμε τα μακαρόνια. Εντάξει,
0: γενικά πάντως νομίζω ότι τα Χανιά έχουν, πέρα από την πόλη, έτσι, έξω και στα χωριά και τα λοιπά, και καλό φαγί και προσιτό να φας.
1: Άριστο, άριστο. Επειδή οι κριτικοί έχουν μάθει, το έχω πει και άλλες φορές, να τρώνε πολύ καλά στα σπίτια τους, απαιτούν και από τα μαγαζιά να έχουν εξίσου πολύ καλό φαγητό. Και επειδή πια με όλη αυτή την κριτική που γίνεται, που ο άλλος θα γράψει την κριτική του, και επειδή και οι τουριστικοί πράκτορες υποχρεώνουν τα μαγαζιά να είναι άριστοι επαγγελματίες, ευγενικοί, εκεί οι σερβιτόροι, πολύ καλή ποιότητα το φαγητό, έχει ανέβει το επίπεδο, είναι δηλαδή top. Αλλά όταν ο άλλος μένει σε ένα ξενοδοχείο που είναι all inclusive και έχει δωρεάν όλη μέρα φαγητό από το...
0: Αυτό εντάξει, γιατί... υπήρχε πάντοτε όμως, η Κρήτη είναι από τις πρώτες περιοχές που το κάνω. Μάλιστα. Ναι, κανένα λαγοκέφαλο βγάζεις?
1: Τους αποφεύγω, όπως και τα λεοντόψαρα που τα τρώνε και είναι νόστιμα. Δεν θέλω μπλεξίματα, μαγκάθια και με δηλητήρια. Μου φτάνουν οι ροφοί, σφυρίδες, σφυρίδες, Δημήτρη μου.
0: Ωραία, να είσαι καλά, ευτυχία, χάρηκα πολύ.
1: Την καλημέρα μου, να είσαι καλά, γεια σου, γεια.
0: Λοιπόν, η ευτυχία η οποία έχουμε δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα μαζί, μετακόμισε στην Κρήτη, από εκεί συνεχίζει, μας δίνει ωραία ρεπορτάζ και επειδή όντως βουτάει, κάνει ψαροντούφεκο. Έρχεται πρόσωπο με τα λακκοκεφαλάκια.

0: Η Κρήτη πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της τώρα, πέρα από τα της μαφίας, και από κάτι άλλο. Πριν από 3 χρόνια νομίζω είχα πάει στο Ηράκλειο, όπου ψάχναμε, στο Ηράκλειο όμως, όχι έξω, κάτι σε ένα ωραίο παραδοσιακό ταβερνάκι, κριτικό. Μα να έχουν γίνει όλα γκουρμέ, να στα φέρουν όλα πειραγμένα με κάποιο τρόπο. Ωραία ήταν και είχαν και κάποια βάση παραδοσιακή, ως πάρα πολύ μεγάλη βάση, αλλά δεν έβρισκες ένα μαγαζί να πεις ότι είναι του Κυρμαθιού, έτσι όπως ήταν και πριν από 20 χρόνια, δεν με πειράζει καθόλου και αισθάνομαι ότι τρώω τα ίδια που σερβίριζε πριν από 20 χρόνια. Έχει πάει και αυτή η μανία στους επιχειρηματίες και στους μάγειρες με το ζόρι, ας πούμε, να γίνουμε όλοι γκουρμεδιάριδες. Εντάξει, ένα μέτρο. Έφυγες, πήγαινε στα χωριά και ηρεμούσες. Όπα, εδώ είμαστε. Και μια και πιάσαμε τα του φαγητού, πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Ζόμπο, εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής, διότι ανακοινώθηκε ότι κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλου κρέατος στο Ήλιον. Καλημέρα κύριε Ζόμπο, ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
1: Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια στις υπηρεσίες που κινητοποιήθηκαν, κάναν τη δουλειά τους κτλ. Βλέπουμε από την ενημέρωσή σας ότι έχετε βρει 20 επιχειρήσεις που προμηθεύονταν από αυτή την πηγή.
1: Πολύ σωστά. Το ευχάριστο στην υπόθεση είναι ότι άλλοι 6,2 τόνια κατάλληλων προϊόντων δεν έχουν φτάσει ποτέ στο τραπέζι των συμπολιτών μας. Και όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στοχευμένο έλεγχο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε μία ακόμα λυσίδα διακίνησης ακατάλληλου κρέατος, και από εκεί με ειχνηλάτηση, δηλαδή ακολουθώντας ουσιαστικά τις κινήσεις και τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας, φτάσαμε σε ακόμα 20 επιχειρήσεις στην Αττική, όπου εκεί καταστήθηκαν άλλα περίπου 150.
0: Αυτές τι επιχειρήσεις είναι, οι 20?
1: Επιχειρήσεις κρέατος και αυτές, οι οποίες θα τις μεταπουλούσαν και αυτοί κάπου αλλού ή θα έγιναν κάποια στιγμή στο
0: κρεοπολία, δηλαδή.
1: Τραπέζι. Ακριβώς.
0: Ή μεσάζοντες.
1: Μεσάζοντες, οι οποίοι θα τα πουλήσουν για αυτή κάπου αλλού, και εκεί μετά ξέρετε είναι που αρχίζει λίγο και χάνεται. Οπότε όσο πιο στοχευμένος είναι ο έλεγχος, και γι' αυτό η αιμονή και η επιμονή, θα έλεγα, των υπηρεσιών της περιφέρειας είναι στις υπηρεσίες διακίνησης, στις μεγάλες, όπου από εκεί μπορείς έτσι και πιο εύκολα να δεις και πού μπορεί να φτάσει το πρόβλημα.
0: Χωρίς αυτό να σημαίνει, δηλαδή, κύριε Ζόμπο, εάν γνωρίζετε, η ακαταλληλότητά τους ποια ήταν?
1: Κοιτάξτε, κυρίως οι συγκεκριμένοι δεν είχαν νόμιμη σήμανση, δεν ήταν έγκυροι κωδικοί, η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν είχε άδεια από τον ΕΦΕΤ.
0: Άρα,
1: λειτουργούσε.
0: Ήταν παράνομη επιχείρηση. Το κρέας ήταν και αυτό ακατάλληλο?
1: Ήταν και αυτό κατάλληλο. Όταν ένα κρέας δεν είναι νόμιμο και δεν έχει έγκυρες σημάνσεις και τη νόμιμη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί, προφανώς και είναι και αυτό ακατάλληλο.
0: Μάλιστα. Άρα μέχρι τώρα το συμπέρασμα έχει να κάνει με τη γραφειοκρατική και τη νομική, έτσι, γραμμή που έπρεπε να υπάρχει. Δεν ξέρουμε αν το ίδιο το κρέας ήταν χαλασμένο. Θέλω να πω, γιατί δεν το έχει φάγει κανένας, έτσι.
1: Όχι, και η ποιότητα του κρέατος.
0: Και η ποιότητα.
1: Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα κομμάτι κρέας από αυτόν των 6 τόνων, δεν έχει φτάσει στην αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν κατασχεθεί 6,2 τόνοι, δεν φτάσαν σε κανένας από τα δικά μας τα τραπέζια. Και ευτυχώς για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έδρασαν και άμεσα και γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει και ο Περιφερειάρχης από την αρχή. Νομίζω ότι στους πρώτους 30 μήνες θητείας έχουμε κατασχέσει 24.136, έχουν γίνει 24.136 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έτσι δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αγορά και στους καταναλωτές και κυρίως να αυξήσουν το κέρδος.
0: Αυτές, κύριε Ζόμπο, τι εταιρείες είναι? Νόμιμες εταιρείες που ακολουθούν και αυτές τις διαδικασίες, ή είναι ανύπαρκτες εταιρείες που βγάζουν με τη φοροδιαφυγή και τη χαμηλή ποιότητα?
1: Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εταιρείες ήταν κανονικές, νόμιμες. Η συγκεκριμένη δεν είχε άδεια. Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις που έχουμε ήταν εταιρείες οι οποίες ήταν εταιρείες κανονικές, οι οποίες προσπαθούσαν με διαφορετικούς τρόπους και έχοντας είτε κακές συνθήκες συντήρησης, είτε όπως τώρα μη νόμιμες διαδικασίες συντήρησης, είτε ελέγχους, είτε πιστοποίησης, να παραπλανήσουν την αγορά και να παίξουν τη δημόσια υγεία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζόμπο. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής.

0: Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα σε εμάς όλο τον κόσμο. Διότι έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη που έχουμε απέναντι σε μια αλυσίδα στον εστιατόρα, που κατά συνέπεια εμπιστευόμαστε και τον προμηθευτή του, που όπως ακούσατε μπορεί και αυτός να έχει έναν άλλο προμηθευτή, και πάει λέγοντας. Δυστυχώς, εμένα εξακολουθεί να με εντυπωσιάζει η αναισθησία ανθρώπων οι οποίοι παίζουν με τη δημόσια υγεία. Δηλαδή, όσα λεφτά και να βγάλεις, αν σηκωθείς ένα πρωί και δεις ότι 5 άνθρωποι δηλητηριάστηκαν, όπως έγινε με τη σαλμονέλα, είσαι εντάξει, okay. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι ναι είναι. Αυτό αποδεικνύεται. Ο κύριος γιατρός είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων. Καλημέρα, κύριε γιατρά.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είσαστε ο τελευταίος κρίκος της ασφάλειάς μας, έτσι, επειδή είναι πολύ μεγάλη αλυσίδα μέχρι να φτάσει το κρέας στο πιάτο μας. Ο τελευταίος κρίκος που μας εγγυάτε ότι μας προστατεύεστε εσείς.
1: Και πολύ σημαντικός, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και τεράστια κατάρτιση, εκτός από την ευθύνη η οποία έχει κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για να προσφέρει ένα σωστό προϊόν. Αλλά επειδή παρακολούθησα και εγώ το θέμα που έχει έτσι βγει στη δημοσιότητα από σήμερα το πρωί και σχετικά με την κατάσχεση ακατάλληλων τροφίμων, τόνων ακατάλληλων τροφίμων από την περιφέρεια Αττικής, να πούμε ότι είμαστε και εμείς στην ίδια όχθη. Η ασφάλεια των προϊόντων αλλά και η ασφάλεια των πολιτών είναι, μάλιστα, νομίζω έτσι.
0: Ο εστιατόρος, κύριε γιατρά, πώς διασφαλίζει ότι βάζει ποιοτικό κρέας?
1: Καταρχήν επιλέγει σωστούς προμηθευτές. Και εκτός από την αυτονόητη κατάρτιση που πρέπει να έχει γιατί γνωρίζετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια τα οποία τα επιβάλλει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο από το να επιλέξουμε τους σωστούς προμηθευτές που θα μας εγγυώνται και οι ίδιοι για την ασφάλεια των τροφίμων. Αλλά και η καθημερινή ενασχόληση σε κάθε
0: κατάσταση
1: και στην παραλαβή των τροφίμων, ξέρετε, δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε απλοϊκό πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από το προσωπικό αλλά και από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι μια λυσίδα παραγόντων, ένα ντόμινο στην παραλαβή των προϊόντων που θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν όταν θα είναι μαγειρεμένο και προς κατανάλωση από τους πολίτες θα είναι ασφαλές.
0: Εσείς έχετε και ένα επιπλέον λόγο, έτσι, ότι αν φύγει με δηλητηρία σε ένας πελάτης σας και τα λοιπά, έχει καταστραφεί επιχείρηση. Πέρα από την προσωπική σας ευαισθησία και υπευθυνότητα.
1: Προφανώς πως ναι, αλλά πριν φτάσουμε στις ποινικές ευθύνες ή στις αστικές ευθύνες, κάθε κατάστημα νομίζω ότι από τη στιγμή που δραστηριοποιείται σε ένα χώρο δεν θα ήθελε να βρεθεί αντιμέτωπο σε κάτι το οποίο είναι τόσο έτσι, δύσκολο, τόσο επικίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια και υγεία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε γιατρά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Εντάξει, είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειονότητα νομίζω των εστιατόρων έχει και την αίσθηση της ευθύνης και τη γνώση και την εμπειρία και τον επαγγελματισμό. Γιατί καταστρέφει και την επιχείρησή σου, άμα χαλάσει το όνομά της. Έχω και ένα γνωστό ο οποίος έχει ένα ακροπολείο, επιχειρηματία εγώ θα έλεγα περισσότερο, πάρει ακροπολείο και τα λοιπά. Κάτι μια μέρα έλεγε κάτι, παραλαμβάνω κρέα του. Λέω, και τι κάνεις? Κάθομαι, μου λέει, τα κοιτάω ένα-ένα. Λέω, όντως όλα? Μου λέει, κοίτα, εγώ παίρνω από μια φάρμα και πάντα είναι καλά. Αλλά σκέψου, μου λέει, ένα να μην είναι. Αν το φας εσύ, τι σε νοιάζει που ήταν το 0,01% του κρέατος που εγώ προμηθεύομαι?

κάποτε και τον ρώτησα γιατί ένας συγκεκριμένος τύπος κρέατος μπορεί να κάνει σε μία περιοχή 6 ευρώ και σε μία άλλη 9. Και δεν θέλετε να ακούσετε την απάντηση.

Είχαμε μείνει στα μηνύματά σας. Για να συνεχίσουμε. Ρωτήστε, λέει ο κύριος Μόσχου, το συνομιλητή σας, αν από τους εσωτερικούς και ηθικούς λόγους κτλ. Γίνεται έλεγχος από κρατικές υπηρεσίες για την ποιότητα τροφίμων. Σας το λέω εγώ, γίνεται. Ναι, και γίνεται και τακτικά. Επίσης, οι υπηρεσίες της περιφέρειας, να ξέρετε, δεν ελέγχουν μόνο τα της εστίασης. Εγώ έχω πετύχει να μπαίνει μέσα υγειονομικός έλεγχος σε κομμωτήριο. Γιατί και εκεί υπάρχουν υγειονομικές συνθήκες και τα λοιπά, και είχε και κάποια παράβαση ο κομμωτής. Κάπου έπρεπε να μην είναι εκτεθειμένοι στις σκούπες, ξέρω εγώ, και οι σφουγγαρίστες και τα λοιπά, γιατί έχει να κάνει με τα μικρόβια που μπορεί να κουβαλάει το δικό μου μαλλί και να μην είναι εκτεθειμένα και μπλα μπλα μπλα. Ναι, γίνονται έλεγχοι, είναι σίγουρο ότι γίνονται. Αλλά όλο και κάτι θα ξεφύγει. Ρωτάει ο κύριος Μιχάλης πόσα χρόνια δουλεύει η επιχείρηση και πόσους τόνους έχουμε φάει μέχρι τώρα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, αν καταλάβουμε εκ των υστέρων φυσικά ότι φάγαμε σάπια, έτυχε σε μένα και στην οικογένειά μου την Κυριακή. Πρέπει να ενημερώσω τις αρμόδιες υπηρεσίες στην περιφέρεια για την επιχείρηση στην οποία καταναλώσατε το κίνδυνο προϊόν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων προϊόντων κρέατος στην Αττική. Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται στην Κύπρο, συναντήσει με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και στις δύο χώρες. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας Κρίστοφερ Νόλαν. Τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Υψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Μέχρι στιγμής λέει θεωρείται ικανοποιητική το πόσο ανταποκρίθηκαν οι προμηθευτές όσον αφορά στους κωδικούς που υπάρχει πρόθεση να μειωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας κυρίων. Εντάξει, ωραία είναι αυτά και χρήσιμα, καμία αντίρρηση. Αλλά όσο αισθάνεται ο πολίτης ότι μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ για δύο πραγματάκια και έχει δώσει 35 ευρώ, υπάρχει μια συνολική ακρίβεια. Μπορεί να μαζευτεί λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αλλά το ακριβό φθηνένει. Φθηνό δεν είναι. Για κάποια προϊόντα εντάξει είναι ξεκάθαρο, το μοσχαρίσιο πάντα από εδώ και πέρα θα είναι ακριβό. Έχει να κάνει με παγκόσμια συγκυρία, ο καφές έχει ακριβήνει, έχει να κάνει με παγκόσμια συγκυρία. Σε μερικά είναι κατανόητο γιατί υπάρχουν αυτές οι τιμές, όπως τα βουρτσάκια για τα δόντια. Που στη Γερμανία κάνουν 1,5 ευρώ και το 4. Τα ίδια, τα σουηδικά, τα ίδια. Κυρίες και κύριοι, μιλάγαμε με τον συνάδελφό μας στα Γιάννενα και μας έλεγε για την προσπάθεια να καθαριστεί η λίμνη και το τι βγάζανε από μέσα και άρχισε να μας περιγράφει τηλεοράσεις, 40 ίντσες όπως μας είπε, θερμοσύμφωνες, μηχανάκια, λάστιχα, ό,τι να είναι. Η κυρία Κατερίνα Χιωτέλη είναι η προϊστάμενη της μονάδας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Υπήρου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Κυρία Χιωτέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Για πείτε μας λοιπόν, μέχρι τώρα η προσπάθεια καθαρισμού της λίμνης τι έχει δείξει για το ποιοι είμαστε?
1: Είμαστε στη δεύτερη φάση του υποβρύχιου καθαρισμού που είχε ξεκινήσει το 24, τότε είχε γίνει στο κυρίως αστικό μέτωπο, ενώ τώρα επεκτείνεται σχεδόν στο σύνολο της παραλίμνιας περιοχής. Έχει ούτε 10 μέρες που ξεκινήσαμε και η αλήθεια είναι αποκαλυπτικά τα ευρήματα της δράσης. Έχουν ανασυρθεί 2 βάρκες, μία σιδερένια, μία ξύλινη, ολόκληρος μεγάλος κάδος απορριμμάτων, μία μεγάλη τηλεόραση, ένα αναπηρικό αμαξίδιο, οικιακά σκεύη, πιάτα, ποτήρια, κατσαρόλες και λες πώς καταλήγουν όλα αυτά στη λίμνη πραγματικά. Πάρα πολλά λάστιχα, ένα ολόκληρο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου, πλαστικά και πάρα πολλά άλλα αντικείμενα που προφανώς δεν έχουν καμία θέση στο φυσικό οικοσύστημα. Οπότε παράλληλα με τον καθαρισμό που κάνουμε ευελπιστούμε να ενημερωθεί και η τοπική κοινωνία και οι επισκέπτες ώστε να μην ξαναδούμε τέτοιες συμπεριφορές.
0: Κυρία Χιωτέλη, όπως μας είπατε, η λίμνη έχει 2 μέτωπα ας πούμε σε εισαγωγικά. Το ένα είναι το αστικό, το κομμάτι της λίμνης δηλαδή που είναι πάνω στην πόλη και το άλλο που είναι το υπόλοιπο. Τα χειρότερα ευρήματα πού τα βρίσκεται?
1: Στο αστικό μέτωπο αλλά και προς τα έξω, δηλαδή και τώρα στη δεύτερη φάση που δεν είμαστε ακριβώς στο κυρίως μέτωπο, επεκτηνόμαστε συνέχεια, διαρκώς.
0: Δηλαδή κάποιος πήγε και πέταξε τηλεόραση μέσα στην πόλη στην πραγματικότητα, δεν πήγε για να κρυφτεί πουθενά.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και εντάξει, τώρα φαντάζομαι λέτε τα χοντρά, έτσι, να αρχίσουμε και ρωτάμε τα ψηλά, ας πούμε.
1: Τα αναμενόμενα ήταν τα πλαστικά μπουκάλια, τα αναψυκτικά.
0: Εντάξει, αυτά μπορεί να τα φέρει και ο αέρας, το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, λάστιχα αυτοκινήτων, τα είχαμε δει και στον προηγούμενο καθαρισμό, αυτά ήταν λίγο τα αναμενόμενα. Αλλά τώρα όταν βλέπεις μέρος αυτοκινήτου, ας πούμε, ήταν το πίσω κάθισμα, πώς λύσανε κάποιο αυτοκίνητο, το πίσω κάθισμα ολόκληρο το πετάξαν στη λίμνη.
0: Θερμοσύφωνα βρήκατε?
1: Θερμοσύφωνο, αναπηρικό αμαξίδιο, μέχρι αυτούς τους ανιχνευτές μετάλλων. Δεν ξέρω τι ψάχναν, το θησαυρό του Ελίπασά.
0: Νομίζω ότι στην Ήπειρο είναι συχνό το φαινόμενο.
1: Βρήκαμε μέχρι και τέτοιο.
0: Μάλιστα. Αυτό πόσο επηρεάζει τώρα, ότι η λίμνη έχει εμβιόντα μέσα?
1: Η λίμνη, ναι, είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα, έχει πλούσια βιοποικιλότητα και μάλιστα με πολλά σπάνια και απειλούμενα είδη. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η ρύπανση επηρεάζει πάντα τη βιοποικιλότητα, τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Άρα μέσα από αυτό το έργο ευελπιστούμε ότι θα δούμε μια ανάκαμψη στο οικοσύστημα της λίμνης και το σημαντικότερο είναι να αντιληφθούμε ότι η παμβότιδα είναι υπόθεση όλων των κατοίκων. Κάθε αντικείμενο που καταλήγει στη λίμνη.
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζονται πολύ για αυτά όλα που είπατε. Δηλαδή, δεν πιστεύω εγώ ότι το σύνολο των κατοίκων ρυπαίνει τη λίμνη.
1: Προφανώς. Λίγοι,
0: ακόμα και περαστικοί καμιά φορά, αρκούνε. Με αυτούς τι κάνουμε τώρα?
1: Εμείς προσπαθούμε και μέσα από τις περιπολίες, αλλά προφανώς οι περιπολίες δεν μπορείς να είσαι όλα τα σημεία 24 ώρες το 24ωρο. Κυρίως προσπαθούμε μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης να καταλάβουν οι κάτοικοι ότι η προστασία της παμβότητας δεν εξαρτάται μόνο από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και από την υπευθυνότητα και τη συμπεριφορά όλων μας.
0: Κάθε πότε καθαρίζεται η λίμνη?
1: Ο υποβρύχιος καθαρισμός είχε γίνει πρώτη φορά το 24, δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν. Και τώρα είναι η δεύτερη φάση, δηλαδή όταν τελείωσε ο πρώτος καθαρισμός, εμείς ήδη σχεδιάζαμε την επέκταση, βλέποντας ας πούμε την αναγκαιότητα και το πόσα θερεά υπήρχαν μέσα στη λίμνη. Σχεδιάζαμε, βέβαια αυτό έχει μια διαδικασία, γιατί πρέπει να προϋπολογιστεί το έργο, να βγουν οι προδιαγραφές, η πρόσκληση κλπ. Και τώρα έχουμε σχεδόν 10 μέρες που ξεκίνησε η δεύτερη φάση του έργου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χιωτέλη.
1: Χαρά μας.
0: Θα τα πούμε και τον ολοκληρώσετε, να δούμε τι άλλο θα έχει το άλμπουμ.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, οι προϊστάμενοι στη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της Ηπείρου, στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Δύο βάρκες, μια πλαστική, μια ξύλινη. Ένα κάδο απορριμμάτων. Μια τηλεόραση 40 ιτζών. Πιάτα ποτήρια μαχαιροπύρουνα. Ένα πίσω κάθεσμα αυτοκινήτου λάστιχα. Ένας θερμοσύφωνας ανιχνευτής μετάλλων. Η ανοησία είναι η αίτητη, κυρίες και κύριοι. Πάντοτε θα είναι, δυστυχώς. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας, δηλαδή να γίνονται πιο συστηματικά καθαρισμοί. Γιατί όσο και να προσπαθήσεις, ένας που δεν καταλαβαίνει ότι δεν πετάμε πίσω κάθε από αυτοκίνητο στη λίμνη, δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Αν το βρεις, μπορείς να το τιμωρήσεις. Αλλά αν δεν το καταλαβαίνει από μόνος του, δεν υπάρχει λογική που θα το βάλει σε τάξη, έτσι δεν είναι?

Λοιπόν, ο κύριος Αδέρειας, κύριε Πετρόπουλε και τον Γεωργιάδη, λέει δεν είπατε τίποτα για τη δήλωσή του στην Καραμήτρου, πως ναι, πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της Νοβάρτ να δώσει διαφήμιση σε μια φίλη δημοσιογράφο. Τι να πω, το έχει πει τόσες φορές, είναι και λίγο παλιό. Δεν είπε φίλη, είπε μου ζήτησε βοήθεια και εγώ έτσι είμαι, εγώ βοηθάω. Αν συμφωνώ. Όχι, δεν συμφωνώ. Και νομίζω ότι η διαφήμιση πρέπει να μοιράζεται με κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια.

Η ώρα είναι, κυρίες και κύριοι, 12 παρά τέταρτο, σε 30 δευτερόλεπτα από τώρα, συντονισμένοι πάντοτε στις 105,8 στο Earth News Radio. Συστάσεις δεν έχουμε κάνει την ώρα που μπήκαμε. Με Μαρία Παπακυρίτση. Η Μαρία Παπακυρίτση με την Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζουν τον ήχο. Ήρα Πανανίδη στη μουσική επιμέλεια. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio. Λοιπόν, εδώ η κυρία Αρένα. Ότι βρεθήκανε, λέει, παρτίδες εισαγόμενων κοτόπουλων από Βραζιλία με σαλμονέλα. Εντάξει, γι' αυτό γίνονται οι έλεγχοι για να εντοπίζονται. Είναι πολύ δύσκολο πάντως αυτό το θέμα. Και όχι μόνο εδώ. Θυμάστε όταν είχαν πιάσει τον Οτσαλάν. Και πήγε στην Τουρκία. Εντάξει, εκείνη την ημέρα ήταν πρώτο θέμα. Την επόμενη, παίρνω τις εφημερίδες τουρκικές στην Κωνσταντινούπολη. Λέω, ποιο είναι το πρώτο θέμα? Και ήμουν και με έναν συνάδελφο και τα λοιπά ντόπιο και μου λέει, κάνω κάτι ντου, μου λέει, σε επιχειρήσεις που πουλάνε ντόνερ στην Ιστικλάλ, που είναι κάτι σαν την Ερμού τη δικιά μας. Και βρήκανε μέσα, μου λέει, πολλά προβλήματα από δίκαια. Μην γίνω τον αναλυτικότερο. Τώρα, αυτό πότε, πριν 20 τόσα χρόνια, έτσι. Μου λέει, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Του λέω, όντως, δεν είναι ο Τσαλάν? Όχι, μου

0: Λοιπόν, ο Καρέτσας, κυρίες και κύριοι, αυτό το παιδί που έβαλε κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο με την Αγγλία, νομίζω ο Γιοβάνοβιτς, και δεν ξέραμε το όνομά του, λέγαμε πως έχει γίνει κανένα λάθος, μήπως ο συνάδελφος δεν ξέρει την ενδεκάδα, και μέσα σε 10 λεπτά μας είχε βγάλει τα μάτια. Φαίνεται ότι πηγαίνει προς Γερμανία και μάλιστα με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Αλλά δεν είναι ο μόνος Έλληνας που παίζει η Ευρώπη και μάλιστα με τεράστια ποσά για τα ελληνικά δεδομένα. Ο Δημήτρης Καϊμάς, ο συνάδελφος, θα μας πει περισσότερα, γιατί θα κλείσουμε με τα αθλητικά. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ να πούμε ένα μπράβο και στην ΕΠΟ συνολικά, διοικητικά, αλλά και στον Γιοβάνοβιτς. Όχι επειδή τον Γιοβάνοβιτς έπαιξε μέσα. Έγινε, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια γίνεται το εξής στην ΕΠΟ. Κάνω μία έρευνα, θα πει πόσα Ελληνόπουλα είναι στην Ευρώπη. Γιατί ο Καρέτσας δεν είναι ποδοσφαιρικό παιδί της Ελλάδας. Ναι. Έτσι, είναι, δεν είναι ότι
0: ωραία. Φύγει από εδώ. Μπράβο, λοιπόν, στην ΕΠΟ. Για Ντόρτμουντ πάει.
1: Ντόρτμουντ, 33 εκατομμύρια.
0: Η ομάδα.
1: Η ομάδα, η ομάδα.
0: Αυτός.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Άρα είναι παραπάνω, θέλω να πω, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Δεν θα πάρει και ο ίδιος λεφτά.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Θα έχει ένα υψηλό συμβόλαιο, δεν έχει βγει προς τα έξω, αλλά νομίζω 2-3 εκατομμύρια τουλάχιστον θα εισπράττει το παιδί. Αλλά το καλό τι είναι, ότι είναι η Dortmund, πέρα του γεγονός ότι είναι μια μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη και ίσως η δεύτερη ομάδα στη Γερμανία, αλλά μια ομάδα που όσοι πάνε εκεί, οι περισσότεροι νεαροί ελπιδοφόροι ποδοσφαιριστές ταλαντούχοι βελτιώνονται και γίνονται ακόμα καλύτεροι και παίρνουν ακόμα μεγαλύτερη.
0: Ο 17χρονος Καρανδρίκας, ποιος είναι?
1: Λοιπόν, άκου τώρα, εδώ μια περίπτωση που δεν έχει κληθεί ούτε στις, μικρές εθνικές ομάδες. Είναι παίκτης του Ατρομήτου, ναι. Είναι κεντρικός αμυντικός, είναι 17χρονος. Εδώ προφανώς έπαιξε ρόλο ο μάνατζερ του και ο μπαμπάς του, που προσπάθησαν να τον δοκιμάσουν σε διάφορες ομάδες. Μία από αυτές είναι η Μπάγερν. Δοκιμάστηκε η Μπάγερν Μονάχου. Μάλιστα. Δύο φορές από τους βαρούς και τελικά αποφάσισαν οι Γερμανοί να τον αποκτήσουν με πολύ μικρότερο ποσό, έτσι, 1,5 εκατομμύριο. Αλλά λέμε το παιδί δεν έχει παίξει ούτε στην εθνική παιδών. Που εκεί που λέει ο λόγος, παίζω και. Έχουν παίξει αρκετά παιδιά. Είτε επειδή πρέπει να παίξουν, είτε. Έλα.
0: Ο Καρανδρίκας, λοιπόν, από τον Ατρόμητο το εντάσσεται κατευθείαν στην ΚΑΠΑ 19 της Μπάγερ Μονάχου, και επειδή είναι μεταγραφή, προφανώς ο σύλλογος κάτι ελπίζει από αυτό το παιδί, έτσι. Αλλιώς έχει παίξει.
1: Ναι, γιατί και το 1,5 εκατομμύριο μπορεί για την Μπάγερ να είναι ένα μικρό ποσό, αλλά δεν πάει να είναι 1,5 εκατομμύριο.
0: Ο 16χρονος Σπύρος Ζορμπάς στο Μιλάνο, στη Μίλαν, συγγνώμη.
1: Γενικότερα
0: από τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι, τώρα. Είναι τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς, γίνεται μια δουλειά στις ακαδημίες, αλλά πρέπει να το δούμε ότι και ο Ολυμπιακός, Παναϊκός, ο ΠΑΟΚ πολύ περισσότερο, λιγότερο Ολυμπιακός και πολύ λιγότερο υπόλοιποι, αυτά τα παιδιά. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί ο Καναδρίκας να παίξει στη δεύτερη ομάδα της Μπάγερ και να μην έχει συμμετοχές με την αδερφή ομάδα του Ατρομήτου. Δηλαδή λέω ότι και οι άλλοι ίσως κάτι ξέρουν από εμάς, μπορεί και όχι, μπορεί να μην πετύχουν αυτά τα παιδιά, αλλά μπορεί και να πετύχουν, αλλά είναι και εμείς θα πρέπει να δίνουμε μεγάλη βοήθεια σε αυτά τα παιδιά, ευκαιρίες, στο κάτω-κάτω είναι και δικές σου παίχτες που μπορείς να τους μοσχοπουλήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Στο μέλλον, όπως έχει κάνει ο Ολυμπιακός τελευταία χρόνια και ο ΠΑΟΚ με πολύ καλά ποσά, γιατί ο Τζιόλης είναι πιο μεγάλος από αυτά τα παιδιά. Αλλά δεν του πήρε και τα χρόνια, 40 εκατομμύρια παρακαλώ, έτσι, στην Arsenal. Έτσι, από τη βαριά ποδοσφαιρική βιομηχανία ταλέντων του ΠΑΟΚ. Τελευταία χρόνια δεν είμαι ΠΑΟΚ, αλλά τους βγάζω το καπέλο, πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν βγάλει 10 τουλάχιστον ποδοσφαιριστές που παίζουν είτε στον ΠΑΟΚ, στην αντρική ομάδα, είτε σε διάφορες ομάδες στην Ευρώπη. Και νομίζω, πριν είναι κλήσεις, ότι θα έχουμε άλλη μία ακόμα μεταγραφή. Ο Παυλίδης, μεγαλύτερος από όλα τα υπόλοιπα παιδιά, πήγε στην Μπενφίκα, αλλά σκοράρει καθαρυπάς σε Πορτογαλία και Ευρώπη, και νομίζω ο ίδιος θα φύγει, και θεωρώ ότι αν θα φύγει μπορεί να πλησιάσει και το τριψήφιο αριθμό.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ενώ
1: έχει ρήτρα 100 εκατομμύρια, η ρήτρα. Δεν σημαίνει ότι δεν και καλά θα είναι τόσα, αλλά μπορεί να πλησιάσει και αυτό το ποσό για να φύγει από την Μπενφίκα και να πάει σε άλλη ομάδα και σε άλλο πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι τα παιδιά να εξελίσσονται, να προχωράνε, να τελειώνει και το σχολείο, λέω εγώ, γιατί δεν το πολύ βλέπω.
1: Να τελειώνουν, όχι, πλέον είναι άλλες εποχές. Τελειώνουν τα σχολεία, τους υποχρεώνουν να τελειώσουν το σχολείο.
0: Έξω.
1: Και εδώ και σε εμάς. Τους υποχρεώνουν. Δεν είναι. Αν δε, ειδικότερα σε ηλικίες του λυκείου που παίζουν στις δεύτερες ομάδες, αν δεν έχουν καλές βαθμολογίες, όπως ο μπαμπάς και η μαμά μαλώνει, έτσι μαλώνουν και εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν αλλάξει και
0: μακάρι.
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Συγγνώμη, και έχουμε την Πέμπτη, έχουμε Παναθηναϊκό, 9.30 στον επαναληπτικό.
1: Ναι, έχουμε τους επαναληπτικούς έτσι.
0: Ωραία, θα τα πούμε τότε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία.
0: Να είσαι καλά,
1: μια χαρά.
0: Σας λέγαμε, κυρίες και κύριοι, χθες για την επιστολή που στείλανε στον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, ο Λίνεκερ. Ποδοσφαιριστής με τεράστια καριέρα, ο Μπράιαν Ίνο, άνθρωπος της μουσικής, του Second The Bunnymen και παραγωγός στο YouTube κτλ. Και τις συνυπέγραψαν πάρα πολύ ακόμα. Δεν σας είπαμε αναλυτικά τι λέει η επιστολή, νομίζω ότι αξίζει. Γράφουν λοιπόν όλοι αυτοί οι εκατομμυριούχοι. Καθώς η χώρα μας κάνει τον πρώτο της βήμα σε ένα νέο δρόμο μαζί σας, κρατάμε την ελπίδα και την υπόσχεση όχι μόνο για εκατομμυριούχους σαν εμάς, αλλά με την ελπίδα για καλύτερη ζωή για όλους. Γνωρίζουμε ότι η χώρα μας, οι πόλεις, οι περιφέρειες, οι κομοπόλεις και τα χωριά αξίζουν μια καλύτερη βοήθεια από αυτή που είχαν τις προηγούμενες 4 δεκαετίες. Και ακούστε τώρα τι γράφουν. Ως εκατομμυριούχοι, σας στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα. Σε εσάς, στον νέο μας πρωθυπουργό, φορολογήστε μας. Είμαστε περήφανοι να πληρώνουμε και θα μείνουμε στον τόπο μας. Γνωρίζουμε ότι ο πλούτος και η εξουσία έχουν συγκεντρωθεί σε μια μικρή ομάδα για πολύ καιρό σε βάρος της χώρας, του λαού, της δημοκρατίας και του περιβάλλοντος. Για μια καλύτερη Βρετανία αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να υιοθετήσουμε ένα νέο είδος αποκέντρωσης του πλούτου και της εξουσίας, ώστε από τους πλουσιότερους να βγουν λεφτά και να τα ξαναεπενδύσουμε στο μεγαλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο, που είναι οι περιοχές και ο λαός. Γράφουν λοιπόν, υπογράφοντας ως εκατομμυριούχοι. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Εκπροσωπούμε την πλειοψηφία των εκατομμυριούχων στη Βρετανία. Το 75% όσων είναι εκατομμυριούχοι που συμμετείχαν στην έρευνά μας υποστηρίζουν ότι πρέπει να έχουμε υψηλότερους φόρους για τον εαυτό μας για να υπερασπιστούμε αυτό για το οποίο είμαστε περήφανοι σε αυτή τη χώρα. Οι εκατομμυριούχοι είμαστε μια πατριωτική ομάδα. Αγαπάμε αυτή τη χώρα και θέλουμε να πετύχει. Αλλά η επιτυχία απαιτεί επενδύσεις και μια πρωταρχική πηγή ανέγκυκτων κεφαλιακών επενδύσεων είναι μαζί μας σε αφορολόγητο δυναμικό. Είναι ο Λίγος του λέει ότι έχουμε λεφτά που δεν αξιοποιούνται. Φορολόγησε τα, πάρτα. Αλλά να δούμε τι θα τα κάνεις. Και αρχίζουν μετά και λένε διάφορες πολύ γενικόλογες αλλά ουσιαστικές προτάσεις. Διακόπτουμε για να πάμε στην άρφο την Έλενα Λεβίζου. Έχουμε πολύ μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία, Έλενα.
2: Ναι, σημειώθηκε ένα σεισμό σε 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ινστιτούτο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Ιαπωνίας. Ανοιχτά του νησιού Κιούσου είναι στην νότιο-δυτική Ινστιτούτο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Ιαπωνίας. Ανοιχτά του νησιού Κιούσου είναι στην

0: Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι. Λένε ότι στις ακτές μπορεί να φτάσουν κύματα έως ενός μέτρου, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Αλλά εκδόθη αυτός η προειδοποίηση, η υπηρεσία εξέδωσε αυτή την προειδοποίηση. Τώρα, στην περιοχή αυτή υπάρχουν και πολλές εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Sony ή η TMCA, είναι εταιρεία κατασκευής chip. Αυτή η εταιρεία εκένωσε τις τα κτίρια της, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πληροφορίες για κάτι, για κάποιον τραυματισμό ή κάτι άλλο. Και επίσης έχουμε και δήλωση του Υπουργού Ενέργειας της Ιαπωνίας, που λέει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι έχουν επηρεαστεί τα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρώτες πληροφορίες που έρχονται από την Ιαπωνία για το σεισμό του 7,1. Σας διαβάσαμε και θα κλείσουμε με την επιστολή που έστειλε ο Λίνεκερ, ο Μπράιαν Ίνο και άλλοι εκατομμυριούχοι την υπογράφουν στον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, που του λέει: φορολόγησέ μας. Υπάρχουν λεφτά εδώ τα οποία είναι αναξιοποίητα. Είμαστε περήφανοι να μας φορολογήσεις και δεν θα πάμε πουθενά, εδώ θα μείνουμε. Έχουν απομείνει, γράφουν μερικοί άνθρωποι με ξεπερασμένη οικονομική σκέψη και λίγοι άλλοι απεγνωσμένοι να κρατήσουν κάθε δεκάρα που μπορούν. Αλλά είναι μειονότητα. Όσοι δεν μπορούν να δουν πέρα από το τέλος του δικού τους συμφέροντος δεν έχουν θέση στο σχεδιασμό μιας Βρετανίας για το μέλλον. Επειδή ασπαζόμαστε αυτό το νέο δρόμο, παρακαλούμε, σκεφτείτε να μας φορολογήσετε σωστά ως συμβολή μας σε αυτόν τον τόπο. Αγαπάμε αυτή τη χώρα, ήρθε η ώρα για μια καλύτερη Βρετανία, ήρθε η ώρα για να νιώσουν όλη τη Μεγάλη Βρετανία, ήρθε η ώρα να φορολογηθούν, να φορολογήσετε εμάς, τους υπερπλούσιους. Δεν έχει ξαναγίνει.

κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Η Μαρία Παπακυρίτση με την Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ρύθμισα τον ήχο. Ήρα Παναγίου διάλεξα τραγούδια. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα λέμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα.

0: και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζει κανείς και αυτή η θέση είναι αδιαπραγμάτευτη. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όσον αφορά την επιχείρηση στο Ήλιον, είπε ότι δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο του ΕΦΕΤ και τα προϊόντα της στερούνταν την νόμιμη σήμανση. Ο κύριος Ζόμπος, αναφερόμενος στους πρώτους 30 μήνες θητείας του, είπε πως έχουν γίνει πάνω από 24.000 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τούρκο Κύπριο ηγέτη. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η φωτιά στην ορεινή περιοχή της Σάβιλα, δυτικά της Μαδρίτη, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχουν καταγράψει ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερο από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης Τέξα Μίλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 4 θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Air News

0: Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά τα περίεργα, φίλες και φίλοι. Τώρα λίγο πριν μπω στο στούντιο, διάβασα μια είδηση που έχει το ενδιαφέρον της και το ενδιαφέρον αυτό πηγάζει εκ της υπερβολής. Τι θέλω να σας πω. Ο Μανώλης Μητσιάς έδωσε μια συναυλία με τραγούδια του Νίκου Γκάτσου στο Δίον της Πιερίας την Κυριακή και υποχρεώθηκε αυτό το υπέροχο τραγούδι τον Γιάννη τον Φωνιά να τον απαγγείλει και να μην τον τραγουδήσει, και αυτό γιατί ο γιος του Χατζηδάκη έχει απαγορεύσει να το τραγουδήσει. Κατόπιν αυτού εννοείται ότι ο Μανώλης ο Μητσιάς το απήγγειλε το συγκεκριμένο τραγούδι, και η διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, σε ένα μήνυμα που διάβασε από τον εκπρόσωπο της πλευράς του Γιώργου Χατζηδάκη, κατάλαβαν οι ακροατές ότι, γιατί αυτό υποστηρίζει, ότι οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος στο Μάνο Χατζηδάκη, και οι συναυλίες είναι πολύ συγκεκριμένες, και ως εκ τούτου κάτι, οτιδήποτε είναι εκτός της οργάνωσης αυτών των συναυλίων, δεν έχουν δικαίωμα να τραγουδήσουν τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Γι' αυτό λοιπόν και ο Μανώλης Μητσιάς είπε ότι είναι η πρώτη φορά μετά το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα και, για τον, και από τον Γκάτσο και για το Μάνο Χατζηδάκη. Δεν μπορώ να το τραγουδήσω, αλλά να το απαγγείλω, αυτό και έκανα. Αυτό σας είπα εγώ τώρα που διάβαζα. Αυτήν την ώρα όμως μόλις έχει αφιχθεί η εθνική ομάδα του Πόλο, η ομάδα που διεκδίκησε και έβαλε στη συλλογή της το χρυσό μετάλλιο, για να συνδεθούμε λίγο και να ακούσουμε.
1: Νίκο Γκομόλη.
2: Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι τα παιδιά είχαν λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσουν αυτό το χρυσό μετάλλιο που ήρθε, το οποίο, όπως γνωρίζουμε όλοι πλέον, είναι το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας από καταβολή της ουσιαστικά. Ένα χρυσό μετάλλιο που απαλλάσσει την εθνική ομάδα από αυτό το βάρος, από αυτό το άγχος. Βλέπετε τώρα κατεβαίνουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι ο Άρης ο Χαλιβόπουλος, ο Τάσος Χίζας ο βοηθός προπονητή, είναι ο Ζανής ο Αλαφραγκής, ο Κώστας ο Κάκαρης, ο Νίκος ο Γαρδίκας, ο Θοδωρής ο Βλάχος, ο προπονητής της ομάδας μας, τον βλέπετε εδώ, έρχεται και αυτός να προσθεθεί στην ομάδα. Πολλά χαμόγελα, ο κύριος Κούβελος τους υποδέχεται και θα πάρουν και ένα αναμνηστικό δωράκι από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
1: Ενθουσιώδης υποδοχή λοιπόν για αυτά τα παιδιά που μας έκαναν υπερήφανος, Νίκο, γιατί όπως είπαμε είναι το πρώτο χρυσό.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε συνδεθεί με την Earth News, είμαστε σε απευθεία σύνδεση, αυτή η πανηγυρική υποδοχή είναι σε εξέλιξη. Ο συνάδελφος Νίκος Γκομόλης είναι αυτός ο οποίος κάνει τη μετάδοση από το αεροδρόμιο και την περιγραφή βεβαίως.
2: Να το βλέπουν το Στέλιο, τώρα ήρθε. Ναι, του είπε ότι τον αγαπάει πολύ,
1: ναι.
2: Και τι άλλο να θυμάμαι. Να το Στέλιο, το βλέπετε εδώ. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε τη πρόεδρε. Πώς το είπε στην Οβίδα, πώς την είπε.
3: Γεια σας. Μόλις και τελείωσε ο αγώνας, μιλήσαμε και του λέω: Στέλιο, μπράβο, ευχαριστούμε. Αυτή η Οβίδα λέω μας ανέβασε στον Όλυμπο, του λέω.
4: Πάντα μας ανεβάζει ο πρόεδρος.
2: Στέλιο, πρώτα συναισθήματα.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Το γκολ αυτό το έχει συνειδητοποιήσει ότι το πέτυχες.
4: Ναι, ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε.
2: Έφυγε το άγχος αυτό που σας κουβαλάγατε μαζί σας τόσα χρόνια.
4: Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα. Και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
2: Σας αφήνω να απολαύσεις την υποδοχή που σας επιφυλάσσουν έξω, αλλά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν,
1: Νίκο.
2: Και πάλι το μικρόφωνο σε εσάς, παιδιά.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί φίλες και φίλοι με την Earth News. Γίνεται αυτήν την ώρα η υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Πόλο μετά την κατάκτηση του χρυσού μετάλλιου στο World Cup. Την μετάδοση την έκανε ο συνάδελφός μας Νίκος Γκομόλης. Οι δηλώσεις έγιναν από τον αρχηγό της ομάδας πόλο, τον Στέλιο Αργυρόπουλο, εάν δεν κάνω λάθος. Και εμείς λοιπόν επιστρέφουμε εδώ, φίλες και φίλοι, στο δικό μας στούντιο. Να σας πω ένα καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι η ώρα είναι 12 και 16 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Η αγαπημένη μας Παναγιώτα Χρονοπούλη είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο πάντα, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Έχω να σας πω πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και στείλτε το μήνυμά σας τώρα. Θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα την εκπομπή, διότι έχουμε διάφορες ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε μεγάλα θέματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα. Τι εννοώ? Το ένα εξ αυτών είναι το Κυπριακό. Γιατί το θυμηθήκαμε σήμερα το Κυπριακό? Γιατί στην Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες, σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό. Το ένα θέμα είναι αυτό. Και ένα άλλο θέμα που εξελιχθήκε χθες και θα πάρουμε όλο το ρεπορτάζ είναι το θέμα των θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης. Είχαμε χθες συνάντηση για το θέμα αυτό. Δεν θα σας τα πω εγώ. Θα καλωσορίσω τον διπλωματικό μας συντάκτη, τον Νίκο Μελέτη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βαγγελία.
0: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά, έτσι.
0: Εδώ, στον αγώνα. Για πάμε λίγο να μας δώσεις να ξεκινήσουμε με το Κυπριακό. Το Κυπριακό που επιχειρεί να το επανεκκινήσει ο Αντώνιο Γκουτέρες. Τώρα αυτό τι σημαίνει και αν μπορεί να συντονιστεί με μια πραγματικότητα που υπάρχει ή όχι, θα μας τα πεις εσύ.
5: Είναι δύσκολο. Ο κ. Γκουτιέρες προσπαθεί να τετραγωνίσει το κύκλο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία. Βεβαίως η απεσταλμένη του κ. Αλκίν έχει κάνει τελευταίο 1,5-2 μήνες εντατικές διαβουλεύσεις και στην Κύπρο και στην Άγκυρα, στην Αθήνα, Λονδίνο αλλά και Βρυξέλλες. Διότι θέλει, η προσπάθεια γίνεται να εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη διαδικασία. Η Τουρκία δεν συμφωνεί να συμμετέχει έστω και ως παρατηρητής συνομιλίες. Όμως ενδιαφέρεται πολύ για το αν θα υπάρχουν κάποια ανταλλάγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα ευρωτουρκικά, προκειμένου να δείξει μια διαφορετική στάση στο Κυπριακό. Αυτό είναι σε επόμενη φάση, βεβαίως.
0: Προφανώς σε μια επόμενη φάση. Αλλά μια και αναφέρθηκε, Νίκο, στην κυρία Αλγκίν, νομίζω ότι συναντήθηκε και χθες με τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον Χιουρμάν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Στο πλαίσιο ακριβώς των επαφών και της προετοιμασίας, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη.
5: Ναι, και προφανώς ήθελε να προειδεάσει και την κυπριακή πλευρά για το τι συζήτησε στην Άγκυρα, γιατί είχε πάει στην Άγκυρα πριν το Σάββατο, νομίζω, την Κυριακή. Να συναντηθεί με τον Καφιντάν, το κλειδί για το Κυπριακό, όλα αυτά τα χρόνια και τώρα βέβαια, παραμένει στην Άγκυρα. Αν η Άγκυρα επιμένει σε θέσεις όπως αυτές που ακούμε το τελευταίο διάστημα, που είναι από το η λύση δύο κρατών ή σε λύση χαλαρής νομοσπονδίας των δύο κρατών, και με παραμονή διατήρηση μιας μορφής των εγγυήσεων και μια διατήρηση κάποιων στρατευμάτων, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Έτσι, όσες υποχωρήσεις και να κάνει η ελληνική περιφέρεια, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν γίνονται αποδεκτά. Αυτό που είναι ανησυχητικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι το τελευταίο διάστημα από τους μεσολαβητές ακούγεται όλο και λιγότερο το πλαίσιο που έχει τεχθεί για λύση του Κυπριακού από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και αυτό είναι για τη Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία.
0: Ομοσπονδία, ακριβώς. Ναι.
5: Για Ομοσπονδία. Και αυτό γίνεται όχι για κανένα λόγο, διότι αν θέσουν αυτό, το βασικό όρο πρέπει να υπάρξει σε μια πρόσκληση για συνομιλίες. Είναι προφανές η Τουρκία αντιδράει. Η Τουρκία δεν θέλει να ακούγεται η αποφάση του Συμβουλίου Ασφαλείας και το πλαίσιο που υπάρχει. Θέλει να είναι μια ανοιχτή συζήτηση με εναλλακτικές επιλογές, που οι επιλογές ξέρουν που θα καταλήξουν. Ναι. Επομένως, γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολο ο τετραγωνισμός του κύκλου.
0: Παρά τα αυτά, Νίκο μου, και συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτά είναι τα θέματά σου, υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει επιβληθεί μια νέα στρατηγική, μια τακτική προσέγγιση στο Κυπριακό υπό την παρούσα συγκυρία και τα δεδομένα, τα γεωπολιτικά έτσι όπως διαμορφώνονται. Αυτό σημαίνει κάτι?
5: Δεν πρέπει να παραβλέπω το γεγονός ότι η εκδήλωση πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα γίνεται καταρχήν σε μια περίοδο που είναι 6 μήνες πριν επιλήξει τη θητεία του. Θέλει να αφήσει πίσω του κάτι ο κ. Γκουτιέρες, ο οποίος δεν έχει μέχρι στιγμής τίποτα να επιδείξει στη διάρκεια τη θητεία στο ΝΟΗΕ. Αντίθετα, είδαμε από δυνάμωση που βγήκε στη διάρκεια τη θητεία του. Και η κυρία Ολγκίν συζητείται ότι μπορεί να είναι ένα outsider για την διαδοχή του κ.
0: Γκουτιέρες.
5: Επομένως, έχουν και ένα προσωπικό κίνητο να προχωρήσουν. Όμως, είναι και η γενικότερη γεωστρατηγική κατάσταση, η οποία θα ευνοούσε μια πρόοδο στο Κυπριακό. Δηλαδή, την ώρα που η Μέση Ανατολή είναι σε μια μεγάλη φάση αποσταθεροποίησης.
0: Ακριβώς. Ενδεχομένως, μια αναβάθμιση της Κύπρου σε στρατηγικό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο δίνει άλλη.
5: Αυτό δημιουργεί μια πίεση από το διεθνή παράγοντα που θα ήθελε να δει να λύνεται ένα πρόβλημα 52 ετών τουλάχιστον. Έτσι. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, βεβαίως, αυτή η πίεση δεν μπορεί να ασκηθεί μόνο μέρος απέναντι στην ελληνοκυπριακή πλευρά για υποχωρήσει.
0: Σωστά.
5: Δηλαδή, όταν απορρίφθηκε το σχέδιο ΑΝΑΝ 2004 και η άλλη προσπάθεια που γίνεται μετά, δεν μπορούμε να γυρίσουμε τώρα σε λύσεις οι οποίες είναι δυσμενέστερες του σχεδίου ΑΝΑΝ, το οποίο απερίφθηκε την ελληνοκυπριακή πλευρά. Απ' την άλλη, βεβαίως, είναι αρκετοί στο διεθνή παράγοντα που θα ήθελαν να διευκολύνουν την Τουρκία, διότι το Κυπριακό, όσο και αν προσπαθεί να μην το παραδεχθεί αυτό η Τουρκία, αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο σε πολλά μέτωπα.
0: Σωστά.
5: Και κυρίως στα ευρωτοχικά, που εκεί πέρα έχει μεγάλες απαιτήσεις και μεγάλες αξιώσεις. Όσο υπάρχει το Κυπριακό, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτή είναι και μια μεγάλη παγίδα αυτή τη διαδικασία που ξεκινά. Δηλαδή, αν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και ξεκινήσουν οι ουσιαστικές συνομιλίες, εάν δεν καταλήξουν κάπου, η Τουρκία επιμένει ότι πρέπει να προβλεφθεί εκ των προτέρων ότι θα συμβεί με το ψευδοκράτος.
0: Ναι.
5: Θέλω να πω δηλαδή ότι αν καταλήξει ένα ναυάγιο, μια διαδικασία που θα ξεκινήσει, έτσι, που πιθανόν να ζητούνται πράγματα από την ελληνοκυπριακή πλευρά που δεν μπορεί να τα δεχθεί, εκεί αυτό μπορεί να γυρίσει ένα επικίνδυνο μπούμερανγκ, να ασκούνται πιέσει στου Ελληνοκυπρίου να δεχτούν για να μην καταλήξουν σε αδιέξοδο, και αν καταλήξουν σε αδιέξοδο, είτε να φορτωθεί η ευθύνη στην Λευκοσία, είτε να απαιτηθεί από τον διεθνή παράγοντα μια διαφορετική αντιμετώπιση του ψευδοκράτου.
0: Μάλιστα.
5: Έτσι, οπότε για να προχωρήσουμε δηλαδή σε μια λύση των δύο κρατών, ουσιαστικά.
0: Εγώ καταλαβαίνω, Νικόλα μου, από όλα αυτά που λες, πως ναι, γιατί μας το είπες καθαρά, σε 6 μήνες λήγει η θητεία του κ. Γκουτιέρες, επί της ουσίας εντός εισαγωγικών υποχρεωμένος να κάνει μια τελευταία κίνηση. Μπορεί λοιπόν, τι κάνει αυτό? Αντιλαμβάνομαι ότι κρατάει ενεργή, ζωντανή αυτή τη διαδικασία, χωρίς να αναμένουμε, κρατάμε χαμηλά τον πήχη, και επί της ουσίας είναι και μια ευκαιρία για την Κυπριακή Δημοκρατία για να μπορέσει όλο αυτό να το αναδείξει και να επιβάλλει αυτό που σου είπα, μια στρατηγική σε σχέση με τις γεωπολιτικές νέα στρατηγική σε σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.
5: Η πίεση είναι και προς την Τουρκία. Έτσι,
0: βέβαια είναι. Προφανώς.
5: Διότι πέρα από τα θέματα των ευρωτουρκικών, βλέπει ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια η Κύπρος αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά.
0: Έτσι, έτσι.
5: Συνάπτει συμφωνίες, συμμαχική συμφωνία με τη Γαλλία. Έχει συνάψει στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει διασφαλίσει ότι μπορούν και ξένες δυνάμεις, συμμαχικές δυνάμεις, να χρησιμοποιούν, να προσφέρει διευκολύνσεις στις δυνάμεις αυτές που είναι κρίσιμες, γιατί είναι δίπλα στη Μέση Ανατολή η Κύπρος. Έχει σήμερα ανακοινώθηκε από την.
0: Και έχει εργαλεία προς αξιοποίηση πλέον, Νίκο, νομίζω. Δηλαδή είναι τα ευρωπαϊκά, τα διπλωματικά, τα νομικά εργαλεία.
5: Και είναι και το ενεργειακό σήμερα.
0: Ακριβώς.
5: Μετά από τόσα χρόνια περιπέτειες του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου, ανακοινώθηκε από την Ιταλική ENI ότι ξεκινάει το πρόγραμμα για την εξόρυξη φυσικού αερίου από το κοίτασμα Κρόνος.
0: Το Κρόνος, μάλιστα.
5: Το οποίο θα αρχίσει να ρέει προς την Αίγυπτο και προς τη διεθνή αγορά το 2028.
0: Μάλιστα.
5: Θέλω να πω ότι η Τουρκία βλέπει ότι όσο περνά ο καιρός μπορεί να τεπαγιώνεται τα δύο κράτη που θέλει η Τουρκία σε εισαγωγικά, όπως λέτε. Απ' την άλλη μεριά όμως, ότι η Κύπρος προχωράει. Δεν είναι όπως μέχρι τώρα, η οποία η Κύπρος ούτε συμμαχίες έκανε, ούτε εξοπλισμούς είχε, ούτε ενεργειακά project προχωρούσε. Επομένως, αλλάζει πίστα και η Κύπρος.
0: Αυτό
5: είναι πίεση προς την Τουρκία.
0: Και έχουν σήμερα δημιουργηθεί εξελίξεις που επί της ουσίας τη βάζει μπροστά αντί για να ακολουθεί πρωτοβουλίες. Αυτό.
5: Ναι, βέβαια, εδώ όπως λες και εσύ, θα περιμένουμε να δούμε βέβαια και τις δύο συναντήσεις, την κοινή συνάντηση σήμερα και την κοινή συνάντηση αύριο. Μέχρι τότε δεν θα υπάρχουν, νομίζω, ιδιαίτερα αποκαλυπτικές πληροφορίες.
0: Λογικό είναι και αναμενόμενο.
5: Θα χαρτιά ο κ. Γκουτιέρες. Η δηλώση που θα κάνει μετά, η είδηση που θα μπορούσε να βγει,
0: ναι,
5: θα ήταν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν με ένα πλαίσιο που θα τους έχει παρουσιάσει,
0: mm-hmm,
5: με τη λεγόμενη δημιουργική ασάφεια που υιοθετεί ο
0: Ιωσήφ. Συνήθως συνοδεύεται, ναι, σωστά.
5: Ώστε το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης ή αργότερα,
0: ναι,
5: να ξεκινήσει ένας κύκλος ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με το Κυπριακό. Όχι σαν τις τελευταίες πενταμερείς. Τις τελευταίες πενταμερείς αφορούσαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
0: Σωστά.
5: Θα ζητηθεί η ουσία του Κυπριακού. Αυτό έχει να γίνει από το 2017, όταν κατέρευσαν στην ομιλία στο πλάνο Μοντανά.
0: Ακριβώς. Μου ακούγεται αισιόδοξο, ομολογώ δημοσίως, αλλά.
5: Όχι, δεν το είπα ότι θα συμβεί. Λέω ότι είναι.
0: Μπορεί να. Ναι. Το κατάλαβα, Νίκο μου, το κατάλαβα. Πες μας και δύο κουβέντες, λοιπόν, γιατί εχθές είχαμε τον νέο γύρο συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας Λιβύης. Τι προέκυψε από εκεί?
5: Δεν προέκυψε κάτι. Νομίζω ότι αυτό που προκύπτει και αυτό που θα προκύψει το επόμενο διάστημα θα είναι θετικό, ότι όταν ακούμε ότι γίνονται αυτοί οι γύροι διαπραγματεύσεων.
0: Ναι, αλλά.
5: Είναι σε τεχνικό επίπεδο. Mm-hmm. Είναι σε τεχνικό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
5: Δεν πρόκειται να λύσουν το θέμα άμεσα. Είναι μακράσουνες αυτές οι συνομιλίες, όπως μου λένε άνθρωποι που είναι εμπλεκόμενοι στις συνομιλίες.
0: Mm-hmm.
5: Γίνονται σε σκιά δύο γεγονότα. Από τη μια μεριά είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο που έχει επιχειρήσει να επιβάλλει την τελευταία. Από την άλλη μεριά όμως. Είναι και η κατάσταση στην οποία έχει επιβάλει η Ελλάδα με τα οικόπεδα τα οποία έχει οριοθετήσει και έχει δώσει σε ξένες εταιρείες για έρευνα,
0: mm-hmm,
5: τα οποία ακολουθούν τη μέση γραμμή όπως αντιλαμβάνεται η Ελλάδα. Η οποία γραμμή διαφωνεί με η Λιβύη και η προσφύγη στο ότι έχει καταθέσει χάρτες κτλ. Όμως στην πράξη επί του πεδίου τα έχει αποδεχθεί. Και
0: ακριβώς,
5: αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για την ελληνική πλευρά.
0: Mm.
5: Η συζήτηση τώρα γίνεται, όπως αντιλαμβάνομαι και όπως μαθαίνω, για τις γενικές αρχές που μπορεί να διέπουν μια τέτοια οριοθέτηση.
0: Γενικές αρχές, ποιες είναι αυτές, Νίκο?
5: Με αυτό είναι το θέμα. Πώς θα εφαρμοστούν γενικές αρχές του δικαίου της θάλασσας.
0: Γιατί λίγο αυτό κατάλαβες τι σημαίνει τώρα.
5: Ναι. Πώς θα μπορέσουν να εφαρμοστούν εκεί, στην mm-hmm περιοχή αυτή,
0: mm-hmm,
5: και μετά βεβαίως είναι όλα τα άλλα που θα ακολουθήσουν. Αλλά είμαστε ακόμα σε τεχνικό επίπεδο στις συνομιλίες αυτές. Αξιολογούνται ως θετικό το γεγονός ότι γίνονται, διότι αφήνουν ένα ανοιχτό διάβλο, διατηρούν ένα ανοιχτό διάβλο Αθήνας-Τρίπολης που δεν υπήρχε σε αυτά.
0: Συνεννόηση και επικοινωνία, αλλά εν τω μεταξύ, ναι, την ίδια ώρα μαθαίνουμε πως όλο και γίνεται πιο στενή η σχέση της Τουρκίας με τη Λιβύη.
5: Η σχέση της Τουρκίας
0: αυτό,
5: με τη Λιβύη είναι.
0: Άμα το βάλει στο τραπέζι.
5: Και δεν αλλάζει αυτή η σχέση.
0: Mm-hmm.
5: Αλλά εν πάση περιπτώσει, το να είσαι ενώ υπάρχουν τόσο σοβαρές διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες, να βρίσκεσαι σε τακτικό ρυθμό,
0: mm-hmm,
5: να συζητάς, να αναζητείς εναλλακτικές λύσεις και εφαρμογές του διεθνούς δικαίου, είναι σημαντικό. Κρατάς την άλλη πλευρά ζεστή, είσαι σε συνομιλίες. Υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα που έτσι κι αλλιώς και να συμφωνήσεις αύριο με την Λιβύη δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί μια συμφωνία.
0: Αυτό ήταν διότι... που θέλω να σε ρωτήσω.
5: Ναι. Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό πρόβλημα που δεν έχει λυθεί. Αλλά τουλάχιστον έχει κάνει μια μεγάλη προεργασία. Υπάρχει μια διπλωματική μάζα, διαπραγματευτική μάζα, η οποία παραμένει στο τραπέζι. Και έτσι πείσε σε επαφή μεν. Και αν κάποια στιγμή ολοκληρωθεί και η πολιτική κρίση, η μεγάλη πολιτική κρίση που κρατάει τόσα χρόνια στην Λιβύη, θα μπορείς να συνομιλήσεις με μια αξιόπιστη κυβέρνηση ώστε να προχωρήσεις τα επόμενα βήματα, που βέβαια το πιθανότερο, το θετικότερο θα ήταν να καταλήξεις τι κάνει, γιατί να συμφωνήσεις είναι λίγο δύσκολο.
0: Φαντάζομαι ως μονόδρομο αυτό το τελευταίο που λες, Νίκο,
5: ναι,
0: γιατί είναι και τα δεδομένα τα πολιτικά και η κατάσταση στη Λιβύη τέτοια που τέλος πάντων δεν ξέρω, υποτίθεται ακόμα γίνονται εκλογές.
5: Και είναι και κάτι που δεν μπορεί να αρνηθεί εύκολα η Λιβύη, διότι η Λιβύη έχει προσφύγει ήδη δύο φορές με την.
0: Σωστά.
5: Με την εισέγγιση τη Μάλτα στο
0: Διεθνέ Δικαστήριο, βεβαίω. Νίκο Μελέτη, πολύ σε ευχαριστώ. Άντε, να διακοπεύσει. Γεια χαρά, γεια, γεια. Yeah. Ο διπλωματικό με συντάκτη ήταν, φίλε και φίλοι, ο Νίκο Μελέτη. Τόσο το θέμα των συνομιλιών, του νέου γύρου των συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες Ελλάδας-Λιβύης, που είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα, αλλά προφανώς καλός είναι. Καλό είναι πάντα να κρατείτε μια διαδικασία και μια επικοινωνία, αν και τον ακούσατε πριν από λίγο τον εξαιρετικά ενημερωμένο συνάδελφο, τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα, ούτε αισιόδοξα. Έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον μας στην Κύπρο. Είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθήσουμε επί της ουσίας αύριο κάποια στιγμή, ίσως κάτι διαρρεύσει. Το ακούσατε και τον Νίκο Μελέτη. Θα τα πούμε εμείς και θα τα αναλύσουμε. Πάμε τώρα στους τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπλοκό της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον και την Ιχνηλάτς προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται στην Κύπρο, συναντήσει με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν, τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Υψηλός κινδυνός εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: εδώ. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 36 λεπτά. Είσαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, τη Μαρία Παπακυρίτση. Έχουμε τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει η ίδια. Και βεβαίως ίδιος παραμένει ο τρόπος που εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας του Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και στείλτε μας το μήνυμά σας. Λέγαμε για τις εξελίξεις που έχουμε στο Κυπριακό. Είναι μια ημέρα σήμερα, η χθεσινή και η σημερινή, με ενδιαφέρον. Σήμερα επίσης έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον μας, φίλες και φίλοι, στην συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου. Εάν δεν κάνω λάθος και δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να είναι η 7η συνάντησή τους. Είναι μια συνάντηση που, όπως λένε και αναλύσεις και άρθρα και ρεπορτάζ, είναι με πολύ βαριά ατζέντα και με ορατές αλλά και αόρατες ενδεχομένως διαφωνίες. Αναμενόμενο είναι όλο αυτό. Οι παλινοδίες του Προέδρου Τραμπ σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν είναι εδώ και προφανώς επηρεάζουν και μια σειρά θεμάτων. Το ενεργειακό είναι ένα από αυτά. Όλοι ζούμε και παρακολουθούμε το ασανσέρ στις τιμές των καυσίμων. Αυτή η αβεβαιότητα στις αποφάσεις της αμερικανικής διοίκησης επί της ουσίας τον πρόεδρο Τραμπ και σε συνδυασμό βεβαίως με την κλιμάκωση και τις μεταβολές στην κρίση στο Ιράν δημιουργεί εξαιρετικά σταθές περιβάλλον στις διεθνείς αγορές ενέργειας και όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον ενεργειακό αναλυτή, τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθη. Κύριε Μυριάνθη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Πάνταψη.
0: Είστε καλά, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τώρα ξανά μανά, όπως συνηθίζω να λέω, πού ακριβώς βρισκόμαστε. Πώς έχει διαμορφωθεί πλέον αυτή η συνθήκη και κυρίως, κύριε Μυριάνθη, σε τι μπορεί να ελπίζουμε, τι είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας? Βλέπουμε πάλι πόσο έχει επηρεαστεί αυτό που λέμε η παγκόσμια αγορά πετρελαίου από την, επιτρέψτε μου την έκφραση, ανισόρροπη τακτική του Προέδρου Τραμπ με τις απότομες μετατοπίσεις της πολιτικής, με τις στρατιωτικές απειλές, με τις επιθέσεις. Τι έχουμε μπροστά μας?
1: Να σας πω, βιώσαμε 13 συνεχείς αεροπορικούς νυχτερινούς βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν και μια ευνίδια και χωρίς εξήγηση διακοπή τους. Mm-hmm. Αναλυτές αποδίδουν τη διακοπή τους στις ανησυχίες του Προέδρου Τραμπ λόγω της χθεσινής σοβαρής εντονότητα της προχθεσινής, συγγνώμη, σοβαρής και εντονότητα της πτώσης των χρηματιστηρίων του Τόκιο και της Σεούλ.
0: Ναι.
1: Ιδιαιτέρως σε αμερικανικές μετοχές υψηλής τεχνολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να ακολουθήσει κύμα ρευστοποιήσεων και στα άλλα δυτικά και εν τέλει στα αμερικανικά χρηματιστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, άλλη μια αιτία που αποδίδουν τη διακοπή των βομβαρδισμών είναι η έλλειψη εγκλημάτων λόγω υπερκατανάλωσης.
0: Και όμως αυτό λογικό ακούγεται, όλα
1: ναι,
0: αυτά.
1: Όντως,
0: ναι,
1: όντως.
0: Γιατί προς πόσο πια να έχουν, ναι.
1: Ναι, είναι στα όρια τους. Προς το παρόν, μάλλον διεξάγονται μυστικές διαπραγματεύσεις, εξού και η ανακούφιση των τιμών πετρελαίου,
0: mm-hmm.
1: γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τιμή του βαρελιού του αργού πετρελαίου είναι ίσως το καλύτερο βαρόμετρο της γεωπολιτικής κατάστασης.
0: Σωστά. Επειδή λέτε για ένα παρασκήνιο που προφανώς υπάρχει, ναι, αυτό που φαίνεται, τουλάχιστον ο Τραμπ δηλαδή μίλησε για φιλικές συνομιλίες, τις οποίες διαψεύδει το Ιράν, πάλι δηλαδή έχουμε ξαναγυρίσει σε ένα παιχνίδι δηλώσεων που μας είναι πάρα πολύ γνώριμο, το έχουμε ξαναζήσει.
1: Ναι, αυτή τη φορά ο στόχος είναι αυτές οι διαπραγματεύσεις να οδηγήσουν σε επίτευξη συμφωνίας, γραπτής συμφωνίας, που δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Και όχι της επιστροφής στον πόλεμο της εκεχηρίας, όπως χαρακτηριστικά είπε ο διακεκριμένος αναλυτής McMaster, mm-hmm. που ίσχυε μέχρι σήμερα με τα γνωστά αποτελέσματα. Mm-hmm. Mm-hmm. Αν λοιπόν επιτευχθεί εν τέλει συμφωνία και μάλιστα σύντομα, γιατί τα περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ και για τον πρόεδρο Τραμπ λόγω των επικείμενων
0: ενδιάμεσων εκλογών,
1: ακριβώς, mm-hmm. και του Ιράν λόγω της τρομερής οικονομικής στενότητας που αντιμετωπίζει, τότε η οικονομία θα ανακουστεί. Διαφορετικά θα μπούμε σε επικίνδυνα νερά που εκτός από θέματα ασφάλειας θα οδηγήσουν σε πληθωρισμό, παγκόσμια ύφεση και εν τέλει αύξηση των επιτοκίων.
0: Επιτρέψτε μου να βάλω εδώ και μία διάσταση που είναι αυτό που επίσης μπήκε στη ζωή μας και τα συζητάμε όλους τους τελευταίους μήνες, που είναι τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα. Διάβασα λοιπόν, κύριε Μυριάνθη, ότι το Ομάν ναι. παρουσίασε με συγχωρείτε, μία πρόταση για τη δημιουργία κοινού μηχανισμού διαχείρισης του στενού του Ορμούς, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοεία πλοία από τη μία μεριά και προφανώς να αποκλιμακωθεί η ένταση της ζωτικής σημασίας στη θαλάσσια αυτή δίωδο. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο πραγματικός είναι ο κίνδυνος μιας παρατεταμένης διαταραχής στους ναυτιλιακούς διαδρόμους και στις εφοδιαστικές αλευθυσίδες, το ζήσαμε ούτως ή άλλως και όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, προς το παρόν η τακτική, δεν μπορώ να μιλήσω για στρατηγική, mm-hmm. του πρόεδρου Τραμπ έχει καταστήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμού σαν το κύριο διακύβευμα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή έχουμε μετατόπιση από τον εμπλουτισμό ουρανίου που σε όπλα, πυρηνικά όπλα, στη διέλευση του Ορμού.
0: Μα ούτως ή άλλως από το τρίπτυχο του αρχικού στόχου της επίθεσης, αυτό πια έχουμε φύγει, έχουμε αυτό που λέτε μόλις τώρα εσείς. Ναι.
1: Ακριβώς. Προς το παρόν το Ιράν τον ασκεί, παρεμποδίζοντας τη διεθνή εμπορική ναυτιλία, όταν αυτή δεν διέρχεται από τη συγκεκριμένη διαδρομή που το Ιράν ελέγχει και αν δεν πληρώνει και το τίμημα που επίσης το Ιράν επιβάλλει. Mm-hmm. Αυτό όμως εδώ υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Εκτός των άλλων, να δημιουργήσει ένα αρνητικό προηγούμενο και για τα άλλα διεθνή στενά. Όπως τη Ταϊβάν, τη Μάλακα, mm-hmm, του Μπάμπελ Ματέπ mm-hmm. κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ λοιπόν το Ομάν προτείνει όχι τον έλεγχο πλέον από κάποιον των στενών, αλλά αν θέλετε τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας, που ουσιαστικά θα κινείται στον παλιό πλού, στη χάραξη του παλιού πλού του IMO.
0: Μάλιστα.
1: Προσφέροντας ενδεχομένως υπηρεσίες των πιλότων των σκαφών τα οποία θα οδηγούν τα πλοία.
0: Με ένα μικρό
1: διαόδιο, αν θέλετε.
0: Ναι, άλλο, διάβαζα ότι προβλέπει αυτή η πρόταση την καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν το στενό.
1: Και αυτό σαν ένα είδος αποζημίωσης για τα μικρά σκάφη τα οποία θα οδηγούν, όπως και στον ρυθμό της Κορίνθου για παράδειγμα, τα μεγάλα σκάφη. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό είναι θετικό, γιατί αφαιρεί από το Ιράν την δυνατότητα της μονομερούς επιβολής και απομακρύνει και τον κίνδυνο διάχυσης και στα υπόλοιπα διεθνή στενά, κάτι που θα πλήξει ιδιαίτερως στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Η σημερινή συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, που βρίσκεται σε όλον αυτόν τον απόϊχο και στις καινούργιες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, στη νέα φημολογία για φιλικές συνομιλίες, αλλά και στον απόϊχο της συνάντησης του Προέδρου Τραμπ με τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, είναι λίγο πια οι πρωτοβουλίες και οι πολιτικές του Τραμπ έχουν θολώσει πάρα πολύ τις ισορροπίες που μέχρι τώρα ξέραμε.
1: Αυτό είναι αληθές. Το μόνο ενδεχομένως θετικό mm-hmm. είναι η αναδίωση της παλιάς ιδέας αναγνώρισης του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, ακόμα δεν είναι όριμες οι συνθήκες, και συμμετοχής πλέον της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ.
0: Ναι, αλλά είδατε, το θυμήθηκε στο τέλος. Δηλαδή, κάνει τη συνάντηση με τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, συμφωνεί ένα πυρηνικό πρόγραμμα και εκ των υστέρων θυμάται, γιατί ναι, έγινε ολόκληρο παρασκήνιο και αυτό, σωστά, να συμπληρώσει και να πει ναι, αλλά η συμφωνία θα ενισχύει εφόσον προηγουμένως υπογραφούν οι συμφωνίες. Δηλαδή,
1: είναι...
0: συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, το θέμα είναι ότι αυτή η συνάντηση Νετανιάου και
0: Τραμπ,
1: θα γίνει μάλλον με κάποια μεγάλη επιφύλαξη πλέον του Νετανιάχου, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι εγώ πουλάω σε όποιον θέλω.
0: Τα F-35.
1: Ενώντας, τα F-35.
0: Την καινούργια δήλωση λέτε για τον Ερντογάν.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό βέβαια είναι μια έμεση επίκριση στον Νετανιάχου, ο οποίος δεν θέλει. Δεν το θέλει με τίποτα αυτό. Επίσης, έχουμε μια αποστασιοποίηση των κοινών επιχειρήσεων. Οι 13 συνεχείς βομβαρδισμοί του Ιράν έγιναν μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι με συμμετοχή του Ισραήλ, το οποίο παρακολουθεί έχοντας αποστασιοποιηθεί. Βεβαίως, όταν σφίξουν τα πράγματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα προστρέξει στη συμμετοχή και του Ισραήλ, το οποίο είναι ουσιαστικός εταίρος σε αυτή την κοινή επιχείρηση.
0: Ναι, και από ό,τι φαίνεται και διάβαζα και τον διεθνή τύπο ότι σε αυτήν την συνάντηση υπάρχει και θα μπει ενδεχομένως ξανά το θέμα της δυτικής όχθης, δηλαδή θα ξανακοιτάξουν και προς εκείνη την πλευρά. Είναι συγκεχημένες οι πληροφορίες, αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις πιέσεις που ασκούνται προς τη μία ή την άλλη πλευρά εντός του Ισραήλ.
1: Σωστά.
0: Γιατί κάποιοι μιλάνε για ένα σχέδιο προσάρτησης,
1: ναι,
0: με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, σε ένα momentum που όλα κρέμονται σε μια κλωστή.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και εδώ είναι ενδεχομένως το θέμα της δυτικής όχθης και των σχεδίων του Ισραήλ, είναι ένας έμεσος μοχλός πίεσης του Τραμπ προς τον Νετανιάου.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή το επισημαίνει ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη κρεμότητα και ενδεχομένως να μην συνενεμούμε εμείς σε αυτό, έχοντας υπόψη την καθολική σχέση που διέπει τις δύο χώρες.
0: Ναι. Γυρνώντας στο ενεργειακό θέμα, κύριε Μυριάνθη, εμείς ως χώρα είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για ένα κακό σενάριο σε σχέση με την εξέλιξη του πολέμου?
1: Κοιτάξτε, όσο διατηρούμε τα αποθέματα ασφαλείας στο ύψος που πρέπει και όσο είμαστε ενδεχομένως έτοιμοι να υποστούμε μικρές θυσίες στην κατανάλωση και περιορισμούς, τότε ναι, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το κακό ενδεχόμενο να μην υπάρξει συμφωνία και ενδεχομένως να έχουμε και περαιτέρω κλιμάκωση, αρνητική κλιμάκωση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Από εμάς εξαρτάται.
0: Ναι, και ο ρόλος του ΟΠΕΚ, κύριε Μυριάνθη, θέλω να πω, τι θα κάνει? Θέλω να πω, θα αυξήσει την παραγωγή για να συγκρατηθούν οι τιμές, θα τηρήσει στάση αναμονής? Είναι και αυτό ένα θέμα μείζων, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, σωστά. Ο ΟΠΕΚ θα προσπαθήσει να ισορροπήσει τις λογικές τιμές, δηλαδή σε επίπεδα από 65 έως το πολύ 75 δολάρια το βαρέλι, με την πολιτική συγκυρία. Δηλαδή, διότι σίγουρα θα υποστεί πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αυξήσει την παραγωγή,
0: ναι,
1: για, να υπάρξει μια αντιστάθμιση, αλλά και αυτή έχει όρια, ξέρετε, δεν είναι απεριόριστη. Εάν βάλετε δε επιπλέον και τις κυρώσεις που υπάρχουν στην Ρωσία, που και αυτή είναι ένας μεγάλος προμηθευτής του παγκόσμιου συστήματος, τότε τα πράγματα είναι σχεδόν οριακά, θα έλεγε κανείς.
0: Εντάξει, βάλατε και είπατε τη λέξη Ρωσία, γιατί και από εκεί έχουμε μία αναζωπήρωση και κύριε Μυριάνθη της συνθήκης, η οποία πια δείχνει βαλτωμένη από τη μία μεριά, αλλά ξαφνικά έχει εκρήξεις με συνέπεια ό,τι διαβάζουμε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, είναι σαφές ότι αυτό που λέμε τα γεωπολιτικά μας είναι, εννοώ, όχι τα δικά μας μόνο, τις πεδίτες ευρύτερης περιοχής μας, ναι. Είναι ένα ρευστό απολύτως πεδίο, με εξελίξεις που κανείς νομίζω δεν μπορεί με σιγουριά να δώσει από τώρα, και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Μυριάνθη.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, για χαρά σας.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης είναι ενεργειακός αναλυτής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ καλή εικόνα για, για τα όσα συμβαίνουν και είναι από τα πλέον έμπειρα και αναγνωρισμένα στελέχη στον χώρο της ενέργειας.

Λοιπόν, και επειδή βλέπω το ενδιαφέρον σας και στο προσωπικό messenger για τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, θα την περιμένουμε. Είναι πράγματι, είναι η 7η επίσκεψη του Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επιστροφή του Τραμπ, έλεγα, στην εξουσία. Είναι σαφές ότι η συνάντηση αυτή γίνεται σε ένα timing που όλα συνενούν, συμβάλλουν στην εκτίμηση ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν είναι αυτές που ήτανε και έχουν μπει σε ένα άλλο επίπεδο. Τι σημαίνει τελικά όμως αυτό, πρέπει να έχουμε υπομονή για να το δούμε. Το βέβαιο είναι ότι ο Νετανιάχου φτάνει μεν ως πρωθυπουργός προφανώς του Ισραήλ, όμως προσέξτε, διεκδικεί την επανεκλογή του και άρα είναι σαφές ότι θα επιδιώξει να αποκαταστήσει τη σχέση αυτή που όλα δείχνουν πως έχει δοκιμαστεί. Από την άλλη μεριά, σας θυμίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ, το είπαμε μόλις πριν από λίγο, έχει μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές και άρα πρέπει με κάθε τρόπο να κλείσει, όπως λέμε σε άψογα ελληνικά, as soon as possible, δηλαδή το συντομότερο δυνατό, αυτό το μέτωπο του πολέμου που του έχει, όπως λέμε σε άψογα ελληνικά, as soon as possible, δηλαδή το συντομότερο δυνατό, αυτό το μέτωπο του πολέμου.

ανοιχτά, έχουν συζητήσει την πορεία του πολέμου κατά του Ιράν. Έχει τα ανοιχτά μέτωπα, ήδη συζητούνται τα θέματα της δυτικής όχθης, της συμφωνίας του Τραμπ με τον εχθρό του Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, για τα πυρηνικά. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα συζητήσουν, ό,τι μπορούμε να μάθουμε και να έχουμε μια ένδειξη προς τα που πάει όλο αυτό.

Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Βλέπω τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και αυτά που είχατε και έχετε κάθε φορά να επικοινωνείτε μαζί μας. Να ευχαριστήσω την φίλη ακροάτρια, την κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά για το μήνυμά σας. Για έναν άλλον άγνωστο ακροατή ή ακροάτρια που σχολιάζει την είδηση με την οποία ξεκίνησα, φίλες και φίλοι, για την απαγόρευση ερμηνείας του τραγουδιού, ο Γιάννης Σουφωνιάς, από τον Μητσιά, και βάζει ένα θέμα προβληματισμού για τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα των μεγάλων αυτών ανδρών της ελληνικής μουσικής, ενώ τους συνθέτες, τους στιχουργούς κτλ. Υπάρχουν και αυτά, συμβαίνουν. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Αύριο να μου επιτρέψετε να λείψω μία μέρα, και την Πέμπτη θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την Ιχνηλά της 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

0: Ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζει κανείς και αυτή η θέση είναι αδιαπραγμάτευτη. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όσον αφορά την επιχείρηση των Ήλιων, είπε ότι δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο του ΕΦΕΤ και τα προϊόντα της στερούνταν την νόμιμη σήμανση. Ο κύριος Ζόμπος, αναφερόμενος στους πρώτους 30 μήνες θητείας του, είπε πως έχουν γίνει πάνω από 24.000 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα. Ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Το μεσημέρι έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία πριν από το νέο κύμα καύσωνα για θετικά αποτελέσματα στη μάχη με τις φλόγες που μένονται στα δυτικά της Μαδρίτης, κάνει λόγο ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, τονίζοντας ωστόσο ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Στη Γαλλία πριν από λίγο δόθηκε εντολή για απομάκρυνση 4.000 τουριστών στα νοτιοδυτικά. Το πύρινο μέτωπο παραμένει σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από το Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον του εισαγγελέα αυτή την ώρα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν την ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας στην εργασία. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 4. Θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, όπου αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλεν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την πέμπτη ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται σύμφωνα με την αστυνομία ως ηγετικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης. Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή, κατά εξακολούθηση, κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, εκβιάσεις και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν ύστερα από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν και προκλήθηκαν πυρκαγιές. Πριν από λίγο ήρθε η προειδοποίηση για τσουνάμι. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών επέστρεψε θριαμβεύτρια στην Ελλάδα μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup στο Σίδνεϊ. Η αποστολή τύχαν πανηγυρική υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με την πολιτεία και τον αθλητικό κόσμο να αποθεώνουν τους παίκτες και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη με 38 άρια, ανέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Γιώργο Πίκουλα και το Στέλιο Βραδέλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
6: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επειδή αυτοί που μας κάνουν υπερήφανους πάντα τους δίνουμε προτεραιότητα, πάμε στον Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της Αττικής Πόλο, να ακούσουμε δύο λέξεις από το αεροδρόμιο.
1: Αυτό το χρυσό μετάλλιο με πολλούς Έλληνες, με Έλληνες που κλάψανε, που ήρθανε με όλοι, ερχόντουσαν ολόκληρες οικογένειες, γιαγιάδες, παππούδες, εγγόνια, όλοι μαζί. Νομίζω ότι τους δώσαμε τόσο μεγάλη χαρά που αυτό ήταν ένα δεύτερο χρυσό μετάλλιο για μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα και νιώσαν πολύ παρήφανοι για την Ελλάδα τους, για τη χώρα τους, για την εθνική ομάδα και πανηγυρίσαμε μαζί αυτή την πρώτη στιγμή.
2: Πέρσι οι γυναίκες στο πόλο, φέτος οι άντρες. Ποιο είναι το μέλλον του ελληνικού πόλου?
1: Το ελληνικό το πόλο βαθίζει σωστά. Βαθίζει σωστά. Νομίζω υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός από τη διοίκηση, προπονητές, ακολουθούν οι αθλητές. Κάνουμε σωστά βήματα, κάνουμε βήματα προσεκτικά. Καμιά φορά μπορεί να μην έρθει μια διάκριση, αλλά τώρα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετές. Νομίζω ότι έτσι σεμνά και ταπεινά πρέπει να συνεχίσουμε και μέσα στα πλαίσια που μπορούμε και όχι με μεγάλα λόγια και να ξαφνικά να νομίζουμε ότι πρέπει να μπορούμε να τα κάνουμε όλα.
2: Εμείς θα σας ευχηθούμε ισάλα με υγεία.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Νικολέτα, αυτά μας.
3: Αυτά από ωραία. Τον Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών στο πόλο, στο water polo. Μην μπερδευτούμε γιατί υπάρχει και το άλλο το πόλο. Παίζεται μετάλογα, αλλά εντάξει.
0: Και τώρα φλόρεν το πόλο υπάρχει επίσης.
3: Εντάξει, λέω για τα αθλήματα, το πόλο.
0: Το πόλο, το water polo λοιπόν, πραγματικά μια ομάδα η οποία μας έχει κάνει πάμπολες φορές υπερήφανους και
3: πάντα... Πόσες πια είναι οι χαρές της ζωής?
0: Και πάτη,
3: μία από αυτές είναι το water polo.
0: Ο θρύλος, η εθνική πόλο, να. Τι άλλο? Τι άλλο, δακτύλιος, έφυγε.
3: Έφυγε τώρα.
0: Δεν ξέρω, ό,τι να είναι.
3: Να έχουμε τη Μαρία στην ρύθμιση των ήχων.
0: Δείχνω μία αποφασιστικό.
3: Ήχων, Πανανίδου στα τραγούδια.
0: Εντάξει.
3: Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Αυτές είναι οι χαρές της ζωής, δηλαδή να ξέρεις ότι έχεις μια εμπειρία.
0: Και μπαίνει και σαν ομάδα. Μια Έλενα πολίτη ξαφνικά, δεν καταλαβαίνουμε τι λέει, ξαναφεύγει. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει, παιδιά, ενημερώστε με παρακαλώ. Όπα.
3: να κόψουμε επισκεπτήριο.
0: Πέταξε κεφαλάκια. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
3: Έχουμε περάσει και τα μισά του καλοκαιριού. 28.
0: Πάει. Τέρμα.
3: Εσύ, όπως λέγω, βάζουμε χειμερινές άδειες.
0: Καταρχάς όλα τα πάνελ λέει πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη ΔΕΘ. Οπότε να. Πάει. Ο Αύγουστος, παιδιά, τον έχουμε ξεπεράσει. Έχουμε φτάσει.
3: Τι άλλο, δηλαδή, τον Αύγουστο πάλι τα ίδια θα λένε.
0: Ναι. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε φωτιές και έτσι να παραμείνει. Είχαμε το πολύ μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία. Εντάξει, φοβερός σεισμός και προειδοποίηση για τσουνάμι. Καμιά πενταριά τραυματίες, αλλά η κατάσταση.
3: Και με 7,1 σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα μετρούσαμε, ναι, κατά χιλιάδες θα πήγαιναν.
0: Ναι, αλλά 7,1 για την βλέπεις τις κάμερες και σκιάζεσαι τώρα από τι έχει γίνει, τι τρέμουλο και τι αυτό.
3: Και είχαμε και αυτή την άτυχη στιγμή στο φεστιβάλ στο
0: στην Ιερία. Ναι.
3: Επειδή εμάς είναι από τα αγαπημένα μας τραγούδια και από τους αγαπημένους μας ερμηνευτές.
0: Και φαν της εκπομπής ο Μανώλης Μητσιάς, τον έχουμε βγάλει τόσες φορές. Και ρε παιδί μου, η καρδιά μας λίγο μαύρισε τώρα με αυτή.
3: Παρότι δεν ήμασταν σε συναυλία.
0: Αλλά το απήγγειλε και τόσο ωραία. Έτσι. Αλλά εμείς θα το ακούσουμε βέβαια ως
3: αυθεντικό.
0: Γιατί τα αγαπάμε. Πάμε. Δεν ξέρω ο κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη αν μας επιτρέπει. Εμείς, επειδή είμαστε και επαναστάτες, να ούμε, το βάζουμε και δεν καταλαβαίνουμε. Χριστό, πάμε.

0: Λοιπόν, ξέρεις ότι ο Γιάννης ο Φωνιάς είναι πραγματική ιστορία.
1: Είναι πραγματική ιστορία και το φροσί πολύ καψουρικό. Ωραίο. Το πάντα τι δείχνει και την αγάπη και
0: το φροσί
1: την απόγνωση.
0: Το φροσί ήταν η κόρη. Ο Γιάννης, δεν λεγόταν Γιάννης, ήταν οργανοπαίκτης. Mm. Και είχε 7 παιδιά με μια γυναίκα.
1: Αχα.
0: Αλλά η γυναίκα
1: καρπερός
0: του.
1: Ο Γιάννης.
0: Ήταν, ναι, ο Γιάννης ήταν ζωηρός, αλλά και η γυναίκα ήταν ζωηρή όσο έλειπε ο Γιάννης.
1: Α.
0: Και αυτή τα έφτιαξε με έναν φίλο του Γιάννη, βιολιστή.
1: Ναι.
0: Και όταν έλειπε ο Γιάννης για παραστάσεις, η σύζυγος πήγαινε με το βιολιστή.
1: Α, μάλιστα.
0: Και είχαν συνάψει. Τρογόπιναν το μεταξύ, ήταν φίλοι. Κάποια στιγμή βρίσκει κάτι γράμματα ο Γιάννης, 40 χρονών τότε.
1: Άφησε ίχνη ο βιολιστής.
0: Και του λέει η γυναίκα του: τον αγαπάω τον φίλο, τον φίλο εκεί πέρα, τον κολλητό, και θα φύγω μαζί του.
1: Mm.
0: Παίρνει, τρελαίνεται, παίρνει ένα κουζινομάχαιρο.
1: Ναι.
0: Ήταν μπροστά τα 6 από τα 7 παιδιά της οικογένειας. Σκότωσε τη μάνα μπροστά στα 6 παιδιά.
1: Έλα,
0: ο Γιάννης ο Φωνιάς. Αυτό έγινε το 1960 το μεταξύ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή που έλειπε ήταν η Φρόσο. Το φροσί που λέει.
1: Α,
0: η Φρόσο ήταν η μεγάλη κόρη, η οποία ήταν τότε 16, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την απώλεια της μάνας που την αγαπούσε πολύ και αυτοκτόνησε μετά από 2 χρόνια.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Έτσι, είναι μια πραγματική ιστορία.
1: Φοβερή ιστορία. Mm. Και να πούμε για αυτούς που δεν ξέρουν ότι στη συναυλία που έδωσε ο Μανώλης Μητσιάς την Κυριακή στην Πιερία, δεν είπε αυτό το τραγούδι, δεν το τραγούδισε το Γιάννη το Φωνιά, ένα έτσι σήμα κατά τεθέν, λόγω της απαγόρευσης του γιου του Μάνου Χατζηδάκη, του Γιώργου, να, δεν έδωσε άδεια τέλος πάντων μέσω εξοδίκου να τραγουδώνται, να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πατέρα του. Οπότε έμεινε στον κάτσο ο Μανώλης. Να. Και το απήγγειλε σε μια συγκλονιστική στιγμή, πολύ όμορφη. Όχι την τέλεια, γιατί το τραγούδι είναι το τέλειο.
0: Λοιπόν, εντάξει, αλλά υπάρχει αυτή η ιστορία που το.
1: Φοβερή, φοβερή ιστορία. Λοιπόν, πάμε, ναι. Έλενα Λεβίζου, πάμε κατά έξω.
0: Πάμε, έλα, γιατί Έλενα. Σήμερα περιμένουμε συνάντηση μεγάλη. Μπίμπι Ντόναλτ.
2: Ναι, έχουμε 2 συναντήσεις. Είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου. Έχουμε αρχικά με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις 4.30 ώρα Ελλάδας, αναμένεται να γίνει αυτό. Και μετά 8 ώρα το βράδυ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
0: Καλά, ο Ζελένσκι, αν δεν πάει καλά ντυμένος, δεν το βλέπω να, μένει, να γίνεται πολύ ώρα αυτή η συνάντηση.
2: Εντάξει, νομίζω, έχει αλλάξει το κλίμα. Ναι. Εκτός
0: ποτέ μιλες ποτέ.
2: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, τέλος πάντων είναι σημαντικές συναντήσεις και οι δύο. Η μία βεβαίως για την Ουκρανία, η άλλη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Νετανιάχου είναι η 8η επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον. Συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ουσιαστικά πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την κηδεία του Λίντσεϊ Γκρέαμ, του γερουσιαστή, πολύ στενού συμμάχου και συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Έπεσε πολύ παρασκήνιο για να γίνει συνάντηση, γιατί αρχικά δεν ήταν προγραμματισμένη.
2: Ναι, δεν ήταν προγραμματισμένη, αλλά και πριν από η κηδεία του Λίντσεϊ Γκρέαμ ήταν να γίνει όχι αυτό το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο. Τότε λοιπόν είχε ελεγχθεί ότι θα πάει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και θα υπάρξει μια συνάντηση, αλλά τελικώς σίγουρα υπάρχει παρασκήνιο, αλλά τελικώς όντως προγραμματίστηκε να γίνει. Θα δούμε τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση, αν βγει κάτι και αν γίνουν δηλώσεις σχετικές. Ο Νετανιάχου πάντως πηγαίνοντας είπε ότι είναι σύμφωνος με ό,τι κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του, όταν ρωτήθηκε για τις αντιρρήσεις του Ισραήλ για πιθανή πώληση F-35 στην Τουρκία, είπε ότι δεν θα μας πει καμία χώρα που ακριβώς θα πωλήσουμε τα αεροσκάφη μας και το, τέλος πάντων τα αμυντικά μας συστήματα και τα όπλα.
0: Αμυντικά μας είναι όπου θέλουμε τα πουλάμε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Ρεάλι, τι θα κάνουμε.
1: Κατάλαβα.
2: Εντάξει, είναι σε μια ενδιαφέρουσα περίοδο για άλλη μια φορά, γιατί για τέταρτη νύχτα δεν υπήρξαν αμερικανικοί βομβαρδισμοί, δεν υπήρξαν ιρανικά αντίπεινα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι υπάρχουν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Οι Ιρανοί επισήμως λένε ότι δεν έχουμε ζητήσει να συνομιλήσουμε με τις ΗΠΑ, αλλά υπάρχουν ανοιχτά διπλωματικά κανάλια, μιλάμε με μεσολαβήτριες χώρες. Υπάρχουν πληροφορίες του Bloomberg ότι Ιράν και Ομάν συνεχίζουν να συζητούν για το άνοιγμα επί της ουσίας των στενών του Ορμούζ. Τα πλοία να περνούν από μία, από τη λεγόμενη μέση οδό, ναυτική οδό.
0: Έχει traffic jam εκεί πέρα τώρα όμως. Δηλαδή με τόσα πλοία που έχουν μαζευτεί.
2: Και πέρα από αυτό υπάρχει και άλλο θέμα, το θέμα των ναρκών, που ακριβώς βρίσκονται και όλα αυτά τα θέματα. Αλλά μένει να δούμε αν ανακοινωθεί κάτι από αυτούς τους δύο και τι θα πούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Ένα αναμονή.
1: Ένα ευχάριστο μας.
0: Να μας πει πρώτα για το σεισμό και μετά πάλι.
2: Να σας πω για το σεισμό, ωραία, ναι. Λοιπόν,
0: γιατί μετά θα τα μπερδέψεις πάλι, γιατί θα έχουμε άλλο.
1: Πάλι τι εννοείς?
0: Αυτό.
2: Ναι, όντως τι εννοείς, είδες, πες εσύ για να
1: μην λέω εγώ. Είδες, να σημειωθεί αυτό η υπεράσπισή σου.
2: Όλα σημειώνονται.
1: Έτσι,
2: λοιπόν, σεισμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην νότιο-δυτική Ιαπωνία, ανοιχτά του νησιού Κιούσου. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με την πρωθυπουργό Σανάη Τακαΐτσι, υπήρξαν αρκετοί τραυματισμοί.
1: Αέρα, τίποτα.
0: Σαν να είναι εξαδέρφη. Σαν να μιλάει και τον πρόεδρο στο κοπανάκι. Τακαΐτσι είπαμε.
1: Τακαΐτσι.
2: Τακαΐτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ναι, είπε ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες και ότι φαίνεται και από εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ιαπωνικά μέσα, ότι υπάρχουν αρκετές ζημιές, ίσως και καταρρεύσει σε κάποιες υποδομές όπως γέφυρες ή σε δρόμους που έχουν ανοίξει. Η Τακαΐτσι μίλησε και για κάποιες καταρρεύσεις κτηρίων και φωτιές έχουν ξεσπάσει σε ορισμένα σημεία. Επίσης η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί περίπου 40.000 σπίτια, κατοικίες, κτίρια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι μια κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη για να δούμε το μέγεθος και την έκταση των ζημιών. Είναι ένας μεγάλος σεισμός. Βέβαια, θυμόμαστε ότι στην Ιαπωνία έχουν υπάρξει και πολύ πολύ μεγαλύτεροι σεισμοί.
0: Ναι, το 7,1 σε άλλες χώρες ήταν η καταστροφή. Στην Ιαπωνία είναι ok.
2: Και ελπίζουμε να μην είναι πολύ, να μην υπάρξουν θύματα βεβαίως και να μην είναι και μεγάλες καταστροφές. Είχε σημάνει συναγερμός για τσουνάμι, είχαν πει έως ένα μέτρο, ήταν υποθαλάσσιος βεβαίως ο σεισμός και περίπου 10 χιλιόμετρα υπολογίζεται το εστιακό του βάθος.
0: Ένα μέτρο κάνει αν δίνει το πλοίο στο λιμάνι και στην Πάρο και στην Αμόρφο.
2: Και παραπάνω, μη σου πω.
0: Και παραπάνω.
2: Το έχω βιώσει γι' αυτό, ναι. Λοιπόν, φαντάζομαι και όλοι μας. Αλλά ήρθε ο συναγερμός, οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ελπίζουμε όχι με μεγάλες ζημιές ή απώλειες να μην υπάρξουν. Λοιπόν, αυτό το να αλλάξουμε κλίμα.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν που κάνει τώρα και είναι και μια ευχάριστη είδηση, αναμενόμενη αλλά ευχάριστη,
1: ναι,
2: είναι ότι ανακοινώθηκε η ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της Γαλλίας.
0: Από τον Ζιντάν Ζιντάν,
2: ο οποίος αποκάλυψε, έγινε μια συνέντευξη τύπου με δεκάδες δημοσιογράφους, όπως καταλαβαίνετε, αποκάλυψε λοιπόν ότι από το 21, τα τελευταία χρόνια λοιπόν, που είχε τελειώσει από τη Ρεάλ, έφυγε από τη Ρεάλ, είχε πολλές προτάσεις για να αναλάβει πολλές ομάδες.
1: Διάφορες ομάδες, κορυφαίες ομάδες.
2: Ναι, ναι,
0: ναι. Είναι ο μοναδικός προπονητής που έχει καταφέρει να πάρει 3 Champions League στη σειρά, δεν το έχει καταφέρει κανένας.
2: Ναι. Είπε λοιπόν ότι είχε πολλές προτάσεις, αλλά ο ίδιος ήθελε να περιμένει για την εθνική ομάδα της Γαλλίας, γιατί αυτή είναι η μεγάλη του αγάπη, ένα όνειρο όπως είπε.
0: Δεν έχει και βιοποριστικό πρόβλημα ο Ζιζού τώρα, πώς θα βγει ο μήνας, να πέφτει.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Οπότε,
2: σε καμία περίπτωση.
1: Όταν απορρίψεις κάτι δεκάδες εκατομμύρια, προφανώς δεν θα έχεις βιοποριστικό.
2: Ναι. Σε καμία περίπτωση, και εδώ που τα λέμε είναι από αυτούς που για το άθλημα το έχουν καθορίσει επί πολλά χρόνια και το αξίζει.
0: Ότι ο Ρονάλντο θα γίνει ηθοποιός, το μάθες, και παραγωγός.
1: Ποιος Ρονάλντο?
2: Ο Κριστιάνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο CR7.
0: Ναι, ναι. Στην νέα δραματική σειρά ποδοσφαιρική, Day First.
1: Ωραία, φίλε.
0: Θα παίξει.
2: Αρχικά
0: τέλος.
2: Και μετά θα δούμε που θα παίξουμε.
1: Day Last. Μετά.
0: Ξεκινάμε μεγάλη καριέρα.
2: Λοιπόν, είπε λοιπόν, να συνεχίσω λίγο να το ολοκληρώσω, είναι τετραετές το συμβόλαιο, όπου θα πάει τη Γαλλία μέχρι το 2030 από το επόμενο Μουντιάλ, και να δείτε πώς θα φέρνει ζωή. Ρωτήθηκε λοιπόν από τους δημοσιογράφους, γιατί αναμένεται το πρώτο επίσημο παιχνίδι που θα δώσει με τη Γαλλία να είναι εναντίον της Ιταλίας. Oh. Θυμόμαστε στο τελικό του 2006 στο,
1: Ματεράτσι.
2: Στο παγκόσμιο. Ακριβώς, με την κουτουλιά στο Ματεράτσι και τι είχε γίνει. Πάντως από αυτή την κουτουλιά δεν έχασε τίποτα από τη λάμψη του στη Γαλλία, αλλά θα έλεγα και
1: πρέπει να είναι η μοναδική βιοπραγία σε ποδοσφαιρικό αγώνα που έχει και lovers εκτός από haters.
2: Ακριβώς. Ναι. Οπότε είπε ότι εντάξει, θα το δούμε. Αυτό είναι μια ένα. Δεν θα θέλει να το σχολιάσει δηλαδή καθόλου όπως αναμενόταν.
0: Εντάξει, λοιπόν. Εννοείται, τι να πει, ότι άμα το βρω. Καταρχήν η Ιταλία αυτή τη στιγμή.
2: Καταρχήν δεν θα τον βρει το Ματεράτσι, νομίζω.
0: Είναι. Οι Ιταλοί έχουν μεγάλο πρόβλημα. Πήγαν να πάρουν τον Πίρλο. Ο Πίρλο λέει, επειδή είχε πάρει μια χορηγία από μια ρώσικη εταιρεία, τον έκοψε η Ομοσπονδία.
1: Και πάει να παρατηθεί ο Μαλντίνι.
0: Ο Μαλντίνι και ο Λεωνάρντο.
1: Και ο Λεωνάρντο. Ναι. Έπεσε στο κενό η προσπάθεια για το ΜΠΕΠ, το οποίο θα ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Σκουάντρα Τζούρα, αν έλαβε.
2: Ναι, είχε ακουστεί αυτό αρκετά.
1: Την Ιταλία ο Γκουαρδιόλα.
0: Θυμάσαι τι πια ομάδα.
2: Στην Αγγλία ακούστηκε βέβαια ο Γκουαρδιόλα, έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Ναι. Τώρα ο Γκουαρδιόλα, θυμάσαι ότι που έκλεισε την καριέρα του αντί για να έρθει στον Ολυμπιακό, σε ποια ομάδα είχε πάει.
1: Έπαιζε για το φρύγκο.
2: Αντί να έρθει στον Ολυμπιακό, γιατί υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Ναι, έπαιζε.
0: Τότε ήταν αρθή.
1: Ως παίκτης, έτσι.
2: Πού υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο, στα ρεπορτάζ εδώ?
0: Όντως ήταν υπαρκτό.
1: Ω, καημένη τώρα.
0: Μα δεν παρακολουθεί.
1: Άμα σου λέμε, υπήρχε.
0: Για να μαθαίνεις πράγματα.
2: Μάλιστα.
0: Αντί για Ολυμπιακό πήγε στην Πρέσια.
2: Ναι.
0: Αλλά το μεγάλο του βήμα που το είχε κάνει. Ξέρεις ότι είχε πάει να παίξει στο Μεξικό, ο Γκουαρδιόλα. Στην ομάδα που προπονούσε ο Μαραντόνα στη Σιναλόα, την οποία την ήλεγχε το καρτέλ.
1: Έλα ρε.
0: Και όταν έφυγε ο Μαραντόνα από προπονητής, πήγε τότε ο Γκουαρδιόλα, παρότι τον είχε κλείσει ο Μαραντόνα. Τι, όλα εγώ θα τα λέω τώρα πάλι.
1: Εντάξει.
2: Δεν την γνωρίζω.
1: Πάντα με αφήνει speechless ο Στελάκης με
2: τις,
1: με τις γενικές γνώσεις. Λοιπόν,
2: αυτά είναι ναι, όντως.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα μας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και θα τα πούμε. Μεθαύριο.
2: Μεθαύριο, ναι.
0: Αύριο.
1: Πλερέζα.
2: Όχι. Ορίστε, πώς το είπε.
1: Όχι.
0: Πλερέζα.
1: Αύριο ρε πάρει το κορίτσι μας.
0: Εμείς θα φορέσουμε πλερέζα.
2: Έχουμε μια υποχρέωση δυστυχώς.
1: Ορίστε. Ανηλυμένη.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει για μας.
1: Υποχρεωτική υποχρέωση ακούω.
2: Πάρα πολύ.
1: Είναι στενά τα πολύ τα στενά.
2: Πάρα πολύ στενά, ναι, ακριβώς.
1: Φύγαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα μας. Και έρχεται η μεγάλη δύναμη.
0: Δύναμη.
1: Μιράντα Καμπαρδόν. Εντάξει, το συζητάμε για τους τίτλους των ειδήσεων. Και επανερχόμαστε.
3: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπλοκό της περιφέρειας Αττικής 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν έφτασε στο τραπέζι μας το ακατάλληλο κρέας, διαβεβαιώνει ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, φόβοι για αναζωπήρωση του πύρινου εφιάλτη λόγω νέου καύσωνα, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Τουλάχιστον 50 τραυματίες ύστερα από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 ρίχτερ στην νότιο-δυτική Ιαπωνία. Κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Φρίκη στη Γαλλία, σωροί 5 βρεφών βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού στην Οράνς. Θερμή πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Πόλων Ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ο καιρός έθριος ως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Ήρα, έχει άγριες διαθέσεις.
1: Ροκάρι, έτσι πρέπει. Να βάλουμε κανένα ρέγγε. Έχουμε καλοκαίρι, Ήρα.
0: Όχι, έχουμε.
1: Κανένα ρέγγε, κανένα τέτοιο.
0: Έχουμε Μιχάλη, ρε εσύ.
1: Και τις μεγάλες τις επιτυχίες που εδώ Μιχάλη πέρα Ρακητζής. Είχε δεσμευτεί ο Μιχάλης Ρακητζής.
0: Βέβαια.
1: Και μας τα έστειλε και θα παίξουμε πρώτη.
0: Πρώτη, θα παίξουμε αυτά. Διασκευές. Ναι. Πολύ αυτά. Γνωστά τραγούδια και αγαπημένα του Μιχάλη Ρακητζή.
1: Ωραία, οποία... πειραγμένα από τον ίδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι από άλλους.
0: Θα βάλουμε τώρα. Όχι.
1: Νέα μεταγραφή το.
0: Δώσε τρία λεπτά.
1: Το Πασόκ κάνει μεταγραφές. Ο κύριος Χουρδάκης θα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Χουρδάκης, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει ξεκινήσει από την Πλεύση Ελευθερίας.
0: Ναι.
1: Που είχε μαλώσει.
0: Με τη... Ήταν εκεί η μητέρα του.
1: Η μητέρα μετά πήγε στο Κίνημα Δημοκρατίας.
0: Έτσι.
1: Που όμως υπήρχε πάλι άλλο μπιφ.
0: Έτσι.
1: Από το Κίνημα Δημοκρατίας, εντωμεταξύ, η κυρία Κοροβέση που ορκίστηκε πριν από λίγες μέρες στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ανεξαρτητοποιήθηκε.
1: Και έφυγε το μεσημέρι της ίδιας μέρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έφυγε και από,
0: Τους Δημοκράτες.
1: Και από τους Δημοκράτες.
0: Ναι. Αφήνοντας, λέει, σαφείς αιχμές για την ηγεσία και τη συνολική πορεία του κόμματος.
1: Ναι.
0: Ποιο κόμμα, τέλος πάντων, και ποια πορεία.
1: Αλλά θέλω να πω ότι τόσες μετακινήσεις βουλευτών παλιά. Υπήρχε μια μετακίνηση και γινόταν. Το θυμόσουν.
0: Τώρα καλά, τώρα. Αφού
1: δηλαδή, θυμάστε εσύ... όταν έφυγε ο Κατσίκης.
0: Ναι.
1: Ας πούμε τι συζητήσει.
0: Μα οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι δεύτερο κόμμα.
1: Συμπηλίδης, ας πούμε, το άμα σου πω ονόματα. Που λέει, άκουγες εκεί ονόματα. Τώρα εδώ πέρα γίνεται. Έχεις χάσει την μπάλα. Δηλαδή γίνονται περισσότερες μεταγραφές
0: και ήταν, Βουλή. Και ήταν και αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, η Μυρτώ Κοροβέση. Ποιο κομμάτι βάζουμε?
1: Έγινε βουλευτής.
0: Τα αγαπημένο μου.
1: Μωρό μου Φάλτσο.
0: Μωρό μου Φάλτσο.
1: Σε πρώτη εκτέλεση.
0: Μωρό μου Φάλτσο.
1: Κάτσε να βάλω το Σαζάμ.
0: Και
1: το
0: αφιερώνω.
1: Να το κι εγώ.
0: Πάμε.

0: Αυτό είναι σε παγκόσμια πρώτη εδώ πέρα.
1: Χαμός.
0: Το νέο φτιαγμένο.
1: Χαμός.
0: Πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ
1: πάρα
0: ωραίο.
1: Πολύ ωραία. Θα γίνει χαμός στα Μπιτσόμπαρα και στην ερώτηση της Αρετούλας εδώ να, που αφιερώνεται είναι αυτονόητη απάντηση. Εντάξει, εντάξει τώρα. Φάλτσο. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Ξέρει και ο Στελάκης.
0: Καλά.
1: Λοιπόν. Πάμε όμως. Ωραίος, θα ακούσουμε και άλλο κομμάτι του.
0: Τώρα πάμε σε άλλα φάλτσα όμως που δυστυχώς στοιχίζουν ζωές. Και είναι τα χειρότερα αυτά εδώ πέρα που γίνονται.
1: Για την
0: ακόμα ένα
1: αυτή.
0: Ναι, εργατικό δυστύχημα.
1: Και πολύ πρόσφατα δεν έχει σβήσει η μνήμη από την τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο του Γιολάντα.
0: Ναι, ακόμα δεν ξέρουμε εκεί πέρα τι έχει γίνει.
1: Ναι, εντάξει. Νέα έκρηξη σε ένα εργοστάσιο στην Κόρυφο. Έτσι. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Σταμούλη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τροφίμων, Ποτών και Γάλακτος. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταμούλη, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είμαστε.
1: Πληθαίνουν αυτές οι ιστορίες με τα προπάνια και όλα αυτά για τις συνθήκες ασφάλειας των εργαζομένων, των κτηρίων, των εγκαταστάσεων. Τι γίνεται?
0: Πόσα εργατικά δυστυχήματα
2: είχαμε? Για πολλούς λόγους είναι πολλά τα ερωτηματικά. Θέλουμε να ξεκινήσουμε εκφράζοντας τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του νεκρού εργάτη.
0: Και για τους τραυματίες.
2: Και τις ευχές μας για ταχύ ανάρρωση στο συνάδελφο τραυματία. Ναι, όπως λέτε, είναι πολλά τα ερωτηματικά. Πληθαίνουν. Πριν λίγους μήνες είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Πριν λίγες μέρες έκρηξη στον Ασπρόπυργο με νεκρό εργάτη και πολλούς τραυματίες. Και χθες στην Κόρυνθο, σε εργοστάσιο του κλάδου των τροφίμων, που σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό δείχνουν οι εκρήξεις, οι φωτιές σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, ότι έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, γιατί δεν παίρνονται μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, γιατί κοστίζουν. Το κέρδος κρύβεται πίσω από την ανυπαρξία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια.
0: Απλά για να δώσουμε έτσι κάποια νούμερα για τον κόσμο για να το καταλάβει, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαμε 51 θανάτους σε χώρους εργασίας.
1: Φοβερό νούμερο, έτσι. Φοβερό
2: νούμερο. Ναι, φοβερό νούμερο, και είναι και...
0: Υπάρχουν και θάνατοι εργαζομένων σε ξενοδοχεία και σε μονάδες ή που σχετίζονται και με άλλους χώρους που δεν παίρνουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
2: Παντού σε όλους τους κλάδους, κοιτάξτε, όχι μόνο δεν παίρνουν δημοσιότητα, και υπάρχουν θάνατοι που δεν δηλώνονται. Ναι. Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, ναι. Είναι παραπλανητικά.
0: Και ο αριθμός είναι μεγάλος. Βλέπω από την Ελστάτ, ας πούμε, το 2023 που υπάρχει καταγραφή, 4.847 εργατικά ατυχήματα.
2: Είναι αυτοί οι αριθμοί που λέτε που είναι τεράστιοι, που εργάτες καθημερινά πηγαίνουν για μεροκάματο και δεν γυρίζουν σπίτι τους. Είναι και το ζήτημα με αυτά που δεν δηλώνονται που σας λέω. Είναι το ζήτημα με τις επαγγελματικές ασθένειες, που εκεί είναι και πολλαπλάσια τα θύματα, που δεν αναγνωρίζονται καν ως τέτοια. Σκεφτείτε, πήγε σε ένα τέτοιο εργοστάσιο όπως το χθεσινό που υπήρχαν αυτές οι διαρροές, τι εισπνέει ο κόσμος, ακόμα και αν δεν γίνει έκρηξη, να σας πω εγώ.
0: Ναι, ναι.
2: Και εκεί έχουμε
0: πολλά...
2: καρκίνους, έχουμε πνευμονοπάθειες, έχουμε καρδιακιακές παθήσεις, θανάτους για επαγγελματικούς λόγους που δεν δηλώνονται.
0: Τώρα, επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός και ο αριθμός των θανάτων, δηλαδή τώρα στα πολύ γρήγορα θυμάμαι πριν από λίγες μέρες είχαμε πάλι μια εργαζόμενη στα Διαβατά Θεσσαλονίκη, στο Μάιο στην Αρτάκη που χτυπήθηκε από παλέτα ένας εργαζόμενος. Έχει μεγάλο αριθμό δυστυχημάτων. Σε αυτό, κύριε Σταμούλη, εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει πλημελής έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, οπότε από αρκετούς εργοδότες υπάρχει, κάνουν ό,τι θέλουν γιατί ξέρουν ότι δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί τους?
2: Βεβαίως και δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι. Κοιτάξτε, η έλλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας σε συνδυασμό με την πίεση για να βγει η δουλειά γρήγορα, την εντατικοποίηση, τα ατέλειωτα ωράρια, υπάρχουν όλα αυτά, θυμάστε εσείς κάποια ενδεικτικά, σε καθημερινή βάση, πέρα από τους θανάτους, έχουμε ακροτηριασμούς χεριών στον κλάδο, έχουμε εγκάβματα, νεκρούς σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους που είπατε.
1: Αυτά τώρα...
2: Και προφανώς η έλεγχη, μα δεν γίνεται καν έλεγχος... πριν ξεκινήσει μια επιχείρηση, ξεκινάει να λειτουργεί και γίνεται εκ των υστέρων για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.
0: Τώρα βέβαια γίνονται εικασίες για το νέο.
2: Υπάρχουν προληπτικοί έλεγχοι, ουσιαστικοί έλεγχοι όπως λέμε, που να προσανατολίζονται στην εργοδοτική ευθύνη για να πάρθουν αυτά τα μέτρα.
0: Στην περίπτωση του εργοστασίου στη Βιολάντα, υπήρχαν οι πρώτες εκτιμήσεις για το προπάνιο το οποίο έφευγε, παρότι μύριζε και τα λοιπά, δεν γίνανε οι έλεγχοι, δεν είχαν εγκατασταθεί τα συστήματα ασφαλείας. Βέβαια, όταν θα πάει πια στη δικαιοσύνη θα δείξει. Η ίδια περίπτωση, και χθες αυτό που κυκλοφόρησε, βέβαια θα το βρει πάλι η ανακριτική διαδικασία, είναι ότι υπήρχε δεξαμενή προπάνια.
2: Όπως λέτε, ναι.
1: Εδώ τι συζητάμε, τις πρώτες μέρες.
2: Υπάρχουν έφλεκτα υλικά στο χώρο. Εδώ παρθήκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.
0: Όταν πάει όμως ένα συνεργείο.
2: Γινόταν έλεγχος, κοιτάξτε, θα σας πω
1: εδώ, για το παιδιά, τις πρώτες μέρες λέγανε.
2: Γιατί είπατε και για το ζήτημα της Βιολάντα.
1: Ότι οφείλεται στην αποχέτευση.
2: Για πιθανές διαρροές. Ναι. Και ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα. Η παραγωγή είχε σταματήσει. Γιατί στη Βιολάντα δεν σταματούσε η παραγωγή για μήνες. Γιατί κοστίζει άμα σταματήσει η παραγωγή.
1: Και διπλοβάρδιες και τριπλοβάρδιες, έτσι, και βράδυ και τα λοιπά.
0: Ναι, θεωρητικά αυτοί οι χώροι έχουν υπεύθυνους.
2: Βάρδιες, γυναίκες στην παραγωγή που δουλεύουν νύχτα στη βιομηχανία. Κάτω από αυτές τις συνθήκες.
0: Θεωρητικά όμως κάθε χώρος από αυτούς έχει ελεκτή ασφαλείας. Δηλαδή τώρα μιλάμε για μονάδες βιομηχανικές. Δεν είναι ότι είναι ένα μικρό μαγαζάκι, πάει ο άλλος να κάνει μια δουλειά και έχει μια άτυχη στιγμή.
2: Ποιος διενεργεί τον έλεγχο όμως. Και εδώ είναι σημαντικά ζητήματα που έχουμε αναδείξει. Σας είπα πριν για τον τρόπο που γίνονται οι έλεγχοι. Εδώ είχε ανατεθεί σε έναν εργαζόμενο να πραγματοποιήσει μια δουλειά που δεν ήταν, δεν εργαζόταν στη συγκεκριμένη επιχείρηση, από ότι έχουν πει μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Σας λέμε. Ποιος το ανέθεσε αυτή την εργασία.
0: Είναι δηλαδή λίγο μπάχαλο.
2: Είχε προτείνει να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα.
0: Είναι, ναι, λίγο μπάχαλο.
2: Και εργαζόμενος 67 χρονών.
1: Και επίσης το θέμα για μένα είναι ότι...
2: Και πολλούς νεκρούς στο τελευταίο διάστημα. Συγγνώμη σας διακόπτω. Πολλούς νεκρούς στα 60 φεύγα.
1: Ναι.
2: Αφού η εργασία των συνταξιούχων αυξάνεται.
1: Και παρότι
2: δεν μπορούν να επιβιώσουν με αυτές τις συντάξεις. Αυτή είναι η ενεργογύρανση που διαφημίζουν.
1: Δυστυχώς.
2: Η εργειακή απασχόληση που αυξάνει και τον κίνδυνο του εργατικού ατυχήματος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Δυστυχώς, ελπίζουμε να μην επανέλθουμε.
2: Οι ευθύνες της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων διαχρονικά είναι τεράστιες.
1: Προφανώς.
2: Να σας πω μόνο το τελευταίο, γιατί η Ομοσπονδία μας πραγματοποίησε πανελλαδική απεργία για το έγκλημα στη Βιολάντα. Πανελλαδική απεργία για τη διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης. Εδώ οι βιομήχανοι του κλάδου των τροφίμων των ποτών θέλουν να πετάξουν ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων εκτός σύμβασης, χαρακτηρίζοντάς τους ως ανειδίκευτους. Που σημαίνει ότι δεν εκπαιδεύονται συγκεκριμένα, δεν έχουν μέτρα προστασίας αναειδικότητας και βεβαίως χωρίς επιδόματα να αμείβονται με τον κατώτατο μισθό τα 920 ευρώ μεικτά. Να σκοτωνόμαστε κιόλας, όπως λένε χαρακτηριστικά οι συνάδελφοι, γι' αυτό το μεροκάματο. Γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε οργάνωση, στα σωματεία, να δυναμώσουμε τη διεκδίκηση, να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, να συγκρουστούμε με την εγκληματική πολιτική του κέρδους.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταμούλη.
0: Βασίλης Σταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τροφίμων Ποτών και Γάλακτος, για το νέο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο εκεί στην Κόρυφα.
1: Εντάξει, τα ίδια και τα ίδια.
0: Οι αριθμοί είναι πραγματικά τρομακτικοί. Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν. Μιλάμε για χιλιάδες τα ατυχήματα και σε δεκάδες τα δυστυχήματα. Κάθε χρόνο, δηλαδή, έχεις ένα μέσο όρο 50 με 55 εργαζόμενους που δεν γυρίζουν στο σπίτι τους και πληρώνουν.
1: Πολύ, πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Είναι μεγάλο το νούμερο. Εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν τόσο μεγάλο. Είδα σήμερα από την Ελστάτ λίγο που έψαξα. Είναι πραγματικά τεράστια τα νούμερα.
1: Μάλιστα, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα κλείσουμε με τα αθλητικά μας.
0: βάλεις και λίγο ρέγγε εκεί πέρα να φτιάξεις το καλοκαίρι μας.

0: τα χαιρετίσματά μας στο όμορφο σουλάρι εκεί που μας ακούει μεγάλη παρέα. Χρυσή έχεις, έχεις και τα δίκια σου, εντάξει. Βέβαια, δεν είναι πολύ εύκολο να λέμε ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει τη δουλειά του και να εφαρμόζει τα αναγκαία. Γιατί έρχεται το αφεντικό και σου λέει, όπως στην περίπτωση μου το 67χρονο, πήγε να κάνεις και αυτό εδώ πέρα. Ναι. Σε πολλούς χώρους, και το ξέρουμε, ότι δεν αναγκάζεσαι να κάνεις πράγματα τα οποία σου λέει αυτό. Για να μείνεις στη δουλειά.
1: Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή από την κριτική, βέβαια, εξ αποστάσεως. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Εντάξει, είναι εύκολο να λέμε
1: και
0: ότι δεν θα κάνεις.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ανάγκη και τη δουλειά και μπορεί να συμβιβάζονται και να συμφωνούν σε διάφορα πράγματα που δεν θα συμφωνούσαν παλιότερα. Εντάξει.
0: Ο Γιώργος ενθουσιάστηκε με τον, με τον Μιχάλη Ρακιτσίδη. Ήταν πάρα πολύ,
1: πάρα πολύ ωραίο, φίλε. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ο Ανδρέας, δεν ξέρω, αφήνει υπονοούμενα γιατί βάλαμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Καταρχήν είμαστε φαν του Μιχάλη Ρακιτσίδη, δεν είναι.
1: Και κάναμε και συνέντευξη πριν από λίγο καιρό στο Μιχάλη.
0: Και μας είχε πει.
1: Ναι, ότι ετοιμάζει τις διασκευές στα γνωστά κομμάτια του κτλ. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Καϊμά. Έλα, Δημήτρη μας.
0: Εντάξει, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν προλάβουμε να τα πούμε σήμερα. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έχασα διασκευή, Ρακιτζή.
1: Ναι, ρε φίλε. Το μωρό μου Φάλτσο. Θα βάλουμε και άλλη μία για το. Όχι, δεν θέλει. Ρε, τι πράγμα είναι αυτό.
0: Αμάρεσε, Ρα, γιατί. Νιώθω. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ρε φίλε, νιώθω την τελευταία τρύπα του φλάουτου στην εκπομπή μου. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Ταξιράκι, αύριο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για πες τώρα, τι τραουί. Καλό, ε.
0: Τι τραουί.
1: Τι τραουί.
2: Να μην πούμε ότι έρχεται μια ακόμη μεταγραφή, πιο ακριβή μεταγραφή της ΑΕΚ, έτσι.
0: Ο
2: Λαύρο Μάγερ.
0: Ο γόναμπι Μόντριτς, εν τω μεταξύ, όταν διαβάζω ότι ο γιος του Μόντριτς, ο πρωτοξάρφος του Μόντριτς κτλ. Εντάξει, ένας πολύ καλός παίκτης.
2: Τα φανασπία δεν είναι, είναι ένας καλός παίκτης.
1: Είναι ο Αντιπινέδα.
0: Ο οποίος είχε όταν ξεκίνησε πολύ όντως, φορούσε και το ίδιο κοτσιδάκι με τον
1: Μόντριτς.
2: Εντάξει, έχει την κομψιά, ρε παιδάκι.
0: Έχει την κομψιά.
2: Αλλά εντάξει. Είναι και η ίδια εθνικότητα.
1: Δεν πήγε σε καμία πολύ μεγάλη. Ενώ, ρε παιδί μου, Βόλφσμπουργκ και τα λοιπά. Εντάξει.
2: Εντάξει, για τα δεδομένα τα δικά μας, δεν λέω για την ΑΕΚ, για τα δικά μας. Ναι, ναι, για την Ελλάδα, για τη Super League, μια χαρά είναι. Είναι καλό. Όπου και να πήγαινε, θα λέγαμε ότι είναι καλή μεταγραφή γενικότερα. Βλέπουμε τώρα μέσα στον Αύγουστο κυλάει το χρήμα και από εδώ και από τις δύο πλευρές. Ενώ και στα ταμεία μας μπαίνουν και στα ταμεία μας βγαίνουν. Ο Ολυμπιακός.
0: Εδώ ο Αντρέ Λουίς πήγε για 22 εκατομμύρια δολάρια.
1: Καλά, έφυγε ο Τζολάκης, έφυγε ο Αντρέ Λουίς.
2: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Πιστεύω να επενδυθούν τα χρήματα.
0: Μα έρχεται το Ορτέγκα τώρα.
1: Τετραουί.
0: Και ο Τετραουίς.
2: Ναι, εντάξει, όλα αυτά τι γίνεται. Όταν έχουμε τις δοκιμασμένες λύσεις. Τις καλές και μας φεύγουν και έρχεται κάποιοι άλλοι. Λες ρε παιδάκι μου, τώρα λέει ένας Ολυμπιακός. Ωραία, έφυγε ο τερματοφυλακάρα μας. Έρχεται ένας πάλι εξίσου καλός που τον ξέρουμε. Αλλά θα είναι σαν το δικό μας.
1: Εντάξει,
2: έχω
1: μωρέ.
2: Έχω ραδιόφωνο να γκρινιάζουν γιατί.
1: Μωρέ, Δημήτρη μου, να σου πω κάτι.
2: Είναι 8 πόντους ο κοντός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο λαός ζητάει και δεύτερο τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή. Είναι η ήρα για αυτό.
1: Απαγόρευση.
0: Όχι,
1: τίποτα.
0: Όχι,
1: ρε φίλε.
0: Γιώργο, αύριο άκουσε μας. Αύριο θα κάνουμε και 2 ώρες και θα παίξουμε όλο το δίσκο.
1: Αδέρφια μας ακροατές, δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίμε εμείς.
0: Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι της ήρας.
1: Λοιπόν, να πούμε επί. Ακροατές, δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίμε εμείς.
0: Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι της ήρας.
1: Λοιπόν, να πούμε.

0: πάρα πολύ νέος, ειδικότερα για τερματοφύλακας δεν έχει ξεκινήσει πολύ ολόκληρη την καριέρα του ακόμη. Παρά τα 22 του έχει πάρει ευρωπαϊκό πρωταθλήματα, εθνική, βασικός, έχει κάνει να δει πράγματα που άλλος θα ήταν 30 και μπορεί να μην τα έχει κάνει. Και οπότε είναι νομίζω μια ευκαιρία για τον ίδιο να παίξει ένα χρόνο στη Χάλη και μετά να ανοίξει τα φτερά του και να παίξει ακόμα καλύτερη ομάδα.
1: Είναι και ένα, μπορεί να είναι και ένα σκαλοπάτι, Χάλη, έτσι.
0: Ναι, αυτό είπα εγώ.
1: Ωραία.
0: Σκαλοπάτι.
1: Εισαύριο είναι τα σπουδαία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας.
0: Τα λέμε.
1: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και σιγά σιγά στα σφαίρες δίνουμε τη σκυτάλη στον γήπα της ενημέρωσης, στο τζολάκι των αναλυτικού
2: δελτίου. Πρέπει να το βάλεις, δεν είναι τώρα.
1: Ωραίο.
2: Αυτά με
1: στο Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, χορταστικό δίωρο.
2: Από τις 12.
1: Από τις 12.
2: Όλοι και όλες εδώ πέρα.
1: Χαμός, 12 με 2 αύριο. Από το... Όλα θα παίξει.
2: Δεν θα πέσει τίποτα κάτω.
1: Απαγορεύουμε το Rocky G αύριο. Εμείς,
2: και τραγουδήσουμε λοιπόν. Και εμείς ακαπέλα κάποιο που. Θα τραγουδήσουμε ακαπέλα κάποιο που θα διαλέξουμε εμείς.
1: Λοιπόν, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο.
2: Υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία

0: αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
5: ERT News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERT News Radio 105,8 στις 2.

0: Ζέστη με 38 άρια, ανέμους και αφρικανική σχόλη σήμερα σε σκόνη σε πολλές περιοχές της χώρας. Αλλά τι να πούν και οι άνθρωποι στη Γαλλία και την Ισπανία, εκεί όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ εκφράζονται φόβοι για το νέο κύμα καύσωνα που απειλεί να αναζωπυρώσει τις καταστροφικές πυρκαγιές και όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και τι να πούν και οι άνθρωποι στην Ιαπωνία με το μεγάλο σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Μάλιστα, υπάρχουν μέχρι στιγμής και δεκάδες τραυματίες και άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε μεγάλο εμπορικό κέντρο, ενώ χιλιάδες οικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τουλάχιστον 50 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Αναφορές για εγκλωβισμένους, σε κτίρια που κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιά στο οδικό δίκτυο, χιλιάδες οικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής, 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν έφτασε στο τραπέζι το κατάλληλο κρέας, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κωνσταντίνος Ζόμπος, μιλώντας στο News Radio 105,8. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ενώπιον του εισαγγελέα, τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Φόβοι για αναζωπήρωση του πυρήνου εφιάλτη λόγω νέου καύσωνα κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φρίκη στη Γαλλία, σωροί 5 βρεφών βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού στην Οράντζ. Θερμή πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Πόλου Ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδώσει οι αρχές στην Ιαπωνία, καθώς υπάρχει επειδοποίηση, υπήρχε τουλάχιστον νωρίτερα για τσουνάμι μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού. Μάλιστα, υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες από την ισχυρή σεισμική δόνηση. Επιποδώσει όμως και οι αρχές και επίσης σε Γαλλία και Ισπανία για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνουν τα πάντα, και ήδη ο καπνός έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα και έχει φτάσει μέχρι και πάνω από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που αξιοποιεί η επιστημονική μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα και από τα δύο αυτά μέτωπα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες, ειδικά αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή, όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν, είναι σε διακοπές και γενικότερα βρισκόμαστε όλοι σε μια κίνηση, βγαίνουμε έξω πιο συχνά και τρώμε έξω πολύ πιο συχνά. Αίσθηση αλλά και ερωτήματα για την ασφάλεια και την υγιεινή του τροφίμων προκαλεί είδηση ότι κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στον δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, την Κατερίνα Φάκα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της και στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, χωρίς φυσικά την προβλεπόμενη έγκριση για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος, η οποία δεν ήταν εγγεγραμμένη και στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχισαν από τους ψυχτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση και δεν έφεραν και έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε εκτεταμένη χμηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε η διακίνηση ακατάλληλου προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Γεγονός που φυσικά κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. έγιναν νέοι έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, με τη συνολική ποσότητα των κατασκευμένων κρεάτων να ανέρχεται σε 6,2 τόνους. Να πούμε ότι έστειλε ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα ο Περιφερειάρχης Αττικής, λέγοντας πως καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια των πολιτών.
0: Κατερίνα Φάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος είπε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας προστάτευσαν τη δημόσια υγεία.
3: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με εχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
0: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνο Ζόμπο, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στοχευμένο έλεγχο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε μία ακόμα λυσίδα διακίνησης ακατάλληλου κρέατος. Και από εκεί, με ειχνηλάτηση, δηλαδή ακολουθώντας ουσιαστικά τις κινήσεις και τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας, φτάσαμε σε ακόμα 20 επιχειρήσεις στην Αττική, όπου εκεί καταστήθηκαν άλλα περίπου 150.
0: Αυτές τι επιχειρήσεις είναι, οι 20?
4: Επιχειρήσεις κρέατος και αυτές. Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα κομμάτι κρέας από αυτόν των 6 τόνων, δεν έχει φτάσει στην αγορά.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή έχουν κατασκευθεί 6,2 τόνοι, δεν φτάσαν σε κανένας από τα δικά μας τα τραπέζια και ευτυχώς για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έδρασαν και άμεσα και γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει και ο Περιφερειάρχης από την αρχή. Νομίζω ότι στους πρώτους 30 μήνες θητείας έχουμε κατασχέσει 24.136, έχουν γίνει 24.136 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έτσι δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αγορά και στους καταναλωτές και κυρίως να αυξήσουν το κέρδος.
0: Αυτά λοιπόν λένε από την περιφέρεια. Τώρα από την πλευρά τους, τι λένε οι εστιατόρες, τι λένε οι εκπρόσωποι της εστίασης, πώς διασφαλίζουν για παράδειγμα ότι σερβίρουν τους πελάτες τους καλό και ποιοτικό κρέας και καλά και ποιοτικά τρόφιμα και κατάλληλα τρόφιμα. Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Αναστάσιος Γιατράς, είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων.
5: Καταρχήν επιλέγει σωστούς προμηθευτές. Και εκτός από την αυτονόητη κατάρτιση που πρέπει να έχει γιατί γνωρίζετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια τα οποία τα επιβάλλει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο από το να επιλέξουμε τους σωστούς προμηθευτές που θα μας εγγυώνται και οι ίδιοι για την ασφάλεια των τροφίμων. Αλλά και η καθημερινή ενασχόληση σε κάθε
0: κατάσταση
5: και στην παραλαβή των τροφίμων, ξέρετε, δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε απλοϊκό πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από το προσωπικό αλλά και από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι μια λυσίδα παραγόντων, ένα ντόμινο στην παραλαβή των προϊόντων που θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν όταν θα είναι μαγειρεμένο και προς κατανάλωση από τους πολίτες θα είναι ασφαλές.
0: Εν τω μεταξύ, μετά τα πρόσφατα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, συναγερμό σήμανε και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς εντοπίστηκαν προχθές 9 περιστατικά σαλμονέλας, 2 εκ των οποίων σε παιδιά που προσήλθαν την Κυριακή στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φάει από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι 9 είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Για το περιστατικό, μίλησε στη τηλεόραση του Ερκνιούς η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η κυρία Ελένη Κανταράκη.
6: Στις 26 Ιουλίου προσήλθαν στο νοσοκομείο μας 9 άτομα με συμπτώματα συμβατά με πιθανή τροφική δηλητηρίαση. Μετά από κατανάλωση γεύματος όντως με κοτόπουλο σε χώρο εστίασης. Ανάμεσά τους ήταν μια οικογένεια με 2 παιδιά, ηλικίας περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν τα συμπτώματα της γαστραντερίτιδας, πυρετό, έμετο και διάρρεια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν τα κατάλληλα δείγματα για τον εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν ωστόσο. Παραμένει να διευκρινιστεί το ακριβές αίτιο των περιστατικών, Γιατί αναμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία αυτά δεν βγαίνουν άμεσα. Έχουν αποχωρήσει την ίδια μέρα.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για το τι τρώμε, για την ασφάλεια των τροφίμων και το τι φτάνει στο πιάτο μας, ειδικά όταν τρώμε έξω. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Τις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή του Newsroom του Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαγιορκίνης. Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εργαστηριακά ότι τα 9 άτομα που νοσηλεύονται στην Νίκαια έχουν σαλμονέλωση και υπογράμμισε πως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας κατά την περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, ποιες είναι οι οδηγίες των ειδικών, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μαγιορκίνης.
7: Να πούμε ότι οι γαστρεντερίτιδες μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι κάτι περίεργο. Έχουμε γαστρεντερίτιδες και η σαλμονέλα δεν είναι κάτι περίεργο. Επίσης να πούμε ότι το βασικό σημείο για την προφύλαξή μας από τη σαλμονέλωση, γιατί εφόσον μιλάμε για σαλμονέλωση, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να προστατευτούμε. Καταρχήν, αν πρόκειται για κρέας, δηλαδή μιλάμε ας πούμε για το κοτόπουλο υποχρεωτικά πρέπει να ψηθεί καλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ομό σημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για 2 λεπτά τουλάχιστον, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Mm-hmm. Και τότε, ακόμα και σαλμονέλα να έχει το κοτόπουλο, δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο. Να πούμε επίσης ότι τα κοτόπουλα είναι ασυμπτωματική φορή σαλμονέλας. Φυσικά είναι από τα ζώα, γιατί υπάρχουν και άλλα ζώα που κουβαλάνε αρκετές φορές στο γαστρεντερικό του σαλμονέλα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χειρισμού του κοτόπουλου. Άρα λοιπόν πρέπει να ψηθεί καλά, ένα αυτό. Και δεύτερον, εάν χειριζόμαστε κοτόπουλο και έχουμε και στον ίδιο χώρο και χειριζόμαστε σαλατικά, να μην έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, γιατί η σαλμονέλα θα μεταδοθεί από τα σαλατικά τα οποία δεν πρόκειται να ψηθούν, έτσι. Uh-huh. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικοί κανόνες υγιεινής που τους ξέρουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αν και εφόσον ακολουθούνται ευλαβικά αυτοί οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος να φάει κάποιος κοτόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων για το να δούμε τα νεότερα από το μεγάλο σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 50 ανθρώπων και ζημίες σε κτίρια και υποδομές. Πάμε ευθύς αμέσως να το συντάξει και στην Έλενα Λεβίου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν παγιδευμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από κατάρρευση ορόφου, Έλενα.
8: Είχαμε νεότερη ανακοίνωση από την αστυνομία της περιφέρειας του Κουμαμότο, Γρηγόρη, που αναφέρει δυστυχώς ότι αρκετοί άνθρωποι θεωρούνται νεκροί στο εμπορικό αυτό κέντρο, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη και, όπως είπες, κατάρρευση πιθανότατα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου αυτού του εμπορικού κέντρου. Νωρίτερα είχε μεταδοθεί και είχε ανακοινωθεί και από τις αρχές ότι άνθρωποι θεωρούνταν ότι ήταν εγκλωβισμένοι εκεί μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο, και αυτό γιατί κατά μετά το σεισμό σημειώθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της περιφέρειας Κουμαμότο και της πόλης Κουμαμότο που βρίσκεται στο νησί Κιούσου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων υποθαλάσσιος και ήταν ανοιχτά των νότιο-δυτικών ακτών της Ιαπωνίας. Επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με την Πρωθυπουργό Σανάη Τακαΐτσι, τουλάχιστον 50 άνθρωποι, ήταν νεότερη ανακοίνωσή της αυτή και δηλώσει στην τηλεόραση, 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και εικόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γέφυρες να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή να έχουν καταρρεύσει. Επίσης, όπως είπε, υπάρχουν και καταρρεύσεις κτηρίων.
0: Και αυτό όλο που περιγράφεις, Έλενα, προκαλεί εντύπωση και ερωτήματα, γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι δοκιμασμένη σε πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ζουν με τους σεισμούς όλοι οι Ιάπωνες και έχουν ανάλογα μέτρα και στάνταρ και τα κτίρια και τις υποδομές τους.
8: Βεβαίως, πρόκειται όμως και για έναν πολύ ισχυρό σεισμό, ο οποίος ήταν σε μικρό εστιακό βάθος, τα 10 χιλιόμετρα και υποθαλάσσιος, θεωρείται ότι είναι ένα μικρό εστιακό βάθος, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία που έχουν δώσει οι Ιάπωνες. Ωστόσο, υπήρξαν και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπου 40.000 σπίτια. Υπήρξε επίσης ανακοίνωση για προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Πολλά από τα δρομολόγια σταμάτησαν. Υπάρχει ανακοίνωση και για τα πυρηνικά εργοστάσια, τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή, που δεν έχουν σημειωθεί όμως προβλήματα και δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα εκεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να είναι πολύ προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα, γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί. Επίσης, νωρίτερα είχε εκδοθεί μία προειδοποίηση για τσουνάμι. Αρχικώς οι ιαπωνικές αρχές ανέφεραν ότι αρχικά ίσως και κύματα ενός μέτρου θα μπορούσαν να φτάσουν στις ιαπωνικές ακτές. Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση που γνωρίζουμε. Ιδιαίτερα ενσυχητικές βεβαίως είναι οι αναφορές για το εμπορικό κέντρο.
0: Και τους εγκλωβισμένους ανθρώπους εκεί, μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε χειρότερες εξελίξεις. Τώρα το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε και στη συνέχεια βεβαίως του δελτίου μας. Τώρα πάμε από το σεισμού της Ιαπωνίας, πάμε στα πύρινα μέτωπα που μένονται και έχουν κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, Έλενα, σε Γαλλία και Ισπανία, και έχουν προκαλέσει σε κενώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις εστίες τους. Η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές είναι ελαφρώς βελτιωμένη, ωστόσο το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει δύο χώρες προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.
8: Ναι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, που εκεί βεβαίως υπάρχει αυτή η τεράστια πυρκαγιά στις δυτικές ακτές του Ατλαντικού, νοτιοδυτική Γαλλία, εκεί στην περιφέρεια του Ζιρόντ λοιπόν και κοντά στο Μπορντό. Εκεί όντως η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Σε κάποιες περιοχές έχουν αρχίσει να επιστρέφουν οι κάτοικοι και οι τουρίστες, ωστόσο σήμερα εκενώθηκαν ακόμη 4.000 άνθρωποι από άλλες περιοχές, κυρίως από κάμπινγκ. Η πυρκαγιά έχει κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα σε ολόκληρη την περιοχή, που επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος Μακρόν, που μίλησε για τη χειρότερη πυρκαγιά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Γαλλία και όντως και για την μεγαλύτερη εκένωση αυτές τις τελευταίες δεκαετίες στην Γαλλία, στη χώρα, καθώς έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους πάνω από 220.000 άνθρωποι, και η πρόγνωση δεν είναι πολύ καλή σίγουρα. Θα δυσκολέψει και άλλο το έργο της υπεράνθρωπης προσπάθειας που καταβάλουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και με διεθνή βοήθεια, λόγω του καύσωνα, όπως είπες Γρηγόρη, που αναμένεται στη Γαλλία να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες.
0: Για δέρτερη φορά για το φετινό
8: καλοκαίρι. Για τέταρτη φορά.
0: Για τέταρτη,
8: το κύμα καύσωνα.
0: Ναι, ναι.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη.
0: Τέταρτο κύμα καύσωνα.
8: Ακριβώς. Και στην Ισπανία η κατάσταση, το μέτωπο στη δυτικά της Μαδρίτης, και εκεί είναι ελαφρώς βελτιωμένη η κατάσταση. Ωστόσο πρόκειται για ένα τεράστιο μέτωπο. Είναι 5 φορές η έκταση της Βαρκελόνης. Μιλάμε για πραγματικά τεράστιες εκτάσεις. Αυτό που προκαλεί και το μέτωπο της Άμπιλα βεβαίως νοτιότερα είναι και αυτό ενεργό, αλλά αυτό που προκαλεί πιο μεγάλη ανησυχία είναι στο μέτωπο της Βαλένθια και στην Καστελιόν, στην περιφέρεια Καστελιόν. Γενικότερα και στην Ισπανία έχουν αναγκαστεί να καταλήξουν στις εστίες τους πάνω από 60.000 άνθρωποι, και ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ επισκέφτηκε χθες τη Βαλένθια και έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που βιώνει η Ισπανία, η οποία μάλιστα φέτος έχει θερνήσει και θύματα, να θυμίσουμε, Γρηγόρη, νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και στην Ανταλουσία, που έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και εκεί από πυρκαγιές.
0: Και καταλαβαίνουμε όλοι, αν σκεφτούμε, ότι σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών, καπνός, ειδικά από τη Νότια Γαλλία, έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση στην ίδια την Γαλλία. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, για το ρόλο της πρόληψης της καταστροφικής πυρκαγιάς σε Γαλλία και Ισπανία, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο ακαδημαϊκός και καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότια Καλιφόρνια, Κώστα Κώστας Συνολάκης. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συνολάκης.
9: Ένα πυρονέφος το οποίο ανεβαίνει και κάνει και τη δικό, όχι μόνο κάνει το δικό του καιρό, κάνει και τη δική του βροχή, μπορεί να κάνει κεραυνούς. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία σχεδόν αγγίζανε, ειδικά του τελευταίου τέτοιου, στην κακή, παιδί με την πολύ δυσίωνη επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, όταν σκεφτόταν κανείς και λέγαμε και συζητούσαμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όταν κανείς τα έλεγε αυτά τα πράγματα, τα θεωρούσε ακραία. Και τώρα το βλέπουμε τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας με συνέπειες τις οποίες φοβόμαστε. Αλλά ξέρετε, πάντα σαν άνθρωποι, και ειδικά εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη, γιατί στις ΗΠΑ δεν το είχαν καταφέρει τόσο καλά, είναι να κάνουμε τις εκενώσεις οι οποίες γίνονται το 112. Δουλεύει στην
10: ανθρώπινη
9: Ελλάδα.
10: Ζωή. Η έμφαση στην ανθρώπινη ζωή ουσιαστικά.
9: Στην Ελλάδα δουλεύει το 112 πριν, υλοποιήθηκε πριν γίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία. Χρειάζεται πάρα πολύ πειθαρχία στις οδηγίες των αρχών. Γιατί βλέπετε, κανείς μπορεί μια μικρή πυρκαγιά μπορεί να φύγει εκτός ελέγχου, μετά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διάσωση οποιοδήποτε έχει μείνει πίσω.
0: Και από τα όσα γίνονται στη Γαλλία και στην Ισπανία, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Είμαστε την επόμενη μέρα από την τραγωδία στα Ξαμήλια Κορινθίας, εκεί όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του μετά την έκρηξη σε μονάδα παραγωγής ξιδιού που σημειώθηκε χθες και την πυρκαγιά που ακολούθησε με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερό το κτίριο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας την Μπέκη Μπρούσαλη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως του Eric News Peggy, όπου καταγράφεται καρέ-καρέ στιγμή της ισχυρής έκρηξης. Μια έκρηξη που ακούστηκε χιλιόμετρα σε μεγάλη ακτίνα μακριά. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Είναι μια έκρηξη που συγκλώνησε χθες την περιοχή και σαν αποτέλεσμα το να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή ένας 67χρονος. Να πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται στην εισαγγελία Κορίνθου οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιπλέον λειτουργίας της επιχείρησης. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις ως υπέτειοι των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη αλλά και η πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι ήταν 5 εργαζόμενοι εκείνη την ώρα μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού. Ένας δεν κατάφερε να απομακρυνθεί. Οι 4 απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Ο 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό του εργοστασίου από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τώρα, από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων και από την έρευνα που γίνεται από τον ακριβικό κλιμάκιο, αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού, θα προκύψουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Θα πρέπει να πω ότι η έρευνα θα δείξει αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα, αν υπήρξαν παραλήψεις που συνέβαλαν στο δυστύχημα, ενώ όσο για τα βίντεο που λέμε, θα αξιοποιηθούν στην έρευνα για την ανασύσταση των συνθήκων. Πρέπει να τονίσω τέλος και να κλείσω με αυτό ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για αυτό, για το που έγινε, και βέβαια και ερωτήματα και ανασφάλεια για την μόνη μέρα για τους εργαζόμενους που δούλευαν στο εργοστάσιο, τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη? Στοιχεία για τις συνθήκες της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο έχει δώσει ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, επισημένοντας ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Να ακούσουμε τη δήλωση της τηλεόρασης του Eric News.
12: Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έγινε μια απόψυγκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση από κάποιον υπάλληλο που εργάζονταν στο εργοστάσιο, στην περιοχή και στον χώρο όπου έγινε η έκρηξη. Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό νύχτα, προφανώς από κάποια αλκοόλ, από την διαδικασία της οξείδωσης.
0: Την ανησυχία του για το τραγικό περιστατικό εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Κορίνθου Χρήστος Μελέτης. Για να ακούσουμε τι είπε και αυτό στην τηλεόραση του Eric News.
13: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα, και όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρισίες που είχε. Ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε και ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αισθητός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε άλλο ένα αντίστοιχο περιστατικό χθες το βράδυ σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιά στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντηρίου, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιάρα χθες το βράδυ. Η επιχείρηση υπέστη τεράστιες ζημιές. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αιτία που προκάλεσαν τη φωτιά. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας, κατήγγειλε ο Βασίλης Σταμούλης. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τροφίμων, Ποτών και Γάλακτος και στέλεχος του ΠΑΜΕ, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Γιώργο Πικούλα και τον Στέλιο Βραδέλη.
14: Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Πληθαίνουν. Πριν λίγους μήνες είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Πριν λίγες μέρες έκρηξη στον Ασπρόπυργο με νεκρό εργάτη και πολλούς τραυματίες. Και χθες στην Κόρινθο, σε εργοστάσιο του κλάδου των τροφίμων, που σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό δείχνουν οι εκρήξεις, οι φωτιές σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, ότι έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, γιατί δεν παίρνονται μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, γιατί κοστίζουν. Το κέρδος κρύβεται πίσω από την ανυπαρξία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια.
15: Απλά για να δώσουμε έτσι κάποια νούμερα για τον κόσμο για να το καταλάβει, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαμε 51 θανάτους σε χώρους εργασίας.
16: Φοβερό νούμερο, έτσι.
14: Φοβερό νούμερο.
15: Υπάρχουν και θάνατοι εργαζομένων σε ξενοδοχεία, και σε μονάδες ή που σχετίζονται και με άλλους χώρους που δεν παίρνουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
14: Πάντως σε όλους τους κλάδους, κοιτάξτε, όχι μόνο δεν παίρνουν δημοσιότητα, και υπάρχουν θάνατοι που δεν δηλώνονται. Ναι. Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, ναι. Είναι παραπλανητικά.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε στα εθνικά θέματα, πάμε στην εξωτερική πολιτική. Κρίσιμες επαφές θα έχει σήμερα και αύριο στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Κουντέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλίων για το Κυπριακό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο κύριος Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Πάμε στη Λευκοσία να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας, ο Κωστής Κωνσταντίνου.
17: Όντως είναι ένα 24ωρο το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι καθοριστικό για τις παρακάτω εξελίξεις, για το εάν δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ θα κρίνει ότι υπάρχει έδαφος για προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Είναι όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία βλέπουμε και τα οποία μπαίνουν και σε λεκτικό επίπεδο εδώ στην Κύπρο. Πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνιο Κουντέρες έφτασε, είδε ήδη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει ισχυρή στήριξη από δικής του πλευράς. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακριβώς επίσης ότι τον υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και ότι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε καλά νέα και στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Τιφάν Ερκουρμάν, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, και απόψε θα έχει κοινό δείπνο με τους δύο ηγέτες, ιδιωτικό δείπνο που θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, και εκεί αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα εν ώψη και της αποκοινούς συνάντησης τους αύριο το πρωί.
0: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις αντιρρήσεις του Ισραήλ για την πόλη των F-35 στην Τουρκία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας, η ανταποκρίτρια του Ερτ Νιούς στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη.
18: Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, μιλώντας σε δημοσιογράφους του Air Force One πηγαίνοντας στο Μίσιγκαν, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού για πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Δήλωσε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Όπως είπε ο Τραμπ, κανένας, λέει, δεν θα μου πει που θα πουλήσω όπλα. Και στη συνέχεια είπε ότι η Τουρκία είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος για τις ΗΠΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος, λέει ο Ερντογάν, είναι ένα ένας πάρα πολύ καλός του φίλος. Είπε ότι η Τουρκία έχει είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό στρατό, έχει αξιόλογο, λέει, εξοπλισμό. Ωστόσο, είπε στους δημοσιογράφους ότι, όπως γνωρίζετε, δεν είναι ιδιαίτερα, λέει, φιλική προς το Ισραήλ. Έχει σημασία αυτή η δήλωση του Τραμπ, διότι να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες εδώ στην ίδια εκπομπή μιλούσαμε για την επίσημη απάντηση του State Department προς το Κογκρέσο, προς Αμερικανούς νομοθέτες, ότι η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει ακόμα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, έτσι ώστε να προχωρήσει σε κάποια ενδεχόμενη πώληση. Και τόνιζε το State Department ότι η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη στο θέμα. Από ό,τι φαίνεται, η βούληση στην Ουάσιγκτον υπάρχει, ωστόσο το Κογκρέσο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο. Και άμα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η πώληση. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για τη σύγκρουση με το Ιράν. Είπε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, ουσιαστικά το είπε επίσημα, και μάλιστα λέει γίνονται και σε πάρα πολύ φιλικό επίπεδο και προχωρούν καλά. Ωστόσο, δήλωσε και στο Άξιος λίγο νωρίτερα ότι εμείς δίνουμε χώρο στη διπλωματία, αλλά αν αποτύχουν θα πάμε σε μεγάλη κλίμακα επίθεση, σε μια σκληρή, όπως είπε, στρατιωτική δράση. Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ακόμα είναι αναποφάσιστος, περιμένει να συναντηθεί και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό την Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος. Τώρα, σχετικά με αυτή τη συνάντηση, μίλησε ο Τραμπ, είπε ότι αν εγώ δεν ήμουν πρόεδρος, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα και το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί. Το Ισραήλ, πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές που βλέπουμε σε αμερικανο-εβραϊκά μέσα, έχει καταστήσει σαφές στην Ουάσιγκτον ότι θεωρεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους και πιέζουν για μια πιο σκληρή στρατηγική. Αυτό δηλαδή θα έρθει να ζητήσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
0: Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από τις συνομιλίες αυτές για το Μεσανατολικό, για τη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που το Ιράν συνομιλεί παράλληλα για το Ορμούζ με το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία. Και μέσα σε όλα αυτά, για τρίτη μέρα συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην εχώρια αγορά, πάντως, αισθητές μειώσεις, λένε οι ειδικοί, στην αντλία αναμένεται προς τέλος εβδομάδας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Μπορεί οι ειδικοί να περιμένουν ως τέλος εβδομάδος αισθητές μειώσεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει μεγάλες μειώσεις στην αντλία και στις τσέπες μας, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
16: Όχι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο δεν έχουμε δει μειώσεις, αλλά η τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησε έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση τιμή πανελλαδικά. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές πωλείται 30 και 40 λεπτά ακριβότερη. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν να πούμε ότι η ένδειξη της μεγάλης ρευστότητας που επικρατεί στις αγορές είναι το γεγονός ότι η τιμή του Brent, ενώ είχε πέσει νωρίτερα, τώρα ξανανεβαίνει. Αυτή την ώρα είναι στα 86,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση μόνο 1,80%, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει κοντά και στο 3% η πτώση. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 81,5 με πτώση 1,33%. Τώρα, παρά τη βελτίωση, γιατί βέβαια είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα την τιμή του Brent να φτάνει και τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τη βελτίωση εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αύξηση της τιμής σε επίπεδο μήνα. Τώρα, στην ελληνική αγορά, οι τιμές, όπως είπαμε και νωρίτερα, παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με το πετρέλαιο κίνησης πλέον να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά χθες ήταν στα 2,017 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,041 ευρώ το λίτρο. Ελάχιστα, αλλά ακριβότερο από τη βενζίνη. Το στοιχείο αυτό, Γρηγόρη, έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στο να αποφασίσει να υπάρξει μια κρατική παρέμβαση, την οποία θα δούμε να εμφανίζεται στις τιμές των πρατηρίων από την 1η Αυγούστου, δηλαδή.
0: Τα 10 λεπτά.
16: Ακριβώς, τα 10 λεπτά. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε να παρέχει επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά το λίτρο που προσφέρουν ήδη ως έκπτωση τα δηληστήρια. Ο γενικός στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή και να μην είναι πολύ μεγάλες οι επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων. Να υπενθυμίσουμε ότι και στην αμόλυβδη βενζίνη υπάρχει έκπτωση από τα δηληστήρια, που είναι 10 λεπτά το λίτρο. Τώρα, ανησυχία υπάρχει, να πούμε, Γρηγόρη, ακόμα και για τις τιμές του φυσικού αερίου, καθώς επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή του φυσικού αερίου αυτή την ώρα βρίσκεται στα 56,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα από 92,93, δηλαδή σχεδόν 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο, που ήταν η μέση τιμή, η μέση χονδρική τιμή. Αυτή την ώρα η μέση χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 111,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό θα φανεί, μάλλον οι αποφάσεις των προμηθευτών, οι οποίοι ανακοινώνουν τα τιμολόγια τους την πρώτη κάθε μήνα, θα φανεί μέσα στο Σαββατοκύριακο αν τελικά οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα συγκρατήσουν τις τιμές ή θα τις περάσουν στον καταναλωτή.
0: Οπότε τότε θα πούμε και περισσότερα. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αφήνουμε τα της οικονομίας και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και το καύσιμο και πάμε στο μέτωπο της πολιτικής, στην πολιτική επικαιρότητα, με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια και τη συνταγματική αναθεώρηση. Και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε τέλη Ιουλίου και οι ρυθμοί, όπως και να το κάνουμε, είναι στα πιο καλοκαιρινοί στο πολιτικό σκηνικό, εντούτοις στο Μαξίμου πατούν γκάζι και δεν κατεβάζουν ταχύτητα. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι κυβερνητικά στέλεχη κάνουν διαρκείς εξορμήσεις στη λογική της παρουσίασης και ανάδειξης έργων που έτρεξαν ή τρέχουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επέστρεψε χθες από την Αυστρία μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο τον Στόκερ, θα βρεθεί σήμερα στη Λέρο και το αγαθονίσει, ενώ την Πέμπτη συγκαλεί το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν πριν τη σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότιο Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αλλά να ξεκινήσουμε πριν από τις περιοδίες με τη συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας. Νότι, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, υπήρχε μια συνομιλία.
0: Γιατί είναι και το θέμα των ημερών, έτσι κι αλλιώς η ταινία αυτή, βέβαια. Είναι το θέμα,
19: ναι, με τον πολυβραβευμένο Κρίστοφερ Νόλαν. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η Οδύσσεια, όπως την είδαμε. Είναι μια υπερπαραγωγή. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος, αλλά και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Πρόσθεσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με την σύγχρονη δημιουργικότητα. Μάλιστα έκανε ξεχωριστή αναφορά στη μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και ξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, εδώ πέραν της όποιας κριτικής αποτίμησης του έργου, του μεγάλου αυτού κινηματογραφικού έργου. Θετική αρνητική, σου είπα, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ως
0: ίστανται απόψεις, βέβαια.
19: Ναι, εντάξει. Δεκουστήμπος, εγκληρορύμπους, νόντι σπουτάουν του μπέστ περί ορέξιος και χρωμάτων, δεν υπάρχει δεν υπάρχει συζήτηση, λέγανε οι Λατίνοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι γυρίστηκαν εκτεταμένα μεγάλο τμήμα της ταινίας στην Ελλάδα και η αναφορά ειδικά στην Ιθάκη, νομίζω ότι αποτελούν μια διαφήμιση που
0: σε
19: δεν
0: κάθε
19: μπορούσε
0: περίπτωση
19: να αποτιμηθεί. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση παγκόσμια διαφήμιση.
0: Έτσι.
19: Τώρα να έρθουμε στην καθαρό πολιτική επικαιρότητα.
0: Γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι με το πόδι πατημένο στον γκάζι στην κυβέρνηση, αλλά και εσύ και οι πολιτικοί συντάκτες πατάτε γκάζι για να προλάβετε τις εξελίξεις και τις περιοδίες, έτσι.
19: Θα σου έλεγα, Γρηγόρη, θα σου θύμιζα, θα ήθελα να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός είπε κάτι, το λέω γκρόσο μότο, ότι έχουμε μπροστά μας ένα μαραθώνιο με ρυθμούς σπρίντερ, αλλά έχουμε αντοχή και μπορούμε να το αντέξουμε και να κερδίσουμε στο τέλος. Απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως θα το ανάλεξε, έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πανευγόμαστε. Αντίθετα, μια σειρά από έργα τα οποία ολοκληρώνονται, εγκαινιάζονται, είναι αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού και αποτόπως μιας δουλειάς χρόνων, αναδεικνύονται και δεν αφήνουμε καμία ευκαιρία να μην επισκεφτούμε διάφορα σημεία
0: της Ελλάδας.
19: Και αγαθονίσε, λοιπόν, όπως είπες εισαγωγικά, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα λέγαμε ότι αυτό που ανέφερα εισαγωγικά, μαραθώνιος με ρυθμούς σπρίντερ, το δείχνει σαν παράδειγμα στους υπουργούς του και στα στελέχη του κόμματος και βεβαίως παράλληλα εξελίσσεται εξόρμηση, θα λέγαμε, 7 υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης,
0: τον Χατζηδάκη,
19: στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ο στόχος, δηλαδή αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε ως κεντρικό μήνυμα που εκπέμπουν όλα
0: και τα κυβερνητικά
19: στελέχη και να κλείσουμε ότι η κάλπη είναι μία, και αυτό εκπέμπεται σε όλες τις επισκέψεις, δεν πηγαίνουμε στη λογική της χαλαρής ψήφου. Αντίθετα, θέλουμε μια διεκδίκηση μιας τρίτης αυτοδύναμης νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό σε όλες τις επισκέψεις είναι το κεντρικό μήνυμα που μεταφέρουν, προσπαθούν να μεταφέρουν οι υπουργοί και τα στελέχη της κυβέρνησης που βρίσκονται όπου βρίσκονται στην Ελλάδα.
0: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τις επόμενες ώρες, λοιπόν, αν δεν έχει ήδη γίνει, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, έχει ανακοινωθεί η προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στην Χαλιλατρικούπη?
20: Ναι.
0: Μας ακούει, Ευγενία Λούζου?
20: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
0: Έχει ανακοινωθεί, έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για την προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ?
20: Δεν έχουμε ακόμη κάποια ανακοίνωση, Γρηγόρη. Mm-hmm. Να πούμε όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προχώρησε σε μια κίνηση μέσα σε πολιτικό αποτύπωμα, εντάσσοντας την κοινοβουλευτική ομάδα τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, επισφαγίζοντας έτσι, αν θέλεις, και την διεύρυνση που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ. Να προσθέσω ότι η προσχώρηση του κύριου Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής δύναμης, αφού αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ μετρά 33 βουλευτές.
0: Αλλά υπάρχουν πληροφορίες και για άλλα ονόματα στο πλαίσιο της διεύρυνσης πάντα.
20: Βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες, Γρηγόρη. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ναύαρχος Αναπροστατεία και ανεξάρτητος πλέον βουλευτής επικρατείας, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Πληροφορίες θέλουν και την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Θεοδόρας Τζάκρη. Ωστόσο, στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν αντιδράσεις για την προσχώρησή της, καθώς θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο καταστατικό που ψηφίστηκε το περασμένο Μάρτιο στο κόμμα. Τώρα, η διεύρυνση που επιχειρεί το κόμμα δεν σταματά στο πρόσωπο του κυρίου Χουρδάκη, καθώς αναμένεται να ενταχθούν σε αυτό το επόμενο διάστημα ονόματα έκπληξη που σήμερα βρίσκονται στις τάξεις των ανεξάρτητων βουλευτών.
0: Κρατάμε αυτό που είπες, κρατάμε και την άλλη την επισήμανσή σου για τις αντιδράσεις που υπάρχουν ήδη για ονόματα που ακούγονται. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία Λούζου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον χώρο της αριστεράς τώρα και της και κέντρο αριστερά ευρύτερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ρίξει το βάρος στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε ο κύκλος των διασπάσεων, είπε στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατηδής.
21: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουν, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους. Να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος, με την έννοια ότι πολιτικά πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα ενωμένοι με συγκεκριμένο σχέδιο που είχαμε και το οποίο προβάλλουμε με εξωτερήκευση στην κοινωνία. Η όλη συνδερματική αναθεώρηση, την προσπάθεια την οποία έκανε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι στερήθηκε και της ανάλογης βαρύτητας. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Καταρχάς, δεν προσπάθησε να κάνει ευρύτερες συνενέσεις. Όταν κάνεις μια συνδερματική αναθεώρηση, που είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους, εκεί προσπαθείς να έχεις τις συνενέσεις τις ευρύτερες, οι οποίες θα ανταποκρίνουν και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές, οι κομματικές μέσα στη Βουλή. Είναι και το τι θέλει και η ίδια η κοινωνία.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας στρατηγό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ δύσκολο το έργο της νέας ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση. Πολλά στελέχη αλλά και απλά μέλη έχουν μετακομίσει ήδη στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νωρίτερα, πριν από λίγο, παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα και σχέδιο του κόμματός του για τη ριζική αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, συνοδευόμενος από τον κύριο Καραμέρο, που παραιτήθηκε, ανεξαρτητοποιήθηκε και παραιτήθηκε.
0: Μόλις χθες, ναι.
22: Ακριβώς.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
22: Ο κύριος Τσίπρας εισήλθε στην αίθουσα που γίνεται η εκδήλωση, διεξάγεται η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί μίλησε και ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων. Οι συμβολισμοί πολλοί, οι ερμηνείες διαφορετικές, θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο το επωνόμασε, το τιτλοφόρησε ως σχέδιο Αριστοτέλης. Δράζεται σε τέσσερις βασικές αρχές. Εγκύτητα, οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο γεγονός. Επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα να ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες. Και δημοκρατική λογοδοσία. Όποιος αποφασίζει, λογοδοτεί. Αυτοί είναι οι τέσσερις αρχές του σχεδίου Αριστοτέλης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλει να αλλάξει το χάρτη της αυτοδιοίκησης, όπως είπε. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πούμε ότι ναι, έχει δίκιο. Είναι σε φάση ριζικής, θα έλεγα, ανασυγκροτήσεως. Ριζικής υπό την έννοια το ότι οι εκλογές δεν είναι πολύ μακριά από σήμερα. Την άνοιξη του 27 είπε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, όλον η προσοχή έχει στραφεί τόσο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που σύμφωνα με πληροφορίες θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο του πολιτικό του πρόγραμμα, και βεβαίως σταδιακά στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Επόμενη είδηση, καθώς τη σύλληψη του επωνομαζόμενου Έντικ, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία θεωρείται επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με βασική δραστηριότητα τη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Ζωή.
3: Καλό μεσημέρι. Στο Ντουμπάι κρατούνται δύο άτομα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για τον γνωστό, όπως προανέφερε με το προσωνύμιο Έντικ, ο οποίος σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές θεωρείται αρχηγικό μέλος με παράνομη δραστηριότητα στη διακίνηση προϊόντων καπνού. Μαζί του κρατείται και ένας ομογενής από το Ουζμπεκιστάν που φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού. Στην ίδια τώρα εγκληματική οργάνωση εμπλέκονται άτομα με καταγωγή από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Γεωργία. Από τη στιγμή που σε βάρος του Έντικ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, υπάρχει ένταλμα σύλληψης, δηλαδή αριθμητική αγγελία, κινείται διαδικασία έκδοσης του στη χώρα μας. Σύμφωνα τώρα με ασφαλείς πηγές, παρά τις αγγελώσεις, οι οποίες φαίνεται πως υπάρχουν, καταβάλλονται προσπάθειες να εκδοθεί στην Ελλάδα για να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Να κλείσω λέγοντας ότι τα μέλη της οργάνωσης, στην οποία φέρεται ως αρχηγός, εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, Γρηγόρη, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση να βρίσκεται πίσω από την εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Να κλείσω και με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Τη μία και μισή λοιπόν μετά το μεσημέρι είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς στην Αυτοκαμπή της Πάρου. Εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Οι αεροπυρόσβεστοι έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, ένα ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη. Μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Άξο 2 πυροσβέστες με ένα όχημα. Και το τελευταίο στοιχείο είναι ότι μέσω του 112 εκδόθηκε μήνυμα στις 14:42 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαλος, Ανεραζιά προς Αλική. Να κατευθύνουμε δηλαδή όλοι οι κάτοικοι των οικισμών αυτών προς την Αλική.
0: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε και στην Κρήτη τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, ρευματοκλοπή, κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ζωοκλοπές. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
4: Γρηγόρη, 8 οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης δεν έχουν έτεχνο στην εισαγγελία Ηρακλείου, παρότι τις περιμέναμε πολύ νωρίτερα.
0: Ναι, υπάρχει καθυστέρηση λοιπόν.
4: Ναι, υπάρχει φόρτος εργασίας στην εισαγγελία. Δεν ακούγεται έτσι. Δεν ακούγεται αστείο, δεν είναι. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, κυρίως δυνατοτικά. Σε κάθε περίπτωση αυτή εδώ η οργάνωση, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία και το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί από την προανάκριση,
5: Είναι η πέμπτη στη σειρά τέτοιου τύπου που εξαρθρώνεται στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Να υπενθυμίσω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Σοφοίδης, αμέσως μετά το φωνικό επεισόδιο στα Γορίζια και την αναγγελία της σύστασης τμήματος δίωξης οργανωμένου εγκλήματος στο Ηράκλειο, είχε μιλήσει για 15 συγκεκριμένες οικογένειες, οι οποίες ταλανίζουν την ενδοχώρα του νησιού, και είχε πει ότι το απόστημα θα σπάσει. Έχουμε λοιπόν 5 επιχειρήσεις, εδώ μιλούμε για 8 άτομα όπως είπες. Η επιχείρηση αυτή που οδήγησε στη σύλληψή τους εξελίχθηκε χθες στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου, στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, αλλά και στο κέντρο, στην ενδοχώρα του νομού, κοντά στο χωριό Αλάγνη, όπου δραστηριοποιούνταν οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι, 4 από τα 8 άτομα δηλαδή, έχοντας μεταφέρει τα πίμνια τους εκεί. Οι 4 λοιπόν αυτοί είναι στην ουσία μία οικογένεια συγκεκριμένη, 2 γη, ο ηλικιωμένος πατέρας τους και ο 19χρονος γιος του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη από τη στρατονομία και μεταφέρθηκε εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Ηράκλειου.
0: Περιμένουμε λοιπόν.
5: Ακριβώς. Η αστυνομία, πληροφορίες που έχουμε στην αστυνομία Γρηγόρη, λένε ότι η υπόθεση έχει κι άλλα πλοκάμια και άλλη έκταση και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να δούμε κι άλλες συλλήψεις.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις με ενδιαφέρον. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ευχάριστη η επόμενη είδηση με πανηγυρικό τόνο. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Αντρών επέστρεψε θριαμβεύτρια στην Ελλάδα μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Η αποστολή έτυχε πανηγυρική υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί ήταν ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως καταλαβαίνεις, πρόκειται για μια πολύ, πολύ χαρούμενη μέρα, για την ιδιαίτερα για τους παίχτες και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών του Πόλο, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους όσους βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχθούν. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, φυσικά και μέλη της Ομοσπονδίας Κολύμβησης. Ήταν γεμάτοι με ανθοδέσμες, φυσικά πολλά μικρά παιδιά που ζητούσαν αυτόγραφα από τους παίχτες και από τον προπονητή. Είδαμε να υπογράφουν σκουφάκια, να υπογράφουν μπλουζάκια, να υπογράφουν μπάλες. Ήταν πραγματικά όλοι πολύ χαρούμενοι και πρέπει να σου πω ότι το αξιοσημείωτο είναι ότι βρέθηκαν εκεί και απλοί φύλαγλοι που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το άθλημα ή με την ομάδα. Απλά ένιωσαν πολύ χαρούμενοι μετά από αυτό το επίτευγμα και ήρθαν για να συγχαρούν τους παίχτες. Κορναρίσματα και συνθήματα ήταν αυτά που κυριαρχούσαν. Επίσης οι παίχτες δήλωσαν ενθουσιασμένοι, γιατί όχι μόνο για την υποδοχή εδώ αλλά και για την Αυστραλία, βρέθηκαν μαζί με μια άλλη Ελλάδα. Δηλαδή και εκεί οι Έλληνες ομογένειας τους είχαν, από ό,τι μας είπαν, πολύ συγκινητικές, τους είχαν φυλάξει πολύ συγκινητικές στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί. Και εδώ τώρα έφτασαν σήμερα γύρω στις 12:25 πρόκειτο να φτάσουν. Τελικά έγινε μια αλλαγή με 9 ώρα γύρω στις 12:15 και τελικά έφτασαν στις 12:10, πολύ πολύ νωρίτερα. Ίσως να βιάζονται να φέρουν το κύπελο στα ελληνικά εδάφη. Και γύρω στις 7 το απόγευμα αναμένεται να τους υποδεχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για τον οποίο του έχουν ετοιμάσει και ένα ιδιαίτερο δώρο, μία μπάλα του Πόλο.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αρχηγός της Εθνικής και πολυτιμότερος παίκτης του World Cup, ο Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, ρωτήθηκε στην κάμερα του Ερτ Νιούς εάν έχει συνειδητοποιήσει τι έκανε όταν πέτυχε το νικητήριο γκολ απέναντι στον τελικό κόντρα στην υπερδύναμη την Ουγγαρία.
7: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
23: Το γκολ αυτό το έχει συνειδητοποιήσει ότι το πέτυχες?
7: Ναι, ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε.
23: Έφυγε το άγχος αυτό που σας κουβαλάγατε μαζί σας τόσα χρόνια?
7: Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα. Και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
0: Τώρα σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο στον ανακριτή ξεκίνησε η απολογία. Τώρα σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο στον ανακριτή

0: Ουκρανική δυναμό και οι δύο έχουν κερδίσει, ειδικότερα ο ΠΑΟΚ 3-1, ο Παναϊκός 2-1. Οπότε θέλουν απλά μία νίκη για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Παράλληλα υπάρχουν και μεταγραφές στο προσκήνιο. Ο Καρέτσας, ο Πιτσιρικάς, 17χρονος, αφήνει την Βελγική Γκέντ για την Ντόρτμουντ, όπου οι Βέλγοι θα βάλουν στο ταμείο του 33 εκατομμύρια ευρώ και ανήκει από τον Καρέτσα, έτσι είναι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, μόλις στα 18 του, στο γερμανικό πρωτάθλημα, ενώ ακολουθεί τον Τσιόλι, που και η Arsenal δαπάνησε 40 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι οι Έλληνες αυτό το καλοκαίρι κοστίζουν αρκετά, ενώ για την ΑΕΚ περιμένουμε την απλά την ανακοίνωση για την απόκτηση του Λαύρου Μάγκερ, του Κροάτη, 28χρονος, 6 εκατομμύρια ευρώ, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ, ενώ για τον Ολυμπιακό έρχεται ο τερματοφύλακας Ορτέγκα για να αντικαταστήσει τον Τσολάκη, που και αυτός θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας από την Αγγλική Χάλα.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αιθριός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, τον νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη του 34 με 35 βαθμού. Στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική με ανέμους βόρειους 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία σε 7 μπουφόρ και τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Ανάλογες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράριο στους 33 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Καμπή της Πάρου, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και το μηχανισμό του Δήμου Πάρου. Η φωτιά ξεκίνησε στην περιοχή του Χιτά και όχι μέσα σε κατοικημένο υδασικό τμήμα, δήλωσε στο Εθνοϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς. Στο σημείο επιχειρεί ένα ελικόπτερο, ενώ αναμένονταν δύο αεροσκάφη Καναντέρ από την Αθήνα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Για θετικά αποτελέσματα στη μάχη με τις φλόγες που μένονται στα δυτικά της Μαδρίτης έκανε λόγο ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, τονίζοντας ωστόσο ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Στη Γαλλία πριν από λίγο δόθηκε εντολή για απομάκρυνση 4.000 τουριστών στα νότιο-δυτικά. Το πύρινο μέτωπο παραμένει σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ισχυρός σεισμός 7,1 ρίχτρ σημειώθηκε στο νησί Κιούσου της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας. Οι ιαπωνικά μέσα κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κουμαμότο. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Στο μεταξύ, η πυρηνική εποπτική αρχή του

0: ΟΗΕ δήλωσε ότι η πυρηνική ρυθμιστική αρχή της Ιαπωνίας την ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν ζημιές ή προβλήματα ασφαλείας στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατάσχεσαν περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, ενώ εντοπίστηκαν και 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί ακατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. «Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Διπλή προκαταρκτική έρευνα για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Βόλβης και Σιθωνίας παρήγγειλε προς τις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Η διπλή έρευνα έρχεται μετά από δημοσιεύματα αναφορικά με ευρήματα μικροβιολογικών αναλύσεων στην ποιότητα του πόσιμου νερού σε Άγιο Νικόλαο και Τρανία Μούδα, φέρεται να ανιχνεύθηκαν εντερόκοκοι και κολοβακτηρίδια και στην Ιμφόπετρα αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορείου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τους 34 βουλευτές θα ρυθμεί πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Μάλιστα, θα είναι η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που παρουσιάζει αύξηση στην κοινοβουλευτική της δύναμη σε σχέση με όσους εξέλεξε κατά τις εκλογές του Ιουνίου 2023. Ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο προκειμένου να απολογηθεί. Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Το ρολόι δείχνει ακριβώς 3 και 10 λεπτά και για την επόμενη μία ώρα περίπου, μέχρι τις 4 δηλαδή, θα είμαστε μαζί. Και σε μια ώρα που οι ρυθμοί της ημέρας αρχίζουν κάπως να ερεμούν, εμείς επιλέγουμε να αφήσουμε πίσω μας τον θόρυβο αυτών των γρήγορων τίτλων και να δώσουμε το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας όπως εμείς το έχουμε αφουγκραστεί. Μιας επικαιρότητας που, αν την κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά, κρύβει και κοινωνικούς προβληματισμούς αλλά και μερικές πολύ όμορφες εκπλήξεις. Βεβαίως, όμορφη έκπληξη δεν ήταν αυτοί οι μεγάλες κατασχέσεις που έγιναν για άλλη μια φορά ακατάλληλων τροφίμων που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το μεγάλο ζήτημα της προστασίας του καταναλωτή. Αυτή τη φορά είχαμε μετά από ελέγχους τόνους, 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κτλ. Που διαπίστωσαν οι ελεγκτές. Αυτό το περιστατικό βέβαια δεν είναι μεμονωμένο, έτσι. Έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα αντίστοιχων υποθέσεων μέσα στη χρονιά που μας πέρασε, και το Φεβρουάριο είχαν εντοπιστεί 6 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων και μάλιστα πολλοί εξ αυτών προορίζονταν και για νοσοκομεία της χώρας. Κάτι αντίστοιχο λίγο παλαιότερα. Τώρα, όλο αυτό, όλος αυτός ο τόσος μεγάλος όγκος σάπιων ή παράνομων κρεάτων που καταφέρνει να φτάσει μέχρι τα καταστήματα αποδεικνύει ότι το κέρδος μπαίνει συστηματικά πάνω από τη δημόσια υγεία. Και σίγουρα οι έλεγχοι είναι επιβεβλημένοι και αποτελεσματικοί όπως φαίνεται, αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι πόσοι άραγε τόνοι ακατάλληλων τροφίμων διακινούνται καθημερινά χωρίς ποτέ να εντοπιστούν. Το βλέμμα εκτός ελλαδικών συνόρων, η Ευρώπη δοκιμάζεται από τα ακραία φαινόμενα και σήμερα, 6η μέρα, Γαλλία, Ισπανία αντιμέτωπες με τις πυρκαγιές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου. Ο καύσωνας επιμένει και απειλεί να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση. Αυτό το καλοκαίρι όμως, εκτός συνόρων, η Ευρώπη φαίνεται ότι δοκιμάζεται ξανά από... εξελίσσεται γενικώς αυτό το καλοκαίρι σε ένα μικρό Γολγοθά, από ό,τι έχω καταλάβει, από ανθρώπους που ταξιδεύουν και εκτός Ελλάδος. Υπάρχει μια υπερφόρτωση των αεροδρομίων και το τεράστιο κύμα καθυστερήσεων σε πτήσεις δείχνουν ότι οι υποδομές αδυνατούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς της εποχής. Για πολλούς αυτό το καλοκαίρι και αυτό το δικαίωμα που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι που ταξιδεύουν σε μια ανάπαυλα καλοκαιρινή έχει μετατραπεί σε μια ψυχοφθόρα διαδικασία. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η τέχνη να μας θυμίσει τη διαχρονική παγκόσμια δύναμη και της χώρας μας, ξέρετε. Η νέα ταινία του Νόλαν, η Οδύσσια, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, που σπάει τα μία κτλ. Πέρα από όλα αυτά, έχει προκαλέσει και ένα πρωτοφανές πολιτιστικό φαινόμενο. Δηλαδή, οι αναζητήσεις στη Μεγάλη Βρετανία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για εκμάθηση ελληνικών έχουν εκτοξευθεί κατά 550%. Τι αποδεικνύει αυτό? Αποδεικνύει ότι αν η ιστορία αποτυπώνεται σωστά, μπορεί ακόμα και να εμπνεύσει ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, με αυτές τις καταθέσεις σας καλωσορίζω και εγώ αλλά και ο Θάνος Τσιμέκας που είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Πίτα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα θέμα που αφορά στις λαϊκές αγορές. Η λαϊκή αγορά, άλλωστε, για πολλούς από εμάς, αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά κύτταρα της καθημερινότητας. Είναι ο χώρος όπου ο καταναλωτής αναζητά ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές. Ωστόσο, οι ανάγκες της αγοράς αλλάζουν και μαζί τους αλλάζει και το θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε μια νέα υπουργική απόφαση που βάζει νέους κανόνες για τις άδειες, για τη λειτουργία των πολιτών στις λαϊκές αγορές, που διαχωρίζει δραστηριότητες σε κατηγορίες. Τώρα, τι σημαίνει όλο αυτό στην πράξη και πώς θα επηρεαστούν οι πολιτές, η παραγωγή, αλλά και όλοι εμείς οι καταναλωτές? Θα τα συζητήσουμε όλα μαζί με τον κύριο Νίκο Σωτηρίου. Είναι ο πρόεδρος της Πανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Χαίρετε, κύριε Σωτηρίου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Βητά. Σας και στο καρατό σας.
0: Τώρα, λόγω του ότι οι λαϊκές αγορές είναι κομμάτι της ζωής των πόλεων, της κοινωνικής, της οικονομικής, κάθε αλλαγή στη λειτουργία επηρεάζει και πολλούς επαγγελματίες αλλά και καταναλωτές. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει αυτή η νέα υπουργική απόφαση.
1: Πραγματικά, όπως είπατε, η λαϊκή αγορά είναι κομμάτι, ειδικά στα αστικά κέντρα, που βοηθάει τα νοικοκυριά και γενικά την κοινωνία για πιο φρέσκα και φθηνά προϊόντα. Αυτό το ξέρουμε όλοι, και κρατάει πάντα τις τιμές πιο χαμηλά. Λοιπόν, έγινε μια καινούργια έτσι σε συνέχεια του νομοσχεδίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που αυτό αφορά την καθημερινότητα, τη δική μας, και στους καταναλωτές θα έχει κάποια ανταπόκριση, να είναι πια διακριτά τα επαγγελματικά, θα πουλάει ο καθένας ό,τι θέλει. Έτσι. Θα υπάρχουν κατηγορίες πολιτών, η μαναδική όπως την ξέρουμε, θα είναι μόνο μαναδική, οι παντοπόλυδες με τους καρπούς, τα παξιμάδια τους, τα γλυκά τους, τα οσπριά τους, τα ψάρια μια κατηγορία μόνη τους. Και μια καινούργια κατηγορία που μπαίνει μάλιστα, το pet shop, με είδη
0: για τα ζωάκια, για τα κατοικίδια, τροφές και τα λοιπά.
1: Ναι, με τροφές και αξεσουάρ. Και μετά τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά είδη, έτσι που αυτά και βοηθάνε πάρα πολύ την κοινωνία στα αστικά κέντρα, που είναι ο ορχισμός, τα λευκά είδη, τα ψυντικά κτλ.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω, μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός και κρίθηκε αναγκαίος.
1: Το 2021 που είχε γίνει ένας νόμος ήταν ενιαίο πια, και ο καθένας μπορούσε να βάλει ό,τι θέλει στον πάγκο του. Βέβαια, δεν παρατηρήθηκε μεγάλο πρόβλημα στις λαϊκές αγορές.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν παρατήρησες ψάρια και δίπλα, ας πούμε, παιδιά pet shop.
1: Ναι, κάποιοι όμως το κάνανε, ειδικά στην επαρχία, κάποιοι το κάνανε, οπότε αυτό βάζει σε μια σωστή βάση, ας πούμε, τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, και πιστεύουμε θα είναι πολύ καλύτερη λειτουργία της και ο καθής να ξέρει τι παίρνει και όποιον τον παίρνει.
0: Άρα τώρα εδώ δεν τίθεται θέμα να υπάρξουν επαγγελματίες αρκετοί που θα αναγκαστούν να αλλάξουν τη δραστηριότητά τους?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλώς δεν θα υπάρχει, ο κάθε πολιτής θα πουλάει το προϊόν που πρέπει, έτσι, και που θα αναγράφεται στην αδειά του, τη βάση κατηγορίας. Στην ουσία,
0: γίνεται πιο σαφές το θεσμικό πλαίσιο.
1: Είναι λειτουργικό. Είναι στο λειτουργικό κομμάτι.
0: Άρα αυτό το θέλατε εσείς? Είναι κάτι δηλαδή που το ζητούσατε?
1: Είναι δική μας πρόταση αυτό. Εδώ και αρκετό καιρό. Απλώς είχε κολλήσει γιατί υπήρχε ένα υποτίθετο νομοσχέδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος πάντων, τελικά έγινε πράξη. Και μάλιστα σήμερα ακόμη πιο πολύ ανακοίνωση και ΑΔΕ, αν μπορώ να πω και για αυτό που είναι ακόμα μεγαλύτερο, έτσι, για το κλάδο μας, διόρθωσε μια τεράστια αδικία που υπήρχε στο κλάδο με ένα ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, που μας ανάγκαζε να κάνουμε πραγματικά απογραφή κάθε μέρα, άδικο για τον κλάδο, ενώ τα υπόλοιπα καταστήματα δεν το κάνουν μια φορά το χρόνο, και αποκαταστάθηκε αυτή η αδικία και έβγαλε μια εγκύκλιο ευτυχώς σήμερα η ΑΔΕ, που φέρνει τα πράγματα στην κανονική της λειτουργία.
0: Και κάθε πότε θα γίνεται απογραφή?
1: Όχι, όπως όλα τα μαγαζιά. Δεν αλλάζει κάτι, και εμείς είμαστε ένα κατάστημα, άσχετα είμαστε κινητό. Υπάρχει είναι ένα κατάστημα με όλες τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία. Και είχαμε παραπάνω υποχρεώσεις.
0: Γραφειοκρατική διαδικασία.
1: Γραφειοκρατική, ναι. Το κατάλαβε η ΑΔΕ μετά από πάρα πολλές παρεμβάσεις. Ευτυχώς, και αποκαταστήθηκε αυτή η αδικία απέναντι στον κλάδο. και ερχόμαστε στην κανονικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον κλάδο μας, γιατί υπήρξε μια αναστάτωση μεγάλη. Οπότε επανερχόμαστε στην κανονικότητα και σε αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό, λέω πάλι, για τον κλάδο μας.
0: Σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι, αυτές τις αλλαγές με τις κατηγορίες, θα ειδωθεί ένα σε μια χρονική περίοδος έτσι ώστε να προσαρμοστούν?
1: Ναι. Υπάρχει μια χρονική περίοδος 6 μηνών που κάθε πολιτής θα πάει στο φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών που θα δηλώσει ποια κατηγορία θέλει να ακολουθήσει και να συνεχίσει. Έτσι. Και μέσα σε 6 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Έτσι, προς την καλύτερη λειτουργία των λαϊκών.
0: Μάλιστα. Σας παρακαλώ να βάλουμε λίγο μία άνω τελεία, παρακαλώ, κύριε Σωτηρίου, γιατί θέλω να πάμε μέχρι την Πάρο. Έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη, η αλήθεια είναι, και θέλω να ενημερωθούμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μπίζας, είναι ο δήμαρχος της Πάρο, να μας πει για αυτή τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο καμπί της Πάρου. Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα, είναι στην περιοχή Καμπί, Άγιος Χαράλαμπος. Εδώ και μια ώρα περίπου έχουμε ένα ελικόπτερο από Νάξο που κάνει ρήψεις. Έχουν έρθει εδώ και 20 λεπτά περίπου και δύο καναντέρ από Αθήνα. Απλά μας ανησυχούν οι άνεμοι που έχουν μια κατεύθυνση προς νότια, προς Καμάρι Αλικής. Έχει βγει ήδη μια φορά σήμα 112.
0: Ναι.
2: Γιατί θα μας βγει και άλλο ένα σήμα για εκένωση περιοχής, γιατί υπάρχουν κατοικίες. Τώρα φανταστείτε, περνάει η ΣΥΡΙΖΑ από το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους.
0: Το 112 αυτό για ποιες περιοχές είναι, για εκένωση, για κατοικίες στο Καμπί?
2: Για Αγίου Χαράλαμπο, Καμπί, και τώρα θα βγει και για το Καμάρι. Είναι πάνω από την Αλική.
0: Και η φωτιά έχει ξεκινήσει από πού, από χιτά?
2: Ναι, στο Ιμπερίδο Αγίου Χαραλάμπου είναι ένα χιτά. Ναι, κάποια γλάδια έμαθα πήρανε φωτιά.
0: Και φαντάζομαι ότι έχουν ενημερωθεί εκεί και επισκέπτες, έτσι, τουρίστες που βρίσκονται στο νησί. Είναι δύσκολη περίοδο.
2: Είναι ειδική περιοχή εδώ πέρα. Είναι περιοχή για βαριά βιομηχανική όχληση. Δεν έχει πάρα πολλές κατοικίες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σπίτια, υπάρχει ένα μοναστήρι. Και αφετέρου, λέω, μας ανησυχεί ότι υπάρχει κατεύθυνση προς ένα οικισμό τώρα, ο οποίος έχει αρκετά σπίτια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπίζα. Θα τα ξαναπούμε και συνέχεια, εννοείται. Παρακολουθούμε και εμείς την φωτιά αυτή που είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στο καμπί της Πάρου. Ακούσατε. Και θέλω λίγο να επανέλθουμε στην κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Σωτηρίου. Θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, κύριε Σωτηρίου, που έχει να κάνει με αυτό που είπατε, λοιπόν, ότι έχει μπει μια κατηγορία για τα κατοικίδια.
1: Μάλιστα.
0: Μια ξεχωριστή. Αυτή η ανάγκη πώς προέκυψε?
1: Κοιτάξτε, τώρα πια ξέρουμε ότι κάθε σπίτι έχει το κατοικίδιό του. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι στη Λαϊκή θα υπάρξει πληθώρα προϊόντων. Θα πιστεύω να είναι πιο χαμηλές οι τιμές. Είναι και ανταγωνισμός εδώ που τα λέμε, έτσι, απέναντι σε κάποιες αλυσίδες.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα παρατηρήσει ότι υπήρχαν πάγκοι με τέτοια προϊόντα σε λαϊκή.
1: Είναι καινούριο.
0: Α, είναι εντελώς καινούριο. Δεν είδατε δηλαδή ότι υπήρχαν προϊόντα και είπατε να το βάλουμε σε μια κατηγορία?
1: Όχι. Είναι τελείως καινούριο προϊόν για τη λαϊκή αγορά. Εμπλουτίζουμε όσο μπορούμε με καινούργια προϊόντα τη λαϊκή αγορά. Οπότε θα ξεκινήσει και αυτό τώρα μέσα στο εξάμηνο. Έτσι, με τις καινούργιες άδειες που θα προκηρύξει η περιφέρεια και ο φορέας λειτουργίας λαϊκών αγορών, να μπορέσουμε να εντάξουμε και αυτό το επάγγελμα με τις λαϊκές αγορές. Πιστεύω θα πάει καλά, γιατί σίγουρα
0: έχετε αφουγκραστεί ότι υπήρχε μια ανάγκη.
1: Υπήρχε μια ανάγκη,
0: αυτό τώρα
1: υπήρχε
0: μπήκε, ανάγκη, αλλιώς δεν θα έμπαινε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς, όταν βλέπει κάποιος μια οργανωμένη λαϊκή αγορά, αυτό δεν αφορά μόνο τους πολιτές, αφορά και εμάς τους καταναλωτές. Έτσι.
1: Ακριβώς. Προσπαθούμε για το καλύτερο, γιατί πραγματικά αφουγκραζόμαστε και νοιαζόμαστε για την κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Σωτηρίου, ο πρόεδρος της Πανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στο καμπί της Πάρου, μήνυμα 112 για εκένωση. Όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπής, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλική. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο και δύο καναντέρ. Ισχυρός σεισμός 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιούσου της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας. Αναφορές για πολλούς νεκρούς έπειτα από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κουμαμότο. Σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλα κρέατα. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί τα ακατάλληλα προϊόντα. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Πρόστιμα άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδας σε τράπεζες και εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια το 2025 για παραβιάσεις τις οποίες υπέπεσαν. Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Και ο καιρός γενικά εθρίος, έως 37 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα. Εκπομπή σε διάδραση. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, στον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Άρρωστε, βρισκόμαστε στην τρίτη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, που υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένα καλό νέο για τους περισσότερους καταναλωτές. Γεια σου, Παντελή.
1: Σίγουρα, Ρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι, όπως θα είπες, τρίτη διαδοχική ημέρα με απώλειες για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που σημαίνει ότι διατηρείται αυτή η αισιοδοξία που λέγαμε και χθες από την πλευρά των επενδυτών, ότι πιθανόν, αν όλα πάνε καλά και επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα αποκατασταθεί με άλλα λόγια η ναυσιπλοεία στην περιοχή και άρα η προσφορά πετρελαίου στις αγορές, και γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη σημαντική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που και σήμερα υποχωρούν σχεδόν κατά 2%, 1,7% χαμηλότερα είναι το αμερικανικό αργό στα 81 δολάρια το βαρέλι, και το Brent έχει υποχωρήσει και αυτό περίπου κατά 1,8% στα 86,43 δολάρια το βαρέλι, είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου το πετρελαίο τύπου Brent. Και επειδή πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, υπάρχουν αρκετές ελπίδες ότι δεν θα οξυνθούν οι πληθωριστικές πιέσεις τουλάχιστον, ή θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, και άρα δεν θα αναγκαστούν και οι κεντρικές τράπεζες να σφίξουν την νομισματική τους πολιτική, με άλλα λόγια να αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν τυχόν πληθωριστικές πιέσεις. Γι' αυτό και βλέπουμε και στις μετοχικές αγορές, στα χρηματιστήρια δηλαδή, μια ελαφρά ανωδική κίνηση. Χθες είχαν σημαντικά κέρδη, τα διατηρούν και σήμερα, 0,09% υψηλότερα ο DAX στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,08% θετικό πρόσημο και στο Παρίσι, 0,36% η άνοδος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, 0,4% τα κέρδη στο ισπανικό χρηματιστήριο, ενώ το ιταλικό χρηματιστήριο κινείται λίγο χαμηλότερα κατά 0,27%, και το ελληνικό χρηματιστήριο συμβαδίζει με την πορεία των δικτών στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 0,15%, ο γενικός δείκτης είναι στις 2.521 μονάδες. Στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε μία πτώση και για το χρυσό και το ασίμι. Ο χρυσός είναι στα 4.087 δολάρια ανά ουνιά και στα 58 δολάρια ανά ουνιά υποχωρεί το ασίμι. Μικρές οι μεταβολές των νομισμάτων στην αγορά του συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1.1385 αυτή τη στιγμή. Και στα ομόλογα, για να ολοκληρώσουμε, έχουμε και εδώ μία οριακή περαιτέρω αποκλιμάκωση, όχι κάτι αξιόλογο. Πάντως διατηρούν αυτή την πτώση που είχαν χθες, με αποτέλεσμα το δεκαετές γερμανικό να είναι στο 3,12% αυτή τη στιγμή, ενώ η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,91%. Και στο 3,93% η απόδοση των Ιταλικών, ενώ είναι στο 3,82% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
0: Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή φέρνει αισιοδοξία λοιπόν στις αγορές, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή Μάνο.

0: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα και όπως κάθε Τρίτη ο Πάρης Ποντίκας, ο δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε θέματα αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, δρόμου, οδηγικής συμπεριφοράς, όλα τα βάζουμε στη κουβέντα μας. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Γεια σου Πάρη.
1: Καλησπέρα, λοιπόν, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Θα πω εγώ στους ακροατές τώρα, τι είναι αυτό που σκεφτήκαμε να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Θα μιλήσουμε για την οδηγική κουλτούρα στην Ευρώπη. Θα μου πεις, αυτό είναι τεράστιο θέμα. Και τι εννοούμε? Εννοούμε το πώς, για παράδειγμα, συμπεριφέρονται οι οδηγοί από χώρα σε χώρα ή πώς αντιδρούν όταν βλέπουν μια παράβαση, έτσι, μπροστά τους. Με αφορμή ένα δικό σου ταξίδι στην Ισπανία και στην Μαδρίτη, επέστρεψες με γεμάτες αποσκευές παρατηρήσεων. Και αυτές θα συζητήσουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ καθημερινό, αλλά και πολύ σημαντικό θα έλεγα. Γιατί η κουλτούρα οδήγησης και η συμπεριφορά μας στον δρόμο νομίζω ότι είναι ένα καθοριστικό στοιχείο για όλους.
0: Και το πώς αντιδρούν οι υπόλοιποι είναι επίσης ένα καθοριστικό στοιχείο όταν βλέπουν κάτι, μια παραβατική συμπεριφορά ή στον δρόμο.
1: Σωστά. Θα σταθούμε κυρίως στην Ελλάδα, αλλά θα κάνουμε και μια σύγκριση με την Ισπανία. Εγώ τουλάχιστον το έχω και πολύ πρόσφατο αυτό, για να δούμε πώς τελικά επηρεάζει η κουλτούρα την οδήγησή μας. Υπάρχουν διαφορές στην κουλτούρα οδήγησης και στην συμπεριφορά στον δρόμο? Υπάρχουν, αλλά δεν είναι και απόλυτες. Και στις δύο χώρες υπάρχουν οδηγοί που τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και άλλοι που τον παραβιάζουν. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι το γενικό κλίμα στον δρόμο και το πόσο θεωρούμε αυτονόητο να σεβόμαστε τους κανόνες. Στην Ελλάδα, επίσημα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι σαφής, νομίζω. Όρια ταχύτητας, προτεραιότητες, ζώνη ασφαλείας, κράνος, απαγόρευση κρίσης κινητού. Στην πράξη όμως, και εδώ θέλω να εστιάσουμε, συχνά βλέπουμε μια πιο αυθόρμητη και λιγότερο
0: πιο χαλαρή προσέγγιση.
1: Ακριβώς. Μια λιγότερο πειθαρχημένη προσέγγιση. Όσες φορές έχουμε πει, έλα μωρέ, θα σταθμεύσω σε διπλή σειρά, σε δεύτερη σειρά για ένα λεπτό. Βλέπουμε μηχανάκια χωρίς κράνος, ειδικά σε νησιά, τώρα το καλοκαίρι και σε τουριστικές περιοχές. Περνάμε το πορτοκαλοκόκκινο φανάρι, έτσι, όχι κίτρινο. Κάνουμε κρίση κινητού, αν οδηγούμε με τη λογική ότι έλα ρε παιδί μου, το ελέγχω τώρα και τι θα γίνει αν μιλήσω λίγο στο κινητό. Αυτή λοιπόν η χαλαρότητα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σωστοί οδηγοί. Ίσα-ίσα υπάρχουν πολλοί. Αλλά υπάρχει μια ανοχή στην παραβίαση. Μια κουλτούρα που λέει ότι λίγο να ξεφύγω ρε παιδί μου, τώρα δεν πειράζει. Ναι. Και νομίζω είναι και διαφορά που κάνει και τη διαφορά στη συμπεριφορά.
0: Και τώρα εδώ, αυτή η όποια σύγκριση κάνουμε, δεν την κάνουμε για να μηδενίσουμε, αλλά κυρίως για να καταλάβουμε ο καθένας από εμάς και ξεχωριστά τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει στην δική μας ιδιοσυγκρασία σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας στον δρόμο.
1: Σωστά. Και υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι ορισμένα στεγανά. Δηλαδή, στις ελληνικές πόλεις η οδήγηση είναι συχνά πιο νευρική, πιο παρορμητική. Η κίνηση φταίει, το άγχος, η καθημερινότητα, η έλλειψη χώρου στάθμευση, όλα αυτά ίσως κάνουν τον οδηγό λίγο πιο πιεσμένο.
0: Και να σου πω κάτι άλλο. Επειδή τώρα είμαστε καλοκαίρι, έτσι, οι μισοί σχεδόν λείπουν. Είτε έχουν πάει στο χωριό τους, είτε έχουν πάει σε κάποιο παραθυριστικό, έτσι, θέρετρο, περιοχή κτλ. Γενικώς όμως υπάρχει και μια διαφορά της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, των μεγάλων πόλεων, με την επαρχία. Δηλαδή, εγώ πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου να λέω είτε στον άντρα μου είτε στο γιο μου τον οδηγούν ότι πρόσεξε στην επαρχία, στην περιφέρεια, γιατί εδώ δεν υπάρχουν μονόδρομος, ποιος έχει προτεραιότητα, ποιος δεν έχει. Έχει το νου σου παντού απλά.
1: Οι ντόπιοι έχουν προτεραιότητα.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Οπότε και αυτό δεν είναι ένα στοιχείο που δείχνει μια έλλειψη κουλτούρας για όλους. Δεν μιλάμε τώρα για αυτούς που μένουν στις πόλεις ή στην επαρχία.
1: Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, το κορνάρισμα για ψιλοπίδημα. Η αγωνία να προλάβουμε το φανάρι να κερδίσουμε μια θέση πρώτη στη σειρά. Έχουμε λιγότερη υπομονή με τους πεζούς, με τους ποδηλάτες, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Ταυτόχρονα όμως, για να μην αδικήσουμε και όλους τους οδηγούς, έτσι, ή τους ανθρώπους, τους Έλληνες γενικότερα, υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Οδηγοί που σταματούν για να περάσει ένας ηλικιωμένος, που αφήνουν χώρο σε ένα στενοφόρο, που βοηθούν όταν κάποιος έχει μείνει με βλάβη. Η ελληνική οδήγηση, εγώ θα έλεγα, έχει μια αντίφαση. Έχει μια ένταση και φασαρία, αλλά και μια αυθόρμητη αλληλεγγύη. Όταν κάτι πάει στραβά, να το πούμε αυτό, ότι εγώ τουλάχιστον το έχω συναντήσει αυτό και από τον εαυτό μου δηλαδή το βλέπω.
0: Εκεί στη Μαδρίτη, ας πούμε, ας εστιάσουμε σε μια πόλη, να μην μπούμε όλοι για όλη την Ισπανία. Πώς διαχειρίζονται άραγε οι οδηγοί τους πεζούς, τα ποδήλατα, τα πατίνια, ξέρω εγώ, σταματούν πάντα?
1: Ναι, είναι πολύ πιο ήρεμοι. Σταματούν πάντα στη διαβάση πεζών και δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς. Ο κόσμος περπατάει πάρα πολύ γιατί είναι μια flat πόλη. Πολύ ωραία δεμένη με παλιά κτίρια, καταπληκτικά κτίρια έτσι. Νομίζω ότι θα έπρεπε οι δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων να πάνε και να δουν μια καθαρότατη πόλη.
0: Και ξέρεις, έχω μια απορία. Συνήθως οι πιο καθαρές πόλεις που μπορεί να συναντήσει κάποιος είναι αυτές που δεν έχουν καθόλου κάδο σκουπιδιών στους δρόμους. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει αυτό, δεν ξέρω σε ποια εξίσου συστηρίζεται, αλλά αυτό είναι μια δική μου παρατήρηση. Πολλές πόλεις δεν έχουν πουθενά κάδο στο δρόμο.
1: Υπήρχαν κάδοι, αλλά κάδοι που ήταν διαφανείς, που μπορούσε, τι να σου πω, δηλαδή δεν είναι σκουπίδια πουθενά. Δεν ξέρω πώς το κάνω, ειλικρινά. Καλό είναι, πιστεύω, να πάμε, αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς την πόλη μας καλύτερη. Καλό θα ήταν να πάμε και να τη γράψουμε, όπως την έκαναν κάποιοι
0: υπάρχουν
1: άλλοι.
0: Υπάρχουν δηλαδή καλά παραδείγματα, να τα πάρουμε και να τα φέρουμε
1: ναι.
0: εδώ.
1: Ναι. Επίσης ήθελα να μιλήσουμε λίγο και τώρα, επειδή ο κόσμος φεύγει και χρησιμοποιεί τον αυτοκινητόδρομο. Στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους η εικόνα ίσως να είναι λίγο πιο καθαρή. Οι δρόμοι είναι καλύτεροι σε σχέση με το τι ήταν παλιότερα. Τα όρια ταχύτητας υπάρχουν, αλλά συχνά δυστυχώς αντιμετωπίζονται ως ενδεικτικά. Βλέπουμε οδηγούς που κινούνται σταθερά πάνω από το όριο. Έτσι, δηλαδή λέει 130, πάνε 140+, έτσι, το έχουμε δει αυτό. Κάνουν χρήση της λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας για συνεχή κίνηση και όχι μόνο για προσπέραση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ότι ξέρουμε ότι η αριστερή είναι για προσπέραση, μεσαία είναι για κανονική χρήση. Φορτηγά και βαριά οχήματα που κάποιες φορές δυσκολεύονται να τηρήσουν σταθερό ρυθμό και να διευκολύνουν την κυκλοφορία. Εγώ θα έλεγα ότι παρόλα αυτά η εικόνα, για να πούμε την αλήθεια, έχει βελτιωθεί σε σχέση με παλιότερες δεκαετίες, τόσο σε υποδομές όσο και σε συνείδηση. Ο κόσμος σε γενικές γραμμές φοράει και ζώνες και κράνος. Τώρα, αν συγκρίνουμε την Ισπανία, που είναι μια πιο οργανωμένη χώρα με οδηγική κουλτούρα.
0: Α, θεωρείς ότι έχει δηλαδή οδηγική κουλτούρα?
1: Εννοείται. Η οδηγική συμπεριφορά είναι σίγουρα πιο οργανωμένη και πιο κοντά στους κανόνες.
0: Και άρα δεν βασίζεται μόνο στο φόβο, για παράδειγμα, ενός αυστηρού προστίμου.
1: Όχι. Αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως. Οι οδηγοί εκεί τείνουν να ακολουθούν πιο σταθερά τα όρια ταχύτητας και τις λωρίδες και η χρήση ζώνης και κράνους είναι πιο αυτονόητη. Τώρα, εμείς στην Ισπανία θα βρεις παραβάσεις από βιαστικούς οδηγούς, από λάθη. Και στην Ελλάδα θα βρεις προσεκτικούς οδηγούς που δεν ξεπερνούν ποτέ τα όρια και τείνουν κατά γράμμα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ναι, βέβαια, εδώ στην Ελλάδα θα δεις ότι άμα πηγαίνει ένας οδηγός μέσα στην πόλη με 40 χιλιόμετρα, αν αυτό είναι το όριο, και από πίσω υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι, το πιθανότερο να κορνάρουν όλοι σε αυτόν που τηρεί το όριο.
1: Έτσι. Η διαφορά είναι στο πόσο συχνά βλέπεις την παραβατικότητα και πόσο η ίδια η κοινωνία την ανέχεται ή την καταδικάζει. Εκεί είναι η διαφορά της κουλτούρας. Δηλαδή, εκεί η παράβαση δείχνει να είναι πιο περιθωριακή, η συμπεριφορά δηλαδή, ενώ εδώ συχνά τη θεωρούμε κάτι σαν φυσιολογικό κακό της καθημερινότητας. Εγώ πιστεύω ότι η οδική κουλτούρα είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν έχουμε μάθει να λειτουργούμε λίγο στο περίπου, αυτό θα φαίνεται και στον δρόμο. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι ο νόμος είναι για να εφαρμόζεται, όχι για να βολευόμαστε, τότε θα το δούμε και στην οδήγηση. Η καθημερινή εμπειρία μου, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δείχνει ότι υπάρχει βελτίωση, τις νεότερες γενιές ιδίως.
0: Έχουμε δρόμο όμως ακόμα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πες ότι δεις ένα κακό σκήμενο στο δρόμο. Δηλαδή, θες να πεις τι είναι αυτό που έκανες εδώ, μπαίνεις διπλοπαρκάλι, τριπλοπαρκάλι, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να περάσει κανείς, το οτιδήποτε τέλος πάντων. Το πιθανότερο είναι να το σκεφτείς τριπλά. Γιατί λες, θα τολμήσω να πω κάτι και εδώ πέρα μπορεί να γίνει σκηνικό μεγάλο.
1: Σωστά. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να πω, για να είμαστε δίκαιοι, είναι ότι υπάρχει βελτίωση στις νεότερες γενιές ως προς τη χρήση ζώνης και κράνους και το σεβασμό στα φανάρια. Υπάρχουν όμως ακόμα μεγάλες προκλήσεις στην υπομονή, το σεβασμό προς τον πεζό και στον περιορισμό της χρήσης του κινητού. Και βέβαια οι διαφορές μέσα στην ίδια τη χώρα είναι μεγάλες, όπως πολύ σωστά είπες εσύ. Άλλοι οδήγοι στην Αθήνα, άλλοι στη Θεσσαλονίκη, άλλοι σε ένα νησί με τουρισμό, άλλη σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Σε κάθε χώρα, το τι γίνεται στον δρόμο δεν το καθορίζει μόνο ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αλλά η κουλτούρα, η νοοτροπία και το πόσο ο καθένας μας νιώθει υπεύθυνος για τη δική της ζωή και των άλλων. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε από μόνοι μας όλη την κουλτούρα οδήγησης, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη δική μας τάση.
0: Λοιπόν, και θέλω να μοιραστώ κάτι και μαζί και με τους ακροατές. Έχω δει εξυπνάκια σε σούπερ μάρκετ να θέλει να πάρει, ας πούμε, μια μπροστινή θέση εκεί που είναι κοντά οι πόρτες που ανοιγοκλίνουν στο σούπερ μάρκετ. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρχαν θέσεις στάθμευσης, και να έχει πάει εκεί που είναι για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Να έχει βάλει αυτό που φορτίζουν, τη φόρτιση, να το έχει σφινώσει στο λάστιχο ανάμεσα από το λάστιχο και το αμάξωμα, προκειμένου να πει ότι να, εγώ κάτι κάνω εδώ με το καλώδιο αυτό φόρτιση. Εντάξει, okay. Αυτό είναι τέρμα. Το έχει τερματίσει πια.
1: Έτσι.
0: Ωραία, Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Για άλλη μια φορά.
1: Να πω και να ευχηθώ να τηρούμε τον κώδικα της κυκλοφορίας, γιατί προστατεύει τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων, και κάθε παράβαση να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να οδηγεί σε ατύχημα, τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Ο κοινός κανόνας που κρατά στους δρόμους και μειώνει τον κίνδυνο είναι η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Και ο σεβασμός προς όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Πάρη. Τώρα αυτό το που περιέγραψα λίγο με τη θέση στάθμευσης εκεί που μπαίνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι λίγο τραβηγμένο τη στιγμή που υπάρχουν θέσεις στάθμευσης? Δηλαδή είναι και λίγο άκυρο. Εντάξει, δεν ξέρω, μου ήρθε να περιμένω εκεί να δω πραγματικά ποιος ήταν αυτός που είχε σκεφτεί να κάνει κάτι τέτοιο. Πάλι καλά που δεν είχε σελοτέιπ, το βάλει εκεί γύρω γύρω και καλά ότι φορτίζει.

βρίσκεται σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε και νωρίτερα, είχαν σταλεί μηνύματα 112 για προσοχή, για απομάκρυνση κατοίκων από συγκεκριμένες περιοχές. Εννοείται ότι έχουν σηκωθεί και ένα αέρια μέσα πυρόσβεσης. Μηνύματα απομάκρυνσης από το 112 αφορούν τους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανεραδιά. Και το μήνυμα λέει ότι αν βρίσκεστε σε αυτές τις περιοχές, κυρίως στο Καμάρι, να απομακρυνθείτε προς Αλική. Από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολουσοπούλου ήταν εδώ στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Σε λίγο παραδίδουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Ενισχύονται οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου, που εκδηλώθηκε σε χιτά και χαμηλή βλάστηση, ενώ εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 στους κατοίκους από το Καμάρι να μετακινηθούν προς Αλική. Νωρίτερα, ήχησε 112 απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από Σύρο και Νάξο. Στη Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρών αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό και συγκεκριμένα από τουριστικά καταλήμματα της Κομόπολης Λακανό, καθώς η επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών δημιουργεί φόβους για την επιδείνωση της γιγάντιας δασικής πυρκαγιάς. Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου βόρεια της κοιλάδας της Αρκασών, περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη. Έχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμάτων, η φωτιά της Ζιρών είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία από την πυρκαγιά του 1949. Το πύρινο μέτωπο παραμένει σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από τον Μπορντό. Ένας θελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με τον σταθμό Fuji TV υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατάσχεσαν περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, ενώ εντοπίστηκαν και 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί ακατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News επανέλαβε τις απειλές του ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν θα στοχοποιήσει το όρος PKAX, καθώς και γέφυρες και άλλους πολιτικούς μη στρατιωτικούς στόχους, επισημένοντας ότι δεν μπορούμε πλέον να επιτρέψουμε στο Ιράν να αθετεί τις συμφωνίες. Παράλληλα δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί καλές συνομιλίες. Διπλή προκαταρκτική έρευνα για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους.

0: Δήμους Βόλβης και Σιθωνίας παρήγγειλε προς τις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Τους 34 βουλευτές θα αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το σχέδιο Αριστοτέλης αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο προκειμένου να απολογηθεί. Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε με το 1964, όπως σχεδόν κάθε Τρίτη και Τετάρτη, εδώ στο Earth News. Σήμερα θα έχουμε μία σειρά από διαφορετικά τραγούδια από γνωστούς καλλιτέχνες τότε. Κάποια από τα τραγούδια έχουν διασωθεί μέχρι τις μέρες μας, άλλα δεν ακούστηκαν ποτέ στην χώρα μας και άλλα ακούστηκαν και έχουν ξεχαστεί τώρα. Να πω για μια ακόμη φορά για τα μηνύματά σας. Στο Earth News Radio, στο Viber, θα στείλετε με λατινικούς χαρακτήρες γράφοντας Earth News Radio. Επίσης, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Καθώς προχωράμε για την ολοκλήρωση του αφιερώματος, σχεδόν 30 εκπομπές έχουμε για το 64. Έχουμε άλλα τραγούδια που δεν έχει καμία σημασία ότι τα αφήσαμε προς το τέλος. Όλα έχουν γράψει ιστορία. Όπως αυτό το πρώτο που θα ακούσουμε και που οι πρώτες αγγλικές εκδοχές του τραγουδιού ηχογραφήθηκαν από την Jane Morgan, την Shirley Bassey και τον Benny King, τον σπουδαίο τραγουδιστή που ήταν στους Drifters. Το τραγούδι ξεκίνησε από τη Γαλλία το 1961 και είναι του μεγάλου συνθέτη Gilbert Bécaud, με στίχους του Pierre Delannoy. Θα ακούσουμε το τραγούδι όπως το έκανε ένας τραγουδιστής της Soul. Είναι ένα γαλλικό τραγούδι που τραγουδά ένας καλλιτέχνας της Soul. Η Jane Morgan και η Shirley Bassey είναι τραγουδίστριες που έλεγαν τέτοιο ρεπερτόριο. Και ο Benny King όμως...

Gilbert Bécaud το έκανε νούμερο ένα στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη το 1961. Η εκτέλεση που ακούσαμε από τον Benny King είναι του 1964. Ο σκηνοθέτης Claude Lelouch χρησιμοποίησε το τραγούδι για τους τίτλους στην ταινία, σε μια από τις ταινίες του, του 1974, που στην Αμερική είχε τον τίτλο «And Now My Love». Το έχουν πει εκατομμύρια καλλιτέχνες, από τον Elvis μέχρι την Judy Garland και Sonny and Cher. Πάμε στους Drifters, που μπορεί να έφυγε ο Benny King, ήταν στις πρώτες επιτυχίες τους, αλλά αυτοί συνεχίζουν ακάθεκτοι. Το τραγούδι Saturday Night at the Movies είναι τραγούδι του περίφημου ντουέτου Barry Mann και Cynthia Whale. Ανέβηκε και στην και στις πρώτες θέσεις του Βρετανικού Hit Parade. Οι Drifters, 64.

Οι Drifters, ο Chuck Berry. Είμαστε στο 64. Τα παιδιά του έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους. Και αυτός είχε προβλήματα. Μετά την σύλληψή του το 1959, βάσει ενός νόμου, εξέτησε ποινή φυλάκισης 1,5 έτους από το Φεβρουάριο του 62 μέχρι το φθινόπωρο του 63. Τέλος του 63 κυκλοφορεί, ή μάλλον ηχογραφεί, αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Ένα τραγούδι που θυμίζει την επιτυχία του Maybelline. Το τραγούδι τον ξαναφέρνει μέσα στα πρώτα. Ενώ στα πρώτα ήταν και οι Beatles και οι Stones που είχαν επηρεαστεί από αυτόν. Nadine.

Nadine από τον μοναδικό Chuck Berry, 1964. Έχουν ξεκινήσει και οι Beatles και οι Stones. Το επόμενο τραγούδι είναι πάλι από τον Chuck Berry και είναι συνέχεια ενός άλλου τραγουδιού δικού του, του κλασικού τραγουδιού Memphis Tennessee. Το τραγούδι έχει τίτλο Little Marie και κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1964 σε μικρό δίσκο από την Chess. Μετά μπήκε στο άλμπουμ St. Louis του Liverpool και είναι στιχουργική συνέχεια της επιτυχίας του 59. Για να καταλάβετε, πρώτα πρέπει να ακούσετε το Memphis Tennessee. Εμείς το έχουμε παίξει όταν ασχοληθήκαμε με το 59 στο Earth Echo, υπάρχουν εκπομπές. Το Memphis Tennessee ασχολήθηκε με ένα χωρισμένο πατέρα που προσπαθεί να βρει την μικρή του κόρη Marie. Η Little Marie, η μικρή Marie δηλαδή, λύνει την ιστορία χρόνια αργότερα, απεικονίζοντας το ζευγάρι ή την οικογένεια μεγαλύτερης ηλικίας, και έτσι γίνεται μια επανένωση.

Φεύγουμε από τον Chuck Berry για να πάμε στον άλλον, τον Little Richard. Και αυτός πια έχει ξεφύγει από τις πρώτες ένδοξες μέρες, όπως και ο Chuck Berry, που θα επανέλθει όμως αργότερα. Ο Chuck Berry με νούμερο ένα το My Diggling. Ο πρωτοπόρος αυτής της μουσικής του rock and roll, ο Little Richard, το 1964 κυκλοφορεί ένα σπουδαίο τραγούδι rock and roll, το Bama Lama Bama Lou. Ένα τραγούδι που είναι από αυτά της πεμπτουσίας του Little Richard, με τις καταπληκτικές φωνητικές κραυγές του, που τις μετέφερε με κάποιο τρόπο στους Beatles τα πρώτα χρόνια της καριέρας και όχι μόνο. Ο Αντώνης μου έχει γράψει ένα μήνυμα που λέει ότι τον Αντίν το είχε παίξει και ο Rory Gallagher στη συναυλία του στην Αθήνα.

προσπαθώ μέσα από αυτές τις εκπομπές να δώσω όλο το φάσμα της μουσικής της κάθε χρονιάς, τα διαφορετικά μουσικά είδη. Never Trust a Woman, τραγούδι του B.B. King το 1964, που τον ανέβασε μέσα στα 100 πρώτα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου που εκδηλώθηκε σε χιτά και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος σε 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έκκληση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιού για απομάκρυνση των κατοίκων από το Καμάρι προς Αλική. Νωρίτερα είχε 112 απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ αγνοούνται 20 έως 30 υπάλληλοι σε εμπορικό κέντρο μολ στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί τα ακατάλληλα προϊόντα. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, θα στοχοποιήσουμε το όρος Πίκαξ καθώς και γέφυρες και άλλους πολιτικούς στόχους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Θα συνεχίσω με δύο ονόματα από το 1964 που ήταν από τα δημοφιλέστερα ονόματα της χρονιάς και που μπόρεσαν να αντισταθούν, εισαγωγικά βέβαια, σε επιτυχία που είχαν οι Beatles κυρίως. Δύο ονόματα που πολλοί δεν τα έχουν, ας πούμε, σε υπόλοιψη ότι είχαν τόσο μεγάλη επιτυχία. Οι Four Seasons και ο Bobby Vinton είναι και εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους. Ο Bobby Vinton και οι Four Seasons είχαν μέσα στη χρονιά του 64 συνεχόμενες επιτυχίες. Για παράδειγμα, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Dawn, που κυκλοφόρησε στο τέλος της χρονιάς του, ή μάλλον τον Ιανουάριο του 1964, θα έφτανε στο νούμερο 1 αν δεν έπεφτε πάνω στο I Want to Hold Your Hand και το She Loves You, και ενώ εκείνα πήγαν να φύγουν από τις πρώτες θέσεις, ήρθαν τα επόμενα Twist and Shout και Please Please Me την Άνοιξη. Έφτασε μέχρι το νούμερο 3 και είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια των Four Seasons που έχουν αναρρύθμιτες επιτυχίες στη δεκαετία του 60. Γι' αυτό άλλωστε έγιναν και ταινία από τον Clint Eastwood.

Το φοβερό με τους Four Seasons είναι ότι υπάρχει ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 63-64, πριν την μεγάλη έκρηξη των Beatles, όπου η μία πλευρά του έχει τραγούδια των Four Seasons και η άλλη των Beatles. Γιατί η πρώτη εταιρεία που προσπάθησε να επιβάλλει τους Beatles στην Αμερική ήταν η εταιρεία των Four Seasons, η VJ. Είναι ένα σπάνιο άλμπουμ που στο εξώφυλλο είναι οι Beatles και οι Four Seasons. Γιατί πράγματι ήταν το δημοφιλέστερο αμερικάνικο συγκρότημα, όπως ήταν οι Beach Boys εκείνη την εποχή. Ίσως και περισσότερο. Πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων έχουν οι Four Seasons που ακούσατε και που θα ακούσετε και άλλα τραγούδια σε λίγο. Ο Frankie Valli είναι σε αυτό το συγκρότημα. Ο Frankie Valli και οι Four Seasons, αλλά οι άλλοι είναι καταπληκτικοί γιατί έγραψαν σπουδαία τραγούδια, τα άλλα μέλη του συγκροτήματος. Ο Frankie Valli, σας θυμίζω, είναι αυτός που έκανε επιτυχία αργότερα το Can't Take My Eyes Off You. Επίσης, το συγκρότημα αυτό μπορεί να μην ήταν πολύ γνωστό στην Ελλάδα, αλλά για κάποιο λόγο είχε γίνει ένα remix αργότερα, στη δεκαετία του 90, πότε ήταν και δεν θυμάμαι ακριβώς. Ξαφνικά άκουγα παντού στους ελληνικούς σταθμούς το τραγούδι τους του 67 που θα ακούσουμε τώρα, για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί. Στην Ελλάδα έγινε επιτυχία με τους Four Seasons πριν το ηχογραφήσουν οι Maneskin.

θρηλυκό συγκρότημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, οι Four Seasons. Επιστρέφουμε στο 64. Η άλλη μεγάλη επιτυχία του 64 για το συγκρότημα ήταν το Stay, διασκευή στο τραγούδι του Maurice Williams που είχε γίνει νούμερο 1 παλαιότερα. Η εταιρεία τους το κυκλοφόρησε σαν δεύτερη πλευρά στο Peanuts. Όμως οι DJs στο ραδιόφωνο, αντί να παίζουν το Peanuts, έπαιζαν το Stay και μπήκε στα 20 πρώτα.

για να καταλάβουν και οι νεότεροι ακροατές, νεότεροι εν πάση περιπτώσει, τις δεκαετίες του 70, που δεν ξέρουν τους Four Seasons, ποιος είναι ο Φράνκι Βάλι, δηλαδή αυτός που τραγουδάει με την ιδιαίτερη φωνή. Είναι αυτός που έκανε την τεράστια επιτυχία το 1978 με το τραγούδι του Barry Gibb.

Το Γκρίζ από την ομώνυμη ταινία, που το ξέρετε βέβαια γιατί ακούστηκε στη χώρα μας έτσι όπως ακούστηκε αυτό εδώ. Ακουγόντουσαν το 60 αλλά όχι στην Ελλάδα τα τραγούδια των Four Seasons. Η τρίτη επιτυχία τους μέσα στη χρονιά, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, τραγούδι των Bob Caudio και Bob Crewe, και οι δύο κάνουν παραγωγή στα διάφορα τραγούδια. Ρόνι.

Πάντως, όχι αυτό, αλλά τα άλλα μεγάλα hits των Four Seasons, η Music Box θα έχει κυκλοφορήσει τα πρώτα τους, το Cherry, το Big Girls Don't Cry και το Walk Like a Man. Και μετά η Philips που τους πήρε κυκλοφόρησε τα επόμενα, όπως αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα, που είναι η μεγαλύτερη επιτυχία τους του 64, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Και μην νομίζετε ότι τα τραγούδια αυτά όλα είναι τραγούδια έτσι με αδιάφορους στίχους. Αυτό που θα ακούσουμε, σύμφωνα με τον συνθέτη και ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, Bob Caudio, η ηχογράφησή του είναι εμπνευσμένη από μια περίσταση που αφορούσε τα άστεγα παιδιά, τα οποία στα φανάρια της πόλης έτρεχαν στο δρόμο για να καθαρίζουν τα παμπρίτς για διάφορα ψηλά. Αυτή εδώ ήταν από το New Jersey, η περιοχή που είναι και ο Bon Jovi και Springsteen. Στην γειτονιά λοιπόν Hell's Kitchen του Manhattan, πολύ γνωστό μέρος αυτό, ένα νεαρό κορίτσι με βρώμικο πρόσωπο και κουρελιασμένα ρούχα, γι' αυτό το τραγούδι λέγεται Rag Doll, πλησίασε το αυτοκίνητο του Caudio. Όταν έβαλε το χέρι του στο πορτοφόλι του για να την πληρώσει, διαπίστωσε ότι κανένα χαρτονόμισμα δεν ήταν μικρότερο από τα 10 δολάρια. Της έδωσε 10 δολάρια και εκείνη έκανε, καταλαβαίνετε, την έκπληξη που είχε.

Αφήνουμε τους Four Seasons, αλλάζουμε ύφος και πάμε στον δημοφιλέστερο τραγουδιστή του 64, περισσότερο και από τον Elvis, που το όνομά του είναι Bobby Vinton. Ξεκίνησε τη χρονιά με εκείνο που παίξαμε στις πρώτες εκπομπές, The Rhapsody in Again, που ήταν το τραγούδι που έριξαν οι Beatles από την πρώτη θέση. Είχε και άλλες πολλές επιτυχίες μέσα στη χρονιά. Να ακούσουμε στα επόμενα λίγα λεπτά που μας μένουν και να συνεχίσω αύριο ένα τραγούδι της δεκαετίας του 40 που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 64 και τον ανέβασε και αυτό μέσα στα πρώτα. My heart belongs to all in you.

Για να καταλάβετε ποιος είναι ο Μπόμπι Βίντον και δεν είναι ένας τραγουδιστής που τα τραγούδια του έμειναν εκεί σε συγκεκριμένη εποχή. Είναι τραγουδιστής που είναι αγαπημένος πολλών σκηνοθετών και πολλών καλλιτεχνών που μεγάλωνε στη δεκαετία του 60. Αυτό που ακούτε είναι η μεγάλη επιτυχία του, το Blue Velvet. Αγαπημένο τραγούδι του σπουδαίου σκηνοθέτη David Lynch, που βέβαια υπάρχει αυτή η ταινία του 86 με την Ιζαμπέλα Ροσελίνη και τον Ντένις Χόπερ μεταξύ άλλων. Αυτό το τραγούδι έδωσε το τίτλο στην ταινία του David Lynch, Χόπερ μεταξύ άλλων. Αυτό το τραγούδι έδωσε το τίτλο στην ταινία του David Lynch.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Ενισχυμένοι βοριάδες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ το πυρηνό μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Καμάρι, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, όπως τόνισε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Στις 15 και 28 ήχησε δεύτερο 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική. Ότι νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανέρετζιά, επίσης προς την Ελική. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίσης 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με ένα όχημα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από την Άξο και 5 πυροσβέστες από τη Σύρο. Επίσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις από Πειραιά. Την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων αποφάσισαν οι αρχές της περιφέρειας της Ζηρόντ από τουριστικά καταλήμματα της Κομόπολης Λακανό. Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου βόρεια της κοιλάδας της Αρκανσόν, περί τους 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη, βραχυπρόθεσμα. Έχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμάτων, η πυρκαγιά της Ζηρόντ είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχουν χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές, υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Σταθμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτέκη σήμερα η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στη νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Απαριθμώντας τις προγραμματικές προτάσεις που έχει παρουσιάσει το κόμμα του επί σειράς ζητημάτων, σημείωσε ότι η μάχη είναι πολιτική και πως το μέτωπο του κόμματος με την κυβέρνηση είναι πολιτικό. Αν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να αναθεωρήσει το Σύνταγμα προς όφελος των Ελλήνων, θα καταργούσε το άρθρο 86, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος, προσθέτοντας: δεν θα διόριζε τη δικαιοσύνη, εξασφαλίζοντας πραγματικά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Οι αρχές της Νότιας Κορέας διέταξαν την εκένωση κτηρίων πρόσκαιρα σήμερα μετά τη διαρροή λευκού φωσφόρου στο εσωτερικό της αεροπορικής βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών Όσαν, νότια της Σεούλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ασφάλειας. Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για ζημιές που υπέστησαν τα πλοία της, δεν θα επιτρέπεται να διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι τα πλοία που υπέστησαν ζημιές από το Ιράν στον Περσικό κόλπο θα αποζημιωθούν με τη χρήση δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων. Την ίδια ώρα το Ομάν παρουσίασε μία πρόταση σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη δεν θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο στα στενά του Ορμούζ και τα πλοία που θα διέρχονται από το στρατιωτικό

0: Υπηγικό πέρασμα θα μπορούν να καταβάλουν τέλη προαιρετικά. Την πληροφορία έδωσε υπό καθεστώς ανωνυμίας στο πρακτορείο Reuters, πηγή από τον κόλπο, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κερδίσει την υποστήριξη και των υπόλοιπων κρατών του κόλπου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανόν στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Νεφώσεις προβλέπονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Γεια σας, γεια σας. Παίρνοντας τη σκητάλη από το Γιάννη Πετρίδη, ξεκινάμε μόλις τώρα την εκπομπή «Μένουμε εδώ», μένοντας εδώ, δηλαδή στο Airnews Radio 105,8. Το ραδιόφωνο σας, το ραδιόφωνο μας, το ραδιόφωνο που είναι το πρώτο στην ενημέρωση, όπως πολύ καλά ξέρετε, και που παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές πεδίο και μέτωπο. Από αλλού το περιμέναμε και από αλλού μας ήρθε. Εδώ και αρκετή ώρα έχει δημιουργηθεί αρκετή ανησυχία για την φωτιά στην Πάρο. Έχουν ήδη εκκαινωθεί 4 οικισμοί και επιχειρούν 12 ενέργεια μέσα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα στην Πάρο, στο νησί, να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χαρίλαο Γιουρτζίδη. Καλησπέρα σας.
1: Περίμενε, γιατί μιλάω στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, κύριε Γιουρτζίδη, είστε στον αέρα, με ακούτε?
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, γεια σας. Θέλουμε να μας ενημερώσετε, σας παρακαλώ, για την πυρκαγιά. Πώς είναι τα πράγματα τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε και εξάρσεις και ύφεση. Είναι υπερθεμένη η κατάσταση. Έχουμε πολλές δερματιές. Για αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα στην κατάσταση, έχουν έρθει επίγειες δυνάμεις, έχουμε επιχειρούν 2 αεροπλάνα και ελικόπτερα και μόλις ήρθανε και από την Αθήνα, νομίζω, ειδικές δυνάμεις.
0: Επίγειες.
1: Επίγειες.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν έρθει από τη Σύρα, έχουν έρθει από την Άξο. Πυροσβεστικά και περιμένουμε τώρα 5,5 ώρα για τη Σύρο.
0: Και από την Χίο είπατε, συγγνώμη, δεν σας ακούμε. Σύρο, από τη Σύρο, μάλιστα. Συγγνώμη, δεν σας ακούμε πολύ καλά γιατί υπάρχει και ο αέρας.
1: Είμαι και εγώ μες στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, παρόλα αυτά ευτυχώς δεν κόβεται η γραμμή, οπότε μπορούμε να έχουμε μια ενημέρωση. Και φαντάζομαι, να σας πω, ισχύει ότι ξεκίνησε από το Καμπί, από ποια περιοχή ξεκίνησε και προς τα πού κατευθύνεται?
1: Αυτό ξεκίνησε από το Χιτά, ο οποίος είναι σε αθλία κατάσταση.
0: Τι είναι, είπατε, σε?
1: Αθλία κατάσταση.
0: Αθλία κατάσταση. Από
1: η
0: ποια?
1: Κατάσταση του Χιτά.
0: Από ποια άποψη το λέτε?
1: Από αυτούς που το παίρνουν και το δουλεύουν και τέλος πάντων.
0: Μάλιστα,
1: είναι
0: κατάλαβα.
1: Είναι μια άλλη ιστορία αυτή.
0: Ναι, ναι. Είναι δηλαδή πολλών χρόνων το πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σε όλους τους Χιτά της Ελλάδας πιστεύω.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Και
0: προς τα πού κατευθύνεται το μέτωπο της φωτιάς, αν ξέρετε?
1: Είναι το περίεργο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κατοικία σπίτια τα οποία προς το παρόν δεν έχουν καμία αναφορά ότι κάει και κάποιο σπίτι. Βέβαια η περιοχή είναι τεράστια, έχουν καεί μεγάλες χορτολιβαδικές εκτάσεις, έχουν και καλλιέργειες, ελιές και διάφορα.
0: Είπατε...
1: Επειδή είναι κατοικίες, ξέρετε, ο καθένας έχει κάνει το εξωγικό του εκεί πέρα.
0: Ναι, αυτές οι κατοικίες δηλαδή δεν έχετε κάποια αναφορά, απειλούνται? Τι συμβαίνει με τις εξοχικές κατοικίες?
1: Κοιτάξτε, εμείς βγάλαμε 112 για όλη την περιοχή.
0: Ναι.
1: Έβγαλε η πολιτική προστασία, έβγαλε 112. Αρκετοί έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο καμάρι και προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να είναι σε ετοιμότητα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί με τη φωτιά.
0: Βέβαια. Θα λέγατε δηλαδή, κύριε Γιουρτζίδη, ότι η περιοχή που απειλείται πιο πολύ τώρα είναι το Καμάρι?
1: Κατά κάποιο τρόπο, ναι, εξαρτάται τις καιρικές συνθήκες.
0: Τη φορά των ανέμων, έτσι, γι' αυτό λέτε για εξάρσεις και υφέσεις, ανάλογα με τη φορά των ανέμων.
1: Αυτή τη στιγμή ανεβαίνω προς τα πάνω και βλέπω απέναντι έχει κάνει μια έξαρση φωτιά.
0: Mm-hmm.
1: Οι
0: άνεμοι εξακολουθούν να φυσάνε πολύ ισχυροί.
1: Αν είναι τα μελτέμια που λέμε και πέσει το μελτέμι, θα είναι φύσερο για να το πιάσουμε την φωτιά.
0: Μάλιστα. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας και σας αφήνουμε για να συνεχίσετε τη δουλειά σας, κύριε Γιουρτζίδη. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάρου, ο κύριος Χαρίλαος Γιουρτζίδης, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε, όπως καταλάβατε, μια πολύ άμεση εικόνα από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο νησί της Πάρου. Ένα νησί που έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολύ τουρισμό. Πολλές φορές έχει κατηγορηθεί και για αλλίωση της φυσιογνωμίας του, υπερτουρισμό, όχι μόνο μόνο ντόπιους αλλά και, και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Είναι ένα σημείο αναφοράς υπάρος στον παγκόσμιο χάρτη. Ξέσπασε λοιπόν από το μεσημέρι στο Καμπί μεγάλη πυρκαγιά, που ενώ ήταν σε χορτολιβαδική έκταση, όπως μας είπε και ο αντιδήμαρχος, δηλαδή σε χαμηλή βλάστηση, σε ελιές, σε καλλιέργειες, σε χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, λόγω των βοριάδων και των μελτεμιών, μάλλον, δυστυχώς δεν έχει μπορέσει αυτή τη στιγμή να ελεγχθεί καθόλου, δεν να οριοθετηθεί και πηγαίνει προς το Καμάρι. Δηλαδή υπάρχουν ένα σωρό διάσπαρτες κατοικίες εκεί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το νησί όσοι το γνωρίζετε, και δεν μπορεί να έχει σαφή εικόνα αν πράγματι απειλούνται κατοικίες. Έχει φυσικά σημάνει δύο φορές το 112 για την ενημέρωση των πολιτών και των κατοίκων και των τουριστών, ενώ στο μέτωπο, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 πυροσβεστικά, από αέρος κάνουν ρήψεις και ελικόπτερο και 2 ακόμα αεροσκάφη, και μεταβαίνουν, όπως μας είπε και ο κύριος Γιουρτζίδης, ο αντιδήμαρχος, ακτοπλοϊκός από την Άξο, πυροσβέστες, επίγειες δυνάμεις για ενίσχυση και των τοπικών εκεί επίγειων δυνάμεων, αναμένουν και από τη Σύρο. Έτσι κι αλλιώς ο καιρός δεν ευνοεί καθόλου. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε σχετική ξηρασία και έχουμε και μελτέμια. Έχουμε αρκετά δυνατούς ανέμους σε πολλά σημεία σε όλη τη χώρα στην πραγματικότητα σήμερα, που είναι Τρίτη, είναι απόγευμα Τρίτης, ο μήνας έχει 28. Δεν σας καλησπερίσαμε και όπως θα θέλαμε. Θα παρακολουθούμε, εννοείται, το μέτωπο της πυρκαγιάς, θα παρακολουθούμε την προσπάθεια κατάσβεσής της. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο φυσικά και η διάθεση του καιρού, όπως καταλαβαίνετε. Και έλεγα για τον καιρό ότι, όπως έχουν ενημερώσει οι μετεωρολόγοι, και σήμερα και αύριο υπάρχει επικινδυνότητα σε πολλές περιοχές της χώρας, γιατί έχουμε αυτές τις συνθήκες που δημιουργούν αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ. Τι να πει κανείς βέβαια για το μέτωπο της Ισπανίας και της Γαλλίας. Εκεί τα πράγματα είναι πραγματικά ανεξέλεγκτα. Διάβαζα και τις γνωματεύσεις και τις αναφορές των ειδικών, των επιστημόνων, που έλεγαν ότι είναι σαν επιστημονική φαντασία. Δεν το πιστεύουμε ότι υπάρχει τόση μεγάλη μανία, τόση μεγάλη έκταση, τόση μεγάλη διάρκεια αυτών των πυρκαγιών. Άλλοτε στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα είμαστε κάπου στην αρχή του τούνελ και βλέπουμε ένα κάποιο φως, και άλλοτε μαθαίνουμε ότι σε πόλεις πολύ πολύ γνωστές, ειδικά στη Γαλλία, πλησιάζει το μέτωπο, έχουν ήδη καεί πολλές χιλιάδες χιλιομέτρων, πολλές χιλιάδες τετραγωνικών έκτασης και καλλιεργειών φυσικά, και πολύ πράσινου στις χώρες αυτές. 5:15 η ώρα, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 6. Μαζί μας έχει συνδεθεί και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας βρίσκεται στο Viber, στο Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό, και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όπου η Δέσποινα Σαρκίρη δέχεται επίσης τα μηνύματα και τις κλήσεις σας. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Στην Πάρο θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Μπαφίτη, που είναι ο πρώην πρόεδρος των ξενοδόχων του νησιού. Καλησπέρα σας από την Αθήνα, κύριε Μπαφίτη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Θα θέλαμε έτσι λίγο να μας ενημερώσετε, σας παρακαλώ πολύ, για την κατάσταση αυτή την ώρα στο νησί.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Εμάς έτσι κι αλλιώς η επιχείρηση είναι στο βόρειο τμήμα του νησιού, στην Άουσα. Η πυρκαγιά είναι στο νότιο τμήμα, εκεί στην περιοχή του Χιτά. Ήρθε η ειδοποίηση από το 112 αρκετές φορές, θα έλεγα. Αλλά δεν θεωρώ ότι κάτι είναι πρόβλημα για τους πελάτες μας. Κάποιος δεν έχει δείξει κάποιο έντονη ανησυχία και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που μας λέτε, γιατί πολλές φορές το ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Μπαφίτη, ότι όταν ένας-δυο μπορεί να πανικοβληθούν, να θεωρήσουν ότι υπάρχει πρόβλημα, μετά μπορεί να μεταδοθεί και στους υπόλοιπους και είναι αυτό από μόνο του πρόβλημα. Οπότε λέτε ότι υπάρχει ένα είδος ηρεμίας και ψύχρεμης αντιμετώπισης.
1: Οι περισσότεροι είναι τώρα αυτή τη στιγμή στις παραλίες, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν θα υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Το ζήτημα είναι να τελειώσει η πυρκαγιά στο συντομότερο δυνατόν και να πάνε όλα καλά.
0: Βέβαια. Γιατί γενικά τώρα το νησί είναι γεμάτο, είναι...
1: Έχει πολύ κόσμο.
0: Πολύ κόσμο
1: από πέρυσι, ναι.
0: Και από πέρυσι ακόμα. Τα τελευταία χρόνια έτσι και αλλιώς η Πάρος κρατάει τα σκύπτρα που λέω κι εγώ, της πρωτιάς σχεδόν. Έχει ξεπεράσει πολλά άλλα νησιά.
1: Είναι ωραίο νησί γι' αυτό.
0: Σίγουρα, είστε ευλογημένοι από τη φύση, είναι πράγματι πολύ ωραίο νησί. Οπότε οι κρατήσεις πάνε μια χαρά, δηλαδή κάποιος τώρα και σας βρήκαμε που θέλει να έρθει το επόμενο διάστημα, δύσκολο,
1: Είναι δύσκολο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να έχει κλείσει αρκετά πριν. Είναι αυτή η εβδομάδα και οι επόμενες 2-3 εβδομάδες είναι η πιο υψηλή περίοδος των κρατήσεων.
0: Ναι. Ωραία. Άρα μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή έχετε μιλήσει, φαντάζομαι, και με συναδέλφους σας από ξενοδοχειακές μονάδες και σε άλλα σημεία του νησιού.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, θα θεωρώ ότι είναι φέτος η τουριστική κίνηση σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.
0: Mm-hmm. Όχι, εγώ αναφέρομαι τώρα πάλι στην πυρκαγιά.
1: Σε
0: αυτό είστε κατηγορηματικός, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Προς το παρόν στην περιοχή μας εδώ δεν έχει ακουστεί ούτε έχει κάποιος ανησυχήσει.
0: Mm-hmm. Βέβαια, άμα πει κανείς να το συζητήσει και να το δει σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση, κύριε Μπαφίτη, το γεγονός του Χιτά, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, το από πού ξεκίνησε η φωτιά, το τι καίει, το πώς πορεύεται, είναι διάφορα ζητήματα για τα νησιά μας.
1: Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα για τα νησιά, γιατί όπως είπαμε ότι έχουν μεγάλη τουριστική κίνηση και άνοδο, αλλά δεν έχουν βασικές υποδομές και εκεί είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Ναι. Ήθελα να το πω, αλλά λέω ας μην προλάβω τις καταστάσεις. Η λέξη υποδομές.
1: Υποδομές δεν μπορεί να στηρίξει.
0: Η λέξη υποδομές είναι η βασική. Βέβαια, αυτό ακριβώς. Τόσο μεγάλο όγκο τουριστών, που είναι το ευκταίο βέβαια για ένα μέρος που θέλει να πάει καλά οικονομικά από αυτό και στηρίζεται στον τουρισμό κατά κύριο λόγο. Από την άλλη, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, ειδικά όταν δεν υπάρχουν υποδομές. Θα σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο. Ξέρετε, λόγω του επίγοντος του πράγματος, προσπαθούμε να έχουμε μία εικόνα. Οπότε, κάποια άλλη στιγμή να την κάνουμε τη συζήτηση. Και να ευχηθώ καλή υπόλοιπη σεζόν, να πάνε
1: ευχαριστώ
0: όλα
1: πολύ,
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εγώ. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Μπαφίτης, κυρίες και κύριοι, ο πρώην πρόεδρος των ξενοδόχων της Πάρου, ο οποίος μας είπε ότι ουσιαστικά το νησί είναι χωρισμένο στα δύο. Δηλαδή, το κομμάτι στο οποίο έχει εκδηλωθεί η φωτιά για την οποία μιλάμε είναι στο νότιο τμήμα, εκεί από όπου ξεκίνησε, από τον Χιτά, τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, για να τα λέμε και σωστά. Ενώ στο βόρειο τμήμα δεν υπάρχει πρόβλημα. Γενικώς οι τουρίστες εκεί φαίνεται να είναι okay, δεν φαίνεται να έχουν χάσει κανένα, να έχει χάσει κανένα την ψυχραιμία του. Το μέρος βέβαια είναι μικρό και πάντοτε εγώ ψάχνοντας να βρω, ξέρετε, αυτό που λέμε να βγάλω από τη μύγα ξύγκη, σκέφτομαι πώς μπορεί να κάνεις εσύ ήρεμος, ήσυχος τον μπάνιο σου, να είσαι στις παραλίες και να βλέπεις. Δεν μπορεί να μην βλέπουν, να βλέπουν τους καπνούς, να βλέπουν τα πυροσβεστικά, να βλέπουν μια κινητοποίηση, να ακούνε το 112. Θα μου πεις τι να κάνουνε, δεν ξέρω. Είναι χαρακτηριστικό του τουρίστα και του Έλληνα, φαντάζομαι και του ξένου, ότι αν δεν φτάσει στην κυριολεξία έξω από τη δική του την πόρτα το πρόβλημα, δεν ταράζεται καθόλου. Εντάξει, αυτό μπορείς να το πεις και για θετικό. ας μην επεκταθώ άλλο γύρω από αυτό. Πάντως πήραμε και την πληροφορία, πήραμε και το ρεπορτάζ ότι η Πάρος είναι ασφυκτικά γεμάτη, όπως καταλαβαίνετε, εδώ και χρόνια, είναι τουλάχιστον μια πενταετία, Θάνο Τσιμέκα, τι λες, καμιά πενταετία που ακούμε για την Πάρο, ότι έχει πραγματικά, είναι αυτό που λέμε sold out, είναι γεμάτη. Υπάρχουν αρκετές αναφορές βέβαια και για πολύ τσουχτερές τιμές, να το πω και αυτό. Εντάξει, δεν ήθελα να θίξω τον κύριο Μπαφίτη, βγήκε ο άνθρωπος να μας δώσει μια εικόνα να του λέω εγώ για τις τιμές, αλλά τώρα μεταξύ μας που είμαστε το λέω, τιμές, αλμυρές και κυρίως στην εστίαση. Δηλαδή, για να καθίσεις να φας, ας πούμε, πώς να σας πω τώρα, δύο μερίδες φαγητό. Όχι κανονικό, μπορεί να είναι και πιο ορεκτικό, ας πούμε, τα προκαταρκτικά. Και ένα, μια μπύρα ή ένα άμαρκο, να πω εγώ, κρασί, μπορεί να φτάσει δεν ξέρω πόσο, ας πούμε. Και όχι μόνο για την Πάρο, αυτό, ας πούμε, ισχύει και για τη Σκιάθο. Πολύ βάσιμες πληροφορίες που έχω, μου λένε το εξής. Δύο παιδιά, φοιτητές, 20χρονοι. Που κάθισαν να φάνε δύο πιατάκια. Όταν λέμε πιατάκια, από αυτά που φέρνουν, ξαναλέω, στην αρχή. Δύο πιατάκια, χωρίς σαλάτα, χωρίς τυρί, χωρίς τίποτα. Και ένα καραφάκι, τσίπουρο, 58 ευρώ, παιδιά. Δύο φοιτητές σε καλό εστιατόριο, δεν λέω. Αλλά και τα περισσότερα από ό,τι ξέρω, άκουγα και το πρωί εδώ τις εκπομπές μας, τις ενημερωτικές πάντα, του Air News Radio, που είχαν ολόκληρο φάκελο. Σχετικά με τις τιμές για το σουβλάκι. Στο σουβλάκι, τη μετεξέλιξή του δηλαδή. Το απλό ταπεινό σουβλάκι που το ένα και τα δύο, κάποιος μπορεί να φάει δύο ή και παραπάνω, εγώ δεν μπορώ πέρα από μισό. Αλλά πάντως γενικά η πίτα, η κλασική παραδοσιακή πίτα, είχε ξεκινήσει από μία τιμή πολύ διαχειρίσιμη. Και τώρα έχει φτάσει κοντά στα 5 ευρώ. Εκεί δεν είμαστε, στα 5 ευρώ. Αν είσαι τυχερός, μπορεί να βρεις και με 7 και με 6 και με 7 στα νησιά μας. Και ειδικά στην Κρήτη μου το έλεγαν εδώ και πολλά χρόνια. Ρε εσύ, μου λέει, μην νομίζεις ότι είναι στην Αθήνα το σουβλάκι είναι φτηνό. Δηλαδή λέω, τι εννοείται. Τι εννοείται φτηνό. Ήδη όταν το λέγαμε αυτό είχε πάει στα 3,5 ευρώ. Και μου λέγανε, όχι, στην Κρήτη έχει 4,5 και 5. Λέω, το σουβλάκι. Και όντως ήρθε η Κρήτη και μας βρήκε. Λοιπόν, τα πιάσα όλα τα νησιά. Πάρο, Κρήτη, Σκιάθο, τίποτα άλλο. Οπότε έρχεται η μουσική για να με διακόψει, για να μου υπενθυμίσει ότι αυτό εδώ είναι ένα ραδιόφωνο ενημερωτικό, μεν. Αλλά υπάρχει μουσική σε όλα τα ραδιόφωνα που πρέπει να διακόπτει το λόγο και ευτυχώς που υπάρχει και η μουσική.

0: Πού είσαστε, ρε παιδιά, έτσι με τα ωραία σας τα μηνύματα με κάνετε και μη δυο. Δηλαδή λέει κάποιος φίλος, ο Angel, τσιμπάνε οι τιμές όπως οι λαγοκέφαλοι. Μην το λες καθόλου οι λαγοκέφαλοι, τους οποίους έψαχνα να βρω στη θάλασσα, ευτυχώς δεν με βρήκαν εκείνοι. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στην πυρκαγιά στην Πάρο, καθώς και η Βούλα Κουλουσοπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής αναζητά πολλούς παράγοντες εκεί του νησιού. Προς το παρόν δεν φαίνεται να απαντούν, με την έννοια ότι πάνε να ενημερωθούν. Σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει κατάσταση ιδιαίτερης ανησυχίας στο νησί. Θα επανέλθουμε όμως εμείς και μέσω του εκπροσώπου της πυροσβεστικής, αν είμαστε τυχεροί, κατά τις 6 παρά. Προς το παρόν πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας, καθώς είχαμε. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα social media, έπεσε στην αντίληψή μας λοιπόν ένα βιντεάκι που μας συγκίνησε πάρα πολύ και αναφέρομαι σε φροντιστές γυροκομείου που μεταφέρουν στην αγκαλιά τους, με τα χέρια τους, ηλικιωμένους και ανήμπορους ανθρώπους για να κάνουν λίγο μπάνιο στη θάλασσα. Και ψάξαμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι φροντιστές, από ποιο γυροκομείο. Και το γυροκομείο αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, ο πρόεδρος του οποίου είναι μαζί μας, ο κύριος Ιωάννης Παπαχρόνης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη. Καλησπέρα στους ακροατές, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια θερμά μέσα από την καρδιά μας, γιατί και για αυτή τη δράση. Και ψάχνοντας, βρήκαμε και την ιστοσελίδα σας που είναι πολύ καλά ενημερωμένη, εξαιρετική, και μπράβο σε όσους χειρίζονται την επικοινωνία αλλά και τις δραστηριότητες και την παροχή υπηρεσιών του γυροκομείου σας, κύριε Παπαχρόνη.
1: Να πω ότι είμαστε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν είμαστε ούτε ιδιωτικό γυροκομείο.
0: Έτσι, να το καταλάβουμε, είστε φιλανθρωπικό ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, σωστά?
1: Ναι, που μικροσκοπικού χαρακτήρα.
0: Α, πολύ ωραία. Έτσι, που εποπτεύεται έτσι από το Υπουργείο Εργασίας βεβαίως. Ωστόσο, να μας το διευκρινίσει.
1: Υπουργείο Οικογένειας της κυρίας Μιχαηλίου.
0: Ωραία. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Είστε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αν μου επιτρέπετε, δεν θα σας κάνουμε βέβαια έλεγχο των οικονομικών σας. Από πού εκπορεύονται η χρηματοδότηση, δηλαδή πώς μπορείτε να κάνετε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνετε, να πληρώνετε το προσωπικό και να έχετε και αυτές τις υποδομές?
1: Ακούστε, λοιπόν, τα έσοδά μας είναι κυρίως από τις συντάξεις των παππούδων.
0: Μάλιστα.
1: Από τις διάφορες δωρεές του κόσμου, γιατί το γεροκομείο της Ξάνθης, ο κόσμος της Ξάνθης το έφτιαξε. Τον ένα Μέγας Βασίλειος, ούτε εκκλησιαστικό είμαστε. Εθελοντές το φτιάχναν πριν από 60 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεισφέρει και το κράτος πλέον. Μέχρι πέρυσι μας έδιναν περίπου 40.000 επιχορήγηση το χρόνο. Από πέρυσι σχεδόν έχουμε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και έχουμε λίγο παραπάνω έσοδα.
0: Πολύ
1: αλλά
0: ούτως
1: ή άλλως, κυρία Καραγιάννη, δεν είναι καλά.
0: Ναι, εγώ είμαι, μάλιστα. Ναι, εγώ είμαι.
1: Δεν και... απαντήσετε προηγουμένως και όμως έκανα λάθος.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Εμείς ούτως ή άλλως, και όταν δεν είχαμε χρήματα και περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα τις εποχές των μνημονίων που κοπήκαν τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι περισσότεροι υπεραγροτικές συντάξεις των 400-500 ευρώ στην περιοχή μας. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ούτως ή άλλως και όταν περούσαμε δύσκολα, κοιτούσαμε να το διασκεδάζουμε και κοιτούσαμε να λειτουργούμε σαν ένα γυροκομείο ιδιωτικό.
0: Σε αυτό το σημείο, έτσι, μας καλύψατε, αλλά θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα, κύριε Παπαχρόνη. Περιμένετε μας για πολύ λίγο, μην κλείσετε παρακαλώ.
1: Βεβαίως,
0: να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Ευχαριστώ.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου, που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έκκληση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπίου για απομάκρυνση των κατοίκων. Δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους. Από το Καμάρι να μετακινηθούν προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Νερετζιά προς Αλική. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται 20 έως 30 υπάλληλοι στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμουμάτο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μία σειρά από έργα υποδομών. Οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ως αποζημίωση για τα πλοία της που υπέστησαν ζημιές, δεν θα έχει το δικαίωμα να διέλθει από τα στενά του ορμούς, δήλωσε σήμερα η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.

0: εδώ λοιπόν, Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Μένουμε Εδώ. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και το λέω για να το ακούσει και να το διασταυρώσει και ο κύριος Παπαχρόνης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ακόμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαχρόνη? Γεια σας και πάλι. Γεια σας και πάλι. Ο πρόεδρος του χειροκομείου Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος. Να σας πω κάτι. Μας τα κάνατε φίλο και φτερό, μας τα εξηγήσατε όλα. Περισσότερο ρωτούμε. Εγώ δεν είμαι ούτε ΑΔΑΕ ούτε κάτι άλλο προς Θεού. Ξέρετε γιατί ρωτάμε? Γιατί πολλές τέτοιες μονάδες φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, κυρίως στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο και να προσφέρουν. Είπατε 60 χρόνια γινόταν όλη η προσπάθεια και άρα 60 χρόνια μπορούν να γυροκομούν, στην κυριολεξία, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το ρήμα, τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Και ταυτόχρονα, όπως λέτε, και το ακούω στο χαμόγελό σας, στο ηχόχρωμά σας, ότι όλο αυτό εσάς σας κάνει, παρά τα προβλήματα, όποια προβλήματα, να χαμογελάτε, να αντλείτε ευχαρίστηση κι εσείς. Αυτό πραγματικά δεν το έχω ξανακούσει, κύριε Παπαχρόνη.
1: Έτσι είναι, κύριε Καραγιάννη, είναι, το θέμα, είναι θέμα φιλοσοφίας. Να σας πω ότι φιλοξενώ με ηλικιωμένους γέροντες και γερότσες από όλη την Θράκη.
0: Ναι.
1: Από 65 χρονών μέχρι 96, τώρα θα σας λέω ότι ισχύει μέχρι την ώρα που είμαστε, ναι, ο μεγαλύτερος 96.
0: Εντάξει.
1: Χρονών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι 74 παππούδες, γιατί είναι 74 οι κλίνες μας, παππούδες και γιαγιάδες εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια, γιατί θυμίζω στον κόσμο, στους ακροατές, ότι είμαστε το γυροκομείο που έχει βγάλει το 26 το ημερολόγιο με μοντέλα τους ηλικιωμένους που κάνετε και εσείς εκπομπές και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ναι, ναι, ναι, εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Είχαμε κάνει πριν από 5 χρόνια την πρώτη χρονιά του κορονοϊού, ήταν μια διέξοδος για μας, αυτό ήταν το δεύτερο ημερολόγιο.
0: Mm-hmm.
1: Κάναμε πάρα πολλές δράσεις, το δίδυμο μας είναι εξωστρεφής, δεν είναι απάρκη ψυχών.
0: Εξαιρετικό.
1: Έχουμε χοροδία, τα λέμε τα ειδόνια του γυροκομείου μας. Τραγουδούμε. Προχθές κάναμε και την πρώτη συναυλία, συμμετοχή μάλλον σε συναυλία εκτός γυροκομείου.
0: Πού πήγατε?
1: Πήγαμε σε ένα χωριό της Ξάνθης όπου είχε και άλλη χοροδία. Και ήμασταν οι δύο χοροδίες που φτιάξαμε το πρόγραμμα για τον κόσμο που ήταν σε διάφορες εκδηλώσεις.
0: Φαντάζομαι προσθέσατε πάρα πολλά χρόνια ζωής και καλή ζωής στους ανθρώπους.
1: Όλα αυτά τα όπως και η θάλασσα που είναι το σχετικό βιντεάκι.
0: Να πούμε για τη θάλασσα. Εγώ τι να σας πω. Είδα αυτά τα παλικάρια να σηκώνουν στα μπράτσα τους τις γιαγιάδες, τις ηλικιωμένες κυρίες.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να σας πω, πώς το σκεφτήκατε αυτό, λόγω του ότι είναι καλοκαίρι? Πείτε μας την ιστορία.
1: Να σας πω ότι είμαστε 74 εκκλίνες και με όλα αυτά που γίνονται, να ξέρετε ότι έχουμε 54 άτομα σε αναμονή που εναγωνίως θέλουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους να μπουν μέσα.
0: Φυσικά, το φαντάζομαι.
1: Αλλά ούτε ράντζα μπορούμε να βάλουμε, οτιδήποτε άλλο. Και σκεφτόμαστε, ναι, βέβαια, ήδη προχωράμε τα σχέδια.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάω
0: να το μεγαλώσετε.
1: Για, χρόνου, για επέκταση του γυροκομείου, ναι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και μάλιστα ζητάμε τη συμμετοχή του κόσμου, των ξανθιωτών. Δηλαδή θα το χτίσουμε έτσι. Εμείς ούτε σε ΕΣΠΟ μπορούμε να συμμετέχουμε, ούτε με άλλους τρόπους, ούτε βοηθάει το κράτος όπως θα μπορούσε να γίνουν ιδιωτικά γυροκομεία, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο ΕΣΠΑ. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Παλεύουμε μόνοι μας. Ακόμα και το εξοικονομώ, το εφαρμόσαμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει μέρημα για τα ιδρύματα να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις όλου του εξοικονομώ, τα φωτοβολταϊκά, όλα αυτά τα ευεργετήματα που ακούτε κατά καιρό στον κόσμο, δεν ισχύουν για τα ιδρύματα. Κάποιοι ξεχνάνε στη Βουλή να περνάνε και διατάξεις και για τα δικά μας τα ιδρύματα.
0: Και πολύ κακός, ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, μεγάλο, κακός το λέω πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων είναι μια κατάσταση στην οποία όλοι περιερχόμαστε, δηλαδή όλοι θέλουμε να γυροκομηθούν οι γονείς μας ή η γιαγιά και ο παππούς από ανθρώπους που είναι ειδικοί, που ξέρουν να το κάνουν, που μπορούν να αφιερώσουν όλο τον χρόνο. Έτσι, ειλικρινά σας το λέω, ήθελα να το κάνω και ένα είδος σκοπού ζωής, αν το προλάβω και το καταφέρω, και δημοσιογραφικά και αλλιώς, γιατί το έχω βιώσει και είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για πάρα πολλούς συνανθρώπους μας, και για τους ηλικιωμένους και για τους φροντιστές τους. Στα σπίτια λέω τώρα, έτσι, στις οικογένειες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Για πάμε πάλι,
1: πάμε,
0: και είπατε...
1: Λοιπόν, μέσα σε όλες αυτές λοιπόν τις δράσεις, επειδή μας αρέσουν να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που χρησιμοποιούμε εδώ εμείς λαϊκά, τα σορτούκια, δηλαδή μας αρέσουν έξω, δηλαδή να βγαίνουμε έξω να διασκεδάζουμε ασχέτως ηλικίας και προβλημάτων, να πω ότι δεν μετακινούνται μόνο αυτοί που είναι με τον μπαστονάκι τους, που μπορούν να κινηθούν με μικρά κινητικά προβλήματα, κινούνται και αυτοί που είναι με τα πίπεδα, τα καροτσάκια, κάποιοι είναι και μόνιμα μέσα στο καροτσάκι, είσαι βάτη. Κατακήτων που λέμε, ορθοπαιδικό.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, κοιτάμε όλοι μαζί, η ομάδα, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι νοσηλευτές, οι φυσιοθεραπευτές, και η διοίκηση φυσικά να διασκεδάσουμε, να διασκεδάσουμε. Να σας πω ότι τα μπουζούκια τα φέρουμε εμείς στο γεροκομείο. Μια φορά το μήνα έχουμε μια εκδήλωση, κάτι θα έχουμε, με διαφορετικό μουσικό σχήμα. Έτσι λοιπόν και η θάλασσα είναι μέσα στα ευεργετήματα που δημιουργούν την ψυχολογία. Και μας, πώς θα το πω, έχουν ένα ενδιαφέρον για τη ζωή.
0: Ναι,
1: λοιπόν, το ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια, δειλά-δειλά. Είχαμε, πηγαίνουμε μια φορά την εβδομάδα, γύρω στα 15 άτομα, αλλαγές, γιατί τόσα μπορούμε να πάμε.
0: Ναι,
1: με το λεωφορείο που μισθώνουμε, αλλά και για να έχουμε υποπτία. Δηλαδή, πάμε 15 άτομα και 6 άτομα του προσωπικού, γιατί, γιατί κάποιοι έχουν κλινικά προβλήματα, πρέπει να τους προσέξουμε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πηγαίνουμε λοιπόν το πρωί, να σας πω και το πρόγραμμά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πίνουμε το καφεδάκι μας, σαν να το απαγωτό μας, το αναψυκτικό, ό,τι θέλει ο καθένας επιλέγει εκεί στη θάλασσα, στο μπαρ, το beach bar. Μετά, με τη βοήθεια των νοσηλευτικών του προσωπικού, πηγαίνουμε στη θάλασσα με τα πόδια ξυπόλυτα να περπατήσουμε στη θάλασσα, στην αμμουδιά. Και μετά από καμία μία μισή ώρα καταλήγουμε στο ταβερνάκι που έχει δίπλα στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να το συνδυάσουμε με θαλασσινά.
0: Βέβαια, να το κάνετε ολοκληρωμένο. Μάλιστα, ξανθιώτικο.
1: Κοιτάξτε, τα φάρμακα τώρα στα 90 και στα 95 και μια φορά και να πεις και μισό ποτηράκι, δεν πειράζει.
0: Όχι, βέβαια, μα δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση. Και ποιος γιατρός θα το απαγόρευε.
1: Θέλω να σου πω, η γιατρός του γεροκομείου της προάλλης που είχε βγάλει τα αποτελέσματα, μου λέει η πρόεδρε, είναι απίθανες οι εξετάσεις τους. Από τα 74 άτομα το ένα είχε μόνο πρόβλημα, εντάξει, το ξέρουμε ότι είχε μεγάλα προβλήματα υγείας. Και λέω συγχαρητήρια στην ιατρική ομάδα για αυτό που προσφέρει, συγχαρητήρια στην νοσηλευτική για την νοσηλεία, συγχαρητήρια στους μαγείρους και στην κουζίνα, γιατί και ο τρόπος που τρώνε όλα τα φαγητά που τρώνε, ό,τι τρώνε, να έχει τις βιταμίνες, τα πάντα, αλλά και συγχαρητήρια και στην υπόλοιπη ομάδα, γιατί το ανασωπητικό, κυρία Καραγιάννη, ενισχύεται όχι μόνο με βιταμίνες και με αυτά, αλλά και με την καλή ψυχική
0: κατάσταση. Και το έχετε, το βέβαια, το ξέρω.
1: Το λέω από την κυρία λογιστής, είμαι, ούτε γεροντολόγος.
0: Μπράβο σας, κύριε Παπαχρόνη.
1: Με το άθλημα, είμαστε εθελοντές και η διοίκηση, το έχουμε πολλές φορές. Απλώς μας ευχαριστεί και ο μισθός μας, σε εισαγωγικά, ο μισθός μας είναι όταν αυτοί οι άνθρωποι χαίρονται και διασκεδάζουν, περνάνε τα τελευταία χρόνια τους πολύ, πολύ καλά.
0: Ποιοτικότατα.
1: Και να πείτε κάτι τελευταίο από μένα, αν θέλετε να μου κάνετε δύο ερωτήσεις.
0: Όχι, μας έχετε καλύψει. Μακάρι να είχαμε κι άλλο χρόνο.
1: Κατάλαβα. Αυτή η γενιά που φιλοξενούμε είναι η γενιά, είναι η τελευταία, θα έλεγα, καμιά δεκαετία ακόμα όσοι θα αντέξουν, που περάσανε την κατοχή, τον πόλεμο, τις 40, τις στερήσεις και μας στηρίξαν και ακόμα μας στηρίζουν σαν οικογένειες. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, το τελευταίο που μπορούμε να τους προσφέρουμε είναι ειρηνικά, έτσι, αλλά πολύ όμορφα, έτσι, όχι ήσυχα, πολύ όμορφα, να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Έτσι.
0: Τι να πω, πραγματικά σας φύγω το χέρι από μακριά και ραδιοφωνικά, για όλους όσοι ακούν,
1: καλά.
0: Μακάρι να καταφέρετε και ό,τι χρειάζεστε και από εμάς, από τις μικρές μας δυνάμεις, να βοηθήσουμε για να το αυξήσετε, τις κλίνες δηλαδή και την βοήθεια με το προσωπικό, τη στελέχωση δηλαδή, γιατί μπορείτε να το διπλασιάσετε, αφού μας λέτε ότι υπάρχουν και ένα σωρό άνθρωποι περιμένουν απ' έξω, προφανώς γνωρίζοντας τις πολύ καλές υπηρεσίες που προσφέρετε και θέλουν να μπουν και αυτοί. Μια όαση, είπατε ότι είστε λογιστής, ένας λογιστής όμως που σκέφτεται έτσι ολιστικά, ανθρώπινα, μπράβο και σε εσάς και σε όλο το προσωπικό. Να είστε καλά, στους συνεργάτες σας.
1: Εμείς
0: χαρήκαμε, ήταν μια πολύ ωραία έτσι στιγμή που σας ακούσαμε να μας τα περιγράφετε αυτά. Να είστε καλά και να έχετε δύναμη.
1: Καλώς απόγευμα σε όλους σας. Γεια σας.

0: Και πάμε πάλι στην Πάρο, κυρίες και κύριοι, από την Ξάνθη στην Πάρο. Να συναντήσουμε τώρα την πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού Πάρου, την κυρία Κατερίνα Μπαρμπαρίγου. Καλησπέρα από την Αθήνα, κυρία Μπαρμπαρίγου.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Πώς είναι τα πράγματα? Εμείς κάποιες εικόνες που βλέπουμε φαίνεται να είναι σε αρκετά μεγάλη ένταση η φωτιά πάνω από το βουνό, ενώ αρκετοί λουόμενοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους στην άλλη πλευρά του νησιού.
1: Κοιτάξτε, από πληροφορίες όπως και εγώ μόλις τώρα, πριν από λίγα λεπτά,
0: ναι,
1: δεν κινδυνεύουν σπίτια, οι λουόμενοι δεν κινδυνεύουν καθόλου, είναι ψηλά στο βουνό η περιοχή, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και στην περιοχή επιχειρούν 2 ελικόπτερα, 2 αεροπλάνα και δυνάμεις εκτός από την πυροσβεστική, πυροσβεστικό σταθμό της Πάρου και την ελληνική ομάδα διάσωσης στο τμήμα της Πάρου, έχουν έρθει και από τη Σύρο δυνάμεις και από την Άξο και επιχειρούν στην περιοχή. Προληπτικά έχει ζητηθεί η εκένωση του οικισμού Καμάρι.
0: Ναι.
1: Προληπτικά όμως, τονίζω πάλι.
0: Ναι.
1: Και έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος για τα σπίτια της περιοχής.
0: Μάλιστα. Πολύ σαφές. Οπότε και αισιόδοξο θα έλεγα.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Ναι. Η κατάσταση του καιρού, δηλαδή μετεωρολογικά, πώς τους βλέπετε τους ανέμους?
1: Εδώ που είμαι, εγώ είμαι στην Άουσα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι σαν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Δεν έχουμε καθόλου αέρα. Ενώ στην περιοχή, εκεί που είναι η φωτιά και με το μικροκλίμα που δημιουργεί η φωτιά, υπάρχουν άνεμοι. Αλλά από όσο θεωρώ, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, δεν φαίνεται να είναι πάρα πολύ μεγάλη ένταση.
0: Οι άνεμοι, μάλιστα,
1: ναι,
0: κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σωστό,
1: ναι,
0: αυτό που λέτε για το μικροκλίμα. Αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, γιατί η φωτιά δημιουργεί το δικό της. Ναι.
0: Βέβαια. Πολύ σωστά. Κυρία Μπαρμπαρίγου, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ σαφή και ψύχρεμη ενημέρωση που μας παρήχατε. Σας ευχαριστώ.
1: Καλώς το απόγευμα.
0: Επίσης, να είναι καλύτερο και για εσάς το απόγευμα. Η κυρία Κατερίνα Μπαρμπαρίγου, λοιπόν, η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού της Πάρου. Εμείς συνεχίζουμε το τραγούδι που ξεκινήσαμε, γιατί το κόψαμε αρκετά απότομα, αν θέλεις, Μαρίλια. Η Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στον ήχο και νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας. Μας είπε λοιπόν ότι δεν κινδυνεύουν πάνω απ' όλα οι λουόμενοι. Δεν κινδυνεύουν οι κάτοικοι, δεν κινδυνεύουν οι τουρίστες, δεν υπάρχει καμία αναφορά για κάποια πολύ έκτακτη κατάσταση. Έτσι κι αλλιώς η πυρκαγιά καίει στο νότιο τμήμα του νησιού, αλλά πάνω ψηλά στο βουνό, που έχει ξεκινήσει από το Χιτά, από τον Χιτά της περιοχής. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Το μικροκλίμα, λόγω και της πυρκαγιάς, φαίνεται να τροφοδοτεί το ένα το άλλο, να τροφοδοτεί την πυρκαγιά, και επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα, ενώ έχουν έρθει, εκτός από τον πυροσβεστικό σταθμό της Πάρου, έχουν έρθει δυνάμεις και από την Σύρο και από την Άξο, μας είπε η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού Πάρου. Για το Καμάρι, που έχει εκδοθεί ειδοποίηση και έχει σταλεί το 112, η εκένωση έτσι κι αλλιώς έχει γίνει προληπτικά.

0: Και μου λένε εδώ τα παιδιά, οι συνάδελφοι, λέει το τραγούδι που έχεις διαλέξει κατά σύμπτωση διαβολική, μιλάει για πυρκαγιές και για φωτιές και λοιπά. Αλλά λέω παιδιά, αυτές οι φωτιές είναι αυτές που θέλουμε να καίνε, δηλαδή είναι οι φωτιές του έρωτα, της ψυχής, των αισθημάτων. Μην τα μπερδεύουμε. Πολύ ωραία τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ και σε λίγο θα τα μεταφέρω. Είναι πάνω στα προηγούμενα που λέγαμε, είτε για το χειροκομείο, είτε για το σουβλάκι και την τιμή του, είτε για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους ΧΙΤΑ. Σε όλα τα θέματα έχετε αναφερθεί και σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα όμως θα πάω να καλωσορίσω την κυρία Λίλιαν Μήτρου, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δικηγόρος και αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής και Τέχνοειθικής. Καλησπέρα σας, κυρία Μήτρου.
1: Ερετικό.
0: Κυρία Μήτρου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
1: σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Σας στριμώξαμε λίγο και εμείς σας πήραμε αργότερα, γιατί έχουμε, ξέρετε, αυτή την πυρκαγιά στην Πάρο που την παρακολουθούμε.
1: Απολύτως αντιληπτό.
0: Ωστόσο, είναι εξαιρετική η έρευνα της διανέωσης, του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης, της γνωστής μας λοιπόν διανέωσης, για το αν μπορεί τεχνητή νοημοσύνη, που έχει πια μπει για τα καλά στη ζωή μας, όπως λέμε, την έχει καταλάβει, να είναι ηθική και σύνομη. Μια έρευνα που είστε επικεφαλής εσείς, αλλά έχει υπογραφή από 14-μελίδη επιστημονική ομάδα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι όλοι, είτε πανεπιστημιακοί είτε ερευνητές, και νομίζω ότι συνθέτει αυτή η ομάδα μια πολύπτυχη προσέγγιση του τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, όχι με μια πολύ γενική αφηρημένη έννοια, αλλά και πιο συγκεκριμένα θέματα, χωρίς να μπαίνουμε σε ειδικούς τομείς.
0: Ναι.
1: Αλλά και ζητήματα, ξέρετε, ας πούμε το χώρο εργασίας, το χώρο του πολιτισμού, τη σχέση με το περιβάλλον, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε όταν αποφασίζουμε ή σκεφτόμαστε να υιοθετήσουμε τεχνητή νοημοσύνη, είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό, είτε σε κρατικό διοικητικό επίπεδο.
0: Βεβαίως, και φαντάζομαι ότι για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, η έρευνα στηρίχθηκε στις απαντήσεις των ερωτηθέντων πολιτών.
1: Όχι, υπάρχουν δύο πτυχές. Η μία πτυχή είναι το ένα τμήμα της έρευνας που αφορούσε, και μάλιστα σε δύο στάδια, τη διερεύνηση του τι πιστεύουν οι Έλληνες για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς την αντιλαμβάνονται, αν είναι θετική, αν είναι αρνητική, τι φοβούνται, τι θα εμπιστευόνται σε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, σε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, τι τους συγκρατεί από το να τη χρησιμοποιούν περισσότερο είτε τους σωθεί να τη χρησιμοποιούν περισσότερο, αν τη φοβούνται, αν θέλουν ρυθμίσεις, αν θέλουν περιορισμούς. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι κάποια κείμενα σε διάφορες πτυχές, διάφορες περιοχές που η τεχνητή νοημοσύνη μας ακουμπάει, λέγεται δικαιοσύνη, λέγεται διοίκηση, λέγεται μια γενική προσέγγιση, λέγεται η σχέση της χρήσης της και η επιπτώση στο περιβάλλον, όπως σας είπα πριν. Είναι δύο διακριτά κομμάτια. Βεβαίως, για να αξιολογήσουμε και να γράψουμε το θεωρητικό, αν θέλετε, αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ηθική και σύνομη, βεβαίως αξιοποιήσαμε και τα πορίσματα της έρευνας. Παραδείγματος χάρη, να σας πω, θεωρώ πολύ χαρακτηριστικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία λέει ναι, να τη χρησιμοποιούμε, αλλά να υπάρχουν όρια. Ναι, τη χρησιμοποιώ, αλλά να υπάρχουν ρυθμίσεις. Άρα αυτό ήταν κάτι το οποίο συνυπολογίσαμε, αξιολογώντας τις ρυθμίσεις που υπάρχουν ούτως ή άλλως, ή συζητώντας για το αν πρέπει να υπάρξουν νέες ρυθμίσεις.
0: Οπότε θέλετε να πείτε ότι στην ουσία και ο χρήστης, οι χρήστες, την αποζητούμε την αποπειρα ρύθμισης σε όλα τα πεδία.
1: Μας έκανε πολύ εντύπωση αυτό. Μας έκανε πολύ εντύπωση, γιατί δεν ήταν, ας πούμε, αντίστοιχα θυμάμαι παλαιότερες έρευνες πριν από χρόνια και δεκαετίες, ότι οι άνθρωποι δεν ήταν, τουλάχιστον τότε, παραδείγματος χάρη, θετικοί σε σχέση με τον ρυθμιστή το διαδίκτυο. Τώρα την τεχνητή νοημοσύνη την αντιλαμβάνονται ως κάτι πολύ θετικό που τους ανοίγει ορίζοντες.
0: Ναι, όντως το κάνει αυτό.
1: Αλλά και ταυτόχρονα κάτι που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το παρατηρούμε, να το ρυθμίζουμε. Έχει ενδιαφέρον μια απάντηση, λέει, ναι, θέλω, δεν χρησιμοποιώ, δεν είμαι σίγουρη για την ειλικρίνεια, πρέπει να σας πω, δεν το χρησιμοποιώ, παραδείγματος χάρη, για θέματα υγείας, ή δεν το χρησιμοποιώ για ζητήματα που αισθάνεται κανείς πολύ ιδιωτικά, ή κάποιοι δεν το χρησιμοποιούν γιατί θέλουν να παραμείνουν άνθρωποι. Είναι ενδιαφέρον ότι εκφράζονται και τέτοιοι φόβοι γενικά.
0: Ναι, ναι. Τα ακούτε αλλά... εσείς, τα ακούτε όλα, εννοώ το ακούτε.
1: Τα ακούμε όλα, ναι. Το ακούμε, ξέρετε, και πρέπει να το ακούμε, mm-hmm. γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, το βασικό στοίχημα, νομίζω, είναι να τη χρησιμοποιείς εκεί που πρέπει και πιάνει τόπο και να τη χρησιμοποιείς πάντα ως εργαλείο. Mm-hmm. Εργαλείο. Mm-hmm. Αυτό είναι το κρίσιμο. Mm-hmm.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν έχει ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν.
1: Έχει,
0: και αν είναι ήδη σε εφαρμογή.
1: Προσέξτε, δεν είναι συνολικά σε εφαρμογή. Είναι ενδιαφέρον, δεν έχουμε μια τεματική εφαρμογή,
0: ναι.
1: Και έχει ψηφιστεί πράξη για τεχνητή νοημοσύνη, που μπορεί να μας φαίνεται μακρινό και δεν μας αφορά, αλλά μας αφορά. Παραδείγματος χάρη, από ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές σας μπορεί να το έχουν ζήσει αυτό με κάποιο τρόπο στο χώρο εργασίας. Απαγορεύεται η διάγνωση συναισθήματος στο χώρο εργασίας. Θα μου πείτε τι λέτε τώρα. Υπάρχουν πάρα πολύ απλές εφαρμογές που κοιτάζουν εσάς, κυρία Καραγιάννη, εμένα, την ώρα που δουλεύουμε, η κάμερα. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχει στην είσοδο, mm-hmm. και να καταγράψει. Α, η κυρία Μήτρου σήμερα ήρθε
0: μουτρωμένη.
1: Μουτρωμένη.
0: Πω, ανατριαστικό, έτσι.
1: Αυτό όχι απλώς. Ναι, πρέπει να σας πω τι γίνεται. Έτσι. Mm. Αυτό όχι απλώς απαγορεύεται, αλλά και οι κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν φτάνουν τα εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Για να δούμε αν θα το.
1: Είναι σε ισχύ.
0: Είναι σε ισχύ, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει σεβαστό.
1: Υπάρχει τώρα, πριν από λίγες ημέρες, πριν από 10 ημέρες, ψηφίστηκε και στη Βουλή, νομίζω να 56-21, αλλά πιθανό να με κάνω λάθος στην αρρύθμιση, ο νόμος ο οποίος εισάγει και στην Ελλάδα και την αρχή, είναι η αρχή προστασίας δεδομένων, η αρχή που θα εποπτεύει αυτά τα θέματα. Άρα μπορεί κανείς και τα παράπονα του να διατυπώσει και καταγγελίες να διατυπώσει, αν έχει μια υποψία ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι σιγά σιγά οργανώνεται και ένα σύστημα εποπτείας. Mm-hmm, ισχύουν mm-hmm. αυτά. Τα εφαρμόζουν, ναι. Ισχύουν. Εφαρμόζονται, τηρούνται.
0: Άρα πιάνει και το χώρο εργασίας και τη δημόσια διοίκηση.
1: Και τη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη.
0: Και τη δικαιοσύνη. Διάβαζα, είναι πολύ μεγάλη βέβαια η έρευνα και καλό τους ακροατές μας να μπουν στην ιστοσελίδα και να τη μελετήσουν έστω και στα
1: και
0: συνοπτικά
1: και
0: της σημεία.
1: Υπάρχει σε διάφορες εκδοχές. Υπάρχει συνοπτική, λιγότερο συνοπτική και υπάρχει και πλήρης εκδοχή.
0: Ακριβώς. Οπότε... Ναι, ό,τι χρόνο και διάθεση έχει ο καθένας. Αλλά διάβαζα, ας πούμε, για το θέμα της δικαιοσύνης κάτι που δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Πείτε μου, θα ξέρω περίπου εγώ τι είναι.
0: Ναι, ξέρετε.
1: Έχει ενδιαφέρον στη δικαιοσύνη, να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, πείτε εσείς το παράδειγμα, να το βρω εγώ.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Στη δικαιοσύνη, πολλοί λένε, ωραία, να το χρησιμοποιήσουμε για να επισπεύσουμε την απόδοση μονομή δικαιοσύνης. Να μην αργούν. Να παίρνουν οι δικαστές τα στοιχεία των υποθέσεων κάπως οργανωμένα για να μπορούν να βγάζουν πιο γρήγορα τις υποθέσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη, ξέρετε, πάλι και οι Έλληνες έχουν μια δυσπιστία να χρησιμοποιηθεί στη δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Και έχουν, το λένε και στην έρευνα, και έχουν δίκιο, ξέρετε, σε αυτό. Γιατί μπορεί σε μερικά πράγματα να υπάρχει μια αυτοματοποιημένη λύση, έτσι πολύ απλή. Ωραία, αν χρωστάω 8.000 ευρώ, τότε μπορεί αυτομάτως να γίνει αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι καν τεχνητή νοημοσύνη.
0: Mm.
1: Αν σκεφτείτε όμως μια υπόθεση αποζημίωσης, μια υπόθεση οικογενειακή, εκεί δεν είναι θέμα τεχνητής νοημοσύνης, εκεί είναι ο δικαστής. Άλλοτε καλύτερος, άλλοτε χειρότερος, αλλά είναι ο δικαστής που θα κρίνει. Και είναι ενδιαφέρον ότι εκεί πέρα συναντιέται αυτό που λέμε, που πιστεύουν οι ερωτώμενοι Έλληνες τουλάχιστον,
0: ναι.
1: Ή τουλάχιστον όσοι απάντησαν στην έρευνα, δεν είναι απαραίτητα Έλληνες, όσοι απάντησαν στην έρευνα. Και δεύτερον, η θεωρητική μας προσέγγιση, αλλά και η επιλογή της νομοθεσίας που πρέπει να βοηθά και ποτέ να μην υποκαταστήσει το δικαστή.
0: Ναι, αυτό νομίζω ότι αυτό το συμπέρασμα που κοίταζα
1: είναι
0: και εγώ
1: σημαντικό.
0: Ήταν κάτι που δεν είχε πάει καν το μυαλό μου, δηλαδή η αντικατάσταση, όπως λέτε,
1: ξέρετε,
0: του προσώπου, όμως, του φυσικού προσώπου.
1: Υπάρχουν φωνές που λένε, ναι, σε απλές υποθέσεις, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, να γίνεται αυτοματοποιημένα. Εντάξει, πρέπει να ορίσουμε, να συνοηθούμε τι σημαίνει απλή υπόθεση. Υπόθεση για έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι όλη του ζωή.
0: Ακριβώς, έτσι όπως το λέτε είναι, και για ένα σωρό άλλα, όπως και ο έλεγχος των αλγορίθμων. Μιλάμε, είναι τόσο εξαιρετική έρευνα, έχει υποενότητες. Δυστυχώς εγώ δεν έχω.
1: Διαβάζεται και εύκολα. Διαβάζεται και εύκολα.
0: Ακόμα
1: πούμε.
0: Και από κάποιον που δεν τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, όχι, δεν είναι γραμμένη. Δεν είναι γραμμένη. Και τα, ακόμα και τα νομικά κομμάτια δεν είναι γραμμένα έτσι. Είναι γραμμένα για, πώς να πούμε, για το ευρύ κοινό. Δεν είναι γραμμένα για ειδικούς.
0: Και ξέρετε, αρχίζει να είναι από τα αγαπημένα μου θέματα, γιατί άπτεται και των πιο ηθικών και νομικών προκλήσεων, κυρία Μήτρου. Ωστόσο, δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς, μας έφαγε η πυρκαγιά.
1: Κατανοητό. Ελπίζουμε να τελειώσει η πυρκαγιά χωρίς συνέπειες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μήτρου.
1: Και
0: εσείς,
1: καλά,
0: και εσείς σας χαιρετώ. Η κυρία Λίλιαν Μήτρου λοιπόν ήταν μαζί μας, η καθηγήτρια Πανεπιστημίου, δικηγόρος και αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής και Τεχνοειθικής για την έρευνα της διανέωσης για το ακριβώς αυτό. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επιλύσει ζητήματα, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της καθημερινότητας, της δημόσιας ζωής, της εργασίας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας ή και του περιβάλλοντος. Πολύ ενδιαφέρουσα, περισσότερα χρόνο δεν είχαμε. Πάω πολύ γρήγορα στα μηνύματα. Η AI είναι η κερκόπρωτα του μελλοντικού ολοκληρωτισμού μας, λέει ο Angel. Το ότι οι χρήστες ζητούν ρυθμίσεις από αρχές είναι το άλοθη για την πλήρη παράδοσή μας. Πολύ ενδιαφέρουσα η διατύπωση. Ο Paul, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, δεν φταίνε αυτοί που ζητάνε πολλά για ένα σουβλάκι, αλλά αυτοί που τα δίνουν αδιαμαρτύρητα. Άμα κοπεί η κίνηση στα εστιατόρια, να δείτε για πότε θα πέσουν οι τιμές, όπως είναι και σε όλα άλλωστε. Δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοια συνείδηση, Paul. Ίσα-ίσα, όσο πιο ακριβό, τόσο πιο πολύ θέλουμε να πηγαίνουμε, κάποιοι τουλάχιστον. Ο Αντώνης, ερήτημος, κυρία Καραγιάννη, χαιρετισμούς από το Λουτράκι μου, λέει. Καλησπερίζω και εγώ, Αντώνη μου. Η ΑΔΕ κατέταξε τους ΟΤΑ, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην πρωτιά της διαφθοράς, αφορά προφανώς και τους ΧΙΤΑ. Ο Πέτρος, δυστυχώς, Έλενα, αυτό που συμβαίνει στα νησιά, ρέστοραντ, ξενοδοχεία κλπ. Είναι μικρές ληστείες και τίποτα άλλο. Μέχρι πότε δεν ξέρω. Μετά οι νησιώτες θα αρχίσουν να κλαίνε πάλι. Ελπίζω να μην είναι αργά. Καλησπέρα. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο. Τρίτης, ο Θανάσης, καλησπέρα σε σένα και σε όλη την παρέα. Οι κραυγές της φύσης από την αμέλεκτη σκοπιμότητα στις φωτιές που έγιναν γνώρισμα του καλοκαιριού φαίνεται ότι δεν συγκινούν, λέει. Πού είμαστε, έχω αφήσει κάτι. Ο Κώστας, καλησπέρα και σε σένα. Νομίζω τα είπα όλα. Ο Μάρκος από χθες, ο Σταύρος, πολλούς χαιρετισμούς. Και σας αφήνω, θα τα πούμε αύριο με το καλό, λίγο μετά τις 5. Φιλιά.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε πλήρη εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή, για μια δύσκολη πυρκαγιά, έκανε λόγο νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βόρειων ανέμων, εντάσεων 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ο κ. Αρτοπιός τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτή την ώρα πλησίων της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Διευκρίνησε όμως ότι η φωτιά δεν είναι ανεξέλεγκτη και έχει μεγάλη δυναμική, ξεκίνησε από τον Χιτά και κινείται νότια, μακριά από τουριστικές περιοχές. Ήχησαν δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερετζιά προς Αλική. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίσης 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις από Πειραιά. Το Γενικό Νοσοκομείο Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης και εξυγχρονισμού, αξιοποιώντας πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης, επισκέφθηκε νωρίς το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Συνεχίζουμε τη δέσμευσή μας να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το λιμένα του Λακίου, όπου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης εκτελέστηκαν σημαντικά έργα συντήρησης στην κεντρική Προβλήτα. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα 6 μίλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Στη Γαλλία, την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων αποφάσισαν οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρόντα από τουριστικά καταλήμματα της κωμόπολης Λεκανό. Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου, βόρεια της κοιλάδας της Αρκασόν, περί τους 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες. Καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη, βραχυπρόθεσμα. Έχοντας κάψει έκταση 400.000 στρεμάτων, η πυρκαγιά της Ζιρόντα είναι μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949. Πολλοί άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Οι αρχές της Νότιας Κορέας διέταξαν την εκένωση κτηρίων πρόσκαιρα σήμερα μετά τη διαρροή λευκού φωσφόρου στο εσωτερικό της αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ Οσάν, νότια της Σεούλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ασφάλειας. Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για ζημιές που υπέστησαν τα πλοία της, δεν θα επιτρέπεται να διέρχεται από τα στενά του ορμούς. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι τα πλοία που υπέστησαν ζημιές από το Ιράν στον Περσικό κόλπο θα αποζημιωθούν με τη χρήση δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων. Την ίδια ώρα το Ομάν παρουσίασε μία πρόταση σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη δεν θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο στα στενά του ορμούς και τα πλοία που θα διέρχονται από το στρατηγικό πέρασμα θα μπορούν να καταβάλουν τέλη προαιρετικά. Την πληροφορία έδωσε υποκαθεστώς ανωνυμία στο πρακτορείο Reuters, πηγή από τον κόλπο, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κερδίσει την υποστήριξη και των υπόλοιπων κρατών του κόλπου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρεια, βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανότητα.

0: στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Ευτυχώς είναι Τρίτη, παιδιά, σήμερα.

I Don't Like Mondays με τους Boomtown Rats. Ήταν μια τέτοια μέρα, δηλαδή 28 Ιουλίου του 1979, όταν αυτό το τραγούδι ανέβηκε στην πρώτη θέση των Βρετανικών Singles Chart. Γενικά είναι γνωστή η ιστορία. Η Brenda Spencer, αφού είχε πάρει δωράκι από τον μπαμπά μια καραμπίνα, ωραίο δώρο να κάνεις στο παιδί σου, στο κορίτσι σου, μπράβο, συγχαρητήρια, σε πυροβόλησε, σκότωσε δύο άτομα, τραυμάτισε άλλα 9 από το σπίτι της απέναντι στο προάβλιο του δημοτικού σχολείου που ήταν απέναντι. Και όταν τη ρώτησαν γιατί το έκανες παιδί μου αυτό, είπε I don't like Mondays, δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Γι' αυτό σας είπα, ευτυχώς σήμερα δεν είναι Δευτέρα, πάντως είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. 8 και 39 ο ήλιος λέει να πάει να ξαπλώνει, να ξεκουράζεται σιγά σιγά, από τη δικιά μας μεριά τουλάχιστον. Χωρίς ανάπαυση για τη δική σας ενημέρωση και ψυχαγωγία, η Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελα Μεταλινού και ο γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Θέλησετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους στη διάθεσή σας. Το τηλεφωνικό κέντρο που ήδη είναι απασχολημένο και αυτό είναι ευχάριστο, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Στο Viber δύο λεξούλες με ένα κενό ανάμεσά τους είναι το αντικλείδι σας για να μπείτε στη δική μας σελίδα στην πλατφόρμα του Viber ή στην εφαρμογή Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, και μετά είστε έτοιμοι και έτοιμες να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα θέλετε να το κάνετε αυτό με το Messenger, γιατί είστε ήδη στο Facebook, είχετε διάφορες δουλειές κτλ, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, και όταν μπείτε σε αυτήν, ο Messenger είναι στην υπηρεσία σας για να στείλει σε εμάς τα μηνύματά σας. I don't like Mondays. Ωραία έμπνευση είχαν εκεί Boomtown Rats. Σήμερα στη σημερινή μας ανάρτηση στο Facebook θέσαμε ένα πολύ κρίσιμο υπαρξιακό ερώτημα. Το heavy metal το γνώριζαν εκεί γύρω στο 1700.

Πολλοί λένε ότι ο Αντώνιο Βιβάλντι ήταν ένας πρόδρομος του hard rock ή του heavy metal. Ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο Βενετσιάνος συνθέτης, βιολονίστας και ιερωμένος, παρακαλώ, ο γνωστός ακόμη και σε αδαείς όπως εγώ δημιουργός των τεσσάρων εποχών, θεωρείται από τους στιλοβάτες της δυτικής μουσικής, έφυγε μια τέτοια μέρα το 1741 και εμείς ακούμε τώρα από τις τέσσερις εποχές το καλοκαίρι και μάλιστα την καταιγίδα, την καλοκαιρινή καταιγίδα του Βιβάλντι, αλλά σε μια εκδοχή από ένα πολύ ενδιαφέρον ελληνικό συγκρότημα, τους Orion Train.

0: ακούγοντας εδώ τις κιθάρες και το... γιατί εδώ είναι, έχει και βιολί, αλλά είναι και κιθαριστική υποστήριξη. Είδα ότι το 1969, τέτοια μέρα, 28 Ιουλίου, η αστυνομία της Μόσχας έβγαλε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία χιλιάδες δημόσιοι τηλεφωνικοί θάλαμοι είχαν υποστεί βανδαλισμούς. Θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό τώρα με τις ηλεκτρικές. Λοιπόν, είχε, διότι οι κλέφτες αφαιρούσαν τμήματα από τα τηλέφωνα για να μετατρέψουν τις ακουστικές τους κιθάρες σε ηλεκτρικές, γιατί είχε βγει ένα νεανικό περιοδικό που έδινε οδηγίες χρήσης για το πώς γίνεται η μετατροπή της ακουστικής κιθάρας σε ηλεκτρική με εξαρτήματα από μια τηλεφωνική συσκευή. Και ρίμωσαν τηλεφωνική θάλαμη στη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδελφές μου, στη Μόσχα. Ακούσαμε αυτή την υπέροχη εκδοχή. Α, να συνεχίσουμε, όχι, να συνεχίσουμε με τον Λουκιανό, γιατί θέλω να πω κάτι για την πολιτική επικαιρότητα. Στα γρήγορα βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα το καταφέρουμε, γιατί έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Λοιπόν, έχω πολλές απορίες. Θα έπρεπε να βγάλω κανονικά 2 συνταγματολόγους, 3 κοινοβουλευτικούς συντάκτες να μου εξηγήσουν πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Διάβασα, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η κυρία Μυρτώ Κοροβέση πήρε την έδρα του κυρίου Καραμέρου, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, και προς τιμήν του δεν πήρε τη βουλευτική έδρα που είχε. Επόμενη στη σειρά στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Μυρτώ Κοροβέση και πήρε, λέει, την έδρα. Λέω, εντάξει. Κοιτάω όμως μετά, λέω, κάτι μου θυμίζει το όνομα. Η κυρία Κοροβέση είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και ήταν αντιπρόεδρος στο Κίνημα Δημοκρατών του κυρίου Κασελάκη. Και ως αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατών πήγε και πήρε την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ. Που σημαίνει ότι αφού ήταν στο Κίνημα Δημοκρατών, δεν ξέρω πώς γίνεται να πάρεις την έδρα όταν ήσουν σε ένα άλλο κόμμα, η έδρα πήγε στους Δημοκράτες. Η κυρία Κοροβέση όμως ανεξαρτητοποιήθηκε από το Κίνημα Δημοκρατών και παραιτήθηκε. Και τώρα έχει μια έδρα που είναι ανεξάρτητη, που ήταν του ΣΥΡΙΖΑ αλλά είχε πάει στους Δημοκράτες.
1: Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης.
0: Ναι, έχω πολλές περιπτώσεις, αλλά λέω τις πρόσφατες. Γιατί διάβασα ότι τελικώς επισημοποιήθηκε η προσχώρηση του κυρίου Μιχάλη Χουρδάκη στο Πασόκ. Έγκριτος επιστήμονας και πανεπιστημιακός, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα την πορεία. Ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης είχε εκλεγεί με την πλεύση ελευθερίας. Μάλιστα. Κάποια στιγμή αποφάσισε ότι δεν μπορεί να μείνει εκεί και ανεξαρτητοποιήθηκε από την πλεύση ελευθερίας έχοντας την έδρα. Όμως στη συνέχεια συμπορεύτηκε με τους δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη, που σημαίνει ότι η έδρα είχε πάει στους δημοκράτες, αλλά ανεξαρτητοποιήθηκε από τους δημοκράτες το Κίνημα Δημοκρατών και ανακοινώθηκε επισήμως ότι πάει στο Πασόκ. Μπορείς να μου τον ξαναβάλεις λίγο τον Κυλαϊδόνη, έτσι λίγο για να... γιατί έχω μπερδευτεί λίγο αυτό με τις έδρες που περιφέρονται, που η πηξίδα, πώς γίνεται να πάρεις όντας ένα άλλο κόμμα μια έδρα επειδή σου να πριν υποψήφιο σε ένα άλλο κόμμα, ή να φύγεις από ένα άλλο κόμμα να πας σε ένα δεύτερο, αλλά φεύγοντας από εκεί να κλείσεις τώρα με το τρίτο. Είναι μπερδεμένα πράγματα αυτά, ε.
1: Φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.
0: Και επειδή είμαστε σε ένα καλλιτεχνικό ίστρο, σοκαρισμένος άκουσα, διάβασα, ξανά άκουσα για αυτή την περίπτωση. μιας συναυλίας στο Δίον της Πιερίας. Λέγαμε και για τον Όλυμπο, τον πήρε και τον πήρε, μπορεί να τον πάρει κανείς, είναι δικός μας Όλυμπος, αλλά η UNESCO τον έβαλε στο κατάλογο με τα προστατευόμενα κτλ. Και πολύ καλά έκανε, τιμή για την UNESCO είναι, λέω εγώ, όχι για τον Όλυμπο. Εθνικιστής θα μου πεις, το αφήνω, πάω παρά εκεί. Εκεί λοιπόν μια συναυλία του Μανώλη Μητσιά που ήταν αφιερωμένη στον Γκάτσο, στα ποίηματα και στα ταξίδια των στίχων του Γκάτσου. Και καθώς ανέβηκε να τραγουδήσει, βγήκε η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, η οποία είναι η διαχειρίστρια των έργων του Γκάτσου, γιατί όταν φεύγει ένας δημιουργός ή αφήνει ή κάποιος αναλαμβάνει τη διαχείριση του έργου και της πνευματικής κληρονομιάς, και ενημέρωσε το κοινό ότι ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα μπορέσει να τραγουδήσει το τραγούδι «Ο Γιάννης ο Φωνιάς», που είναι σε μουσική του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη και στους στίχους του μεγάλου Γκάτσου, διότι ο κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη, ο Γιώργος Χατζηδάκης και υιός του, δεν το εγκρίνει. Επειδή λέει είναι το 2026 νέτος Χατζηδάκη και οι προγραμματισμένες συναυλίες και το τι θα παιχτεί εκεί έχει εγκριθεί από αυτόν και την ομάδα του, δεν μπορεί ο Μανώλης Μητσιάς σε εκείνη τη συναυλία να τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι, σε στίχους βέβαια του Γκάτσου, αλλά σε μουσική του Χατζηδάκη. Το τραγούδι αυτό, μαζί με έναν ολόκληρο δίσκο, γράφτηκε πάνω στη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Δηλαδή δεν είναι ότι βγήκε ο Παπασταματίου και είπε τώρα εγώ ήρθα να σας πω Γιάννης ο Φωνιάς. Να πούει και ο Γιώργος κύριος Χατζηδάκης, να πήρε παιδί μου και άμα το σκοτώσει, που τον ξέρω εγώ αυτόν. Άστο. Μιλάμε για τον πρώτο τραγουδιστή που ηχογράφησε αυτό το τραγούδι και από τότε το λέει αδιαλείπτος. Όταν το είπε αυτό βέβαια έγινε χαμός κάτω στο κοινό, ότι απαγορεύεται δηλαδή, και έτσι απήγγειλε τους στίχους του τραγουδιού, γιατί είναι του Γκάτσου και δεν μπορεί κανείς να του απαγορεύσει να μην απαγγείλει το στίχο. Και όταν κατέβηκε, όταν τελείωσε η συναυλία, κατέβηκε κάτω και τραγούδησε ακαπέλα ένα άλλο σπουδαίο τραγούδι του Γκάτσου και του Χατζηδάκη. Βουνά, αυτό.
2: Με το σουραβλί και το
0: ακαπέλα όμως, με τον κόσμο.

Επειδή είναι προγραμματισμένες συναυλίες με έργα του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη για αυτή τη χρονιά, είναι η Αγαθή Δημητρούκα που έχει τα δικαιώματα του Γκάτσου. Βγήκε πει: απαγορεύω τραγούδια σε στίχους του Γκάτσου να παιχτούν στις συναυλίες του Χατζηδάκη. Τι θα γίνει, ρε παιδιά?

ότι η Αγαθή Δημητρούκα θα το κάνει. Αλλά για σκεφτείτε, όλοι όσοι διαχειρίζονται τα δικαιώματα σπουδαίων δημιουργών να έφτιαχναν τέτοια κλουβάκια και τέτοια κουτάκια. Δηλαδή θα έπαιζαν ορχιστρικά τα τραγούδια στις συναυλίες του Χατζηδάκη, θα έχουμε απαγγελία των στίχων του Γκάτσου που έχουν μουσική Χατζηδάκη.

0: τι λέγαμε χθες, καλά, με τις τρομακτικές καταστροφές στη Γαλλία αλλά και την Ισπανία, και λέγαμε εμείς καλά τα έχουμε πάει, χτυπάγαμε και ξύλο και τα σχετικά, αλλά δεν αρκεί να χτυπάς ξύλο βέβαια όχι σε τέτοια επίπεδα και να μην τα δούμε εμείς καθόλου, αλλά έχουμε θέμα στην Πάρο με την φωτιά, με κενώσεις περιοχών, με ένα αέρια μέσα που μάχονται στην κυριολεξία. Θα πάμε μέχρι την Πάρο, θα συναντήσουμε την καλή μας συνάδελφο τη Σοφία Ορφανού που είναι εκεί και έχει την πληρέστερη εικόνα να μας μεταφέρει το πού βρισκόμαστε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Σοφία, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
1: Καλό απόγευμα, και εμείς βρισκόμαστε στο σημείο της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή παραμένει σε εξέλιξη. Υπάρχουν δύο διαφορετικά μέτωπα. Ένα μέτωπο που κινείται προς την Αλική και ένα μέτωπο που κινείται με φορά προς την Παρικιά. Έχουμε συνεχώς αναζωπηρώσεις και όσο περνάει η ώρα, δυστυχώς ενισχύεται και η άνεμη. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 7 μποφόρ, που οι άνεμοι πνέουν στα 7 μποφόρ. Θα θυμίσουμε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στη 1:30 το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς συνάντησε ουσιαστικά βλάστηση στα οικόπεδα και πήρε γρήγορα, επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μια αεριομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ επιχειρούν και περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, των οποίων το ένα για τον συντονισμό από ψηλά ουσιαστικά δίνουν οδηγίες για το πώς να κινηθούν οι δυνάμεις για να αποκόψουν το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς, ενώ συνδράμουν και εθελοντές με το Δήμο Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα. Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο, 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Άξο, ενώ από τον Πειραιά θα μεταβούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς από τον δεύτερο πυροσβεστικό σταθμό.
0: Και είναι και η ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων απαραίτητη, γιατί ακόμη και αν περιοριστεί αν αυτό, μετά οι επίγειες δυνάμεις είναι αυτές που θα τελειώσουν, να το πούμε σε εισαγωγικά, τη δουλειά. Είναι σημαντικό ότι ενισχύονται έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι, Σοφία. Εκεί που ξεκίνησε με τα σκουπίδια, είναι οργανωμένος χώρος απόρριψης σκουπιδιών? Είναι κάτι για χιτά, διαβάζουμε εμείς.
1: Ναι, είναι ένας χώρος όπου ρίχνουν τα απορρίμματα του νησιού. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ξεκίνησε η φωτιά ακόμη δεν γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή υπήρχε φυσικά και το υλικό από τα σκουπίδια, τα πλαστικά και οτιδήποτε άλλο, και αυτό δυσκόλεψε το έργο, γιατί υπήρχε προφανώς πολύ μεγάλη η δύναμη της φωτιάς, και εν συνέχεια, επειδή υπήρχε και η βλάστηση, μπορεί να μένει χαμηλή βλάστηση, αυτό ήταν άκαυτη, με αποτέλεσμα να πάρει πολύ γρήγορα διαστάσεις.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σοφία Ορφανού, να σε ευχαριστήσω. Φυσικά το παρακολουθούμε.

Έχουμε και μια φωτιά εκεί στα Φαβριανά, που είναι κοντά στο Ηράκλειο, είναι παιδιά αυτή η περιοχή. Νομός Ηρακλείου, Δήμος Μηνώα Πεδιάδας.

Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και πάμε με την κακιά κομπανία, με τους Bad Company. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σάιμον Κέρκ. Δεν είναι συγγενής του James Kirk που ήταν κυβερνήτης στο Enterprise. Ο Σάιμον Κέρκ γεννήθηκε στο Λάμπεθ του Λονδίνου και έγινε πολύ δημοφιλής, πολύ καλός drummer, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βέβαια. Για τη συμμετοχή του στους Bad Company και στους Free.

Bad Company λένε can get enough from your love. Αλλά αν δεν μπορείτε να έχετε enough αρκετό από ενημέρωση, μην ανησυχείτε, σε πολύ λίγο έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων.

News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενίσχυονται διαρκώς οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι, Προσαλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπουγάδος και Ανεραζιά, Προσαλική. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στα Φαβριανά του Δήμου Μινώα Παιδιάδος, βόρεια του οικισμού σε αγροτοδασική περιοχή, επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Πετύχαμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Γενικό Νοσοκομείο Λέρο. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τον λιμένα του Λακίου. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εμπορικό κέντρο της περιφέρειας Κοαμότο, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Asahi TV. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, NHK αγνοούνται περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι. Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων στη δίκη Βαλιράκης. 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα. Ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμωνικό Σερών όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
7: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

πρελούδιο σε ντο ματζόρε. Μια τέτοια μέρα το 1750 φεύγει από τη ζωή ένας Γερμανός συνθέτης, θεωρείται και όχι θεωρείται, που είναι από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της μουσικής. Στο έργο του λένε ότι στηρίχθηκε το οικοδόμημα του μίζωνος ελάσσονος τρόπου και η εξέλιξη δηλαδή της κλασικής μουσικής, της δυτικής μουσικής, ο Johann Sebastian Bach. Όταν έγραψε τα έργα για το καλά συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο, έθεσε ακριβώς αυτές τις βάσεις, γιατί πριν τα όργανα μπορούσαν να κουρδίζουν σε διαφορετική τονικότητα και ήταν λίγο δύσκολο να φτιάξει τα μεγάλα συμφωνικά ορχιστρικά έργα. Μετά το πιάνο, επειδή το πιάνο δεν μπορεί κάθε φορά να του κορδίσεις, α, κάντο λίγο, ανέβασέ το λίγο, όχι φέρ το εδώ. Πάνω σε αυτό λοιπόν στηρίχθηκε αυτή η αντίληψη με τους τόνους και τα ημιτόνια, χωρίς μικρότερα ή άλλα διαστήματα έπρεπε να βρουν το σόλ ακριβώς σε ποια συχνότητα θα είναι, αν και όταν αλλάζει οκτάβα έχει κάτι, μην πούμε τώρα σε όλα αυτά. Έκανε τρομερή δουλειά ο Μπαχ, υπέροχος. Πολύ γρήγορα στα δικά σας, Φώτης από Χελιδόν Ηλίας, με πολύ ωραία κάθε μέρα οι προτάσεις σου για τραγούδια, Φώτη μου, είναι μια καλύτερη από την άλλη. Αλλά καθώς κοιτάμε το μουσικό ημερολόγιο, είμαστε πάντα στριμωγμένοι από επιλογές και πολλά πολύ ωραία δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε, και έτσι αδικό τις ωραίες σου προτάσεις, θα μεταφέρω με χαρά τους χαιρετισμούς σου στη Μαριάτζελα Μεταλλινού. Ο Κώστας. Λοιπόν, μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και όπως είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, η Ελλάδα γίνεται η χώρα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών. Τα πράγματα ζόρισαν λίγο μετά. Ωραίο, μας έστειλε και ωραία μαντινάδα, αλλά να προλάβουμε και τους άλλους, αγαπητέ Κώστα. Όχι, η Χρύσα. Καλή σπέρα. Και εγώ I don't like Tuesdays, επειδή ξεκινήσαμε με το I don't like Mondays, αλλά δεν παίρνω και ένα κατάνα, λέει, από το σπίτι για να βγω έξω. Εντάξει, λέει, δεν είναι ακονισμένο, διακοσμητικό. Μη λες τέτοια και αγριεύεις τα ήθη, αγαπητή Χρύσα, με τα κατάνα και τα... Αυτά, ξέρετε, ήταν τα σπαθιά που είχαν οι σαμουράι. Είχανε το ντάι κατάνα που ήταν το μεγάλο και ένα μικρότερο για μάχη πιο κοντινή και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία, ο Μίτσος. Άκουσα το πρωί την είδηση για το Γιάννη το Φωνιά και το Μητσιά που δεν του επέτρεψαν να το τραγουδήσει. Ευνηδιάστηκα κυρίως όταν έμαθα ότι ο Μάνος Χατζηδάκης έχει γιο. Όχι Μίτσο, με αυτό είναι πολλά χρόνια γνωστό, είναι υιοθετημένος και έχει κληρονομήσει τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά. Άλλωστε έχει κάνει και άλλες παρεμβάσεις, όχι τόσο, πώς να το πω τώρα, γόμες, αλλά τα διαχειρίζεται με έναν τρόπο όπως αυτός το αντιλαμβάνεται. Η Νατάσα, θα το μεταφέρω αυτό, Νατάσα μου, δεν λέω τι ακριβώς μου λες. Τώρα δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν οι συνάδελφοι την πολύ όρθη προσέγγισή σου. Λοιπόν, άλλο, ποιον έχω αφήσει? Έχω αφήσει και ζητώ συγγνώμη. Ο Γιάννης που τα έστειλε νωρίς, νομίζω για τον Σάιμον Κέρκ τα προλάβαμε και τα είπαμε, αγαπητέ. Θα να προλάβουμε και το πρώτο που μου στείλε, μην το αποκαλύψω από τώρα γιατί μετά θα ακουστεί. Να, εσύ μας το έχεις υποδείξει πάντως, η Μάρθα, χαρούμενο δημιουργικό απόγευμα, Ανδρέα, Μάρθα, ο Βαγγέλης, μιζέρια από τους κληρονόμους του Χατζηδάκη. Αυτό σημαίνει να μην επιτρέπεις στο Μητσιά που σε ταΐζει, ναι, δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά ένα τραγούδι που γράφτηκε πάνω στη φωνή του, συνδέθηκε με τη φωνή του, δηλαδή πόσο, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικό στα πνευματικά δικαιώματα, αλλά νομίζω ότι το μέγεθος ενός έργου δεν το υπερασπίζεσαι με αυτό τον τρόπο. Ευτυχώς, λέει, δεν μου έχει τύχει ο Έντζελ, δεν διαβάζω για ποιο πράγμα.

0: Like a Hurricane. Και ο Χάρι Κέιν έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Έχω μάθει ότι έχει βγει ο καημάς, μοιράζει γλυκά στους δρόμους. Λέει: παιδιά, ελάτε να παίξουμε μπάλα. Εγώ θα αγοράσω τις μπάλες, τα σορτσάκια. Γεια σου, Δημήτρη Καημά, καλώς ήρθες.
1: Χαίρετε, είπα και εγώ τώρα τι μου ετοιμάζει.
0: Και τι μου ετοιμάζει και μου. Το καλύτερο δεν μπορείς να πεις.
1: Εντάξει, αλλά τώρα θα με φινδιάσει, λέω τώρα.
0: Δεν είναι ο αγαπημένος σου. Κοιτάξτε, είναι παιχταράς. Ναι. Έχει τα γενέθλιά του. Λέω: ποιος γιορτάζει σήμερα? Ο Δημήτρης Καϊμάς. Και έτσι ξεκινήσαμε με αυτό το πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχω ωραίο θέμα, ωραίο τεστ. Τρεις κατηγορίες ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τρεις μεταγραφές βόμβες, ξεκινώντας από την τρίτη εθνική. Πήγε όντως ο Φαν Βέρτ στην Παναχαϊκή? Πήγε.
1: Θα πηγαίνα τώρα, θα πηγαίνει. Ναι. Κοίταξε, πλέον όταν πολλές φορές σε παίρνει κατηγούσα.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ το βλέπω ότι το να έχει η Παναχαϊκή το Φαν Βέρτ στην τρίτη εθνική είναι μια εντυπωσιακή είδηση. Το
1: όνομα,
0: να έχει,
1: ναι, ναι,
0: ως όνομα θα παίξει μωρέ. Γιατί στη Μαρκό που είναι δεύτερη εθνική που πήγε ο Έλα Ραμπή,
1: λοιπόν,
0: δεν είναι
1: Μαρκό,
0: βόμβα.
1: Όμως, η Μαρκό ή το Μαρκό,
0: ναι,
1: είναι ένα από τα φαβορί, ενώ είναι ακόμη στην αρχή για άνοδο, ναι, στη Super League.
0: Μάλιστα. Οπότε ετοιμάζεται από τώρα. Και άμα στο κύπελο κληρωθεί με τον Ολυμπιακό και του βάλει ο Ελ Αραμπί δύο γκολ, θα κλαίει ο Ελ Κάμπι.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα κλαίει, γιατί εντάξει, δεν είχαμε και δύο γκολ, έτσι είναι.
0: Φτιάχνουμε,
1: αλλά...
0: φτιάχνουμε ωραία σενάρια. Είναι εντυπωσιακό πάντως.
1: Πάντως, ναι, η ομάδα των Μεσογείων είναι ανεξάρτητη τη μεταγραφή τη σημερινή. Είναι μία από, ένα από τα φαβορί.
0: Πάντως έσκασε με τα γραφική βόμβα. Αλλά νομίζω ότι και στην πρώτη.
1: Έχει κάνει καλή δουλειά και την περσινή.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Χρόνια,
0: πολύ δεμένη ομάδα. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά έχω και βόμβα για την πρώτη κατηγορία.
1: Για πέστε μου.
0: Νομίζω ότι η πρωταθλήτρια, δεν θυμάμαι ποια είναι, πήρε τον Λόβρο, έναν Λαύρο ποδοσφαιριστή, Μάγερ. Ή κάνω λάθος? Είναι,
1: βόμβα,
0: λέει,
1: δεν είναι, αλλά είναι καλή μεταγραφή.
0: Είναι ο Μόντριτς των φτωχών.
1: Είναι η φατσούλα έτσι που μοιάζει, έτσι,
0: ναι,
1: του φέρνει.
0: Εντάξει, επειδή είναι και Κροάτης, επειδή είχε κάνει την εμφάνισή του σε έναν αγώνα της Εθνικής Κροατίας, τον κράταγε ο Μόντριτς από το χέρι. Άλλη φοβερή περίπτωση αυτή. Υπάρχει φωτογραφία που είναι πιτσιρικάς ο Μάγερ. Και μπαίνει στο γήπεδο χέρι-χέρι με το Μόντριτς. Αυτό είναι, ξέρεις, τα παιδάκια που συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Ξέρεις πως οι τέτοιοι είναι, ας πούμε, τέτοιο παιδί ήταν ο Καραγκούνης.
0: Ναι.
1: Όταν μικρούλης ήταν στο Ολυμπιακό στάδιο και μαζί με τις μπάλες.
0: Ναι. Και μετά τις χάζευε τις μπάλες. Μπράβο, ακριβώς. Και με ωραία τεχνική και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, ένα ωραίο, μάλλον περίεργο σημείο των καιρών είναι ότι ο Ιφαντίνο, είναι πρόεδρος της
0: FIFA. Ο γνωστός πρόεδρος που δίνει και Νόμπελ και Όσκαρ και τέτοια στον κύριο Τραμπ.
1: Ακόμα χειρότερα για μένα.
0: Ναι.
1: Να πουλήσει τα δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλου αντρών και γυναικών σε μια εταιρεία που να έχει τα δικαιώματα και να κάνει ό,τι γουστάρει η εταιρεία εκείνη.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι εγώ θέλω, θα πει αφού να σπληρώνω, να παίζει τα 1-2 χρόνια Μουντιάλ.
0: Ναι, και να κάνετε 45 λεπτά ημίχρονο για να βγαίνει Τζένιφερ Λόπεζ να κάνει χορευτικά στο ένα τέρμα.
1: Αυτά
0: και ο Καϊμάς με τον Παπασταματίου στο άλλο.
1: Times, βγήκανε στους Times νομίζω, στις Νέες Υόρκης, αλλά όταν βγαίνει κάτι, βγαίνει τυχαία, ξέρεις, βγάζουμε τη φήμη. Για να
0: προετοιμάζουν το έδαφος, είναι ένα τεστ, μπράβο, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι, και, είναι και υπάρχει πληροφόρηση αυτή και από... από την πλευρά του Τραμπ. Θα μου πεις τι σχέση.
0: Ο Τραμπ λέει μπορεί να τον κάνει, να τον προτείνει και για γραμματεία του ΟΗΕ. Του ΟΗΕ, όχι του ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ είμαστε ήσυχοι ακόμα, δεν θέλουν μάλλον. Αλλά μπορεί αυτόν τον Κουτιέρες που έχει πάει και στην Κύπρο τώρα, προσπαθώντας να. Μήπως βγήκε μια άκρη εκεί πέρα με το νησί.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να ζήσουμε για το ποδοσφαιράκι. Είπαμε εντάξει, όλα τα χρήματα έχουν το βασικό ρόλο παντού, έτσι, σε όλες τις κατηγορίες, αλλά πάει να ξεφύγει πάρα πολύ.
0: Θα το κάνουμε λίγο πράγμα. Musical, όποιος βάζει γκολ θα λέει και ένα τραγούδι στη σέντρα και θα βαθμολογούν με καραόκε. Έχω πολλές ιδέες για το διάδοχο, για την εταιρεία αυτή. Όταν τη μάθεις, πες έχω έναν που θα αγαπάει μεν το ποδόσφαιρο, αλλά άμα του δώσετε τα κατάλληλα χρήματα θα σας βοηθήσει να το ξεφυλίσετε μαζί.
1: Σε λίγη ώρα,
0: πες το τελευταίο,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: τα χρυσά παιδιά του Πόλο. Α. Πάνε στον πρόεδρο, στο πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, θα τους υποδεχτεί στις 7 η ώρα. Έτσι, για να τους πει και αυτό τα συγχαρητήρια.
0: Τα συγχαρητήρια εκ μέρους όλων μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο θα πούμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και ετοιμασίες. Έτσι. Ό,τι θέλεις, άμα σου βάζει για το Χάρι Κέιν, ό,τι θέλεις λέει θα σου πει.
1: Πάντα λέω ό,τι θέλει.
0: Μπράβο Δημήτρη, το ξέρω, είσαι ο καλύτερος. Έλα, καλό απόγευμα. Γεια, γεια.

Είδατε με τι περηφάνεια το τραγουδούν οι Grand Funk Railroad. Ήταν το 7ο άλμπουμ τους και ήταν ο γενικός τίτλος αυτός, We're an American Band. 1973, τέτοια μέρα κυκλοφόρησε. Α, και είναι λέει το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος και στα πλήκτρα ήταν ο Greg Frost.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα σε ένα θέμα που είναι απολύτως σχετικό με όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Έσκασε, με συγχωρείτε για το πολύ λαϊκό τρόπο της έκφρασης, αλλά έσκασε σαν πυροτέχνημα στην επικαιρότητα. Δημιούργησε μια πρώτη αμηχανία, ίσως και ένα μικρό σοκ, γιατί αν ακούς για πυρηνικές συμφωνίες δεν επεξεγέλασε αυτά τα πράγματα. Και εκεί που η συμφωνία ανακοινώθηκε με τα βαΐων κλάδων και τα λοιπά, ξύπνησε την άλλη μέρα την παράλληλη ο πρόεδρος Τραμπ και δεν συμφώνησε με τη συμφωνία που ο ίδιος είχε συμφωνήσει. Παραμένει πάντως ένα πλαίσιο συμφωνίας για τα πυρηνικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Σαουδικής Αραβίας, παρακαλώ, που έχει όμως και κάποιες παραμέτρους που αφορούν τις εξελίξεις στο Ιράν, τι γίνεται με την αναγνώριση της οντότητας του Ισραήλ, που τα πράγματα τα κάνουν πολύ πολύπλοκα. Και επειδή αυτό ένα κουτάκι να κουνήσεις, δεν ξέρεις τι γίνεται με τα υπόλοιπα. Διαβάζοντας ένα άρθρο του κυρίου Ανδρέα Παπασταύρου, του πρέσβη επιτιμή, που είχε ακριβώς αυτό το θέμα, παραμέτρους, πιθανότητες, εξελίξεις, είπα τι να προσπαθώ εγώ τρεις μέρες να βγάλω άκρη και να μην βγάλω, να του ζητήσουμε να μας δώσει κάποια στοιχεία και κάποιες εκτιμήσεις του για να το σκεφτούμε κι εμείς και σε δεύτερο χρόνο. Κύριε Παπασταύρου, κύριε πρέσβη, καλώς ήρθατε, καλό σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας και πάλι και ευχαριστώ που με φιλοξενείτε.
0: Λοιπόν, το διάβασα, όταν το γράψατε είχε ακυρωθεί μέσω βέβαια του Truth Social, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ κάνει πολιτική μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή είχε αμφισβητηθεί η συμφωνία που οι ίδιοι είχαν ανακοινώσει
1: όταν... Ναι, μέσα από το, μέσα από το προσωπικό του μέσο, όχι από τα μέσα.
0: Ναι, τα μέσα έχει το Truth Social που είναι το αληθινό, όπως λέει, όχι ακριβώς, αυτά που έχουμε εμείς. Ναι.
1: Η αληθινή αλήθεια.
0: Η αληθινή αλήθεια. Η μία και μοναδική παντοτινή αληθινή αλήθεια, αλλά που δεν θέλει να τα γράψει όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάντως στις 22 Ιουλίου, Τετάρτη ήταν αν δεν κάνω λάθος, το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι υπεγράφει η Συμφωνία 123 μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για 30 χρόνια.
1: Μέχρι εκεί καλά.
0: Μάλιστα. Αυτή τι περιλάμβανε, κύριε πρέσβη?
1: Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν αυτά τα οποία λέγονται ούτως ή άλλως στις σχετικές συνθήκες. Δηλαδή, παραγωγή ή μάλλον βοήθεια για την παραγωγή και εμπλουτισμό, συγγνώμη, βοήθεια για την παραγωγή για ένα πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνική χρήση.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνική χρήση? Όλος είναι φτιάξει παραδείγματος χάρη ισότοπο για τα νοσοκομεία.
0: Μάλιστα. Αυτό που λέει ότι κάνει και το Ιράν, αλλά του λένε όχι εσύ όμως κάνεις...
1: Πυρηνικούς αντιδραστήριες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργίας.
0: Ναι, αλλά μέσα σε αυτή τη συμφωνία υπήρχε η δυνατότητα, λέει, η παροχή δυνατότητας επιτόπου εμπλουτισμού ουρανίου. Αυτό...
1: Και αυτό είναι το πρόβλημα, διότι εμπλουτισμός ουρανίου, και όχι μόνο εμπλουτισμός ουρανίου, και εμπλουτισμός των υπολείπων, πώς να το πω, του χρησιμοποιημένου ουρανίου.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό αναφέρω την προηγούμενη συμφωνία η οποία είχε υπογραφεί στην περιοχή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου εκεί είχαμε όλα. Μάλιστα τη λέγανε και τη συμφωνία Gold Standard, γιατί είχε ακριβώς όλα και ήταν ο χρυσός κανόν που πρέπει να ακολουθείτε.
0: Μάλιστα.
1: Για αυτές τις συμφωνίες. Και σε αυτή τη συμφωνία κάτω υπήρχε μια ρήθρα η οποία έλεγε, αλλά εάν χώρας την περιοχή,
0: ναι,
1: αποκτήσει τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου, τότε διατηρούμε εμείς τη δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Κοινώς, το ουράνιο το οποίο καίμε,
0: ναι,
1: μπορούμε να το εμπλουτίσουμε, και τα, όπως είπα και προηγουμένως, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, και τα κατάλοιπα, αυτά τα οποία έχουν μείνει μετά, το υλικό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί, πάλι θεωρητικά τώρα θα φεύγει και θα πηγαίνει στις ΗΠΑ για τα ΗΠΑ, αλλά και για όλες τις άλλες, γιατί είναι περίπου 24 ή 26 τέτοια συμφωνίες 123 που έχουν υπογραφεί.
0: Να ρωτήσω όμως, υπάρχει μια προϋπόθεση ότι για να προχωρήσει αυτή η συνεργασία θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσει...
1: Αυτό είναι ακριβώς η προϋπόθεση την οποία έθεσε εκ των υστέρων
0: εκ των υστέρων.
1: Την
0: οντότητα του Ισραήλ. Αυτό δεν είναι.
1: Αυτό. Mm. Και εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, όλα γίνονται σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά κανονικά, μία τέτοια αναγνώριση, ιδίως όταν γίνονται αυτά τα οποία γίνονται, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει μία μερίδα της εξουσίας στο Ισραήλ η οποία έχει εκτραχυνθεί. Δηλαδή το Αλάξα.
0: Ναι, έχει υπερβεί τα όρια. Αυτό το λένε
1: το
0: ακόμα και οι Ισραηλοί.
1: Είναι το τρίτο ιερότερο προσκύνημα το οποίο υπάρχει. Είναι η Μέκα, η Μεδίνα και το Αλάξα.
0: Και στο Αλάξα πήγαν και έκαναν λειτουργία.
1: 3.200 άτομα υπό την καθοδήγηση του Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος είναι ο υπουργός ασφαλείας του Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Και ένας από τους ανθρώπους που ενθαρρύνουν τους επικισμούς. Και ενθαρρύνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν στους επικισμούς.
0: Άρα η Σαουδική Αραβία, όντας και στην περιοχή και καθώς ξέρουμε ότι το Ιράν γενικεύει τον πόλεμο, δυσκολεύεται να πιστοποιήσει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι?
1: Δυσκολεύεται σαφώς.
0: Ενώ γιατί... την αναγνώριση της οντότητας του Ισραήλ και τη στάση την τωρινή της ηγεσίας του Ισραήλ.
1: Ακριβώς, όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό το οποίο συνέβη στο Αλάξα, αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά πλέον στη Γάζα, αυτά τα οποία συμβαίνουν βεβαίως στο Ιερουσαλήμ.
0: Η Σαουδική Αραβία έχει θέτει απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρίσει την αναγνώριση του Ισραήλ, να δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτος.
1: Την δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους, η οποία παραμένει πάγια επιδίωξη.
0: Τότε πώς αυτή η συμφωνία υπεγράφει, ισχύει, ή όπως βγήκε 2-3 μέρες μετά ο πρόεδρος είπε ότι για να ισχύσει όμως χρειάζεται να, δηλαδή τι συμβαίνει στα αλήθεια?
1: Και ο πρόεδρος ανθρώπου μας έχει συνηθίσει σε αυτό που λέγεται στα λατινικά non sequitur, ανακολουθίες. Ας μην ξεχάσουμε ότι μετά αυτή η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου.
0: Δεν μπορεί ο πρόεδρος μόνος του, αφού ο πρόεδρος είπε ότι εγώ πουλάω F-35 άμα θέλω στον Ερντογάν.
1: Ο πρόεδρος λέει στα F-35 είναι η μόνη περίπτωση που έχει καθιερωθεί νόμο.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα υπάρχει νόμος ο οποίος το απαγορεύει. Τώρα, δεν είναι όπως τα οι υπόλοιποι.
0: Δεν έχει δηλαδή ο πρόεδρος 2-3 στον καράζ και άμα ξυπνήσει μπορεί να πει στον κύριο Ερντογάν πάρε αυτά τα 3 και θα δούμε μετά τι γίνεται. Υπάρχει μια διαδικασία. Πέρα από την πλάκα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει μια σοβαρή διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Αφού για να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα χρειάζεσαι έγκριση. Δηλαδή τους Patriot που έχουμε εμείς, που πήγαν στη Σαουδική Αραβία, δεν τους έχουμε, που έχει γίνει
1: έγκριση...
0: και κουβέντα. Ναι, πρέπει να στο... πόσο μάλλον τώρα να πουλήσει ένα τέτοιο όπλο.
1: Και τόσο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Οπότε σημαντικό.
0: Τώρα αυτή η συμφωνία μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω αναταραχή και το Ιράν να δει, πώς να το πω, να είναι πιο ήπιο στο αν χτυπάει στόχους στη Σαουδική Αραβία ή δεν θα επηρεάσει τη στάση του καθόλου αυτή?
1: Πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε το Κογκρέσο και αν πραγματικά τελικά ισχύσει ή όχι. Και αν πραγματικά τελικά ισχύσει, τότε θα δούμε και τη συνέχεια.
0: Και πώς θα μπορεί να πει, θα μου πει η Σαουδική Αραβία είναι καλή χώρα, στο εμπλουτίσει το ουράνιο, το Ιράν είναι κακή χώρα. Γιατί πώς θα πεις ότι ο ένας μπορεί να το κάνει, ο άλλος δεν μπορεί να το κάνει?
1: Και σαφώς δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θα γίνει αύριο πρωί, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χρειάζονται κατασκευές εγκαταστάσεων, χρειάζονται επιστήμονες, χρειάζονται τεχνογνωσία. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά είναι το σύμβολο. Και το σύμβολο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κακό σε μια εποχή όπου όλος ο κόσμος, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά με απασχολεί ιδιαίτερα, όλος ο κόσμος πλέον θέλει να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο. Είναι αυτό που λέγαμε το κυβερνητικό κύκλωμα, το γράψει και σε ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Όσο περισσότερο ένα σύστημα πληθύνεται, τόσο περισσότερο τα στοιχεία τα οποία τα αποτελούν όλα πάθουν βλάβη.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο να έχουν 3 χώρες, άλλο να έχουν 9 χώρες, υπάρχει το γνωστό δόγμα, έτσι. Αλλά για να έχεις ένα δόγμα αποτροπής, ναι, πρέπει να έχεις και μια κλίμακα αξιών κοινή. Δηλαδή εγώ θα σου κάνω κάτι και εσύ δεν θα μου το κάνεις, γιατί φοβάσαι ότι θα το κάνω εγώ. Ναι. Και για σένα και για μένα αυτό το οποίο
0: αυτή
1: θα γίνει
0: η ισορροπία,
1: κακό.
0: Ναι,
1: εσύ. Όταν όμως η μία πλευρά είναι, και όταν μεγαλώνει ο αριθμός, ναι, των πυρηνικών δυνάμεων, τότε βεβαίως είναι, δεν υγειάται κανείς, ποια θα είναι η απέναντι
0: Μάλιστα.
1: πλευρά.
0: Και φεύγουμε, γιατί έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πολλά στοιχεία μας δώσατε, χρήσιμα βέβαια για προβληματισμό, αλλά δεν φταίτε εσείς που έχετε συγκεκριμένη διπλωματική στάση ο Πρόεδρος Τραμπ και δεν μπορείτε να μας βάλετε μια, ξέρετε, ένα επιμήθειο. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Παπασταύρου, κύριε Πρέσβη, και θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλώς σας βράδυ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, ο άγνωστος. Η Ελληνική Βουλή χρειάζεται ένα ριμπάλτα όταν αγοράζει παίκτη που έκανε 25 εκατομμύρια με 6 και άλλοι αγοράζουν σπιτάκια ανακύκλωση που αξίζουν 60.000 με 300. Ο Γιάννης που λέει είναι ΑΕΚ Γιάννα, γι' αυτό λες θέλει ένα ριμπάλτα. Άμα βάλει υποψήφιος θα τον ψηφίσεις, Γιάννη μου, ίσως τον ψηφίσω κι εγώ. Ένα υπονοούμενο του Angel για την Τζένιφερ Λόπες. Νομίζω, Ανδρέα, ο κύριος Τραμπ μας οδηγεί σε περίεργα και επικίνδυνα για την ανθρωπότητα μονοπάτια με συμφωνίες ασυμφωνίες. Εδώ μου το είχε στείλει ο Ιωάννης νωρίτερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε στο Χάτσεν του Λονδίνου ο Ρίτσαρντ Ράιτ, ο πιανίστας και τραγουδοποιός, πασίγνωστος και από τη συμμετοχή του στους Pink Floyd. Με μια μουσική ανάσα που λένε, εδώ είναι όνομα και πράγμα, γιατί είναι Breathe in the Air, ολοκληρώνουμε τη διαδρομή. Ευρυδίκη Χάντσιου, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, και εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Δίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο.

0: Ταξικέ δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης Τουπή, στην αρχή συνταξία Βαγγέλης Σαρής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων για τη φωτιά στο καμάρι της Πάρου. Οι αναμνήσεις χαιρένουν το έργο κατάσβεσης. Μηνύματα από το 112 για εκένωση τεσσάρων οικισμών. Σε Γαλλία και Ισπανία συνεχίζεται η άνηση μάχη με τις φλόγες. Για αναμέτρηση Δαβίδ Γολιάθ μιλούν οι Γάλλοι πυροσβέστες. Τεράστιες καταστροφές και στις δύο χώρες. Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης φαίνεται ότι προκλήθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, που οδήγησε στο θάνατο έναν 67χρονο εργάτη. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο διοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΗ Αντώνιο Κουτιέρες, χωριστές συναντήσεις με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό. Συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύνδεση με την Γεωργία Γαρατζιώτη. Ισχυρός σεισμός 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Προκλήθηκαν εκρήξεις, πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος. Οι υποδομές καταστράφηκαν. Πληροφορίες για νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους. Εκ νέου αυτοψία διάταξη ανακρίτρια για τις συνθήκες θανάτου της διασώστριας της Σύρος. Το μικροσκόπιο, τα βίντεο με την είσοδο και την έξοδο του θύματος από το σπίτι του ζευγαριού. Πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλου κρέατος κατασχέθηκαν σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Τουλάχιστον 20 επιχειρήσεις στην Αττική είχε προμηθεύσει. Και αποθεωτική υποδοχή για τους θριαμβευτές του παγκόσμιου κυπέλλου στο Πόλο. Προχωράμε για την κατάκτηση και νέων κορυφών, δήλωσαν οι παίκτες. Στο Προεδρικό Μέγαρο, η χρυσή μας ομάδα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες που επιχειρούν στην φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Μάλιστα, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους τεσσάρων οικισμών να απομακρυνθούν προς την Αλική για προληπτικούς λόγους. Πάμε όμως τώρα αμέσως στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Νίκο Κουντούρη, να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης του πυροσβεστικού σώματος, λοιπόν, εδώ και λίγη ώρα η εικόνα από το μέτωπο της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς στο νησί της Πάρου εμφανίζεται να είναι βελτιωμένη. Δεν απειλούνται, όπως μας λένε, από την πυροσβεστική κατοικίες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια ακόμη και από τον αέρα και θα γίνεται μέχρι να ανοιχτώσει. Περιοδικά επιχειρούν στην πυρκαγιά αυτή 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, το ένα είναι για το συντονισμό τους. Έγινε όλη αυτή η κινητοποίηση γιατί δεν υπάρχει μόνιμη πυροσβεστική μεγάλη δύναμη στο νησί, οπότε δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Συνδράμουν βέβαια και ο Δήμος της Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου, ενώ έχουν μεταβεί στο νησί πυροσβέστες και όχημα από τη Σύρο και από την Άξο. Από τον Πειραιά πρόκειται να μεταφερθούν με το πλοίο της γραμμής 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του μηχανοκίνητου ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία των Μεγάρων και από το δεύτερο πυροσβεστικό σταθμό της Αθήνας. Την επιχείρηση κατάσβεσης, να σου πω, συντονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Παπάς, που έχει μεταβεί με ελικόπτερο στο νησί. Να θυμίσουμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στη 1.30 από μια έκταση με απορρίμματα, με σκουπίδια, και επεκτάθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Απλώθηκε το μέτωπο σε μεγάλη έκταση, φυσούσε 5 μποφόρ
0: και έκυγε ξερά χόρτα, τα βλέπαμε κιόλας.
1: Ναι, και κατευθυνόταν το μέτωπο επειδή ήταν βοριάς προς την περιοχή της Αλικής, προς το νότιο μέρος του νησιού. Εκδόθηκαν, όπως είπες και εσύ, 2 μηνύματα 112, το τελευταίο στις 3.30 το απόγευμα, με το οποίο κλήθηκαν όσο βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική, ενώ νωρίτερα, λίγη ώρα νωρίτερα, το πρώτο μήνυμα καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές κοντά στους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Βούγαδος και Ανεραδιά να κατευθυνθούν επίσης προς την Αλική. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι εμφανίζεται τα τελευταία λεπτά η εικόνα βελτιωμένη από το μέτωπο. Μακάρι μέχρι να ανοιχτώσει και τα εναέρια μέσα να χτυπήσουν το μέτωπο πιο αποτελεσματικά. Και από εκεί και πέρα όλη τη νύχτα οι επίγειες δυνάμεις θα δουλεύουν τη φωτιά για να μην υπάρξουν κίνδυνοι αναζωπηρώσεων και υπάρξει πρόβλημα.

0: κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο Κουντούρη. Να πάμε όμως στην απεσταλμένη μας την Πάρο, την Σοφία Ορφανού, να μας δώσει τώρα τα τελευταία, να μας δώσει την εικόνα από το νησί. Σοφία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, και η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη.
1: Πού βρίσκεσαι, Σοφία μου, τώρα?
2: Εγώ είμαι προς την περιοχή Αγίου Θεοδόρου, εκεί που αυτή τη στιγμή λόγω των ανέμων έχει επεκταθεί η φωτιά. Παρ' όλα αυτά, ναι, η εικόνα είναι βελτιωμένη. Είναι διακριτό και από εμάς εδώ που παρακολουθούμε την εξέλιξη της από το μεσημέρι. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή συνεχώς τα ενέργεια μέσα, καθώς προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία νωρίτερα πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, γι' αυτό και εκδόθηκαν τα μήνυματα 112. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποιες διάσπαρτες εστίες μέσα σε χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, επιχειρούν αμέσως και οι επίσης δυνάμεις, η δασοκομάντος του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και τα ενέργεια μέσα, καθώς όπως μας λένε και εδώ οι άνθρωποι που χειρίζονται τη φωτιά, επιθυμούν να προσπαθήσουν να τη θέσουν τουλάχιστον οριοθετημένη
1: πριν πέσει το φως.
2: Καθώς θα σταματήσουν τα ενέργεια μέσα να επιχειρούν. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι βελτιωμένη εικόνα. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες μικρές εστίες, κυρίως κάποιες που παρόμοια μοιάζουν πολύ με χαράδρες, που δυσκολεύουν το έργο του
1: Ισπανικού. Σοφία, δεν ξέρω, ακούμε έναν ήχο περίεργο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν είναι ο αέρας.
2: Και
1: με την ευκαιρία να σε ρωτήσω αν επικρατούν και άνεμοι μεγάλης έντασης. Τι εικόνα έχεις?
2: Αυτή τη στιγμή άνεμοι πνέουν στα 6 με 7 από φόρ, ωστόσο αναμένεται μέχρι τις 8 οι άνεμοι να ενισχυθούν. Γι' αυτό και υπάρχει ανησυχία από την πυροσβεστική, καθώς θα επιχειρούν όλο το βράδυ για δυνάμεις, αλλά δεν θα επιχειρούν τα ενέργεια μέσα για να σε καταζητήσουν σε δύσβατα σημεία.
1: Λοιπόν, η καλύτερη εικόνα από ό,τι μας είπες από την φωτιά στην Πάρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι μας είπε, τι είπε μάλλον σε συνάδελφο στην εκπομπή της Έλενας Καραγιάννη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Χαρίλαος Γιουρτζίδης.
3: Είναι υπερθεμένη η κατάσταση, έχουμε πολλές δερματιές και αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα στην κατάσταση. Έχουν έρθει επίσης δυνάμεις, είμαστε στο καμάρι και προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να είναι σε ετοιμότητα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί με τη φωτιά.
4: Βέβαια. Θα λέγατε δηλαδή, κύριε Γιουρτζίδη, ότι η περιοχή που απειλείται πιο πολύ τώρα είναι το καμάρι?
3: Κατά κάποιο τρόπο, ναι, εξαρτάται τις καιρικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνω προς τα πάνω και βλέπω απέναντι έχει κάνει μια έξαρση φωτιά.
1: Να δώσουμε τώρα στοιχεία και για μια άλλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροδασική και γεωργική έκταση το απόγευμα στις 6 παρατέταρτο περίπου, στην ευρύτερη περιοχή Φαυριανού Ηρακλείου Κρήτη. Στο πεδίο της φωτιάς, η οποία αυτήν την ώρα είναι σε ύφεση, είναι κέριο θετημένη. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΑΠΕ, από το Συντονιστικό Κέντρο Δρούν για την πλήρη κατάσβεσή της, 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά οχήματα με την συνδρομή 2 ελικοπτέρων. Παράλληλα, ο Δήμος Μήνου Απεδιάδας έχει διαθέσει υδροφόρες για την ενίσχυση του πυροσβεστικού έργου. Ανακριτικοί υπάλληλοι βρίσκονται στο χώρο της φωτιάς προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια της. Όπως είπαμε, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και η εικόνα είναι καλύτερη. Όπως επαναλαμβάνω, η εικόνα είναι καλύτερη και για την φωτιά στην Πάρα, όπως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που μας έδωσε και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Νίκος Κουντούρης, αλλά και η απεσταλμένη μας στο νησί, η Σοφία Ορφανού.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στη Λέρο περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε αρχικά το αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών στην Άλυντα, ένα έργο σημείο αναφοράς για τον τουρισμό του νησιού. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από συστάσεώς του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Πάμε όμως στον απεσταλμένο του Earth News, Πιέρο Τζανετάκο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πιέρο.
6: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Και θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, στο πολιτικό πλαίσιο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις περιοδίες του ανά την Ελλάδα, δίνει τον τόνο στο πολιτικό σκηνικό. Παρότι βρισκόμαστε εν μέσω του καλοκαιριού, προφανώς εφαρμόζοντας αυτή τη στρατηγική για την ανάδειξη του έργου της κυβέρνησης. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης συνομιλεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα, ενώ στους σταθμούς που προηγήθηκαν δόθηκε έμφαση στην υλοποίηση έργων υποδομής κατά κύριο λόγο, όπως είπες πολύ σωστά, με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαιτέρως Ευρυδίκη από το νοσοκομείο του Δέρου στην γενικότερη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου, υπογραμμίζοντας ότι η τρέχουσα είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει πραγματοποιηθεί από σύσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ειδικά για το ΕΣΥ, να πούμε ότι βασικός στόχος, πέραν προφανώς της ενίσχυσης των περιφερειακών νοσοκομείων με γιατρούς, παραμένει η ενίσχυση συνολικά της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται ταχύτερα, αλλά και να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Σε μια παρέκβαση, να σου πω, του προγράμματος, ο κ. Μητσοτάκης κατέβηκε από την αυτοκινητοπομπή για να χαιρετήσει γυναίκες και άνδρες του λιμενικού σώματος, ενώ λίγο πριν στην σύσκεψη που προείδρεψε στο Δημαρχείο του νησιού, είπε ότι τίποτα από όλα όσα βλέπουμε να έχουν επιτευχθεί στο νησί με την ανάπτυξη, την τουριστική προσέλευση και τα έργα υποδομών δεν θα είχε γίνει αν δεν είχε αντιμετωπιστεί η μάστιγα, όπως την χαρακτήρισε, του μεταναστευτικού, θέτοντας προφανώς και την ατζέντα της ασφάλειας ψηλά στην δική του παρέμβαση εδώ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο νησί. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται το Αγαθονήσι.
1: Λοιπόν, Πιέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του από το Γενικό Νοσοκομείο της Λέρου.
7: Το κτίριο του νοσοκομείου της Λέρου, κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ήταν ένα καταπονημένο και κουρασμένο κτίριο, το οποίο είχε πολλές δεκαετίες ζωή. Αξιοποιώντας τους φόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, έγινε μια πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τα τμήματα επιγόντων περιστατικών και κάνοντας και πρώτες παρεμβάσεις στο υπόλοιπο κτίριο.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επιστροφή του χθες από την Αυστρία, είχε συνομιλία με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του Αμερικού Επικού Ποιήματος στο Μεγάλη Οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον ερχελληνικό πολιτισμό. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη. Καλησπέρα, Νότι.
8: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Τα είπες όλα. Αυτό έγινε. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός, γυρνώντας, ίσως βρισκόμενος σε ένα mood που τα λέγανε και στο χωριό μου, πολιτιστικό, αφού απείλαυσε και την Κάρμεν με τον Αυστριακό καγκελάριο και τις σύζυγους τους στο φεστιβάλ του Σάλθουρ. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Ελλάδα, μίλησε με τον Κρίστοφερ Νόλαν. Σημείωσε, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε ούτε επεισαγωγικά, ότι η συμβολή της ταινίας τονώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τον ευχαρίστησε γι' αυτό. Και πρόσθεσε μάλιστα ότι τρεις παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική δομή της Ελλάδας με τη συγχρονιμιλικότητα. Αναφέρθηκε και στην πολύ μεγάλη σπουδαστική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια. Αλλά και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, Ευρυδίκη. Εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο, πέραν των όποιων απόψεων έχει κανείς για το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, και όλη τη συζήτηση που έχει γίνει νότι μου, γιατί ναι, υπάρχουν οπωσδήποτε διαφορετικές απόψεις για το αν ο Νόλαν πέτυχε να.
8: Είναι κριτικές αισθητικής και κριτικές κινηματογράφου που δεν άπτονται στο πολιτικό ρεπορτάζ το οποίο καλύπτω, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε όμως και μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι σε κάθε περίπτωση και μόνο το γεγονός ότι αναφέρεται στην Οδύσσεια, αναφέρεται στην Τάκη, αναφέρεται στο πρώτο έπος του δυτικού πολιτισμού, εντάξει, η διαφήμιση που γίνεται για τη χώρα είναι αναμφισβήτητη, είναι μια διαφήμιση που δεν ξέρω πώς θα κόστιζε αν πληρώνονταν για κάτι αντίστοιχο ένα, ξέρω εγώ, πολυεθνικό διαφημιστικό γραφείο. Είναι σημαντικότατη η ανάδειξη, η προσφορά του Νόλαν στην προώθηση του μπραντ Ελλάδα και περισσότερο και πιο ειδικά η Θάκη. Ως εκ τούτου, πολύ καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και πλησιά μαζί του, είναι η ταπεινή μου εκτίμηση.
1: Αν μου επιτρέπεις, Νότι, η αλήθεια είναι, για να πούμε και την άλλη πλευρά, ότι πολλοί προβληματίζονται στο αν τελικά ο Νόλαν απέδωσε το παγκόσμιο. Όχι, μισό λεπτό μου επιτρέπεις. Το παγκόσμιο αρχέτυπο που αφορά στα ομερικά επί, να πω ότι υπάρχει γενικότερα ένα καλό κλίμα τελευταία, γιατί είχαμε και τον Όλυμπο να μπαίνει ως μνημείο της UNESCO.
9: Ναι,
1: είναι πολύ σημαντικά αυτά.
9: Πριν κερδίσουμε, πριν ανέβει στον Όλυμπο με εθνική πόλο, αφού με παροτρύνεις να ξεφύγω από το πολιτικό, αμυγός πολιτικό ρεπορτάζ, θα έλεγα το πόλο των άντρων να ανέβει και στον Όλυμπο, στην κορυφή του παγκόσμιου Ολυμπού, στο πόλο, την ώρα πάνω κάτω που και ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε με παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο από την UNESCO.
1: Και αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω σε αυτό.
9: Στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, είναι ένα double στον τουρισμό και στην πολιτική. Αν δέσουμε την επικοινωνία του κ. Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά αυτά πραγματικά με έχεις βγάλει από το πεδίο μου.
1: Δεν πειράζει, έχουμε κι άλλα σημεία ενδιαφέροντος.
9: Άρη και φιλόλογος είμαι και μπορώ να...
1: Τότε ξέρεις γιατί θα πάμε τώρα στο Πόλο, έτσι να δούμε, γιατί υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους χρυσούς μας πρωταθλητές, ότι ο Όμηρος αναφέρεται στην Ιλιάδα, στα παλάτια του Ομήρου που ήταν πού, στον Όλυμπο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, για να μπορούμε να ξέρουμε και τι συμβαίνει με την δική μας ιστορία.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και πάμε λοιπόν στο Πόλο. Με τα χρυσά μετάλλια στο στήθος επέστρεψαν οι θριαμβευτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ. Πλήθος κόσμου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος επιφύλαξε αποθεωτική υποδοχή στους διεθνείς πολίτες, οι οποίοι, να δούμε τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά, γίνονται αυτή την ώρα αδεκτοί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δημήτρη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Είναι οι τιμές που αρμόζουν τις παγκόσμιους πρωταθλητές και είναι μια ομάδα διαχρονική. Λέω, η ομάδα της στρατοσφαίρισης, είτε στους άντρες, είτε στις γυναίκες, είτε νεάνιδες, είτε στους έφηβους, συνεχώς είναι μέσα στα μετάλλια. Πάντα γινόταν σε ένα κάτι, μια στραβή, και δεν φτάναμε στο χρυσό. Ήταν πολύ περισσότερες φορές που θα έπρεπε να είναι οι πρώτες, έτσι, οι ομάδες μας στην στρατοσφαίριση. Τώρα σε αυτή την φάση πήραν την πρωτιά κόντρα σε μια μεγάλη δύναμη του Πόλου, όπως και εμείς βέβαια, και η Ελλάδα είναι η υπερδύναμη. Οπότε γι' αυτό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έτσι ο κύριος Στασούλας, ενώ τους έδωσε τα συγχαρητήρια την ημέρα που κατέκτησαν το χρυσό, θέλησε και από κοντά να τους συγχαρεί και να τους δώσει τα συγχαρητήρια, όχι μόνο τα δικά του και των υπολείπων Ελλήνων, αντί και εμάς εννοώ. Οπότε είναι έτσι μια ωραία τελετή στο προεδρικό μέγαρο προς τους χρυσούς πολίτες.
1: Λοιπόν, Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο, αλλά στο μέτωπο των πυρκαγιών στη Γαλλία και την Ισπανία. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, την ώρα που νέο κύμα καύσωνα χτυπά τις δύο χώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέες αναζωπηρώσεις. Κοντά μου εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλη, για να δούμε πώς είναι η κατάσταση σήμερα, αν είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Δέσποινα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στις δύο χώρες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τα μεγάλα πύρημνα μέτωπα, ενώ το δύσκολο πλέον είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, γιατί ένα νέο κύμα καύσωνα αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων και πυρκαγιών. Να ξεκινήσουμε τώρα από το μέτωπο της Γαλλίας. Υπήρξε μια σημαντική αναζωπήρωση στα δυτικά του Μπορντό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η μεγάλη πυρκαγιά τώρα στην περιοχή της Ζηρών, περίπου 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά παραμένει εκτός ελέγχου. Μάλιστα, οι πυροσβέστες χαρακτηρίζουν την επιχείρηση ως η μάχη του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ, λόγω της έντασης του μετόπου. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα που επιχειρούν στην παραλία Γκραν Κρόχο, ενώ έχουν δημιουργηθεί και έχουν ενισχυθεί οι αντιπυρικές ζώνες. Η εντολή εκένωσης παραμένει σε ισχύ και οι αρχές καλούν τους κατοίκους να μην επιστρέψουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, έχουν εκενωθεί, έχουν φύγει από τις εστίες τους πάνω από 220.000 άτομα στη Ζηρών και 30.000 στην περιοχή της Λαντ. Έχουν καεί περίπου 42.000 εκτάρια γης μέσα στις τελευταίες μέρες, αυτές τις 5-6 μέρες που καίει η φωτιά. Έχουν καταστραφεί 240 κατοικίες και το Μπορντό έχει καλυφθεί από έναν πυκνό πορτοκαλί νέφος, το οποίο είναι μάλιστα οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τις φωτιές το χαρακτηρίζουν μια εικόνα απόκοσμη. Λοιπόν, να σου πω επίσης τέλος για τον πρόεδρο τον Εμμανουέλ Μακρόν, ότι χαρακτήρισε την κατάσταση αυτή ως τη σοβαρότερη κρίση από πυρκαγιές που είχαμε στη Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα, να περάσουμε στο μέτωπο της Ισπανίας. Η περιοχή γύρω από τη Μανδρίτη είναι η περισσότερο πληγήσα. Παραμένουν ενεργά 8 μεγάλα μέτωπα πυρκαγιών. Η πυρκαγιά στη Βαλένθια παρουσιάζει μια μικρή ύφεση και η Ισπανία προετοιμάζεται για το κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς. Εδώ να σου πω ότι έχουν φύγει από τις εστίες τους περίπου στις 64.000 άτομα στην ευρύτερη περιοχή, σε Μανδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Οι κάτοικοι, μάλιστα, είχαμε λόγω της σταθεροποίησης της κατάστασης, οι κάτοικοι σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Με βάση το Υπουργείο, την ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει άρση των περιορισμών σε περιοχές της κοινότητας της Μαδρίτης και ελήφθη μετά τη σταδιακή βελτίωση της κατάστασης στα συγκεκριμένα μέτωπα. Να σου πω τέλος ότι ο Πρωθυπουργός, ο Πέτρο Σάντζες, σε συνέντευξη τύπου δήλωσε ότι υπάρχει φως στο τούνελ, αλλά προειδοποιήσω ότι ο νέος καύσωνας θα δυσκολέψει.
1: Συγγνώμη, το νέο καύσωνα, οπότε τον περιμένω.
11: Και από σήμερα, από σήμερα. Θα ξεκινήσει και αύριο μάλιστα θα πλήξει ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο την Ισπανία και και τη Γαλλία, αλλά θα φτάσει και στην Βρετανία. Είπε λοιπόν ο Πέτρο Σάντσες ότι υπάρχει φως στο τούνελ, αλλά προειδοποίησε ότι οι νέες καιρικές συνθήκες θα δυσκολέψουν την κατάσβεση και θα αυξήσουν τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών. Ο κυβέρνηση θα διαθέσει όλους τους απαραίτητους πόρους μέχρι να σβήσει και η τελευταία εστία, ενώ η πρόεδρος της περιφέρειας της Μανδρίτης είπε ότι η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά και εξετάζεται η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων σε ορισμένους δήμους. Επίσης, να σου πω και στις δύο χώρες, Γαλλία και Ισπανία, επιχειρεί ο Ερυθρός Σταυρός, δημιουργώντας καταφύγια έκτακτης ανάγκης για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί. Και τέλος, Πορτογαλία, έχουμε νέα μέτωπα πυρκαγιών. Κοντά στο χωριό Ραμπάκα, στην περιοχή Γκουάρντα, στη βόρεια Πορτογαλία, στα σύνορα με την Ισπανία, οι αρχές αντιμετωπίζουν 3 ενεργά μέτωπα πυρκαγιά στο ανατολικό τμήμα της ευρύτερης περιοχής.
1: Και από τις πυρκαγιές στη Γαλλία και στην Ισπανία θα πάμε τώρα στην Ιαπωνία, Δέσποινα, γιατί είχαμε ισχυρό σεισμό 7,1 της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή Κουμαμότο στα νότιο-δυτικά της χώρας με ένα νεκρό, ενώ λίγα λεπτά μετά το σεισμό υπήρξε έκρηξη σε εμπορικό κέντρο και εκεί υπάρχουν προβληματισμοί. Ποιοι έχουν εγκληθεί οι άνθρωποι και τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση. Ναι.
11: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το σεισμό 7,1 Ρίχτερ. Μετά βέβαια υπήρξε μία, έδωσαν ότι ήταν η αρχική εκτίμηση, το 7,1, 6,8 κατέληξαν ότι είναι η ίσχυση του σεισμού. Όπως είπες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την κατάρρευση κατοικίας σύμφωνα με τα ιαπωνικά πρακτορία, ενώ περισσότεροι από 50 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Λίγα λεπτά μετά τον σεισμό είχαμε έκρηξη στο εμπορικό κέντρο ΑΕΟΝ του Κουμαμότο, προκαλώντας την κατάρρευση τμήματος του δευτέρου ορόφου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική τώρα, 20 με 30 άτομα δεν μπορούν να εντοπιστούν. Και αρκετοί επίσης, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι που αγνοούνται επίσης ένα εργοστάσιο χαρτιού στην ίδια περιοχή. αρχές θα συνεχίσουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να εντοπίσουν ανθρώπους που ενδεχομένως να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Ισανε Έτακα, έτσι δήλωσε νωρίτερα ότι ομάδες διάσωσης επιχειρούν με βασική αρχή την προτεραιότητα της ανθρωπινής ζωής και ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες ακούραστα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είπε ότι έχουν καταγραφεί περισσότερους από 60 μετασεισμούς και μάλιστα προειδοποίησε ότι υπάρχουν οι κάτοικοι να αναμένουν νέες σεισμικές δονήσεις το πρωί της Τετάρτης. Βέβαια, ο σεισμός αυτός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Υπήρξαν πυρκαγιές, υπήρξαν καταρρεύσεις κατοικιών, κάποιοι τραυματισμοί. Έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα πάνω από 45 μέχρι 48.000 νοικοκυριά. Σταμάτησαν τα δρομολόγια των τρένων, όλων των τρένων, ακόμα και αυτών των υψηλής ταχύτητας, και το αεροδρόμιο σταμάτησε επίσης τις πτήσεις. Και τέλος να σου πω ότι η εταιρεία εργοστάσιο Microchip ενεργοποίησε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και εκένωσε το εργοστάσιο της στην περιοχή, μεταφέροντας το προσωπικό σε ασφαλές σημείο.
1: Σε ευχαριστώ, Δέσποινα. Και να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Τρίτη μέρα υποχώρησης για την διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάυση των εκτροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην εγχώρια αγορά πάντως, μειώσεις στην Αγγλία αναμένονται στο τέλος εβδομάδας. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη. Μας ακούει η Πινελόπη Μητρούλια?
12: Ναι, ναι, εγώ σας ακούω.
1: Ωραία. Είμαστε στον αέρα, λοιπόν. Να δούμε.
12: Καλά.
1: Ναι, ναι, πολύ καλά. Να δούμε τα νεότερα, τι γίνεται.
12: Έλεγα λοιπόν ότι μια θετική έκπληξη ένιωσα πριν από λίγο, ανοίγοντας και πάλι τον πίνακα με τις τιμές του πετρελαίου, όπου έχουμε μια πολύ σημαντική αποκλιμάκωση στο Brent. Είναι στα 83,3 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,7%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 78,1, πάλι με πτώση 5,36%. Άρα γενικώς υπάρχει μια τάση αποκλιμάκωσης στην αγορά, η οποία, όπως είπες και εσύ, θα αρχίσει να φαίνεται στην ελληνική αγορά μέσα στο τέλος της εβδομάδας. Καταρχήν, ένα, γιατί θα περάσουν οι μειώσεις αυτές των καυσίμων, και κατά δεύτερο λόγο, γιατί θα αρχίσει να εφαρμόζεται η έκπτωση που παρέχει η κυβέρνηση, η επιδότηση μάλλον που παρέχει η κυβέρνηση, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, που είναι 10 λεπτά το λίτρο, και η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά το λίτρο που παρέχουν ήδη τα δηληστήρια. Όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, η έκπτωση αυτή θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά έχει ξεπεράσει προφανώς τα 2 ευρώ, είναι στα 2,017, ενώ το πετρέλαιο κίνηση είναι ακόμα υψηλότερο, είναι στο 2,041 ευρώ το λίτρο, και γι' αυτό το λόγο και η κυβέρνηση προχωράει στην επιδότηση ειδικά του πετρελαίου κίνησης, καθώς εκτιμάται ότι έχει επίπτωση στον πληθωρισμό γενικότερα, διότι μέσω αυτού παράγονται προϊόντα και μεταφέρονται προϊόντα. Τώρα να πούμε ότι και στο φυσικό αέριο έχουμε μια σχετική αποκλιμάκωση, είναι στα 56,25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, υπάρχει μια αύξηση της χονδρικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από 92,93 που ήταν η μέση τιμή του τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο διαμορφώνεται στα 111,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γνωρίζουμε αν αυτή η εξέλιξη θα αποτυπωθεί στα τιμολόγια ελληνικής του ρεύματος για τον Αύγουστο ή αν οι πάροχοι θα απορροφήσουν την ανατίμηση. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, απλά να υπενθυμίσουμε, όπως μας είπες, ότι περιμένουμε στο τέλος εβδομάδας μειώσεις στην Αγγλία.
12: Περιμένουμε μειώσεις στην Αγγλία και περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Χωριστές συναντήσεις είχε στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τούφαν Ερχιουρμάν σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, μετά την συνάντησή του σήμερα με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, τον ανταποκριτή μας, για να μας δώσει τα νεότερα. Τι εικόνα έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή μετά τις χωριστές συναντήσεις? Κωστή, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι από την Λευκοσία. Δεν έχουμε βέβαια κάποιο αποτέλεσμα. Οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές, όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές βέβαια, διότι ακριβώς φαίνεται ότι υπάρχει ένα χάσμα το οποίο παραμένει και η Τουρκία δεν έχει μετακινηθεί από την θέση της. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι υπήρξε προθυμία και από τους δύο ηγέτες. Απόψε θα υπάρξει ένα δείπνο το οποίο θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών, και από εκεί και πέρα αύριο, έχοντας υπολογίσει ότι απόψε ο Γενικός Γραμματείας ο κ. Μπουντέρες θα δώσει κάποια πράγματα που θα χρήζουν απαντήσεων στους ηγέτες, αύριο το πρωί λοιπόν, όταν θα γίνει η κανονική συνάντηση των τριών, θα ξέρουμε περισσότερα για το αν προχωρούμε, πώς προχωρούμε, αν θα πάμε σε μια 5-1 διάσκεψη το Σεπτέμβριο και από εκεί θα πάμε παρακάτω, αν δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο, και ακριβώς θα ξεκαθαρίσει κάπως τουλάχιστον το σκηνικό, το οποίο παραμένει πολύ θολό, διότι η Τουρκία επιμένει στα δύο κράτη και στις θέσεις της οποίες είναι τελείως εκτός πλαισίου.
1: Πάντως είναι αλήθεια ότι επανέλαβε αρκετές φορές, νομίζω και σήμερα, την πρόθεσή του να βοηθήσει και να κάνει ό,τι μπορεί, γιατί επεσέμανε για άλλη μια φορά ότι χρειαζόμαστε καλά ανάλυση στην Κύπρο, στην περιοχή, σε ένα διεθνές επίπεδο, και βασιζόμαστε στην στήριξη και στην πολιτική δέσμευση, μιλώντας με τον κύριο Χρυσοδουλίδη. Και ο κύριο Χρυσοδουλίδης είπε ότι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ότι είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών, είδομεν. Αυτό μας λες.
14: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ακριβώς, διότι περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Από πλευράς του Κυπριακής υπάρχει σίγουρα μια πολύ θετικότερη θέση από αυτήν της Άγκυρας. Η τουρκική πλευρά απλώς επιμένει σε κάποια ζητήματα διαδικασίας ώστε να μπουν σφιχτά χρονοδιαγράμματα κτλ. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να συζητηθεί, αλλά από εκεί πέρα το ζήτημα είναι η Τουρκία και αν θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Το ρεπορτάζ εδώ λέει ότι η Μαρία Άγγελα Ολγκίνη, προσωπική επισταλμένη του Γενικού Γραμματέα, δεν πήρε κάτι από την Άγκυρα, από τον Χακάν Φιντάν, στην τελευταία της επίσκεψη προχθές.
1: Λοιπόν, Κωστή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου το Όμαν κατέθεσε πρόταση στην Τεχεράνη για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Η δέσμενα Συριοπούλου παραμένει κοντά μου, γιατί οι ειδήσεις από το διεθνή χώρο είναι αρκετές σήμερα. Τα στενά του Ορμούζ, δέσμενα, που αποδεικνύεται αυτά ότι είναι το πυρηνικό όπλο, έτσι.
11: Ακριβώς, και είναι το βασικό γεωπολιτικό σημείο έντασης. Λοιπόν, σύμφωνα με το πρακτόριο Reuters, το Όμαν παρουσίασε στο Ιράν μία πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού περιφερειακού μηχανισμού διαχείρισης των στενών, ο οποίος θα περιλαμβάνει παράλληλα και τη συλλογή εθελοντικών τελών διέλευσης. Η πρόταση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, υποστηρίζεται από τις περιφερειακές χώρες και έχει ουσιαστικά στόχο να περιορίσει τον αποκλειστικό έλεγχο που θέλει η Τεχεράνη να ασκεί στην θαλάσσια οδό. Παράλληλα, να σου πω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αραξή, δήλωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν και τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, και φυσικά περιλάμβαναν και το ζήτημα ασφάλειας στα στενά του Ορμούς, τα οποία, όπως είπες, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο αποτελούν μάλλον το επίκεντρο της των συνομιλιών. Επίσης, να σου πω για ένα δημοσίευμα το οποίο δημοσιεύτηκε στο Πακιστάν. Οι πακιστανικές, σύμφωνα λοιπόν με το DPA, οι πακιστανικές υπηρεσίες πληροφοριών, θεωρούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να εξαπελύσει μια περιορισμένη χερσαία επίθεση για να καταλάβει τμήματα των νοτίων ακτών του Ιράν. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε στρατιωτικές παρατηρήσεις σύμφωνα με το δημοσίευμα, και οι πηγές που επικαλείται το πακιστανικό πρακτορείο ανέφεραν ότι το Πακιστάν και το Κατάρ ανταλλάσσουν προτάσεις εκ νέου μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, αλλά το Ιράν επιδιώκει μόνιμη κατάπαυση του πυρός και αντιτίθεται σε μια περιορισμένη εκεχηρία. Επιτέλους, να σου πω ότι το Ιράν λέει ότι η αμυντική παραγωγή ενισχύθηκε μετά τις επιθέσεις, είναι πιο ενεργές από ποτέ και οι στρατιωτικές του τεχνολογίες είναι πιο προηγμένες σύμφωνα με τον υπηρεσιακό υπουργό άμυνας Αλ-Ρεζά.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να καλωσορίσω στο Earth News Radio την Γεωργία Καρατζιώτη. Καλησπέρα, Γεωργία. Μας ακούς?
15: Καλησπέρα από Νέα Υόρκη.
1: Πολύ,
15: ναι, ωραία. Πολύ καλά.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ, λοιπόν, υποδέχεται στο Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, για 8η φορά από την ανάληψη της δεύτερης θητείας του και πρώτη μετά την έναρξη του πολέμου. Με κυρίαρχο θέμα, φυσικά, τι άλλο, την ατζέντα της συνάντησης στο Ιράν. Τι πληροφορίες έχουμε και τι διαφοροποιεί αυτή την επίσκεψη σε σχέση με τις αρκετές προηγούμενες?
15: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έφτασε στο Λευκό Οίκο με διαφορά περίπου τετάρτου με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, όπου και αυτό έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε αν υπάρχει χρόνος μετά. Να πούμε ότι αυτή η συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου γίνεται σε μια περίοδο ένδασης μεταξύ των δύο ισχυρών οδρών. Σύμφωνα με τα αμερικανοεβραϊκά μέσα, ο Νετανιάχου ήρθε στην Ουάσιγκτον αρκετά αποδυναμωμένο. Αυτό που ανέφεραν είναι ότι εδώ και 5 μήνες από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ και οι δύο πρόεδροι μεταξύ τους βρισκόντουσαν σε άψογο συντονισμό. Βλέπουμε ότι αυτόν τον τελευταίο μήνα, από τη στιγμή που σταμάτησε η εκεχηρία που είχε υπογραφεί με το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ, βλέπουμε μία πάυση, βλέπουμε να έχουν ψυχραντεί οι σχέσεις μεταξύ τους. Ο Νετανιάχου, λοιπόν, ζητούσε, μαθαίνουμε, εδώ και καιρό να έρθει στο Λευκό Οίκο να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ, ωστόσο η επικοινωνία δεν ήταν καλή. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποια μέσα τα οποία είναι ακόμα πιο αυστηρά και αναφέρουν ότι η επικοινωνία πλέον γινόταν με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και όχι με τον ίδιο τον πρόεδρο που συνηθιζόταν. Αυτό τώρα που αναμένουμε από αυτή τη συνάντηση, χωρίς να έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση ακόμα το Λευκό Οίκο, είναι ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα παρουσίαζε κάποια νέα στοιχεία στον πρόεδρο Τραμπ από την Υπηρεσία Πληροφοριών του Ισραήλ σχετικά με την ανοικοδόμηση εισαγωγικά των πυρηνικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ, να πούμε ότι έχει εκφράσει έντονη απογοήτευση για την έκφραση αυτής της σύγκρουσης. Δεν είναι ευχαριστημένος από τις εγγυήσεις και τις πληροφορίες που είχε δώσει το Ισραήλ στις ΗΠΑ για να προχωρήσουν σε αυτές τις κοινές επιχειρήσεις. Και τώρα είμαστε σε μια φάση πάθησης των εχθροπραξιών που δίνεται χώρος στη διπλωματία. Πριν τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ έκανε κάποιες αιχμηρές δηλώσεις και είπε ότι δεν χρειάζομαι, λέει, τον Μπίμπι Νετανιάχου να μου δώσει πληροφορίες για το που βρίσκονται κρυμμένα τα πυρηνικά του Ιράν.
1: Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται σαν ο Αμερικανός πρόεδρος να είναι παγιδευμένος σε μια κατάσταση και να έχουν διαφοροποιηθεί οι σκοποί του κυρίου Νετανιάχου και του κυρίου Τραμπ. Ο ένας ήθελε να συνεχίσει και ο άλλος αναζητούσε μια έξοδο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ο κύριος Τραμπ, βέβαια, έχει και τις middle elections που λέμε τον Νοέμβριο, οπότε τα πράγματα και οι στόχοι διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτό. Και μας είπε ότι δεν έχω ανάγκη κανέναν για να μου πει τι θα κάνω όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική μου. Ναι.
15: Ναι, αυτές οι δηλώσεις τις έκανε στο Fox News λίγο πριν συναντηθεί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Πάντως, αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι το βασικό θέμα στο Οβάλ Γραφείο θα είναι πρώτη σε στο Ιράν, στη συνέχεια ο Λίβανος και στη συνέχεια οι συμφωνίες του Αβραάμ, διότι ο Τραμπ θέλει να ενταχθούν σε συμφωνίες του Αβραάμ όχι μόνο η Σαουδική Αραβία, αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Συρία. ο Τραμπ αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει να κάνει είναι όντως να δώσει χώρο στη διπλωματία, διότι του έχει στοιχήσει αυτή τη σύγκρουση με το Ιράν. Και φυσικά θέλει να περιορίσει το πολιτικό κόστος, διότι έρχονται και ενδιάμεσες εκλογές, και το στρατιωτικό κόστος για τις ΗΠΑ. Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, γίνεται μεγάλος λόγος για τις ΗΠΑ, περί έλλειψης πυρομαχικών, ανταλλακτικών για τα συστήματα αεράμινας, και έχουν και μάλιστα αρκετοί αξιωματούχοι που προσπαθούν να διαβεβαιώσουν ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις έχουν.
1: Ναι, Γεωργία, μας ακούς?
15: Που διαβάσαμε στο άρθρο. Ναι, σας ακούω.
1: Αν θέλεις να συμπληρώσεις, γιατί είχαμε κάποιο κενό, υπάρχει μια καθυστέρηση στην σύνδεσή μας. Καθυστέρηση που φτάνει ο ήχος, λέω. Ναι.
15: Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ δίνει χώρο στη διπλωματία, όχι μόνο για να φτάσουμε σε μια συμφωνία επιτέλους, αλλά και γιατί θέλει να περιορίσει το πολιτικό κόστος αυτή τη στιγμή, διότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Χθες είχαμε μια δημοσκόπηση του Reuters Ipsos, η οποία λέει ότι ένας στους τρεις Αμερικανούς πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν έχει επικοινωνήσει ποιος είναι ο βασικός σκοπός του σε αυτόν τον πόλεμο, και φυσικά θέλει να περιορίσει και το στρατιωτικό κόστος για τις ΗΠΑ. Και γίνει μεγάλος λόγος τις τελευταίες ημέρες για το αν υπάρχει έλλειψη ανταλλακτικών και αν υπάρχουν επαρκή συστήματα αεράμινας για να μπορέσουν να προστατεύσουν όχι μόνο τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, αλλά και τους συμμάχους στην περιοχή που έχουν υποστεί όλες αυτές τις επιθέσεις σε αυτή τη σύγκρουση.
1: Γεωργία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και πάλι, τα κόμματα δίνουν τη δραστηριότητά τους στο κυβερνητικό στρατόπεδο, εκτός από τον Πρωθυπουργό που έχει ξεκινήσει σειρά περιοδιών, και οι υπουργοί και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας ακολουθούν στον ίδιο δρόμο. Κλιμάκιο 7 υπουργών και υφυπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη επισκέφθηκε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, εστιάζοντας στην πορεία των αναπτυξιακών έργων, των κρίσιμων υποδομών και της απασχόλησης. Πάμε στον Μάκη Νασιάδη που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Μάκη.
16: Καλησπέρα, παιδί, κυρίες και κύριοι. Είχαμε πραγματική απόβαση, θα χαρακτηρίζω εγώ, έτσι, κυβερνητικού κλιμακίου, με επικεφαλή στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος, μάλιστα, όπως ανέφερε στην συνέντευξη, την κοινή συνέντευξη, γιατί να πούμε ότι το υπουργικό, το κυβερνητικό κλιμάκιο μοιράστηκε και στις επιφυλακές ενότητες. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ήδη στην Δυτική Μακεδονία ήρθε για να μιλήσει, ήρθε το κυβερνητικό κλιμάκιο για να μιλήσει για τα έργα. Και μάλιστα κάλεσε ότι όσοι αμφισβητούν τα πράγματα να έρθουν εδώ να δουν τι εξελίσσεται ακριβώς. Παρουσίασε μια λίστα έργων με διάφορα έργα τα οποία έχουν σχέση κυρίως και με τις υποδομές και όχι μόνο, αλλά και με την απασχόληση και με τις επενδύσεις που είναι και ιδιωτικές, αλλά και παράλληλα και με επενδύσεις όπως είναι και από την πλευρά της ΔΕΗ. Ανακοίνωσε επίσης ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και άλλες ενεργειακές αναβαθμίσεις σε κατοικίες στη Δυτική Μακεδονία, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, που θα είναι για περίπου 10.000 νοικοκυριά. Επίσης, να πούμε ότι έγινε και από την πλευρά των υπόλοιπων υπουργών μια αναφορά στα επιπροηγούμενες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα και στη δημιουργία περίπου 3.200 θέσεων εργασίας. Αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος επίσης τόνισε ότι το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στην μεταλλινική περίοδο προχωρά σημαντικά. Ήδη εξειδικεύονται έργα τα οποία είναι στο 98%, η εντάξει είναι στο 70% και οι νομικές δεσμεύσεις έχουν αγγίξει το 46%. Επίσης, για το θέμα το σχεδίο ανάπτυξης αναφέρθηκε και ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος τόνισε ότι έχουν πολύ σημαντικά έργα κυρίως σε Γρεβενά και Φλόρνα, που είναι περίπου στο 90%. Υπάρχει μια μικρή υστέρηση, αλλά προχωρούν σε Καστοριά και Κοζάνη. Τα όποια προβλήματα υπάρχουν, προσπαθεί η κυβέρνηση να τα επιλύσει. Ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καρακούνης αναφέρθηκε κυρίως και για το θέμα της ανεργίας. Τόνισε ότι δεν ορειοποιείται κατάσταση. Υπάρχει μια μείωση στην ανεργία, όπως είπε, στη Δυτική Μακεδονία. Το 2019 ήταν στο 23,8, τώρα έπεσε στο 11,9 το πρωτοτήμενο της 100. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τσαβδαρίδης, αναφέρθηκε κυρίως και στο θέμα της στήριξης της γνωπηρίας, όπως τόνισε ότι...
1: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό,
16: ναι, ότι υπήρχαν και διάφορα επενδυτικά έργα. Ο κύριος Νίκος Σάχος αναφέρθηκε στο Υπουργό Ενέργειας για τη ΔΕΗ και επίσης ένα σημαντικό έργο το οποίο ανακοίνωσε ο Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, είναι ο δρόμος Πτολεμαϊδα Ξινό Νερό, κάτι σε αυτό θα ολοκληρωθεί και επίσης θα υπάρχει επαναπροκήρυξη του φράγματος του νοσοκομείου και θα προχωρήσει κανονικά η συνέγγραφη της ουράς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χαντζηδάκης.
17: Δεν ήρθαμε να μιλήσουμε μεθά, ήρθαμε να μιλήσουμε, όπως τόνισα, με έργα. Τρέχει το πρόγραμμα δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης ύψους 1,38 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 έως τα Γρεβενά. Αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της τηλεθέρμανσης. Κατασκευάστηκαν 157 χιλιόμετρα νέου αγωγού υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ.
1: Στο ΠΑΣΟΚ, προσχωρεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης στην τάση ανοίγματος ενός νέου κύκλου προσχωρήσεων στη Χαριλαίου Τρικούπη στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης της παράταξης. Επιβεβαιώνει η ένταξή του που ανεβάζει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ σε 33 βουλευτές. Πάμε στην Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
18: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Σε μια κίνηση με σαφές πολιτικό αποτύπωμα προχώρησε σήμερα ο Μιχάλης Χουρδάκης στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη συνάντηση που είχε με τον ανεξάρτητο βουλευτή επισφράγησε την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή εντάσσεται, όπως είπες και εσύ, στη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση της κοινοβουλευτικής της δύναμης, ειδικά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κόμμα επιδιώκει να ανακτήσει πολιτική δυναμική, θα λέγαμε, και να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα εκτιμούν ευρυδίκη ότι η κίνηση αυτή, αλλά και οι επόμενες μεταγραφές που είναι στο πλάνο, θα δώσουν το μήνυμα της πολιτικής ανασύνταξης, αλλά και του ανοίγματος που επιχειρεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις. Στην ονοματολογία τώρα, τα ονόματα που ακούγονται και που βρίσκονται προς ένταξη είναι ο Ναύαρχος εν αποστρατεία και ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης, ενώ πληροφορίες θέλουν και την προσχώρηση στο κόμμα της Θεοδόρας Τζάκρη. Τα υπόλοιπα ονόματα που ακούγονται είναι της Μυρτούς Κοροβέση, της Γιώτας Πούλου και της Ολυμπίας Τελιγιορίδου. Κλείνοντας, να σου πω ότι πάντα και στο πλαίσιο της διεύρυνσης του κόμματος, αλλά και της στρατηγικής την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ μαζί με τους τομείς εργασίας του κόμματος, προκειμένου να προετοιμάσουν την παρουσίαση του προγράμματος στη ΔΕΘ σε κάθε τομέα ξεχωριστά. Ευρυδίκη.
1: Ευγενία, σε ευχαριστούμε. Εμείς να ακούσουμε τον διάλογο που διεμήφθη μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Χουρδάκη.
19: Γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φθοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Ο Μιχάλης έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σημάδια του δημογραφικού, γι' αυτό και θα αναλάβει να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας για αυτό το κορυφαίο ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας.
20: Είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, μια αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση. Ελπίζω και εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς ευρύτερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ρίξει το βάρος στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε ο κύκλος των διασπάσεων, τόνισε στο Ernews Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Τον ακούμε.
21: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών
0: που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουν, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους. Να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας. Και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος.
1: Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
21: Καλησπέρα, κύριε Βρετίκη.
1: Για να δούμε αρχικά το κλίμα και τους στόχους της Κουμουνδούρου για το επόμενο διάστημα, στη συνέχεια βέβαια των αποχωρήσεων που είχαμε.
21: Ναι, είναι στη φάση της, θα το έλεγα, της απόλυτης οργανωτικής προετοιμασίας. Mm-hmm. Με πρώτο στόχο τη δημιουργία του νέου πολιτικού προγράμματος εν όψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια της συγκρότησης των ψηφοδελτίων. Αυτό το οποίο επιδιώκεται από την παιδιά της Κουμουνδούρου πλέον είναι η νέα ηγεσία να βρεθεί προετοιμασμένη ανεξαρτήτως το πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Μάλιστα, και να πάμε τώρα στην Ελλάς, το σχέδιο με την ονομασία Αριστοτέλης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας.
21: Το οποίο το ονόμασε σχέδιο Αριστοτέλης. Mm-hmm. Περιλαμβάνει ουσιαστικά τέσσερις βασικές προτάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να αλλάξει συνολικά το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι τέσσερις αρχές τις οποίες παρουσίασε του σχεδίου είναι: εγκύτητα, που σημαίνει ότι οι αποφάσεις να παίρνονται όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτούς που αφορούν. Επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, εκτός αν αποδεδειγμένα να εξυπηρετείται καλύτερα αλλού. Αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες που εξηγούν γιατί δεν δουλεύουν. Και δημοκρατική λογοδοσία. Όποιος αποφασίζει, είπε ο κύριος Τσίπρας, λογοδοτεί σε αυτούς που τον εξέλεξαν, όχι σε αυτούς που τον διόρισαν. Και πάνω απ' όλα είπε, και πάνω σε αυτές τις αρχές, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μια αξιωματική υποχρέωση που δεν διαπραγματεύεται, που δεν διαπραγματευόμαστε. Ο Έλληνας πολίτης δικαιούται τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υπηρεσίες σε όλη ανεξαιρέτως την επικράτεια. Στο Μαρούσι και στην Τήλο, στο Κολωνάκι και στα Άγκαπα. Αυτό ουσιαστικά μας έλεγαν στενείς συνεργάτες του Αλέξη ναι. Πρατεδίκη, που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, αποτελεί ένα μοντέλο οργάνωσης κράτους, όχι μόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης κυβέρνησης. Οτιδήποτε και να σημαίνει αυτό.
1: Μάλιστα. Ένα ευρύτερο μοντέλο λοιπόν διαχείρισης και όχι αποκλειστικά για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
22: Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης που θα θέσουμε σε ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Στον ανακριτή απολογείται το ζευγάρι για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστρια στη Σύρο. Το ζευγάρι στην απολογία του επιμένει στον ισχυρισμό του ότι βρισκόταν σε άμυνα απέναντι στη γυναίκα που μπήκε οπλισμένη στο σπίτι τους. Με σκοπό τη ληστεία όμως, η ανακρίτρια ζήτησε τη διενέργεια νέας αυτοψίας και αναπαράστασης, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν απάντητα. Να πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη. Κατερίνα.
23: Καλησπέρα. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται και είναι πράγματι πολύ ωραία. Η απολογία της συζύγου του 40χρονου ολοκληρώθηκε, της 40χρονης συζύγου, ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου μία μισή ώρα. Να, αυτή τη στιγμή απολογείται και ο βασικός κατηγορούμενος. Από ό,τι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, επιμένει στην υπερασπιστική γραμμή που υποστήριξε τον όπλον του εισαγγελέα, ότι δηλαδή βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας. Συγκεκριμένα, ότι είδε τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΠ στην πόρτα του σπιτιού της να είναι καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και με ντυμένη μαύρη ενδυμασία. Κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι, νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολέα και έτσι ο άντρας της ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Να πούμε τώρα, σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση είναι αυτά τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα που βρίσκαν εντός της οικίας και είναι εκτός κάδρου, δηλαδή δεν το έχει καταγράψει η κάμερα ασφαλείας, η μοναδική κάμερα ασφαλείας που βρισκόταν στο σπίτι. Και έτσι γι' αυτό ζήτησε ο ανακριτής και ο εισαγγελέας αναπαράσταση. Και έτσι άργησε η απολογική διαδικασία κατά μία ώρα. Ζήτησαν δηλαδή να γίνει αναπαράσταση των γεγονότων μέσα στην εκεί αυτά κρίσιμα δευτερόλεπτα, τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα, τι συνέβη, ώστε να δούνε αν ταιριάζουν οι κινήσεις που έχει περιγράψει ο κατηγορούμενος με τη δικογραφία και φυσικά με τη χωροταξία, Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε την Κατερίνα Παπαγιάννη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, δηλαδή περίπου 20.000 μερίδες φαγητού, κατάσχεσαν οι ελεγκτές της περιφέρειας σε παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων στο Ηλίον. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί ακατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Πάμε στην Ιωάννα Βουτσή που έχει περισσότερα. Καλησπέρα, Ιωάννα.
3: Καλησπέρα σας. Να σας πω ότι ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που ήταν κατοχυρωμένη στα αρχεία είχε σταματήσει να λειτουργεί, ενώ στον ίδιο χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Επιπλέον δεν περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη επιχείρηση ούτε στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ στους ψυχτικούς θαλάμους. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6.047 κιλά κατάλληλου κρέατος, τα οποία δεν έφεραν νόμιμη σήμανση ή είχαν μη έγκυρους κωδικούς. Αμέσως μετά οι αρχές προχώρησαν σε ειχνηλάτηση της διακίνησης των προϊόντων, όπου διαπιστώθηκε ότι τα κατάλληλα αυτά προϊόντα είχαν διατεθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στην Αττική. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν επιπλέον συντονισμένοι έλεγχοι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Οι νέοι έλεγχοι αυτοί οδήγησαν στην κατάσχεση ακόμη 150 κιλών ακατάλληλων κρεάτων.
1: Λοιπόν, Ανά Ιώνα Πουτσή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος. Καλή συνέχεια. Οι οικογενειακοί σχέσεις έχουν τα 8 μέλη της 5ης της σειρά εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στους 7 μήνες του 2026 και οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, απειλών, ζωοκλοπών και παράνομων επιδοτήσεων. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το ερχόμενο Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, να πούμε, βρίσκονται 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται σύμφωνα με την αστυνομία ως ο ηγετικός πυρήνας της όλης αυτής υπόθεσης που απασχολεί τις αρχές, ενώ έχουν συλληφθεί ακόμα 4 άτομα. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας άσκησε 2 για σύσταση συμμορίας και όχι για εγκληματική οργάνωση στους 6 από τους 8 συλληφθέντες, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τις κατηγορίες της ζωοκλοπής κατά εξακολούθηση, εκβιασμών, ξυλοδαρμών, αγροτικών ζημιών, εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ρευματοκλοπή. Να πούμε ότι είναι η 5η συνολικά ομάδα που οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των εκτεταμένων αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες στα ορεινά της Κρήτης, και όλα ξεκίνησαν, θυμίζουμε, μετά το μακελιό των Βοριζίων τον Νοέμβριο, 1η Νοεμβρίου του 2025.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης φαίνεται ότι προκλήθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, στην οποία έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας. Πάμε στην Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και οι τρεις. Ζήτησαν προθεσμία και την έλαβαν για την Παρασκευή. Πριν από λίγο τελείωσε η διαδικασία. Είχαν μπει στα δικαστήρια Κορίνθου στο γραφείο της αγγελίας από τις 12.30 περίπου το μεσημέρι. Να πω ότι αυτό που θα υποστηρίξουν, ότι τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας και η επιχείρηση λειτουργούσε νόμιμα, ότι οι εργασίες γίνονταν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και με τις οδηγίες. Και βεβαίως τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής. Επίσης, θα τονίσουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες εκεί στο χώρο όπου έγινε το δυσάρεστο αυτό γεγονός, η τραγωδία. Εξετάζονται δηλαδή μηχανήματα, σωληνώσεις, λέγουν στοιχεία καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα. Και αυτό που θα πρέπει να αποδείξουν αν η έκρηξη συνδέεται με τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης ή αν υπήρξε διαρροή έφλεκτου υλικού.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παγκή Προύσαλη, για το ρεπορτάζ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αρχισύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτη του Πι, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τι μας ξημερώνει θα μας το πει Νεφέλη Λιγερού. Καλή σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο στην περιοχή Καμπή. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν χαμηλές ρήψεις, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν από τη δύση του ηλίου, καθώς υπάρχει ανησυχία για περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες ώρες. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίσης 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μία αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πρώτης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργο. Αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις από Πειραιά. Νωρίτερα έγισαν 2 μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο αναπληρωτή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο αναπληρωτή.

0: μπορούσε να είναι κέντρο υποδοχής οποιουδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα. Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, επισήμανε. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall, στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίκτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιεροπορική άμυνα του Κιέβου. Εδώ και μια εβδομάδα η κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη έχει προκαλέσει το θάνατο αμάχων, εκτοπισμούς, υλικές ζημιές και αυξανόμενη ανασφάλεια στις πληγήσεις κοινότητες, δήλωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Ραμίς Αλαγκμπάροφ, αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, καταγγέλλοντας την κλιμάκωση της βίας, ιδίως τις πρόσφατες επιθέσεις Ισραηλινών επίκων εναντίον Παλαιστινίων. Ήρθε σήμερα η εντολή εκένωση που είχε δοθεί για 13 κοινότητες της περιοχής της Μαδρίτης και της γειτονικής Καστήλης και Λεών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Περίπου 63.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους εξαιτίας της πύρινης λέλαπας που έχει ήδη καταστρέψει 770.000 στρέμματα δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο ανατολικά βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε σήμερα Τρίτη 28 του μηνός, Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει, όπως και όλη τη βδομάδα εκτάκτως σήμερα 8 με 10, οπότε θα είμαστε παρέα, η Μαρία Σφυρέρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας τον ήχον, Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο και δυστυχώς πάλι παλεύουμε με τις φωτιές. Τίνουμε να τους συνηθίσουμε κάθε καλοκαίρι, αυτή τη φορά τα πράγματα είναι δύσκολα και στην Πάρο, όπου ενισχύονται δυνάμεις πυρόσβεσης. 14 αεροσκάφη έχουν εκκαινωθεί προληπτικά, 4 οικισμοί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το λιγότερο ιδανικό σενάριο μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

0: Λοιπόν, είπαμε για την Πάρο, αλλά έχουμε και μια άλλη πυρκαγιά στα Φαβριανά, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Κικέρογλου, να μας πει γιατί νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται κάπως θετικά, κύριε Δήμαρχε.
1: Ναι, είχαμε θετική εξέλιξη, φυσικά με την αποτελεσματική συνδρομή του ελικοπτέρου, χωρίς το οποίο μπορεί να είχε ξεφύγει και η πυρκαγιά,
0: ναι,
1: η οποία εξελίχθηκε αρχικά στην, θα λέγαμε, στην ποταμιδιά, καλαμωτές και διάφορα άλλα αυτοφυή. Δεν επεκτάθηκε πολύ σε λεώνες, αλλά εάν δεν είχε υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση του ελικοπτέρου, αυτό θα ήταν αδύνατο.
0: Πώς ξεκίνησαν όλα, μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε, πώς φτάσαμε εδώ?
1: Περιμένουμε βέβαια την, το πόλεμα. Από την πυροσβεστική. Δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Είναι διάφορες οι αιτίες. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε μια πυρκαγιά σε τόπο που υπήρχε παράνομη απόθεση σκουπιδιών διαφόρων ειδών. Άλλη φορά έχουμε από βραχυκύκλωμα ή άλλη αιτία στην θύρα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς είναι, για να μην πούμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Σίγουρα οι μέρες είναι τέτοιες. Εμείς είμαστε σε επίπεδο 4 κινδύνου σήμερα και επιβεβαιώθηκε αυτό. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους και εμείς είμαστε σε μια διαρκή επιφυλακή ουσιαστικά, με τα μέσα που διαθέτουμε να είναι στη διάθεση και προς υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και αυτό που μπορώ να πω ως μήνυμα είναι ότι χρειάζεται μια αποτελεσματική ενίσχυση του στόλου και οχημάτων και μέσων, κυρίως των υποστηρικτικών και βέβαια της πυροσβεστικής, ο συνεχής εξυγχρονισμός είναι ένα ζητούμενο, αλλά και τα εναέρια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει δηλαδή να δοθεί έμφαση τα επόμενα χρόνια, διότι είναι ένας σύγχρονος πόλεμος. Πολεμικά αεροσκάφη δεν είναι μόνο τα Ραφάλ, είναι και τα αεροσκάφη που σβήνουν τις πυρκαγιές και μάλιστα σε ένα πόλεμο ο οποίος με την κλιματική κρίση.
0: Αυτά λέγαμε.
1: Είναι δεδομένο.
0: Δήμαρχε, αυτά λέγαμε και με συναδέλφους στη Γαλλία, στην Ισπανία, όπου είναι ένα κολλασμένο καλοκαίρι για αυτούς. Ευτυχώς, εμάς τα πράγματα μέχρι τώρα είναι όλα υπό έλεγχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ευτυχώς που όλα πάνε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, και από το Ηράκλειο Κρήτης θα πάμε στην Πάρο να δούμε πώς είναι εκεί τα πράγματα. Και θα μιλήσουμε με τη συνάδελφη, τη Σοφία Ορφανού. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νεφέλη. Και η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη στο νησί της Πάρου. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχουν δημιουργηθεί διάσπαρτες εστίες στην αγροτοτασική έκταση και η φωτιά κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς Αγίους Θεοδόρους. Παρακολουθούμε εμείς πραγματικά τη φωτιά που έχει καταστρέψει ουσιαστικά εκτάσεις, διάσπαρτες εκτάσεις, ενώ είναι συνεχόμενες οι ρήψεις από τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη της πυροσβεστικής που προσπαθούν να αποκόψουν το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς. Σε λίγη ώρα, ωστόσο, αναμένεται να σταματήσουν οι πτήσεις, καθώς δεν υπάρχει ήδη ορατότητα, έχει αρχίσει να πέφτει το φως. Και υπάρχουν και αυτοί οι πυκνοί μαύροι καπνοί. Βλέπουμε τους επικίνδυνους ελιγμούς που πραγματοποιούν τα Καναντέρ, τα ζευγάρια Καναντέρ, αλλά και τα ελικόπτερα τύπου Bell πάνω από τις φωτιές, μέσα στους πυκνούς καπνούς. Βλέπουμε τη φωτιά η οποία έχει, θα σας περιγράψω την εικόνα, έχει δημιουργήσει μια γραμμή φωτιάς η οποία έχει περάσει το βουνό και κινείται προς Αγίους Θεοδόρους. Φυσικά και οι πυροσβέστες έχουν, οι δασοκομάντος έχουν διασκορπιστεί μέσα σε αυτή την αγροτοδασική έκταση και προσπαθούν όπου χρειάζεται κοντά σε σπίτια κυρίως να επιχειρήσουν για να αποκόψουν το καταστροφικό έργο και να μην φτάσουν στα σπίτια, καθώς από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής και τις πληροφορίες, οι πυρκαγιές έχουν φτάσει μέχρι αύριους χώρους, δεν έχουν μπει μέσα σε σπίτια και αυτό είναι και το στοίχημά τους, ουσιαστικά να μπορέσει να περιοριστεί η φωτιά. Υπάρχουν και κάτοικοι εδώ με κουβάδες, λάστιχα και οτιδήποτε άλλο έχουν στα χέρια τους. Επιχειρούν και εκείνοι μαζί με τους πυροσβέστες να σώσουν την περιουσία τους και φυσικά το νησί τους.
0: Σοφία, πάμε λίγο, πώς ξεκίνησαν, δηλαδή μετράμε τώρα αρκετές ώρες, μεσημεράκι πρέπει να ξεκίνησαν όλα, σωστά?
2: στη 1:30 συγκεκριμένα το μεσημέρι υπήρξε μία εστία στα Χιτά, στην περιοχή Χιτά, και εκεί που υπάρχει ένας χώρος με σκουπίδια. Να. Όπως μας λένε οι κάτοικοι, η φωτιά, επειδή είχε βόρειο άνεμο, πήρε γρήγορα διαστάσεις, συνέχισε την καταστροφική της πορεία από την περιοχή Καμπή και από εκεί περνούσε ουσιαστικά από βουνό σε βουνό. Και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ που βρισκόμαστε, κοντά στους Αγίους Θεοδόρους, στο μοναστήρι, όπου αυτή τη στιγμή γίνονται συνεχόμενες ρήψεις νερού, έχουμε και αναζωπηρώσεις, αυτό που μπορώ να σας περιγράψω, και είναι δυστυχώς ένα δύσκολο βράδυ, γιατί θα επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις. Αναμένουμε και δυνάμεις από την Αθήνα, έχουν ήδη φτάσει στο νησί από την Άξο και από τη Σύρο για να ενισχύσουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ αναμένουμε επίσης και άλλες δυνάμεις. Υπάρχει και ένα ελικόπτερο εποπτείας, το οποίο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο και δίνει σαφείς οδηγίες για το πώς να μετακινούνται οι δυνάμεις, προκειμένου να γίνεται άμεση κατάσβεση των νέων πυρκαγιών.
0: Πάντως κάτι δεν μου κάθεται, και νομίζω ο καθένας με μια κοινή λογική, στοιχειώδη λογική, γιατί σήμερα είχαμε ανέμους και ένα νησί των Κυκλάδων, γιατί να καίγονται σήμερα σκουπίδια, δεν ξέρω. Επίσης καταλαβαίνω ότι συνέβαλαν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και τα πολλά καθάριστα αγροτεμάχια. Είναι κάτι που το λέμε κάθε χρόνο, έχουμε βαρεθεί να το λέμε και να το ακούμε δηλαδή.
2: Γιατί πυροδοτήθηκε η φωτιά και επεκτάθηκε, ουσιαστικά πήρε μεγαλύτερη δύναμη και με τα καθάριστα οικόπεδα, αλλά και ουσιαστικά με την έκταση, την αγροτοδασική έκταση που υπάρχει, άκαυτα δηλαδή, ουσιαστικά δέντρα και ελιές, που οι ελιές είναι εξαιρετικά δύσκολα, όπως μας λένε και οι πυροσβέστες, να έλεγξει η φωτιά, αλλά και ένα, ακόμη και ένα κλαδί, ένα αντικείμενο που εκτοξεύεται από τη φωτιά, δημιουργεί συνεχώς νέα μέτωπα. Αυτά που μπορούμε να
0: μεταφέρουμε και από εδώ. Μπορείς να μας μεταφέρεις και το κλίμα, γιατί βρίσκομαι. Τώρα δεν είναι η Πάρος οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου, είναι η Πάρος τέλη Ιουλίου. Είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου, το νησί είναι γεμάτο, είναι στα πάνω του, υπάρχει πανικός, υπάρχει ενημέρωση, τι γίνεται και με τους τουρίστες, έτσι.
2: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στο νησί, ωστόσο εδώ στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά είναι ψηλά στο βουνό, οπότε δεν υπάρχουν ούτε πολλές οικίες στην πραγματικότητα, είναι ούτε καταλήμματα. Παρ' όλα αυτά το πρωί, όταν ήρθαν τα δύο μηνύματα 112, το μεσημέρι για την ακρίβεια, εκεί λίγο ενεργοποιήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι, γιατί δεν ήξεραν τι είναι αυτό που έρχεται στο κινητό τους, μπορεί να το διάβαζαν, έβλεπαν και τους καπνούς, τη μεγάλη κινητοποίηση.
0: Θορυβήθηκαν, είναι απόλυτα ανθρώπινα.
2: Ακριβώς. Και οι κάτοικοι φυσικά, οι οποίοι από τη μια στιγμή στην άλλη ειδοποιήθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους και στην πραγματικότητα δεν είχαν πού να πάνε, γιατί η κατεύθυνση ήταν προς την Αλική. Πολλοί κόσμος επέλεξε να πάει προς τη θάλασσα, έτσι ένιωσε περισσότερη ασφάλεια και παρακολουθούσαν τη φωτιά από εκεί. Τραβούσαν κάποια βίντεο, προσπαθούσαν να μιλήσουν με τις αρχές για το τι ακριβώς θα γίνει. Και πολλοί είναι εκείνοι, ωστόσο, που μας λένε ότι θα περάσουν τη νύχτα μακριά από τα σπίτια τους και να θα βρίσκονται, δηλαδή, παρότι έχει λήξει το 112, επιλεκτικά έχουν προτιμήσει να βρίσκονται προς την Αλική.
0: Ναι, για την ασφαλεία τους. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και αν χρειαστεί, φυσικά θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σου. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Ήταν η συνάδελφος η Σοφία Ορφανού που βρίσκεται στην Πάρο και μας μεταφέρει την κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, θα παρακολουθούμε όλοι και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και φυσικά και αργότερα εσείς στο πρόγραμμά μας θα έχετε έτσι ενημέρωση για το τι συμβαίνει.

Λοιπόν, τι λέτε για να οργανωθούμε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα με τα θέματά μας, έτσι? Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Εφέλη Λίγερου και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μαρία Σφυρόερα, δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας, ήχο στον ήχο. Όλοι εμείς λοιπόν τα λέμε σε πάρα πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή, το ενεργό μέτωπο είναι πλησίον της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Για μια δύσκολη πυρκαγιά κάνει λόγο η πυροσβεστική. Δύο μηνύματα 112 για εκένωση οικισμών. Το ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου και το λιμένα του Λακίου επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, δήλωσε. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουαμάτο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίκτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Συνάντηση Τραμπ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιεροπορική άμυνα του Κιέβου. Την κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη με τις πρόσφατες επιθέσεις Ισραηλινών επίκων εναντίον Παλαιστινίων κατήγγειλε ο αναπληρωτής, ειδικός συντονιστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Ήρθε η εντολή εκένωσης που είχε δοθεί για 13 κοινότητες περιοχής της Μαδρίτης και της γειτονικής Καστήλης και Λεών. Περίπου 63.000 οι εκτοπισμένοι, ενώ κάηκαν 770.000 στρέμματα γης. Έθριος ο καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεως σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 8:34. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, ακούτε Air News Radio 105,8 και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη. Διότι έχουμε στην παρέα μας την κυρία Κατερίνα Χαρβάτη, είναι Ελληνίδα παλαιοανθρωπολόγος, η οποία μάλιστα τιμάται με το Albert Einstein World Award for Science 2026. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε? Συγχαρητήρια. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά βραβεία. Ετοιμάστε για την έρευνα στην παλαιοανθρωπολογία. Στην πραγματικότητα είναι μια επιστήμη που μας κάνει να καταλαβαίνουμε την προέλευσή μας, την προέλευση του ανθρώπου.
1: Έτσι είναι ακριβώς, ναι. Η παλαιοανθρωπολογία εξετάζει πολύ βασικά ερωτήματα που απασχολούν όλη την ανθρωπότητα, όπως από πού ήρθαμε, πώς φτάσαμε εδώ, πώς αντιμετώπισαν οι πρόγονοι μας μεγάλες προκλήσεις του παρελθόντος και βέβαια ίσως και πού μας οδηγεί το μέλλον.
0: Πώς ξεκίνησαν όλα, δηλαδή δεν ξέρω αν θα σας ενοχλούσε λίγο να μιλήσουμε για σας, για το ταξίδι αυτό, πώς προέκυψε αυτός ο τομέας και η ενασχόλησή σας, η αφοσίωσή σας αυτόν.
1: Κοιτάξτε, πάντα... Από μικρό παιδί πάντα με σαγήνευε το παρελθόν, να φαντάζομαι πώς μπορεί να ζούσαν οι άνθρωποι στο παρελθόν. Αλλά παράλληλα με ενδιαφέρε πάρα πολύ η βιολογία και πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή κάποια στιγμή με ενδιαφέρε και η ιατρική, για παράδειγμα. Αλλά νομίζω ότι τελικά και έτσι όπως τα έφερα, γιατί τίποτα δεν ήταν προγραμματισμένο, αυτό όλο κάπως ήρθε από μόνο του, με βρήκε εκείνο δηλαδή. Έριξαν όλα αυτά τα ενδιαφέροντά μου και αγάπησα πραγματικά αυτό που κάνω από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα κυρίως στο πεδίο. Στην Αφρική, ψάχνοντας για πολυθώματα. Και από τότε είχε τελειώσει για μένα, αυτό ήταν πια.
0: Αυτό ήταν. Και έρευνα, έρευνα, έρευνα, η οποία σας πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου. Πώς είναι αυτή η ζωή? Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δημιουργική και ότι έτσι το απολαμβάνετε. Δεν ξέρω, σχεδόν δεν μπορούμε να το φανταστούμε εμείς, οι αμύητοι.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που ενδιαφέρεται για αυτό που κάνει, για αυτό με το οποίο ασχολείται, ίσως αισθάνεται έτσι. Εγώ η δουλειά μου είναι το χόμπι μου, συγχρόνως το πάθος μου. Για μένα είναι ευχαρίστηση δηλαδή.
0: No.
1: Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω, φυσικά υπάρχουν και πτυχές που δεν είναι τόσο ευχάριστες, ίσως γραφειοκρατικές ή κάπως έτσι, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Πάντα υπάρχει η χαρά της έρευνας και της μάθησης της γνώσης.
0: Και πώς έρχεται η καταξίωση και μάλιστα η διεθνής καταξίωση?
1: Τι εννοείται?
0: Δηλαδή, ενώ είστε μια επιστήμονας η οποία πραγματικά έτσι η διεθνής επιστημονική κοινότητα σας αναγνωρίζει το ερευνητικό σας έργο. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό είναι μια άλλη πτυχή. Δεν ξέρω, θέλει τύχη, θέλει αφοσίωση. Αυτό.
1: Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό είναι κάτι που είναι το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης ζωής σχεδόν, μιας μεγάλης πορείας που καταλήγει, εντάξει, έρχεται σε αυτή τη στιγμή σήμερα που, εντάξει, ακόμα και εγώ δεν το έχω ακόμα εντελώς συλλάβει αυτό που έχει γίνει, γιατί είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και μια φοβερή διάκριση.
0: Για να καταλάβει και ο κόσμος, υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι μια γενική αναγνώριση, ας πούμε, γίνεται αναφορά στην ανακάλυψη του απολιθώματος, απίδημα ένα στην Ελλάδα, είναι το αρχαιότερο γνωστό απολίθωμα Homo sapiens στην Ευρασία.
1: Ναι.
0: Και εσείς στην πραγματικότητα μέσα από αυτό αποδεικνύεται, δεν ξέρω τώρα γιατί και οι όροι θέλουν να είναι πολύ προσεκτικοί, ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι έφτασαν στην Ευρώπη 150.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι πίστευαν μέχρι τώρα οι επιστήμονες. Δηλαδή γίνεται μια ανατροπή.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Αυτό είναι μια μελέτη της ομάδας μου και δικιά μου που έγινε, δημοσιεύτηκε το 2019 στο περιοδικό Nature. Αλλά έχουν υπάρξει βέβαια και πολλά άλλα που αναφέρονται επίσης, όπως ίσως θυμάστε σχετικά πρόσφατα πριν λίγους μήνες δημοσιεύσαμε τα αρχαιότερα γνωστά ξύλινα εργαλεία που έχουν βρεθεί στον κόσμο από την ανασκαφή μας στη Μεγαλόπολη.
0: Ναι.
1: Επάλι δηλαδή στην έρευνά μας στην Ελλάδα. Ακόμα πιο πρόσφατα, πριν δύο εβδομάδες, δημοσιεύσαμε ένα άρθρο, μια μελέτη σε σχέση με, με το υπόβαθρο το εξελικτικό του μεγάλου εγκεφάλου στο ανθρώπινο είδος. Δηλαδή υπάρχουν πολλές πτυχές της έρευνας και βέβαια κάποιες από αυτές είναι στην Ελλάδα. Η έρευνα που κάνω στο πεδίο έχει βασιστεί τα τελευταία ίσως και 15 χρόνια, κυρίως στην Ελλάδα. Από όπου έχουμε και φανταστικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, η ομάδα σας που λέτε αποτελείται από Έλληνες επιστήμονες ή όχι μόνο?
1: Βεβαίως υπάρχουν και Έλληνες επιστήμονες, είναι διεθνής ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχει πολλές εθνικότητες. Υπάρχει η ομάδα μου στο Tübingen που εκεί φυσικά υπάρχουν πολλοί Έλληνες και πολλά παιδιά που κάνουν το διδακτορικό τους μαζί μου, οι postdoc, αλλά και πάρα πολλοί συνεργάτες εδώ στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο το Εθνικό Καποδιστριακό, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Φορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας, για να πούμε κάποια από αυτά, στην Αμερικανική Σχολή.
0: Ναι, πολύ σημαντικό που τα αναφέρετε.
1: Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί συνεργάτες και αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη που έχω τέτοιες πολύ ωραίες σχέσεις συνεργασίας με πάρα πολλούς επιστήμονες και στην Ελλάδα βέβαια αλλά και στο εξωτερικό.
0: Επειδή και εμείς καταλαβαίνουμε ότι τεχνολογικά τα τελευταία χρόνια γίνονται απίστευτα βήματα, δηλαδή ότι ο χρόνος κάπως έχει συμπυκνωθεί, εσείς το αντιλαμβάνεσαι στη δουλειά σας, δηλαδή έχει πια βοηθήσει, βοηθάει εμπράκτος στην έρευνά σας?
1: Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Για την τεχνητή νοημοσύνη,
0: για το, δηλαδή αν τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η εικόνα.
1: Κοιτάξτε, βεβαίως έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία περίπου 20 χρόνια, όχι με την τεχνητή νοημοσύνη τόσο πολύ, αλλά με την εικαστικοποίηση και τις ιατρικές μεθόδους που έχουν σιγά σιγά τις έχουμε υιοθετήσει, ας το θέσω έτσι, και στο χώρο μας. Δηλαδή για τους ξωνικούς τομογράφους, για τους τις άρρωση τριδιάστατων δεδομένων, όλα αυτά έχουν φέρει την ας το πούμε ψηφιακή ανθρωπολογία πλέον, η οποία βοηθάει πραγματικά και έχει φέρει μεγάλες πρόοδους στην ανάλυση του αρχαίου πολυθωμάτων και στην ερμηνεία της εξέλιξης του ανθρώπου.
0: Εσείς θα μπορούσατε ή θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αν σας έλεγα, κυρία Χαρβατή, δηλαδή μια στιγμή να απομονώσετε, να διαλέξετε, ότι ήταν μια κορυφαία στιγμή της καριέρας σας, της μέχρι τώρα διαδρομής σας φυσικά. Θα μπορούσατε να το κάνετε? Είναι πολλές.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές ωραίες στιγμές και είναι λίγο, όλες αυτές τις μελέτες είναι λίγο σαν παιδιά μου, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να διαλέξω μία. Αλλά έτσι ενδεικτικά, βεβαίως μεγάλος σταθμός ήταν για μένα το 2004 όταν πρώτο δημοσιεύτηκε η μεγάλη μου μελέτη για την ταξινόμηση των Νεάντερταλ, για παράδειγμα. Κατόπιν υπήρξε η πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για την προέλευση του σύγχρονου ανθρώπου από την Αφρική με βάση το αρχαίο πολυθωμάτων της Αφρικής, της Νοτιοαφρικής. Πιο πρόσφατα φυσικά ήδη το αναφέρεται η μελέτη των κρανίων του οπηδήματος, όπου έγινε πλήρης συγκριτική μελέτη των ίδιων των κρανίων, ψηφιακή ανασύσταση και φυσικά χρονολόγηση των ίδιων των ευρημάτων, και αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη μελέτη, όπως είπατε και πριν, ανέτρεψε τα δεδομένα που είχαμε μέχρι τότε. Αλλά και πιο πρόσφατα ανέφερα ήδη τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία που είναι γνωστά στον κόσμο. Και αυτή ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία στιγμή και μια πάρα πάρα πολύ όμορφη μελέτη. Ήταν πραγματικά κάτι πολύ όμορφο να προσθέσουμε στη γνώση και στην επιστήμη.
0: τώρα που σας βρίσκουμε και αυτό είμαι σίγουρη, μα είστε τόσο νέα. Πού σας βρίσκουμε τώρα, πού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον σας?
1: Κοιτάξτε, εξακολουθούμε την έρευνά μας στην Ελλάδα. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα, τα οποία ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε πολύ ωραία αποτελέσματα. Εκτός αυτού έχω και ένα καινούριο πρόγραμμα στην Αφρική, στην Κένια, το οποίο επίσης προχωράει πάλι, πρόκειται για την προέλευση του σύγχρονου ανθρώπου. Πάρα πολλά ωραία γίνονται και σας λέω μόνο λίγα από αυτά. Ναι, αυτό είναι, όπως σας είπα και πριν, η έρευνά μου, η δουλειά μου είναι και παράλληλα και το χώμα μου και η χαρά μου και το πάθος μου και δεν νομίζω ότι θα σταματήσω.
0: Ναι. Επειδή τώρα, ξέρετε, ολοκληρώθηκε αυτή η δοκιμασία των Πανελληνίων, πάρα πολλά παιδιά ετοιμάζονται τώρα για το Πανεπιστήμιο, τι θα λέγατε σε νέους που κι αυτοί ίσως ονειρεύονται, ξέρετε, τα δικά τους βήματα, τη δική τους πορεία στην έρευνα, σε διάφορες επιστήμες, αλλά έχουν και μια πρακτικότητα, γιατί δυστυχώς οι καιροί στους οποίους ζούμε θέλει μια πρακτικότητα και κάπως είναι διχασμένοι. Τι θα λέγατε σε αυτά τα παιδιά?
1: Θα τους έλεγα καταρχήν να μην απογοητεύονται με την πρώτη δυσκολία που μπορεί να συναντήσουν, γιατί ο δρόμος για την έρευνα και για την επιστήμη, αλλά και κάθε πορεία στη ζωή, και πάντα δυσκολίες και εμπόδια που πρέπει να είμαστε, να έχουμε υπομονή και δύναμη να τα ξεπεράσουμε και να προχωρήσουμε. Οπότε αυτό είναι το πρώτο, να μην απογοητεύονται και να συνεχίζουν, να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να συνεχίζουν, να έχουν δύναμη, να μην το βάζουν κάτω εύκολα. Έπειτα, φυσικά υπάρχουν πάντα πρέπει κάποιος να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, το καταλαβαίνω, δεν είναι απλό. Αλλά νομίζω ότι για να το φέρουμε πάλι τώρα στο βραβείο...
0: Το οποίο θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής, να πούμε, 2 Νοεμβρίου, έτσι, στην Αργεντινή. Ναι. Οπότε ελπίζω να τα ξαναπούμε και τότε.
1: Βεβαίως, αλλά ήθελα το μόνο να πω είναι ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στην εποχή μας, όπως είπατε και εσείς, για την πρακτική, για την εφαρμοσμένη έρευνα. Στρεφόμαστε όλο και περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω και με αφορμή αυτό το βραβείο και αυτή τη μεγάλη διάκριση, ότι και η βασική έρευνα που καθοδηγείται από την δίψα για μάθηση, δίψα για γνώση, από την περιέργεια στην ουσία, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το χρειάζεται η ανθρωπότητα, δεν μπορούμε απλώς να το παραμερίσουμε. Και είναι κάτι που μπορεί να φέρει και μεγάλη χαρά και ικανοποίηση και ακόμα και επαγγελματική σταθερότητα και επιτυχία. Αυτό θα έλεγα στα παιδιά σήμερα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν η κυρία Κατερίνα Χαρβάτη, η Ελληνίδα παλαιοανθρωπολόγος. Τη συζητάμε πάρα πολύ συχνά, γιατί διαβάζουμε τόσο σε ελληνικά μέσα όσο και σε διεθνή για το έργο της, και πλέον τιμάται με το Albert Einstein World Award για το 2026, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά βραβεία. Οπότε είμαστε πάρα πολύ περήφανοι.

0: Maybe I'm blind, thinking I can go through this, see what's behind. I know where to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Γίτα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι και διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης. Γεια σας, τι κάνετε κύριε Γίτα?
2: Καλά, πολύ καλά. Εσείς καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έτσι παρουσία σας. Τι γίνεται με τις φωτιές, λέγαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής και με εδώ, έτσι, στην Πάρο, στην Κρήτη, εμείς πάμε καλά. Αλλά η υπόλοιπη Ευρώπη, όχι και τόσο, και λένε ότι μπορεί να καίνε μέχρι και τον Νοέμβριο οι φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία. Τι συμβαίνει?
2: Κοιτάξτε, πραγματικά φέτος στη Δυτική Ευρώπη αυτό που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρο. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις, φαντάζομαι τα νούμερα τα γνωρίζετε πάνω κάτω. Μιλάμε για 1.100.000 στρέμματα στη μία περίπτωση και 1,5 εκατομμύριο στην άλλη.
1: Τρομερό το νούμερο, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό.
2: Τεράστια τα νούμερα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια εξήγηση. Δεδομένου ότι φέτος ήταν ιδιαίτερη χρονιά στην Δυτική Ευρώπη, είχαμε πολλές βροχές κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η βλάστηση είχε φουντώσει, υπήρχε πάρα πολύ πράσινο. Είχαν την ατυχία να δεχθούν σειρά από ξηρές και θερμές περιόδους, δηλαδή καύσονες, οι οποίοι έλαβαν χώρα από την αρχή του Ιουνίου μέχρι τώρα.
1: Ναι, παρατεταμένο, δηλαδή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Ναι, μιλάμε το 40 βαθμού Κελσίου ήταν σε καθημερινή βάση. Μιλάμε τώρα για πολύ υψηλές θερμοκρασίες και επαναλαμβανόμενα. Δηλαδή, έφευγε το ένα κύμα καύσωνα, έρχονταν το καινούριο κύμα καύσωνα. Και μάλιστα, όπως διάβασα και στις ειδήσεις σήμερα, περιμένουν καινούριο κύμα καύσωνα από αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, συνεχίζει αυτό.
1: Ναι, δεν
2: είναι,
1: τους χτυπάει αλίπητα. Τι γίνεται, οπότε λέτε, άρα, οι βροχές του χειμώνα.
2: Οι βροχές του χειμώνα βοήθησαν να μεγαλώσει η βλάστηση, η πράσινη βλάστηση, η οποία όμως ξαφνικά έγινε ξερή βλάστηση, κίτρινη βλάστηση στην περίπτωση της χαμηλής βλάστησης και στεγνών δέντρων, ξηρών δέντρων, χωρίς πολύ υγρασία στην περίπτωση των δέντρων. Και άρα ήταν υλικό το οποίο μπορεί εύκολα κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και ανέμων να καεί. Και αυτό συμβαίνει. Και καταλαβαίνετε ότι όταν ξεκινήσουν πολλές φωτιές ταυτόχρονα, είναι πολύ δύσκολο και να κατρρευστούν.
1: Είναι πολλά τα μέτωπα που να στραφεί τα ένα αέρια μέσα, τι να γίνει. Ενώνονται εστίες. Διαβάζαμε για εφιαλτικά πράγματα.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι πρωτόγνωρο στην Ευρώπη. Πρώτη φορά έχουν ενωθεί τρεις πυρκαγιές σε μία και ειδικά σε τέτοια απόσταση κοντινή στη Μαδρίτη. Μιλάμε τώρα για μια τεράστια περιοχή που καίει ανάμεσα από τη Μαδρίτη, το Τολέδο και γενικά στα δυτικά της Μαδρίτης. Η οποία, εντάξει, δεν είναι όλοι δάσος, είναι όμως δασική βλάστηση. Γενικά, δηλαδή, μπορεί να έχουν δουλεύει κάποιες εκτάσεις, να είναι θαμνότοποι. Γενικά, είναι όμως φυσικές εκτάσεις. Οι οποίες είναι δύσκολο και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δάσος.
1: Ναι.
2: Δύσκολο δηλαδή να αναγεννηθεί.
1: Βέβαια, να σας πω κάτι. Μιλούσαμε με έναν συνάδελφο από τη Γαλλία ήταν. Και μας έλεγε, και δικαίως ο άνθρωπος, ναι, κλιματική αλλαγή, ναι, καύσωνας, ναι, αυτά δεν είναι στον έλεγχό μας, αλλά μειώθηκε και το budget για την πρόληψη. Δηλαδή δεν πάρθηκαν και τα σωστά βήματα. Ενώ ξέρουμε πια τους κινδύνους, δηλαδή τα ζούμε κάθε καλοκαίρι. Μπορεί να είναι πρωτόγνωρο όπως λέτε αυτό, αλλά θέλω να πω υπάρχει και μια, τι να σας πω, ένα έλλειμμα κυβερνητικό, κρατικό.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτά συνήθως πάνε και έρχονται. Δηλαδή, ξέρετε, συνήθως η πολιτική και οι κυβερνήσεις αντιδρούν μετά από κακές χρονιές.
1: Να.
2: Αν υπάρχει μια σειρά από ετών που δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα.
1: Χαλαρώνουν. Υπάρχει μια χαλάρωση.
2: Ναι, αυτό. Δηλαδή κάνει κύκλους. Τώρα, σε συγκεκριμένα στη Γαλλία δεν έχω πλήρη εικόνα να δω.
1: Αλλά λέτε ότι. Ναι, εσείς τώρα μας λέτε και αυτά. Ναι.
2: Αυτό σημαίνει και στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι οι Γάλλοι είναι ιδιαίτεροι ή οι Ισπανοί. Όταν έχουμε καλές χρονιές, φυσικά χαλαρώνει λίγο ο μηχανισμός.
1: Ναι.
2: Αν όμως έχουμε μια δύσκολη χρονιά και όλη η κοινωνία κοιτάζει το τι συνέβη και προσπαθεί να καταλάβει γιατί συνέβη, τότε πλέον αυξάνεται το budget που λέτε, αυξάνεται το ενδιαφέρον, ακόμη και τη κοινωνία ίδια, όχι μόνο το πολιτικό.
1: Βέβαια, μετά από τραγωδίες επίσης, ο κόσμος είναι φορτισμένος και άρα ευαισθητοποιημένος. Άρα αυτό το σενάριο λοιπόν που το διαβάζαμε και μας φάνηκε κάπως δυστοπικό, ότι μπορεί να καίνε πυρκαγιές μέχρι και τον Νοέμβρη, και εσείς δεν το αμφισβητείτε, λέτε ότι μπορεί και να συμβεί?
2: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο που οι πυρκαγιές αυτού του μεγέθους δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα.
1: Να.
2: Κλίμα στην υγρολυσία. Που είναι πολύ δύσκολο μετά από ένα σημείο να ξεφύγει η κατάσταση, να αντιμετωπιστεί. Βέβαια, εντάξει, είναι ίσως και υπερβολή να μιλήσουμε για τέτοια συστήματα που θα κρατούσαν φωτιές μέχρι τον Νοέμβριο, αλλά σίγουρα ότι είναι πολύ δύσκολο να καταρριφθούν, αυτό είναι σίγουρο. Το θεωρώ ότι είναι σίγουρο. Όμως, σε άλλα οικοσυστήματα, αν μιλάμε για τον Καναδά ή τη Σιβηρία, που εκεί οι εκτάσεις είναι απέραντες και άλλου τύπου πυρκαγιές λαμβάνουν χώρα, εκεί βεβαίως παίρνει μήνες ολόκληρους να καταρριφθούν οι φωτιές.
1: Ναι.
2: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στη Μεσόγειο έχουμε πυρκαγιές οι οποίες λαμβάνουν χώρα κοντά σε κατοικημένη ζώνη και έχουν άλλη σπουδαιότητα. Στις περιοχές που ανέφερα νωρίτερα, όπως ο Καναδάς και η Σιβηρία, εκεί έχουμε φαινόμενα, δεν έχουμε οικισμούς κοντά, έχουμε όμως μεγάλα οικοσυστήματα δασικά τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, τα φυσικά οικοσυστήματα αυτά δεν μπορούν να μισθούν γιατί είναι τεράστιες πυρκαγιές και εκτάσεις.
1: Ναι, βέβαια. Κύριε Γίτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ. Πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Γίτας, καθηγητής Σχήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι και διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δω, η ώρα είναι. Καλώς φτάσαμε. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα πάρουμε μία μουσική ανάσα. Θα πάμε σε δελτίο, θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι, έτσι, Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και θέλει δε θέλει θα παραμείνει και την επόμενη ώρα, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, οπότε κάντε λίγο υπομονή, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε πλήρη εξέλιξη, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Τα ενέργεια μέσα πραγματοποιούν χαμηλές ρήψεις, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν από τη δύση του ηλίου, καθώς υπάρχει ανησυχία για περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες ώρες. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίσης 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μία αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πρώτης εμοδέ, ενώ συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις από τον Πειραιά. Νωρίτερα έγιναν 2 μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανεραζιά προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο νωρίς το απόγευμα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βόρειων ανέμων εντάσσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή δημιουργούνται κυλιδώς που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή τη πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς το λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέρες μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς το λαό της Κύπρου.

0: Βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με κεντρικό πρόσωπο το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Όλοι καταδίκασαν τη συμπεριφορά αυτή του κυρίου Κυριαζίδη, ενώ η αντιπολίτευση ζήτησε την αποπομπή του από τη Νέα Δημοκρατία. Ανεβαίνοντας στο βήμα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο κ. Κυριαζίδης επιτέθηκε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την για ολοκληρωτική αντίληψη και συστηματική συνεχόμενη συκοφαντική εξύβριση εναντίον του ιδίου και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κύριο Κυριαζίδη για ακραία σεξιστική, κανιβαλική και παραλυρηματική συμπεριφορά. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απλογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Θετική και επικοδομητική χαρακτηρίστηκε από την εκπρόσωπη της Αμερικανικής Προεδρίας η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mala στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα πυρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανό στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλύτερο τραγούδι, Art News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Έφυγε Θάνος Τσιμίκας, ήρθε η Μαρίλια μας Γεροντίδη. Η Μαρία Σφυρόερα δεν πήγε πουθενά. Εδώ είναι, παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και εγώ είναι Φέλη Λιγερού. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα για σήμερα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.

σας πω ότι κρουαζιερόπλοιο με 238 επιβάτες εκενώθηκε από τη βουλγαρική συνοριοφυλακή. Δεν είναι και λίγο αυτό. Είναι ένα κρουαζιερόπλοιο με ελβετική σημαία. Το Viking Lure προσάραξε στον ποταμό Δούναβη. Έτσι. Το κρουαζιερόπλοιο προσάραξε γιατί εξαιτίας της χαμηλής στάθμης των υδάτων, στο οποίο επέβαιναν 186 επιβάτες από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 52 μέλη του πληρώματος, ξέμειναν οι επιβάτες από τρόφιμα και πόσιμο νερό. Οπότε δεν κατάφερε να φτάσει λοιπόν στον προορισμό του το κρουαζιερόπλοιο και δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει με τα 52 μέλη του πληρώματος. Τώρα για διακοπές το κρουαζιερόπλοιο και να ταλαιπωρηθείς. Πολύ ταλαιπωρία. Είδα και ένα ντοκιμαντέρ με ένα κρουαζιερόπλοιο και κάπως ψυχολογικά δεν

ήταν τόσο έντονος ο σεισμός στην Ιαπωνία που σκεφτείτε ότι έγινε αισθητός μέχρι τη Σανγκάη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έγινε αισθητός 890 χιλιόμετρα μακριά. Δηλαδή στη Σανγκάη κάτοικοι σε αρκετές περιοχές ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν έτσι στα κτίρια, ότι κουνιούνται το κτίριο, ότι υπάρχει μια ταλάντωση, ότι υπάρχει μια δόνηση.

FIFA τώρα θα σας πω. Λοιπόν, η Financial Times τη γράφουν ότι η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα ποσοστό της, σημαντικό αλλά μειοψηφικό, σε μια κάποια νέα εμπορική εταιρεία. Αυτό το ποσοστό αποτιμάται σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Θέλει να κεφαλαιοποιήσει την, να αξιοποιήσει την οικονομική επιτυχία του παγκοσμίου κυπέλλου του 26 και συνεργάζεται με την κορυφαία JP Morgan. Και γενικά κάπως πάλι ακούστε ποιος θα τεθεί επικεφαλής. Βρε παιδί μου, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, τους Κούσνερ βλέπεις. Αυτή τη φορά ο Τζόσουα Κούσνερ, ο οποίος είναι αδελφός του Τζάρετ Κούσνερ, σύζυγου της Ιβάνκα Τραμπ, έτσι.

Θέλετε να σας πω, σύμφωνα με μία από τις μεγαλύτερες ολλανδόφωνες ταξιδιωτικές ιστοσελίδες, ποια είναι η λίστα με τα 5 ελληνικά κρυμμένα νησιά, τα οποία ξεχωρίζουν όχι μόνο για την ομορφιά και για τις παραλίες, αλλά για την πεζοπορία, το snorkeling, τις καταδύσεις? Λοιπόν, κάνει ένα αφιέρωμα αυτή η ιστοσελίδα, όπου έχει γενικά από το 2001 ασχολείται με διάφορους προορισμούς, κάνει ρεπορτάζ, συμβουλές για τα ελληνικά νησιά, τις διακοπές, την πεζοπορία, και λέει ότι τα διαμαντάκια, λοιπόν, ελληνικά νησιά για αυτούς που αγαπούν τις πεζοπορίες, το snorkeling και τις καταδύσεις, είναι η Αλόνισος, είναι κατά πράσινος, καταδυτικός παράδεισος Ελλάδος. Η Αμοργός, με τα απόκριμνα ορεινά μονοπάτια και τα απίστευτα νερά. Η Νάξος, παιδιά, έχει πολύ περισσότερα από ήλιο, θάλασσα και παραλία. Η Νήσιρος, σκεφτείτε τώρα πεζοπορία σε ένα ενεργό ηφαίστειο. Και σκεφτείτε ποιο είναι το κορυφαίο. Λοιπόν, Κέα. Το αφιέρωμα κατατάσσει την Κέα στην πρώτη θέση, γιατί λέω ότι διατηρεί έναν αυθεντικό χαρακτήρα και το καλοκαίρι.

μύθια τις κοινωνίες χωρίς μετρητά, cashless κοινωνίες. Φυσικά καμία μεγάλη οικονομία δεν έχει καταργήσει πλήρως τα μετρητά. Αλλά χώρες όπως η Σουηδία και η Νορβηγία βρίσκονται πάρα πολύ κοντά. Σκεφτείτε ότι στη Σουηδία μόλις το 5% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το 2025 πλήρωσε με μετρητά σε φυσικό κατάστημα. 5%, πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Πιο εντυπωσιακά τα πράγματα στη Νορβηγία. Μόνο το 3% με μετρητά των πληρωμών. Μόνο το 3% των πληρωμών τους έγινε σε φυσικά σημεία πώλησης με μετρητά. Ωραία, πονοκέφαλο για τον Μάρτιν Σκορτσέζε, τον Φορντ Κόπολα, την Τζένιφερ Λόρενς, Αντζελίνα Τζολί και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Το φεστιβάλ Τραϊμπέκα που έχει έδρα τη Νέα Υόρκη και το έχει ξεκινήσει ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ίσως το έχετε ακούσει, ίσως το ξέρετε. Υπήρξε λοιπόν μια διαρροή δεδομένων και έτσι αποκάλυψε εκατοντάδες χιλιάδες εγγραφές, στοιχεία, επικοινωνίες χιλιάδων διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων και αυτοί που σας είπα.

Η αεροπορική εταιρεία, τέλος πάντων, μία αεροπορική εταιρεία από την Αυστραλία, κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ σε ό,τι αφορά τώρα τη διάρκεια εμπορικών πτήσεων. Γιατί ένα ειδικό διαμορφωμένο αεροσκάφος, Airbus, παρέμεινε στον αέρα για 24 ώρες και 24 λεπτά, ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη εμπορική πτήση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Απογειώθηκε από τη Μελβούρνη, προσγειώθηκε στην Τουλούζη της Γαλλίας, 23.075 χιλιόμετρα πάνω από τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό ωκεανό, χωρίς καμία ενδιάμεση στάση.

Τι λέτε να πάμε? Ναι, βέβαια, η ώρα είναι 9:28, οπότε θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, με ένα πολύ ωραίο θέμα. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φίλη Γερού, τα λέμε πάρα πολύ σύντομα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά στην Πάρο στην περιοχή Καμπή. Το ενεργό μέτωπο είναι πλησίον της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Δύο μηνύματα 112 για εκένωση 5 οικισμών. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου και τον Λιμένα του Λακίου επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019. Με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, δήλωσε. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτική σημασία για την αντιλαμπορική άμυνα του Κιέβου. Την κλιμάκωση της βίας στην Δυτική Όχθη με τις πρόσφατες επιθέσεις Ισραηλινών επίκων εναντίον Παλαιστινίων κατήγγειλε ο αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στην Μέση Ανατολή. Έθριος καιρός έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Μιχάλη Καμάκα, ο οποίος είναι παραγωγός στο Κόσμος. Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Δική μου χαρά.
0: Να μιλάμε στον Ενικό.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, εσύ, Μιχάλη,
1: ναι,
0: είσαι το πλέον κατάλληλο άτομο να μας αποκωδικοποιήσει το φαινόμενο Mick Jagger. Εν τω μεταξύ, ναι, έχεις ακούσει και τα καινούργια του τραγούδια, ενώ του συγκροτήματος, ναι, έτσι. Με το Γιάννη, ναι, Πετρίδη, για πες. Και με έναν άλλο.
1: Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά, mm-hmm, για την ακρίβεια, ένα όμορφο απόγευμα.
0: Ναι.
1: Αυτό που βιώσαμε πριν από 10 μέρες περίπου στα στούντιο της ΕΡΤ. Όπου, εντάξει, το κόνσεπτ ήταν να μιλήσουμε για αυτό το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, τρεις παραγωγοί από τρεις διαφορετικές γενιές, δηλαδή ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και εγώ. Δυστυχώς ο Μανώλης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί για κάποιους λόγους υγείας, οπότε καταλήξαμε να μιλήσουμε για αυτά τα δύο άκρα. Και εντάξει, είχε θεωρώ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο Γιάννης Πετρίδης προφανώς είναι μια ζωντανή ιστορία του ραδιοφώνου και γενικότερα ένας άνθρωπος που δεν υπάρχει καταλληλότερος από το να,
0: ναι,
1: μιλήσει,
0: ναι,
1: για τους Rolling Stones και την σχεδί και στην πρώτη συναυλία στη Λεωφόρο, και γενικότερα είχε πάρα πολλά να καταθέσει. Απ' την άλλη, η δική μου η ματιά εκτιμώ πως είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί εγώ ξεκίνησα, όπως είχα πει και τότε στους ακροατές που βρέθηκαν στα στούντιο της ΕΡΤ, να ακούω μουσική στα Zeros, οπότε όταν ανακαλύπτεις μπάντες σαν τους Rolling Stones ή τους Beatles σε εκείνη την δεκαετία, όπου έχει αλλάξει πολύ το πλαίσιο στο επίπεδο της μουσικής και το πώς ακούει ο κόσμος μουσική, εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτό που είχα πει και εκείνη εκείνο το απόγευμα, παίζει πρώτα να είχα ανακαλύψει το χαρακτηριστικό αυτό λόγο των Rolling Stones με την γλώσσα που είναι έξω, και μετά να άκουσα την μουσική τους. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει, για να... Είχε μεγάλο ενδιαφέρον, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και το άλμπουμ, διότι είναι ένα άλμπουμ το οποίο δεν βγήκε απλά για να υπάρξει, αν θέλετε, μια δισκογραφική
0: συνέχεια.
1: Και παρουσία. Και τρία χρόνια πριν ήταν η τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, το Hackney Diamonds, η οποία ήταν επίσης πολύ καλή, αλλά νομίζω ότι το Foreign Tongues πραγματικά είναι ένα άλμπουμ όπου βάλαμε πάρα πολύ μεράκι όλο το συγκρότημα. Έπαιξε κατ' εμέ καθοριστικό ρόλο και ο Andrew Watts, που βρίσκεται στο τιμόνι της παραγωγής, ο οποίος θεωρώ ότι γενικότερα τους έβαλε λίγο σε μια τάξη, αν θέλετε, καλλιτεχνική και δημιουργική. Θεωρώ ότι είναι και ένας από τους πιο χαρισματικούς παραγωγούς αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Είναι ένα άλμπουμ που κάπως είναι σαν να έχουν πάρει στοιχεία και σημεία από όλες τις φάσεις της
0: καριέρας τους. Ναι. Ξέρεις κάτι, εγώ, εντάξει, με εντυπωσιάζει τρομερά ότι, ναι, σε αυτή την ηλικία και σε αυτή τη φάση της διαδρομής τους, της καλλιτεχνικής, μπορούν να βγάλουν, ναι, ένα πάρα πολύ ένα καλό άλμπουμ.
1: Ναι, παραπάνω από καλό.
0: Παραπάνω από καλό, ακόμα πιο εντυπωσιακό. Αλλά, ναι, το πιστεύεις ότι... Προσπαθώ να τον καταλάβω αυτόν τον τύπο, τον Mick Jagger, ο οποίος έκλεισε τα 83, by the way. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν τον έχω απόλυτα καταλάβει. Νομίζω, ναι, ότι έχει ξεπεράσει κάθε και έχει υπερβεί κάθε εμπόδιο κλισέ όλων των καλλιτεχνών με τους οποίους, ναι, συνυπήρχε, συνάντησε κτλ. Βλέπε εξαρτήσεις, βλέπε καλλιτεχνικά τοπήματα και, ναι, συγχρόνως στο μυαλό μου δεν είναι σπουδαιότερος από τους υπόλοιπους. Τώρα αυτό είναι και λίγο γεροσύλλη.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Δηλαδή προσπαθώ να τον... Μπορείς λίγο να μου τον... Τι είναι αυτός? Αυτή είναι η δύναμη του συγκροτήματος? Όχι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η μεγάλη δύναμη των Rolling Stones, πέρα από την καλλιτεχνική τους πορεία, είναι και η συνέπεια. Αυτό που λέγαμε και πριν. Δηλαδή, το να μια μπάντα να είναι μετά από τόσες δεκαετίες
0: να μην έχουν ξεκατηνιαστεί, να συνεχίσουν να δουλεύουν.
1: Είναι πάρα πολύ
0: και να κάνουν focus στη
1: μουσική. Και αυτό είναι τη... Αυτή είναι και η μοναδικότητα, αν θέλεις, και το μεγάλο ατού του Mick Jagger. Ο Mick Jagger, εντάξει, κατά μένα είναι ένα φαινόμενο και γενικότερα οι Rolling Stones, γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχουν ακόμα στα 83
0: τους.
1: Γιατί είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι είναι μια γενιά και μια φουρνιά καλλιτεχνών που αν μη τι άλλο έχουν κάνει ένα μακροβούτι στις κατακρίσεις και σε ένα άλλο lifestyle, το οποίο εκείνες τις δεκαετίες ήταν ακόμη πιο... ομό, να το πω έτσι, χωρίς, δηλαδή, πλέον πολλές φορές βλέπουμε καλλιτέχνες οι οποίοι κάπως μας στο pop culture, στο σύγχρονο pop culture, ως φαίνονται ως τα κακά παιδιά, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει λίγο και ένα, λειτουργεί λίγο εφετζίδικα, δηλαδή
0: ναι,
1: έχει ένα περιτύλιγμα, το πω έτσι.
0: Τότε υπήρχε άγνοια κινδύνου, δηλαδή έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για τον Jim Morrison και πραγματικά καταλάβαινες ότι υπήρχε άγνοια κινδύνου και κανένα σύστημα να τους προστατεύσει. Εδώ τώρα υπάρχουν δισκογραφικές, πράγματα που κάπως λειτουργούν διαφορετικά. Συμφωνείς?
1: Προφανώς και γι' αυτό και... Πλέον υπάρχει και μια επιταγή από τις δισκογραφικές προς τους καλλιτέχνες το να έχουν μια εικόνα ή γενικά το να έχουν μια παρουσία και μια συνέπεια στο έργο τους. Εντάξει, ξαναλέω, για μένα το μεγάλο επίτευγμα των Rolling Stones, και το είχα αναφέρει και εκείνο το απόγευμα, είναι ότι ακόμα και όταν πέρασαν την δίσκο, αν θέλεις, φάση τους, τότε που και ο Mick Jagger δεν έβγαινε στο στούντιο 54, αυτό το κατάφεραν να το εντάξουν στον ήχο τους και στη μουσική τους πάρα πολύ με μια
0: αρμονικά
1: πολύ αρμονικά, με πολύ καλέσθητα, χωρίς αυτό το πράγμα να χτυπάει, παρότι τότε πολλοί τους είχαν κατακρίνει για αυτή την στροφή τους. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια μπάντα που ξεκίνησε από τα blues. Οπότε το να φτάσει από τα blues στην disco είναι, θεωρείται, ένα μεγάλο άλμα, ειδικά για εκείνη την εποχή.
0: Μήπως οι Rolling Stones τελικά και ο Mick Jagger ήταν πιο πραγματιστές από τους υπόλοιπους? Δηλαδή ήταν πιο, δεν ξέρω, υποψιασμένοι για το παιχνίδι.
1: Σίγουρα, εντάξει, ναι, σίγουρα. Σίγουρα είσαι χαμελέον και σίγουρα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει και να ελύσεται, ξέρει και να φροντίζει τον εαυτό του, ξέρει και να προσέχει, ξέρει να βλέπει την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν γίνεται στα 83 σου να έχεις αυτή την ενέργεια και να χοροπηδάς πάνω στο stage και γενικότερα να είσαι σε τόσο καλή φυσική κατάσταση.
0: Καλά, δηλαδή, αυτό είναι, εντάξει. Η τύχη απίστευτη, έτσι. Γονιδιακή τύχη, κάτι γίνεται.
1: Ναι, οπότε...
0: Αλλά υπάρχει και ένας κινησμός. Εγώ τον βλέπω στο Mick Jagger. Δεν ξέρω γιατί μένω σε αυτό. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί, παιδί μου, τώρα μιλάμε για καλλιτέχνες. Τα προσωπικά τους λίγο είναι στο περιθώριο. Αλλά, ας πούμε, πριν πόσα χρόνια ήταν που πέθανε σύντροφός του, αυτοκτόνησε. Νεότερη φυσικά κτλ. Το ξεπέρασε, βρήκε άλλη, έκανε παιδί. Κάπως σαν να δαμάζει τα κύματα και να συνεχίζει ο τύπος.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς
0: και... Εντάξει, αξιοθαύμαστο είναι, μη τι άλλο, σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Πάντως, για μένα, ούτε για να καταλήξω και στη θέση σου, αυτή που εξέφρασες, ούτε και εγώ θεωρώ τον Mick Jagger καλλιτεχνικά ένα τοτέμ, ας το πω έτσι, αλλά δεν γίνεται να μην παραβλέψει κανείς και να μην αναγνωρίσει, να μην δώσει ένα μεγάλο respect στο γεγονός ότι αυτή η μπάντα βρίσκεται τόσες δεκαετίες στην κορυφή. Ναι. Εντάξει, και βέβαια για να το πούμε και για την ιστορία περί καλλιτεχνικότητας κτλ. Μην ξεχνάμε ότι, εντάξει, όσο ήταν ο Brian Jones στους Rolling Stones και κατά με η πρώτη εποχή των Rolling Stones έχει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο μουσικά, το οποίο εγώ αυτό αγάπησα και εφερνίστηκα και στη συνέχεια κάπως λίγο άρχισα να κάνω ένα digging και να σπάζομαι την εποχή με το σαν ας πούμε ακόμα και την δίσκο φάση τους και γενικότερα τα επόμενα στάδια της καλλιτεχνικής πορείας. Εντάξει, ναι, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι όσο ήταν ο Brian Jones στο συγκρότημα και πριν πεθάνει βασικά, εντάξει, ήταν υπό τη σκιά τους. Δηλαδή αυτός ήταν ο ηγέτης και όχι απλά ο ηγέτης στην μπάντα, ήταν ο καλλιτεχνικός καθοδηγητής της μπάντας. Οπότε,
0: ιεραρχικά ήταν πάνω.
1: Ναι, ήταν πάνω και από τον Keith Richards και προφανώς και από τον Mick Jagger. Οπότε εντάξει, δεν ξέρουμε αν
0: είχε ζήσει, αν είχε
1: ζήσει ο Brian Jones, αν θα ήταν έτσι τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει η ζωή έτσι συνέχισε και με αυτά τα δεδομένα
0: κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, αν μη τι άλλο πρέπει να τους το δώσουμε. Δηλαδή και παραπάνω.
1: Εντάξει, και ξαναλέω, είναι ένα άλμπουμ και μάλιστα επειδή είδα, άκουσα βασικά και το κομμάτι με το οποίο...
0: Ναι, και θα παίξουμε κι άλλο μετά.
1: Ναι, το Divine Intervention, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξες. Ναι. Εντάξει, σκέψου δηλαδή τώρα σε αυτό το κομμάτι παίζει ο Robert Smith, τον Cure, όπου υπάρχει μια πολύ ωραία έτσι ενδιαφέρουσα ιστορία, την έλεγα και προχθές στο ραδιόφωνο.
0: Αχ, να μας την πεις και εμάς, παρακαλώ.
1: Ότι ήταν στο στούδιο που γράφανε το δίσκο, οι Rolling Stones, γέννησε κάποια φάση έξω από το στούδιο ο Mick Jagger και βλέπει μια φιγούρα η οποία του φάνηκε γνώριμη. Να πούμε ότι δεν έχουν γνώσεις στο παρελθόν, οι δύο καλλιτέχνες, και βλέπει τον Robert Smith που... Δεν είχαν συστηθεί, αλλά βλέπει έναν τύπο που φοράει μαύρα, αναμαλιασμένος.
0: Έχει το κραγιονάκι του, αν το έχει το
1: κραγιονάκι.
0: Το λατρεύω εγώ αυτό.
1: Που να φεύγει και λίγο από τη γράμμη των χιλιών. Λοιπόν, οπότε πάει τον πλησιάζει και του λέει, αν δεν κάνω λάθος, είσαι ο Ρόμπερτ Σμιθ. Ναι, και του λέει αυτός με τη χαρακτηριστική, έτσι πως το μετέφερε κι αυτός. Με τη χαρακτηριστική αυτή ο στρέφε που χαρακτηρίζει, δηλαδή, τον Ρόμπερτ Σμιθ. Και του λέει, δεν θες να μπεις να τζαμάρουμε λίγο, να δούμε κάτι μουσικά, αν μπορούμε να κάνουμε μαζί. Και έτσι προέκυψε αυτό το κομμάτι.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: προέκυψε μόνο
1: μέσα από ένα session και βέβαια εντάξει, έχουμε τώρα συμμετοχές του Paul McCartney, του Steve Winwood. Είναι νομίζω ένα πάρα πολύ καλοπροσεγμένο άλμπουμ. Δηλαδή, πραγματικά. Και το λέει και ένας άνθρωπος που δεν υπήρξε ποτέ μεγάλος υποστηριχτής και γενικότερα φανατικός της μουσικής των Rolling Stones. Αλλά πραγματικά δεν γίνεται να μην δώσω αυτό το respect.
0: Βέβαια. Μα εννοείται. Και εμείς το ίδιο. Και εγώ δηλαδή συμφωνώ απόλυτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Λες να έχουμε, δηλαδή να σου πω, σκέψου να συζητάμε σε κάποια χρόνια. Ναι. Εμείς μπορεί να μην υπάρχουμε, ο Mick Jagger κάπου εδώ θα είναι. Και για το επόμενο άλμπουμ του, τι να πω,
1: αν γίνει και αυτό. Πολύ πιθανό. Δεν νομίζω να είναι το τελευταίο. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι έχουν ακόμα ενέργεια, έχουν μεράκι. Ξαναλέω, έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο του Andrew Watt, γιατί αν δεν ήταν αυτός, δεν ξέρω. Εντάξει, γιατί ξέρεις τι, αυτοί τώρα οι καλλιτέχνες, από ένα σημείο και μετά, έχουν και αυτό το στοιχείο ότι, εντάξει, δεν έχω και κάτι να αποδείξω.
0: Δεν έχω κάτι να αποδείξω, εγώ είναι τεράστια και άντε μάζεψέ τα και βάλτα σε ένα χώρο.
1: Ναι, θέλεις έναν λίγο να, ξέρεις, να είναι αρκετά...
0: Τα χρήματα κολυμπάνε, δηλαδή δεν είναι καν κινητήριος δύναμη.
1: Ναι. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε κι άλλο... Και άλλο επεισόδιο.
0: Μουσικό φαινόμενο, όπως και να το κάνουμε. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είσαι καλά. Έτσι, γεια σου.
1: Γεια.
0: Μιχάλης Καμάκας, παραγωγός του Κόσμος. Έτσι, μια συζήτηση για τον Mick Jagger με αφορμή και τα γενέθλιά του, έγινε ο τύπος 83 ετών. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, αλλά φυσικά και την κυκλοφορία του καινούριου άλμπουμ που ο Μιχάλης με τον Ατσπετρίδη το ακούσανε και το σχολιάζανε.

θέλω σαν τρελή να δω τη μικρού μήκους ταινία της Μάκη Τζιλενχάλ, η οποία γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ακούστε τώρα τι ταινία έκανε, τι ιδέα είχε. Λοιπόν, τι θα είχε συμβεί αν η Μέρλιν Μονρό είχε προλάβει να γεράσει. Flash Impact, γραμμένο και σκηνοθετημένο από την ίδια, 17 λεπτά φιλμ. Στην πραγματικότητα φαντάζεται, παρουσιάζει δύο εκδοχές της Μέρλιν. Η Ντακότα Τζόνσον, που από αυτή είναι πολύ αντιπαθητική, τέλος πάντων, την υποδίτη στην ηλικία που πέθανε, κοντή ξανθιά περούγα κτλ. Έλεν Μπέρστιν στα 93 της. Παίζει τη Μονρό που δεν είδαμε ποτέ. Δηλαδή, μια γυναίκα που έχει φορτωθεί άλλες 6 δεκαετίες, έχει κουβαλήσει, έχει αποδομήσει το μύθο της, έχει βαρύνει, έχει αποκτήσει όμως το δικαίωμα να μιλάει διαφορετικά, να είναι αυτή που είναι τέλος πάντων. Η ταινία θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και κάπως, ξέρετε, στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη γέννηση της Μονρό. Α, είναι το ίδιο φεστιβάλ που η Μπέρστιν, που παίζει την Μονρό που τέλος πάντων μεγάλωσε, θα τιμηθεί με το Χρυσό Λέοντα για συνολική προσφορά. Συγκλονιστική ηθοποιός.

έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και φυσικά να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο, εκτάκτως 8 με 10 το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σπυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, επίσης την ευχαριστούμε. Αύριο τα λέμε 8, τι μας ξημερώνει. Είναι Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί στο τέλος ημέρας η διόρη ενημερωτική εκπομπή. Οπότε εμείς τα λέμε αύριο. Καληνύχτα σε όλους. Γεια, γεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή, με την έντασή της να αυξομειώνεται. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες, 48 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα και 7 οχήματα, ενώ με το τελευταίο φως της ημέρας σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Η επιχείρηση ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στην Πάρο άλλοι 16 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα από τον Πειραιά και την Σύρο, προκειμένου να ενταχθούν στις επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Νωρίτερα έγιναν 2 μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανεραζιά προς Αλική. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά την συνάντησή του σήμερα με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς το λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, ανέφερε ο κύριος Γκουτέρες κατά την έξοδο του από το Προεδρικό Μέγαρο. Φυσικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, ενώ και οι εγκύτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιοδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στην χώρα. Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στην Λέρο. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Το πολιτικό θερμόμετρο στην Βουλή ανέβηκε στο κόκκινο όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ανεβαίνοντας το βήμα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας. Ο κύριος Κυριαζίδης επιτέθηκε στην κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγορώντας τη για ολοκληρωτική αντίληψη και συστηματική συνεχόμενη συκοφαντική εξύβριση εναντίον του ιδίου και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον κύριο Κυριαζίδη για ακραία σεξιστική, κανιβαλική και παραλυρηματική συμπεριφορά. Όλοι καταδίκασαν τη συμπεριφορά αυτή του κύριου Κυριαζίδη, ενώ η αντιπολίτευση ζήτησε την αποπομπή του από τη Νέα Δημοκρατία. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Θετική και επικοδομητική χαρακτηρίστηκε από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεμφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Νεμφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρίδης, ο Βαγγέλης Σαρής, η Μαρίλια Γεροντίδη. Είδες, έκανα μια μικρή έτσι σύμπτυξη των δύο ονομάτων. Η Μαρίλια Γεροντίδη λοιπόν είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Είμαστε εδώ λοιπόν προκειμένου να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, να πάμε μέχρι το τέλος της ημέρας και κυριολεκτικά πέρα από το όνομα της εκπομπής μας και να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, όλα τα τελευταία νέα. Αυτό το οποίο κυριαρχεί και είναι η νούμερο ένα είδηση είναι η πυρκαγιά η οποία έχει εκδηλωθεί στο νησί της Πάρου και αναζωπυρώθηκε. Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή, στον Χιτά της Πάρου. Να πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο, την Σοφία Ορφανού, που βρίσκεται στην Πάρου για να μας μεταφέρει την τελευταία εικόνα και ελπίζουμε κάποια ενθαρρυντικά νέα. Δεν ξέρω. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, και δυστυχώς η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο από το μεσημέρι. Αυτή την ώρα υπάρχουν δύο μέτωπα που εξελίσσονται, το ένα προς την περιοχή Καμάρη και το δεύτερο στους Αγίους Θεοδόρους. Προς το παρόν οι δυνάμεις που είναι μόνο το πυροτμήμα που επιχειρεί, καθώς έχει πέσει το φως και έχουν σταματήσει από τις 8.30 το απόγευμα το βράδυ να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Είναι μια δύσκολη νύχτα. Πολλοί από τους κατοίκους έχουν φύγει από το σημείο και έχουν μετακινηθεί προς την περιοχή της Αλικής για να βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, γιατί έτσι νιώθουν ασφαλείς. Ωστόσο, υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, επίγειες δυνάμεις, όπως και εθελοντές, οι οποίοι με κάθε τρόπο, με λάστιχα, κουβάδες, είδαμε, με κλαδιά, προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, να περιορίσουν τα μέτωπα. Υπάρχουν τα καντιλάκια στο βουνό, όπως μπορούμε να δούμε κι εμείς. Και όλη τη νύχτα θα επιχειρούν εκεί οι πυροσβέστες, αλλά και οι δυνάμεις της αστυνομίας και για την απομάκρυνση αν τυχόν χρειαστεί των κατοίκων, αλλά και για να μπορέσουν να διαχειριστούν την κυκλοφορία στο νησί, έτσι ώστε κανείς να μην κινδυνεύσει.
0: Είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτήν την περίοδο το νησί της Πάρου σφίζει από ζωή, σφίζει από τουρισμό ελληνικό και ξένο, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και διαχείριση για τον τόσο πολύ κόσμο που βρίσκεται στο νησί, Σοφία.
1: Σωστά, είναι αρκετοί και όλα οι τουρίστες οι οποίοι πολλές φορές επιχειρούν σε αυτές τις περιπτώσεις να εξερευνήσουν δύσβατα σημεία του νησιού, και γι' αυτό και έχει δοθεί από νωρίς εντολή να περιπολούν για να εντοπίσουν το οποιοδήποτε όχημα, ακόμη και κάτοικο που έχει πάει στο σπίτι του, γιατί η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη. Έχουν ενισχυθεί πολύ και οι άνεμοι εδώ στο νησί της Πάρου, γι' αυτό και αλλάζει συνεχώς πορεία. Είναι γύρω στα 7 με 8 βοφόρ και δημιουργεί και το μικροκλίμα η φωτιά, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι ακόμη και για τους πυροσβέστες σε αυτές τις συνθήκες να επιχειρήσουν. Είναι χαμηλή βλάστηση.

0: έχω διαπιστώσει εγώ είναι ότι όσο η φωτιά πλησίασε κάποια σπίτια, ωστόσο κατάφεραν να τη σβήσουν στους προάβλιους χώρους, πριν εισχωρήσουν δηλαδή σε κατοικίες. Και από την πρώτη στιγμή η εντολή που είχε δοθεί ήταν να μπορέσει η φωτιά να αντιμετωπιστεί χωρίς να κάψει οικίες και χωρίς φυσικά να κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Νωρίτερα να πούμε ότι οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κινηθούν προς την περιοχή της Αλικής, ενώ την ίδια ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχυμένες και από την Νάξο αλλά και από την Σύρο συνεχίζουν να επιχειρούν, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω της ξηρής χαμηλής βλάστησης. Και στο νησί βέβαια αυτό που μας έλεγε και η Σοφία η Ορφανού, πνέουν δυνατοί άνεμοι οι οποίοι αλλάζουν και κατευθύνσεις συχνά. Είναι έντονες οι ρηπές του ανέμου. Όσοι έχουμε βρεθεί τέτοια περίοδο στο νησί της Πάρου και συνολικά στις Κυκλάδες γνωρίζουμε αυτούς τους ανέμους. Πολλές φορές προβληματίζουν ακόμη και τους οδηγούς δικύκλων. Η απότομη αυτή και ισχυρή άνεμη με τις ρηπές τους, πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχυμένες όπως είπαμε από την Άξο και την Σύρο συνεχίζουν να επιχειρούν, συνολικά 48 πυροσβέστες. Τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρήψεις ελάχιστα πριν από τις 9 απόψε το βράδυ, ενώ προς το παρόν δεν είναι γνωστό να έχουν προκληθεί σε κάποια σπίτια ζημιές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω στην Πυρκαγιά, με την μάχη πλέον να συνεχίζεται από τις επίγειες δυνάμεις βέβαια, που προετοιμάζονται για την νύχτα η οποία θα είναι δύσκολη έπειτα από, από το στόπ και στα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα λοιπόν, 48 είναι οι πυροσβέστες, με 4 αερομεταφερόμενες ομάδες πεζοπόρων, 7 πυροσβεστικά οχήματα και αρκετοί εθελοντές μαζί με υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε αναλάβει και τον γενικό συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων. Παράλληλα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση συνδράμουν, όπως είπαμε, ενισχύοντας την προσπάθεια αυτή για τη δημιουργία και αντιπυρικών ζωνών, αλλά και την τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων με το πολύτιμο νερό. Η επιχείρηση ενισχύεται ακόμη περισσότερο αφού ακτοπλοϊκά στην Πάρο μεταβαίνουν ακόμη 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα από τον Πειραιά και τη Σύρο, προκειμένου να ενταχθούν στις επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απόψε, μέχρι να σβήσει και η τελευταία φλόγα. Η κινητοποίηση παραμένει μεγάλη, στόχος βέβαια η ανάσχεση της Πυρκαγιάς και η προστασία των κατοικημένων κυρίως περιοχών, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της εγκύτητας της Πυρκαγιάς σε κατοικημένες περιοχές. Η πολιτική προστασία προχώρησε, να πούμε, στην έκδοση προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112. Το πρώτο μήνυμα ήρθε στις 3:18 πρώτα λεπτά το μεσημέρι. Ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς την Αλική, ενώ στις 2 λεπτά πριν από τις 3:30, 3:28, ακολούθησε και νέο μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι, επίσης με κατεύθυνση προς την Αλική. Για τα αίτια τώρα της Πυρκαγιάς, να πούμε, έχει ήδη επιληφθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κυκλάδων, το οποίο και διερευνά τις συνθήκες κατά τις οποίες ξέσπασε η φωτιά αυτή. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται με στόχο την άμεση οριοθέτηση και την πλήρη κατάσβεση βέβαια της Πυρκαγιάς για να αποτραπεί κάθε κίνδυνος επέκτασής της προς τις γύρω περιοχές.

0: Ακούσαμε νωρίτερα την συνάδελφο τη Σοφία Ορφανού από την Πάρο. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το νησί και με τον δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπιζά, για να μας δώσει και εκείνος τη δική του εικόνα από την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαρή, σας και στους ακροατές του πρώτου προγράμματος ΣΕΡΤ.
0: Δώστε μας την εικόνα σας τώρα για το πώς βαίνουν και οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και ποια είναι η εικόνα η δική σας από το μέτωπο της πυρκαγιάς.
1: Η νύχτα θα είναι δύσκολη, αυτή είναι η εκτίμησή μου, διότι από το μεσημέρι, από τις 2.30 περίπου που ξεκίνησε η φωτιά, άμεσα σε άμεσο χρόνο ήρθαν ενάρια μέσα, περίπου 8 με 9 καναντέρ αεροπλάνα και άλλα 4 με 5 ελικόπτερα. Και έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, αλλά όπως γνωρίζετε, μέχρι τις 9 η ώρα μπορούν να πετάνε, μετά έπρεπε να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι αύριο το πρωί πάλι 6 ώρα θα ξεκινήσουν και θα ξαναπετάξουν προκειμένου να σβήσουν τα πυρηνικά μέτωπα, τα οποία είναι σε δύο σημεία πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή το ένα στο κέντρο του νησιού περίπου, οδηγεί προς Λεύκες, κάτω από τον βουνό των Αγίων Πάντων, εκεί που είναι και οι κεραίες, και ένα άλλο μέτωπο που οδηγεί προς νότια Πάρο, προς Αλική, προς την δυτική κοινότητα Αγεριάς. Υπάρχει απόσταση όμως από σπίτια, δεν κινδυνεύουν άμεσα κατοικίες και άνθρωποι.
0: Και ούτε μέχρι τώρα έχουμε πληροφόρηση για κάποιες ζημιές σε οικίες, περιουσίες.
1: Εμείς πρόσφατα και το απόγευμα με συνεργασία και με τις περιουσίες της υπηρεσίας ζήτησα και βγήκαν και δύο μηνύματα 112 για απομάκρυνση πολιτών. Έγινε αυτό, η αστυνομία επενέβη και απομάκρυνε ανθρώπους από περιοχές που ήταν κοντά σε φωτιές. Νύχτα θα ξαναλέω δύσκολη όμως, γιατί τώρα συνδράμουν μόνο και εκδράμουν μόνο σε δυνάμεις. Περιμένουμε τώρα και 5 οχήματα να έρθουν από Πειραιά, έφυγε το πλοίο 5.30, γύρω στις 11 ώρα θα είναι στη Πάρο. Οπότε θα βοηθήσουν και αυτά τα οχήματα μαζί με 10 πυροσβέστες. Έχουν έρθει και ειδικές δυνάμεις δασοπυροσβέστες. Έχουν έρθει και από άλλα νησιά δασοπυροσβέστες. Οπότε πιστεύω να μην επεκταθεί. Και το πρωί με τη βοήθεια των εναέριων μέσων να μπορέσει να σβήσει φωτιά.
0: Η κατάσταση του ανέμου ποια είναι, κύριε Δήμαρχε?
1: Είναι βόρεια άνεμη, είναι προς τα νότια. Και αυτό μας ανησυχεί λιγάκι, διότι τώρα έχουν πέσει κάπως, αλλά από αύριο αναμένεται ενίσχυση από ό,τι λένε, γύρω στα 8 μποφόρ. Οπότε θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Φαντάζομαι ότι μια δική σας σίγουρα έγνοια είναι και το πόσο πολλής κόσμος υπάρχει αυτή την περίοδο στο νησί της Πάρου και η σωστή διαχείρισή του, έτσι, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
1: Είναι ενδοχώρα του νησιού του στιγμή. Άμεσα δεν υπάρχει αυτή, δεν υπάρχουν ξενοδοχεία σε αυτές τις περιοχές κτλ. Δεν έχουμε τέτοιο κίνδυνο. Απλά είμαστε στη φυλακή, βέβαια, οτιδήποτε συμβεί.
0: Βεβαίως.
1: Και με τη βοήθεια όλων των φορέων να συνδράμουμε και να το αντιμετωπίσουμε.
0: Κύριε Μπιζά, σας ευχαριστούμε πολύ και να ευχηθούμε να έχετε μια καλή νύχτα με καλές εξελίξεις αναφορικά με το μέτωπο αυτό της πυρκαγιάς. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Δήμαρχος της Πάρου, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπιζάς, στην τηλεφωνική μας γραμμή με όλα τα νεότερα από το νησί για αυτήν την πυρκαγιά, η οποία και απασχόλησε και απασχολεί ακόμη τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες και ενισχύονται. Και επειδή μιλούμε για τις πυρκαγιές, να έρθουμε να ρίξουμε μία ματιά και στο τι γίνεται στα μεγάλα μέτωπα για αυτές τις μέγα πυρκαγιές που έχουμε στην Γαλλία και στην Ισπανία. Και να πούμε ότι οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρόντ, για την Γαλλία μιλούμε, αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό και συγκεκριμένα από τουριστικά καταλήματα της Κωμόπολης Λακανό, καθώς η επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών, μας είχαν ενημερώσει ήδη οι μετεωρολόγοι εκεί στην Γαλλία ότι περιμένανε για την σημερινή ημέρα και στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, από την αυριανή κυρίως αύξηση των θερμοκρασιών. Νέο κύμα καύσωνα που δυσχεραίνει ακριβώς την κατάσταση και τις προσπάθειες πυρόσβεσης δημιουργεί λοιπόν επιπλέον φόβους για την επιδείνωση αυτής της γιγαντιαίας δασικής πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο σταθεροποιήθηκε κατά την διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Όλη την ημέρα σήμερα θεωρείται ότι έχει σταθεροποιηθεί, παρόλα αυτά μένεται ακόμη σε βαθμό που δεν μπορεί κανείς να εφησυχάσει. Από την έναρξη της φωτιάς στις 22 Ιουλίου ξεκίνησε βόρεια της Αρκασών περί τις 220.000 ανθρώπων έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει οριοθετηθεί ακόμη, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη. Βραχυπρόθεσμα, από την έναρξη της φωτιάς 93 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί και 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί από τις φλόγες. Έχει σταθεροποιηθεί, οι αναζωπυρώσεις είναι, όπως λένε, υπό έλεγχο σύμφωνα με την περιφέρεια της Ζιρόντ, όμως η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών είναι αυτή η οποία έχει επιδεινώσει σε αρκετές περιπτώσεις την φωτιά. Έχει κάψει έκταση 420.000 στρεμμάτων η πυρκαγιά εκεί στο Ζιρόντ. Είναι η μεγαλύτερη στην Γαλλία από την γιγάντια πυρκαγιά του 49. Από τον Γενάρη 920.000 στρέμματα έχουν καεί στην γαλλική επικράτρια, πράγμα που σημαίνει ότι το 2026 καταρρύπτει δυστυχώς το ρεκόρ των καμένων εκτάσεων εδώ και 20 χρόνια σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα. Μιλούμε για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης Πυρκαγιών και οι εβδομάδες οι οποίες έρχονται θα είναι δύσκολες. Η μετεωρολογική υπηρεσία, το Μετεό Φρανς, προβλέπει για σήμερα θερμοκρασίες έως και 35 βαθμούς Κελσίου, νοτιοδυτικούς ανέμους που σε συνδυασμό με τους δυτικούς ωκεάνιους ανέμους βοηθούν στην αναζωπήρωση σε πολλές περιπτώσεις, και οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες σύμφωνα με τον ίδιο τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Δημήτρης Φαναριώτης και σήμερα λείπει από το πλάι μου, από αύριο θα είναι κανονικά εδώ δίπλα μου, και εμείς πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Το ενεργό μέτωπο είναι πλησίον της περιοχής Καμάριο, που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Δύο μηνύματα 112 για εκένωση 5 οικισμών. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το αναγεννησμένο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου και τον Λιμένα του Λακίου επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, δήλωσε. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτική σημασία για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Καιρός έθριος, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Επιστροφή εδώ, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής, Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Επιστροφή στην κατάσταση που επικρατεί με τις φωτιές εκτός συνόρων πλέον. Είδαμε τα νεότερα από την Πάρο και με τη βοήθεια της συναδέλφου της Σοφίας Ορφανού και με την βοήθεια του Δημάρχου στην Πάρο. Τώρα για την Γαλλία που μιλούσαμε, για έκτη ουσιαστικά συνεχόμενη ημέρα. Εκεί οι χιλιάδες πυροσβέστες επιχειρούν στα νοτιοδυτικά της χώρας, προσπαθούν να περιορίσουν αυτό το πύρινο μέτωπο στις παρυφές του Μπορντό. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές έχει τεθεί, όπως είπαμε, υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά. Δεν επεκτάθηκε προς την πόλη κατά τις τελευταίες ώρες. Είχε φτάσει σε μία απόσταση περίπου 11 χιλιόμετρων από το Μπορντό. Δεν είχε τεθεί ζήτημα εκένωσης της πόλης, με ό,τι αυτό θα συνεπάγονταν μπορούμε να καταλάβουμε για μία τόσο μεγάλη περιοχή. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη και απρόβλεπτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες συνολικά, σε συνδυασμό δηλαδή θερμοκρασιών και ανέμων, ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές νέες αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα με την Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής της Γαλλίας, υπάρχει και εκεί Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής, από την αρχή της φετινής αντιπυρικής περίοδου έχουν καεί περίπου 1.150.000 στρέμματα, έκταση η οποία αντιστοιχεί σε 11 φορές το μέγεθος του Παρισίου. Να φύγουμε λίγο από την Γαλλία και να πάμε στην Ισπανία, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε πύρινο κλοιό σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και οι αρχές κάνουν λόγο για βελτιωμένη εικόνα. Στο μέτωπο του κεντρικού τμήματος της Ισπανίας, η μεγάλη πυρκαγιά στην επαρχία Καστελιών παραμένει ανεξέλεγκτη, ενώ την ίδια ώρα το μέτωπο στα δυτικά, στη δυτική περιοχή της περιφέρειας της Μαδρίτης, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την φωτιά στην Άβυλα, στη γειτονική περιφέρεια της Καστήλης και το Λεόν. Μόνο τα δύο αυτά μέτωπα έχουν αποτεφρώσει περίπου 750.000 στρέμματα και, όπως είπαμε, ο καύσωνας είναι αυτός που προβληματίζει πλέον. Οι καιρικές συνθήκες που δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση το έργο της κατάσβεσης. Οι Ισπανοί πυροσβέστες μεταφέρουν την τραγική εικόνα την οποία έχουν να αντιμετωπίσουν. Δηλώνει συγκεκριμένος ότι στα 20 χρόνια που υπηρετεί στην προστασία των δασών και των αγροτικών περιοχών στην Ισπανία, δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ πυρκαγιά όπως αυτή που μένεται κοντά στην Μαδρίτη. Δεν υπάρχει προηγούμενο, είπε. Και η ανεξέλεγκτη αυτή πυρκαγιά έχει ήδη κατακάψει 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μια έκταση 5 φορές μεγαλύτερη από την Βαρκελόνη, και έχει αναγκάσει 25.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα χωριά τους, τους λόφους της επαρχίας Άβυλα, δυτικά της πρωτεύουσας. Η σφοδρότητα της μεγαλύτερης καταγεγραμμένης δασικής πυρκαγιάς στην Ισπανία αναγκάζει τους πυροσβέστες να αλλάξουν ριζικά την τακτική, δίνοντας πλέον προτεραιότητα στις εκενώσεις και την προστασία μετά των κατοικιών, καθώς οι ταχύτατα πλέον κινούμενες πύρινες ζώνες και οι εξαιρετικά ισχυρές εστίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άμεση κατάσβεση. Όπως εξηγεί ο συγκεκριμένος πυροσβέστης εδώ που μίλησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο παρελθόν η ομάδα του επιχειρούσε κυρίως μέσα στα δάση, σήμερα αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας με βασικό στόχο τη διάσωση ανθρώπινων ζώων. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί θύματα, συνολικά 79.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις οικίες τους εξαιτίας της πυρκαγιάς στην Άβυλα, μιας ακόμη πυρκαγιάς στην περιφέρεια της Μαδρίτης και μιας της στην ανατολική επαρχία Καστελιών που είπαμε πριν. Αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά, λένε οι πυροσβέστες, και μεγαλύτερο άγχος για εκείνους. Πρώτα οι ζωές, μετά οι περιουσίες, τα σπίτια και στο τέλος το δάσος. Αυτή
είναι η ιεραρχία την οποία έχουν θέσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ισπανίας εκεί. Τώρα να πούμε ότι ο συγκεκριμένος πυροσβέστης υπηρετεί σε μια από τις ειδικές μονάδες δασοπυρόσβεσης που και εργάζονται με βάρδιες 12 ώρες και καταβρέχουν τα φλεγόμενα δέντρα και απομακρύνουν τη χαμηλή βλάστηση προτού μετατραπεί σε καύσιμη ύλη. Και αυτό που λένε είναι ότι η κλιματική αλλαγή συνολικά τροφοδοτεί πλέον τις πυρκαγιές. Πολλές περιοχές της Ισπανίας ανέκαθεν ήταν ευάλωτες στις πυρκαγιές εξαιτίας των θερμών καλοκαιριών και του σχετικά ξηρού κλίματος. Ωστόσο, τόσο οι ειδικοί όσο και κυβερνητικοί αξιωματούχοι Ισπανοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τη συχνότητα των καυσώνων και των περιόδων ξηρασίας, παρατείνοντας σημαντικά και τη διάρκεια του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη η κατάσταση παραμένει δύσκολη και μένει να δούμε κατά πόσον θα καταφέρουν και στην περίπτωση της Γαλλίας και στην περίπτωση της Ισπανίας να αντιθασέψουν τις φλόγες. Κάτι αντίστοιχο βέβαια αναμένουμε και εμείς κατά την διάρκεια της νύχτας για το νησί της Πάρου, που ενημερωθήκαμε νωρίτερα για την κατάσταση που εκεί επικρατεί. Είχαμε σήμερα και έναν ισχυρότατο σεισμό στην Ιαπωνία. Ο σεισμός αυτός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, μια χώρα η οποία είναι η πλέον συνηθισμένη στις ισχυρές σεισμικές δονήσεις και έχει και την καλύτερη δυνατή προετοιμασία προκειμένου οι υποδομές της αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι με την παιδεία που έχουν αναφορεί απέναντι στους σεισμούς να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους φαινόμενα. Πολλοί άνθρωποι ενδεχομένως να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, εκεί όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό. Τουλάχιστον ένας είναι επιβεβαιωμένα ο νεκρός. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι, οι οποίοι όμως δεν έχουν επίσημα ανακοινωθεί και στα μέσα ενημέρωσης. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν και στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει χαθεί η επαφή τουλάχιστον με 20-30 άτομα που ήταν εργαζόμενοι εκεί στο εμπορικό κέντρο. Η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί εργάζονται για να επιβεβαιώσουν αν υπάρχουν παγιδευμένοι μέσα στο κτίριο. Είναι αρκετά δύσκολες οι συνθήκες συνολικά εκεί για την ανέβρεση και ανάσυρση επιζώντων ή παγιδευμένων ανθρώπων κάτω από συντρίμμια. Αναφέρεται ότι πολλοί πελάτες εκένωσαν το κτίριο εγκαίρως, αλλά δεν είναι σαφές αν κάποιος ή κάποιοι περιλαμβάνονται στους αγνοούμενους. Υπάρχει επίσης η πληροφορία ότι περίπου 10 άτομα αγνοούνται μετά τον σεισμό από οικία πρόσωπά τους, τα οποία επικοινώνησαν με τις αρχές και ενημέρωσαν ότι δεν έχουν επικοινωνία με τους δικούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, αρκετοί εργαζόμενοι αλλά και άλλα άτομα αγνοούνται και οι λεπτομέρειες της κατάστασης ακόμη δεν είναι σαφείς. Η τοπική αστυνομία λέει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει σε αυτή τη φάση τα θύματα εκεί στο εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο. Οι υπηρεσίες διάσωσης είχαν κάνει νωρίτερα λόγο για αρκετούς ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί. Ο δεύτερος όροφος του εμπορικού συγκροτήματος κατέρευσε με αποτέλεσμα άνθρωποι να παγιδευτούν στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, η πυροσβεστική έλαβε πολλές αναφορές και για την έκρηξη η οποία ακολούθησε και για λευκό καπνό που έβγαινε εκεί από το εμπορικό κέντρο. Σημειώθηκε όντως έκρηξη, αυτό επιβεβαιώθηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και κάποια άτομα που χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Φαίνεται πως κάποιο είδος έφλεκτου υλικού αναφλέγει και προκλήθηκε η έκρηξη αυτή.

0: Επιστροφή στο τέλος της μέρας, Air News Radio 105,8. Μιλούσαμε για τις πυρκαγιές και έχουμε την ενημέρωση από την πυροσβεστική συνολικά για τις πυρκαγιές οι οποίες απασχόλησαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο τις δυνάμεις της. Συνολικά λοιπόν, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες σε όλη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 22 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3. Παράλληλα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 8.30 σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο εδώ στην Αττική. Κατά την πυροσβεστική, οι δυνάμεις της περιόρισαν την πυρκαγιά και κατάφεραν να την οριοθετήσουν σε 20 λεπτά μέσα, ενώ κοντά στην περιοχή όπου εξελίσσονταν βρίσκονται κατοικίες και υποδομές. Γι' αυτό δόθηκε άμεση προτεραιότητα για την κατάσβεσή της. Κινητοποιήθηκαν, όπως αναφέρεται, 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παρήχαν συνδρομή και υδροφόρες από το Δήμο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Δυτικής Αττικής, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος λάμβανε και συνεχή εικόνα από ντρόουν το ανακριτικό μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Παράλληλα, όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση της πυροσβεστικής, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και παραμένει ο κίνδυνος αυτός, όσο παραμένουν και οι κλιματικές, οι μετεωρολογικές συνθήκες στο έτσι όπως είναι και την σημερινή ημέρα και χοντρικά θα είναι και την αυριανή. Άλλη μια εξέλιξη μας έρχεται από το νησί της Σύρου, εκεί όπου ολοκληρώθηκαν στο δικαστικό μέγαρο οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας. Πλέον ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν τώρα για την ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή για το αν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους. Οι απολογίες του 40χρονου κατηγορούμενου για θανατηφόρα σωματική βλάβη και τη συζύγου του που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση διήρκησαν αρκετές ώρες. Κατά πληροφορίες, αμφότεροι υποστήριξαν ότι βρέθηκαν σε κατάσταση άμυνας απέναντι στη γυναίκα η οποία μπήκε οπλισμένη στο σπίτι τους με σκοπό την ληστεία. Η σύζυγος του κατηγορουμένου υποστήριξε ότι άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, είδε την 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ ντυμένη με σκούρα ρούχα, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της με full face και κρατώντας μαχαίρι. Δεν κατάλαβε αν ήταν γυναίκα ή άντρας, είπε. Νόμιζε ότι της επιτέθηκε, δηλαδή ότι απείλησε τη ζωή της και άρχισε να φωνάζει. Ο σύζυγός της, που κάθονταν εκείνη τη στιγμή στην τραπεζαρία ακούγοντας τις φωνές, πλησίασε στην πόρτα και τότε η 42χρονη τράπηκε σε φυγή, την ακολούθησε από πίσω ο άντρας. Εκτός υλικού κάμερας, γιατί υπάρχει και υλικό, βιντεοληπτικό υλικό από τις στιγμές αυτές και την ώρα που επιχειρούσε να μπει η γυναίκα μέσα και την ώρα που έφυγε το θύμα, για το θύμα μιλάμε, και την ακολουθούσε ο άντρας, εκτός υλικού της κάμερας βρίσκονται 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα από τη στιγμή της εισόδου της διασώστριας στο σπίτι μέχρι και τη στιγμή που εκείνη τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας το τι διαδραματίστηκε εκεί στο σημείο εκτός κάδρου, εκτός εικόνας των απολογιών. Να πούμε ότι προηγήθηκε αναπαράσταση των γεγονότων στο σπίτι, παρουσία ανακρίτριας, εισαγγελέα και των δύο κατηγορουμένων, του ζεύγους, φως στα αίτια που οδήγησαν την γυναίκα στο σπίτι του ζεύγους και τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάσιμου τραυματισμού της. Αναμένεται να δώσει και η εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών όλων των εμπλεκόμενων. Οι αρχές αναζητούν τυχόν επικοινωνίες ή άλλα ψηφιακά στοιχεία πριν και μετά το περιστατικό, ενώ στο επίκεντρο να πούμε ότι βρίσκεται και άλλο οπτικό ενδεχομένως υλικό το οποίο ακόμη δεν έχει εξεταστεί και διάρρηξη που φέρεται να είχε συμβεί στο σπίτι του ζευγαριού λίγες ημέρες πριν από την δολοφονία αυτή. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Παπαγιάννη.
1: Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται και μάλιστα είναι πολύ ωραία. Έχει ολοκληρωθεί η απολογία της σύζυγου του κατηγορουμένου και τώρα ο βασικός κατηγορούμενος απολογείται. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η σύζυγος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας, ουσιαστικά ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμνης. Υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι είδε τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ μαυροφορεμένη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Δεν κατάλαβε αν πρόκειται για γυναίκα ή άντρα. Στη συνέχεια την απείλησε όπως υποστήριξε και άρχισε να φωνάζει. Ο σύζυγος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην τραπεζιά. Όπου έχει άμεση οπτική ορατότητα με την πόρτα του σπιτιού όπου βρισκόταν η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Τότε άκουσε και τις φωνές της σύζυγου του. Πλησίασε, νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολή και ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Να πούμε ότι οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο του puzzle της υπόθεσης που έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα. Τα 7 δευτερόλεπτα κλειδί της υπόθεσης μπορεί πραγματικά να ξεκλειδώσουν και να δώσουν απαντήσεις. Συγκεκριμένα, γι' αυτό άργησε η απολογητική διαδικασία μια ολόκληρη ώρα, γιατί προηγήθηκε αναπαράσταση των γεγονότων. Στο ίδιο το σπίτι, παρουσία ανακρίτριας, εισαγγελέα και των δύο κατηγορουμένων. Ουσιαστικά μέσα στο σπίτι, αυτά τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα. Και τι εξετάζουν οι αρχές, πού στρέφεται η βεντάλια των ερευνών, σε αναφορικά με τις κινήσεις και τη διαδρομή που ακολούθησε η 42χρονη και ο κατηγορούμενος εντός οικίας, αν συμβαδίζουν οι κινήσεις με τη χωροταξία του σπιτιού, αλλά και με τη δικογραφία και φυσικά αν αρκούν 7 δευτερόλεπτα για έναν θανατηφόρο τραυματισμό.
0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Παπαγιάννη. Όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε πλέον η διαδικασία. Απολογήθηκαν και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα, το ζευγάρι, και βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης ανακρίτριας και εισαγγελέα για την τύχη τους. Τώρα για να δούμε λίγο το τι γίνεται με την Μέση Ανατολή και εκτός συνόρων θα περάσουμε. Είναι θετικός ο απολογισμός που κάνει ο Λευκός Οίκος για τη συνάντηση που είχε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο, μια συνάντηση η οποία χαρακτηρίστηκε θετική και επικοδομητική από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας παρά τις πρόσφατες εντάσεις που είχαμε μεταξύ των δύο ηγετών αναφορικά με τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις ολοκλήρωσε τις συνομιλίες του στο Βαλ γραφείο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Νετανιάχου. Οι δύο αυτές συναντήσεις ήταν θετικές και επικοδομητικές, ανέφερε η Καρολάιν Λέβιτ στον επίσημο λογαριασμό στην πλατφόρμα X της Προεδρίας. Ανώτερη πηγή από την αντιπροσωπεία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες είχαν μια εξαιρετικά θετική συνάντηση στην Ουάσιγκτον, κατά την οποία δεσμεύθηκαν να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ήταν μια εξαιρετικά θετική συνάντηση. Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος είχαν περιεκτική συζήτηση, εξαιρετική, για τα βασικά ζητήματα της ημέρας. Πρώτα και κύρια το Ιράν, όπως ανέφερε σε δήλωση προς τους δημοσιογράφους πηγή του Ισραήλ, οι ηγέτες επιβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Έγινε και κλεισμένων των θυρών η συνάντηση Νετανιάχου με Νετανιάχου Τραμπ, που όπως είπαμε ακολούθησε αυτή του Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο. Παρόντες μαζί με Νετανιάχου Τραμπ ήταν ο J.T. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο υπουργός εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός άμυνας Πιτ Χέξεθ. Δεν είναι τυχαίο το ποιοι βρίσκονταν, έδωσαν το παρόν στην συνάντηση αυτή. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανήρτησε στη συνέχεια φωτογραφίες των δύο ηγετών με πλατιά χαμόγελο ο ένας δίπλα στον άλλον. Ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και η 8η συνολικά αφότου επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Παρ' όλα αυτά έχουν τακτική επικοινωνία όπως γνωρίζουμε. Η συζήτηση επρόκειτο να επικεντρωθεί σε περιφερειακά ζητήματα και κυρίως βέβαια στο Ιράν, σε μια περίοδο που η Ουάσιγκτον λέει ότι θέλει να δώσει ευκαιρία στην διπλωματία μετά από 2 εβδομάδες βομβαρδισμών και εκατέρωθεν εχθροπραξιών. Το Ισραήλ δεν συμμετείχε σε αυτές τις επιχειρήσεις. Να θυμίσουμε, στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένονταν επίσης ότι θα είναι η κατάσταση στην Γάζα και τον Λίβανο. Σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το Reuters, ο Νετανιάχου επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Αμερικανού Προέδρου για την επανεκλογή του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών που έχει μπρος του στις 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε λίγο την συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ, επίσης στον Λευκό Οίκο, συναντήθηκαν. Ο Ζελένσκι ζητά να δοθεί το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων τύπου Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Η συνάντηση έγινε επίσης και κλεισμένων των θυρών. Διήρκησε περίπου μία ώρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε εν συνεχεία ότι ήταν μία πολύ καλή συνάντηση στο Βαλ γραφείο. Συζήτησαν το θέμα να δοθεί άδεια στο Κίεβο για Patriot και για παραγωγή πυράβλων Patriot, και αυτό που πρόσθεσε το Κίεβο είναι ότι συζήτησαν επίσης τις πιθανότητες αναθέρμανσης των ειρηνευτικών συνομιλιών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ακόμη είναι ανοιχτό τόσα χρόνια μετά, 3 και πλέον χρόνια μετά, και ήταν και ένα στοίχημα εξ αρχής από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ενώ εντείνονται τα πλήγματα ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η άμυνα απέναντι στους βαλιστικούς πυράβλους, είπε ο Ζελένσκι. Το έγραψε και στην πλατφόρμα X με το που πάτησε το πόδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ιούνιος ήταν ο φωνικότερος μήνας για τους Ουκρανούς αμάχους από τον Απρίλιο του 2022, καθώς η Ρωσία έχει πολλαπλασιάσει πλέον τον προηγούμενο μήνα τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους που είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν από τις δυνάμεις των Ουκρανών. Μόνο τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot μπορούν να τους καταρρύψουν. Ωστόσο, η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη πυράβλων αναχαίτησης. Οι ελλείψεις επιδεινώθηκαν αφού ξεκίνησε και ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο, και με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ουκρανίας να λένε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να αυξήσει κι άλλο αυτές τις επιθέσεις, αναπτύσσοντας εκτοξευστήρες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Γι' αυτό και ζητούν τόσο επιτακτικά τους Patriot από τους Αμερικανούς. Είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας εδώ στο μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Η ώρα όμως τώρα πάει 11 και εμείς θα διακόψουμε για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή, με την έντασή της να αυξομειώνεται. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες, 48 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα και 7 οχήματα, ενώ με το τελευταίο φως της ημέρας σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Η επιχείρηση ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στην Πάρο άλλοι 16 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα από τον Πειραιά και την Σύρο, προκειμένου να ενταχθούν στις επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Νωρίτερα είχαν 2 μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά την συνάντησή του σήμερα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χρυστοδουλίδη. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς το λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, ανέφερε ο Γκουτέρες κατά την έξοδο του από το Προεδρικό Μέγαρο. Φυσικά αυτό εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, ενώ και οι εγκύτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιοδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα. Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στην Λέρο. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα, και η πολιτιστική μας κληρονομία προστατεύεται πλήρως και απολύτως από τον αρχαιολογικό νόμο, υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη, αντιδρώντας έντονα στις κατηγορίες κομμάτων της αντιπολίτευσης που καταλόγησαν στην κυβέρνηση μία ακόμη προσπάθεια να παραδώσει σε ιδιώτες τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της χώρας. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριακός.

0: πρόγραμμα του Ιράν. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε πως ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχαμε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ και επικεντρώθηκε στον κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Στο τέλος της μέρας, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Άρης, Earth News Radio 105,8. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Λέγαμε νωρίτερα ότι είμαστε εν αναμονή της απόφασης από ανακρίτρια και εισαγγελέα για το ζεύγος στην Σύρο αναφορικά με το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Κατά πληροφορίες ελεύθερη αφέθηκε με περιοριστικούς όρους η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας έπειτα από την ολοκλήρωση της απολογίας της, ενώ εκκρεμεί πλέον η απόφαση για τον σύζυγό της που επίσης ολοκληρώθηκε η απολογία του και αναμένεται η απόφαση από τους αρμόδιους εισαγγελείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα θα είναι υποχρεωμένη να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της κάθε πρώτη του μήνα και της επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Επίσης, να δούμε

τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το Κυπριακό. Φαίνεται ότι πήγε καλά το δείπνο του Αντώνιο Γκουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Έρχιουρμαν, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, με την προσδοκία ότι η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ολοκληρώθηκε το ιδιωτικό δείπνο που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας τόσο στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη, όσο και στον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Το δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΙΕ, στην λεγόμενη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, διήρκησε περίπου μια μισή ώρα και αποτέλεσε την προετοιμασία για την κρίσιμη, όπως θεωρείται, τριμερή συνάντηση, η οποία θα ακολουθήσει αύριο στις 10 το πρωί. Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του δείπνου, ο Κύπριος Πρόεδρος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, απέφυγε να προδικάσει κάποιο αποτέλεσμα, άφησε όμως να διαφανεί ότι η συζήτηση δημιούργησε κάποιες προϋποθέσεις και την αισιοδοξία για θετική εξέλιξη. Ο κύριος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη συζήτηση καλή, ανοιχτή και ειλικρινή και αποκάλυψε ότι στο τραπέζι τέθηκαν όλες οι βασικές πτυχές του Κυπριακού. Όπως είπε, η συζήτηση κάλυψε την ουσία του προβλήματος και τις μέχρι σήμερα συγκλήσεις, τη μεθοδολογία των συνομιλιών, την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης, αλλά και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ήταν μια συζήτηση που κάλυψε, όπως είπε, όλα τα θέματα και εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση ακριβώς να έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις θετικές αύριο. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι εξακολουθούν βέβαια να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Υπήρξαν και θέματα όπου υπήρξε διαφορετική προσέγγιση. Δεν είναι κάτι που δεν είναι γνωστό. Έγινε όμως μια ειλικρινή συζήτηση με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, ανέφερε ο κύριος Χριστοδουλίδης, και επεσήμανε ότι η συζήτηση ήταν ταυτόχρονα εφόλης της ύλης αλλά και στοχευμένη. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε ο κύριος Χριστοδουλίδης στην προσωπική εμπλοκή του Αντώνιο Γκουτέρες. Όπως αποκάλυψε, ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε και κατά τη διάρκεια του δείπνου που είχαμε απόψε ότι παραμένει πολιτικά δεσμευμένος στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας. Θέλω για ακόμη μια φορά να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε και απόψε ότι είναι σε αυτήν την προσπάθεια ταγμένος, είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η αναφορά αυτή αποκτά βέβαια ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Λευκωσία θεωρεί ότι η προσωπική εμπλοκή Γκουτέρες αποτελεί βασική προϋπόθεση για να διατηρηθεί η διεθνής κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό. Απέφυγε ο κ. Χριστοδουλίδης να αποκαλύψει τι ακριβώς ενδέχεται να ανακοινωθεί μετά την αυριανή συνάντηση που θα έχουν. Διευκρίνησε όμως ότι οι συζητήσεις δεν περιορίζονται μόνο στα λεγόμενα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η συντονισμένη κινητοποίηση των Ηνωμένων Εθνών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί μια νέα δυναμική για το Κυπριακό. Αναφέρθηκε στην επικείμενη άφιξη στην Κύπρο του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αρμόδιου για το Κυπριακό, του κ. Μάγνους Φίτο, και σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή εμπλοκή λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ. Βλέπουμε, ανέφερε ο κύριος Χριστοδουλίδης, μια διεθνή πρωτοβουλία τόσο από πλευράς Ηνωμένων Εθνών όσο και από Ευρωπαϊκή Ένωση που οδηγεί προς το μεγάλο στόχο, την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το 2017. Και κλείνοντας να πούμε τις δηλώσεις του, ο Κύπριος Πρόεδρος απέφυγε να χαρακτηρίσει από τώρα θετικό το αποτέλεσμα, άφησε όμως, είπαμε, να διαφανεί η αισιοδοξία του. Αν με ρωτήσετε, είπε, αν είμαι ικανοποιημένος από τη συζήτηση που έγινε, ήταν καλή συζήτηση, χαίρομαι που ο Γενικός Γραμματέας είναι τόσο πολύ πολιτικά δεσμευμένος στην προσπάθεια αυτή. Υπενθύμισε ακόμη ότι από το Μάρτιο του 2023 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει σημαντικά το διεθνές περιβάλλον γύρω από το Κυπριακό,
τόσο ως προς το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Εθνών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε και ευελπιστώ, είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης καταλήγοντας, αύριο να ακούσω θετικές εξελίξεις, θετικά αποτελέσματα από τον Γενικό Γραμματέα.

0: Να αναφερθούμε σε κάποια προβλήματα τα οποία δημιούργησε μια φωτιά στο ύψος του Μενιδίου, φωτιά κοντά σε ράγες, είχε ως συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στα δρομολόγια του προαστιακού και του μετρό. Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πριν από λίγο ότι κατόπιν εντολής της πυροσβεστικής και του διαχειριστή υποδομής έχει διακοπεί από τις 10 παρά 7 πρώτα λεπτά απόψε το βράδυ η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα ΣΚΑΔΕ Κέλλια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής στο ύψος του Μενιδίου. Λόγω του συμβάντος αυτού, όπως αναφέρεται, επηρεάζονται τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους. Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με το διαχειριστή υποδομής, ΟΣΕ Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και θα ακολουθήσει και νεότερη ενημέρωση, στην οποία αναφέρεται εν συνεχεία ότι στις 10 και 27 λεπτά αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στα τμήματα ΣΚΑΔΕ Κέλλια και Πειραιάς κάτω Αχαρνές. Αναμένεται πλέον σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας. Να έρθουμε τώρα λίγο να δούμε την πολιτική επικαιρότητα με μηνύματα για τις επόμενες εκλογές που ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027, την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού αλλά και τις παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πραγματοποιήθηκε η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί της Λέρου. Αύριο, να υπενθυμίσουμε ότι πηγαίνει στο Αγαθονήσι. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε αρχικά το αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στα Άλυντα, ένα έργο σημείο αναφοράς, όπως είπε, για τον τουρισμό του νησιού, και εν συνεχεία ξεναγήθηκε και στο νοσοκομείο, όπου έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ανακαίνησης. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Πιέρου Τζανετάκου που επιμελήθηκε ο Γιάννης Μίτης.
1: Μήνυμα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου εξέπεμψε από τη Λέρο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιόδευσε στο ακριτικό νησί, συνομίλησε με κατοίκους και φορείς και έθεσε τις προτεραιότητες του αναπτυξιακού κυβερνητικού έργου για την περιφέρεια με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Στις εκλογές της άνοιξης του 2027 θα ζητήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη σας, όχι για αυτά που κάναμε. Αυτά που κάναμε. Ουσιαστικά το γεγονός ότι ήρθα στη Λέρο το 23. Σας είπα 5 πράγματα, από τα 5 κάναμε τα 4, έκαναμε τα 3. Αλλά κάναμε πολλά από αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευθεί.
1: Με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρώπης από την Ελλάδα το 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι πολίτες θα κληθούν στις ερχόμενες εκλογές να αποφασίσουν ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο ευρωπαϊκό τιμόνι.
2: 1η Ιουλίου του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις.
1: Η ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η ασφάλεια, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί στο νησί εάν δεν αντιμετωπιζόταν το μείζον ζήτημα του μεταναστευτικού.
2: Εσείς εδώ στη Λέρο γνωρίζετε πολύ καλά πόσο σας είχε πληγώσει στο παρελθόν και πόσο τα νησιά, ειδικά του Ανατολικού Αιγαίου, είχαν πονέσει από μια πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
1: Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, επισκέφθηκε το ανακαινισμένο νοσοκομείο της Λέρου.
3: Το κτίριο του νοσοκομείου της Λέρου, κύριε Υπουργέ και Διοικητά, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ήταν ένα καταπονημένο και κουρασμένο κτίριο, το οποίο είχε πολλές δεκαετίες ζωή. Αξιοποιώντας τους φόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, έγινε μια πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τα τμήματα επιγόντων περιστατικών.
1: Επόμενη στάση του Πρωθυπουργού, το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα και στην ανάδειξη των ακριτικών περιοχών.
0: Να πούμε ότι νωρίτερα, πρωτού μεταβεί στο νησί της Λέρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλία με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών εξαιτίας της πολύ σημαντικής επιτυχίας που παρουσιάζει στα εισιτήρια που κόβονται στους κινηματογράφους ανά τον πλανήτη. Η συγκεκριμένη ταινία, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που είχαν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στην μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση, όπως είπε, του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα και επίσης στάθηκε στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει και σημειώνει ακόμη η Οδύσσια, εκφράζοντας την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, έγινε εδώ στην χώρα μας. Και προτού συνεχίσουμε με την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα που απασχόλησε σήμερα την ημέρα, να δούμε τα νεότερα από την Κύπρο αναφορικά με την επίσκεψη, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο νησί, με προσεκτικές δηλώσεις, όπως μεταδίδει και ο ανταποκριτής μας στην Λευκωσία, ο Κωστής Κωνσταντίνου, ξεκίνησε η πρώτη του επίσκεψη εδώ και 16 χρόνια. Ακούσαμε πως χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης την παρουσία του και την αισιοδοξία την οποία εξέφρασε. Ο Γενικός Γραμματέας πάντως οριοθέτησε με σαφήνεια τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω ότι πρέπει να γίνει. Βρίσκομαι εδώ με ταπεινότητα, είπε, και πλήρη δέσμευση για να στηρίξω τις προσπάθειές σας. Αυτό ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει επιτέλους μια θετική εξέλιξη στο Κυπριακό. Στα κατεχόμενα, ο Τουφάν Ερχιουρμάν διαβεβαίωσε ότι υπάρχει ισχυρή βούληση για δίκαιη και διαρκή λύση. Επέμεινε όμως ότι η επόμενη προσπάθεια πρέπει να βασιστεί σε μια νέα μεθοδολογία και να μην επαναλάβει τα όσα συνέβησαν το 2004 και το 2017. Τώρα συνεχίζουμε με την, επιστρέφουμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα για να την δούμε και στο υπόλοιπο μέρος της. Τα κόμματα εντείνουν την δραστηριότητά τους στο κυβερνητικό στρατόπεδο, εκτός από τον Πρωθυπουργό που έχει ξεκινήσει σειρά περιοδιών, και υπουργοί και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Κλιμάκιο 7 υπουργών και υφυπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη επισκέφθηκε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, εστιάζοντας την πορεία των αναπτυξιακών έργων, των κρίσιμων υποδομών και της απασχόλησης. Μπορούμε να ακούσουμε τον Κωστή Χατζηδάκη που παρουσίασε μαζί με το κλιμάκιο των υπουργών και υφυπουργών τις δράσεις του κυβερνητικού έργου στη Δυτική Μακεδονία.
4: Δεν ήρθαμε να μιλήσουμε μεθά, ήρθαμε να μιλήσουμε, όπως τόνισα, με έργα. Τρέχει το πρόγραμμα δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης ύψους 1,38 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 έως τα Γρεβενά. Αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της τηλεθέρμανσης. Κατασκευάστηκαν 157 χιλιόμετρα νέου αγωγού υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ.
0: Να περάσουμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, φεύγοντας από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης την τάση ανοίγματος ενός νέου κύκλου προσχωρήσεων στην Χαριλάου Τρικούπη στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης της παράταξης. Επιβεβαιώνει η ένταξή του, που ανεβάζει και την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ σε 33 βουλευτές. Μπορούμε να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Μιχάλη Χουρδάκη στον διάλογο που είχαν.
5: Χαίρομαι πολύ, γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φθοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Ο Μιχάλης έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα του δημογραφικού, γι' αυτό και θα αναλάβει να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας για αυτό το κορυφαίο ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας.
6: Είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, μια αξιόπιστη και προοδευτική, εναλλακτική διακυβέρνηση. Ελπίζω και εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Ακούσαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη που προσχώρησε, όπως είπαμε, στο ΠΑΣΟΚ. Εδώ σήμερα το πρωί στις συνδέσεις μίλησε ο Δημήτρης, φιλοξενήθηκε ο κύριος Δημήτρης Μάτσος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε για όλα. Μεταξύ άλλων ερωτήθηκε και για το ζήτημα των δημοσκοπήσεων. Σε ρώτησε αν είναι εφικτός ο στόχος της πρωτιάς. Ανέφερε ότι πολλές στην τελευταία τριετία το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται σε διαφορετικές θέσεις στις δημοσκοπήσεις και με διαφορετικά ποσοστά. Υπάρχει δυσκολία δημοσκοπικής καταγραφής του κόμματος, είπε ο κ. Μάντζος, και πρέπει να υπερβούμε κατά πολύ τις δημοσκοπικές προγνώσεις. Έχουμε τον τρόπο να το κάνουμε με τη Φόφη Γεννήματα παλιότερα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, και τα τελευταία χρόνια πετύχαμε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που μας έδιναν οι δημοσκοπήσεις, των ο εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και για να δούμε τι γίνεται στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όλο το βάρος έχει πέσει στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει την μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε πια ο κύκλος των διασπάσεων, τόνισε μιλώντας εδώ στο Ed News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
7: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουν, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους. Να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος, με την έννοια ότι πολιτικά πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα ενωμένοι με συγκεκριμένο σχέδιο που είχαμε και το οποίο προβάλλουμε με εξωτερήκευση στην κοινωνία. Η όλη συνδερματική αναθεώρηση, την προσπάθεια την οποία έκανε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι στερήθηκε και της ανάλογης βαρύτητας. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Καταρχάς, δεν προσπάθησε να κάνει ευρύτερες συνενέσεις. Όταν κάνεις μια συνδερματική αναθεώρηση, που είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους, εκεί προσπαθείς να έχεις τις συνενέσεις τις ευρύτερες, οι οποίες θα ανταποκρίνουν και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές, οι κομματικές μέσα στη Βουλή. Είναι και το τι θέλει και η ίδια η κοινωνία.
0: Και εμείς τώρα θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και με την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, στην οποία κυριάρχησε και η κόντρα στην Βουλή μεταξύ του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Δημήτρη Κυριαζίδη, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και όχι μόνο. Θα τα πούμε και πάλι μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις περιοχές Ανεραντζά και Καμάρι έχει περάσει το πύρινο μέτωπο στην Πάρο. Ενισχυμένες επιχειρούν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου και τον λιμένα του Λακίου επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, δήλωσε. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της 49χρονης διασώστρια στην Σύρο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της. Εκκρεμεί η απόφαση για τον 49χρονο. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Καιρός έθριος έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας μετά από τους τίτλους ειδήσεων. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής, στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης πάντοτε σταθερά στις μουσικές μας επιλογές. Ήμασταν στην πολιτική επικαιρότητα και θα την κλείσουμε με την πρόταση της Ελλάς του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Που μιλάμε για την πρόταση του κόμματος για την αυτοδιοίκηση που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Σεράφιο, μια όπως τόνισε συνολική πρόταση μετάβασης από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που έχουμε σήμερα σε ένα σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης που θα θέσουμε σε ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και με όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα που αξίζουμε. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.
0: Και θα πάμε τώρα να δούμε την έντονη κόντρα που δημιουργήθηκε νωρίτερα στη Βουλή, όπου άναψαν τα αίματα και ήρθε και πάλι στο προσκήνιο μια παλιά κόντρα του Δημήτρη Κυριαζίδη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτή τη φορά στην αντιπαράθεση πήραν μέρος και βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα που έβαλαν κατά του κυρίου Κυριαζίδη για τις νέες δηλώσεις του και το αποτέλεσμα ήταν ο πρόεδρος της Βουλής να αποστείλει στην Επιτροπή Δεοντολογίας το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά της Βουλής. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης λοιπόν με επιστολή του επισημαίνει ότι στη συνεδρίαση αυτή προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού και ως εκ τούτου ζητά από την Επιτροπή Δεοντολογίας να εξετάσει εάν η εν λόγω συμπεριφορά του συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας τους. Τον παρέπεμψε λοιπόν τον κύριο Κυριαζίδη ο Νικήτας Κακλαμάνης στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Να δούμε τώρα τι προηγήθηκε. Η κόντρα στην Ολομέλεια ξεκίνησε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από περίπου 1,5 χρόνο όταν απευθυνόμενος προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, είχε αναφέρει πήγαινε κάνε κανένα παιδί. Αποστροφή που τότε να θυμίσουμε ότι είχε οδηγήσει και στην διαγραφή του. Να ακούσουμε πώς επανήλθε στο συγκεκριμένο ζήτημα ο κύριος Κυριαζίδης και τι απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Μία αυγή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδοποιηθεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφή εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροματικότητας.
3: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα.
0: Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Να πούμε ότι κάποια στιγμή στη συνέχεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, πήρε τον λόγο, καταδίκασε κάθε κακοποιητική συμπεριφορά από όπου και αν προέρχεται και αυτή ήταν μια αιχμή προς τον κύριο Κυριαζίδη. Στη συνέχεια βέβαια θύμισε κάποιες συμπεριφορές της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και εκεί κάπου τα αίματα άναψαν. Του απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε τι υπόθηκε.
2: Η απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς, από όπου και αν προέρχεται.
3: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
0: και εκτός μικροφώνων ανέβηκαν οι τόνοι, δηλαδή επειδή φάνηκε ότι δεν έχει μετανιώσει ο κύριος Κυριαζίδης για αυτά τα οποία είπε, άρχισαν να τον ρωτούν βουλευτές, όπως η κυρία Κρήτα, γιατί τότε ζήτησε συγγνώμη. Ο κύριος Κυριαζίδης είπε ότι δεν ζήτησε συγγνώμη. Η κυρία Κεφαλά από την Πλεύση Ελευθερίας είπε, όντως ζητήσατε. Όχι, δεν πρόκειται, είπε, να ζητήσω τότε, γιατί σας διέγραψε το κόμμα σας, τον ρωτούσαν. Ενώ να πούμε ότι η τοποθέτηση του κυρίου Κυριαζίδη προκάλεσε την καταδίκη και από την πλευρά του Προεδρείου. Ακούμε την παρατήρηση του Προεδρεύοντος κυρίου Γιώργου Λαμπρούλη, του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, και την απάντηση του κυρίου Κυριαζίδη.
4: Με δική σας υπετιότητα και την απαράδεκτη τοποθέτησή σας διακόπτεται μια διαδικασία αποπροσανατολίζοντας από τον πυρήνα ή, αν θέλετε, από την ουσία της συζήτησης.
2: 1,5 χρόνο αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα Αμεροκανατραφίσα, δεν ακούσαμε τίποτα από πλευράς ότι εμείς η Νέα Δημοκρατία είμαστε δολοφόνοι, είμαστε πεδαριστές,
4: ακούστε
2: παιδόφιλοι.
4: Να δείτε.
2: Έτσι.
4: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
0: Μπορούμε να καταλάβουμε το τι ακολούθησε τώρα. Με σκληρά λόγια και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Αλίνα Μενδώνη, τοποθετήθηκε απέναντι σε όσα είπε ο κύριος Κυριαζίδης. Να ακούσουμε την κυρία Αλίνα Μενδώνη, αλλά και τον Παύλο Χριστίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
5: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου.
6: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και να θέσει τον κύριο Κυριαζίδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι υπότροπος. Είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος.
0: Έντονη αντίθεση εξέφρασε ακόμη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, από την Ελληνική Λύση, ο κύριος Χίτας, ο βουλευτής, αλλά και ο επικεφαλής της Νίκης, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός.
7: Πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
8: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα, να καταδικάσουμε την ανοησία.
9: Έχουμε πει και έχουμε αποδείξει στην Νίκη ότι είμαστε υπέρ της πολιτικής ευπρέπειας και της ευγένειας.
0: Θυμίζω, το ξαναλέω μάλλον, ότι για όσα υπόθηκαν από την πλευρά του κυρίου Κυριαζίδη, με απόφαση του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας, όπου και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου απέστειλε και το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά, όπου, όπως είδαμε, οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα. Να πούμε ότι είχαμε τώρα τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Εξελίχθηκαν απόψε οι τρεις αυτές επιχειρήσεις. Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 167 αλλοδαποί στα ανοιχτά της νότιας Κρήτης, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Σκάφος του λιμενικού σώματος εντόπισε 2 λέμβους, τις οποίες επέβαιναν περίπου 93 άτομα. Οι διασώστες μεταφέρονται ασφαλώς στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στην ίδια περιοχή, σε δεύτερο περιστατικό, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε ακόμη μία λέμβο με 36 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν ήδη στην Γάβδο. Παράλληλα, στην θαλάσσια περιοχή νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε μία ακόμη επιχείρηση από το λιμενικό σώμα για τον εντοπισμό και τη διάσωση 38 επιπλέον ατόμων που επέβαιναν σε λέμβο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στις περιοχές των επιχειρήσεων επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι εντάσσεως 4 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι μεταναστευτικές ροές δεν σταματούν. Και βέβαια έχει να κάνει και με την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων, όλο αυτό το παζάρι που βρίσκεται σε εξέλιξη με τους διακινητές ανθρώπινων ψυχών.

0: Επιστρέψαμε στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρίστου μικρόφωνο μαζί για τα υπόλοιπα 13 λεπτά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Κυριολεκτικά μέχρι το τέλος της μέρας θα πάμε. Να πούμε ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση νωρίτερα μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 11 και 10 πρώτα λεπτά στην περιοχή των Ιωαννίνων. Το επίκεντρο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, εντοπίζεται 9 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Ιωάννινα και το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν στα 7,6 χιλιόμετρα. Μιλάμε για μικρό εστιακό βάθος, γι' αυτό και οι αναφορές οι οποίες μας έρχονταν για δόνηση με έντονο βουητό που έγινε αισθητή τόσο στην πόλη των Ιωαννίνων όσο και στα Ζαγοροχώρια, χωρίς ωστόσο να έχουμε αναφορές για ζημιές ή βέβαια τραυματισμούς. Τώρα να δούμε τι γίνεται με την έκρηξη αυτή, την φωνική έκρηξη, πυρκαγιά και έκρηξη που είχαμε χθες στα εξαμήλια Κορινθίας, στο εργοστάσιο παραγωγής ξίδιου. Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, όπως όλα δείχνουν, προκλήθηκε το δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης και ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας. Στοιχεία για τις συνθήκες της έκρηξης εκεί έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κώστας Τσίγκας. Μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Αυτό που επεσήμανε είναι ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε έκρηξη η οποία σημειώθηκε ακριβώς κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης.
1: Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έγινε μια απόξυπονοπόληση, ηλεκτροσυγκόληση από κάποιον υπάλληλο που εργάζονταν στο εργοστάσιο του ξυπνού, στην περιοχή και στον χώρο όπου έγινε η έκρηξη. Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό μήκο. Προφανώς από κάποια αλκοόλη, από την διαδικασία της οξείδωσης.
0: Ο αντιδήμαρχος Κορίνθου, ο κύριος Χρήστος Μελέτης, εξέφρασε ανησυχία για το τραγικό αυτό περιστατικό που είχαμε στα εξαμήλια της Κορινθίας.
2: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα και όπως προείπα το 15% του πνεύματος είναι νομίζω το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που είχε. Ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε και ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αισθητός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
0: Ήταν μια πολύ μεγάλη έκρηξη και το είδαμε και στα πλάνα από κάμερες ασφαλείας εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για τα μέτρα ασφαλείας τώρα στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Βασίλης Σταμούλης, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τροφίμων, και αυτό που είπε είναι ότι αυτά τα μέτρα δεν τηρούνται.
3: Είναι πολλά τα ερωτηματικά, πληθαίνουν. Πριν λίγους μήνες είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Πριν λίγες μέρες έκρηξη στον Ασπρόπυργο με νεκρό εργάτη και πολλούς τραυματίες. Και χθες στην Κόρινθο, σε εργοστάσιο του κλάδου των τροφίμων, που σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό δείχνουν οι εκρήξεις, οι φωτιές σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, ότι έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, γιατί δεν παίρνονται μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, γιατί κοστίζουν. Το κέρδος κρύβεται πίσω από την ανυπαρξία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια.
4: Απλά για να δώσουμε έτσι κάποια νούμερα για τον κόσμο, για να το καταλάβει, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαμε 51 θανάτους σε χώρους εργασίας.
5: Φοβερό νούμερο, έτσι.
3: Φοβερό νούμερο.
4: Υπάρχουν και θάνατοι εργαζομένων σε ξενοδοχεία, και σε μονάδες ή που σχετίζονται και με άλλους χώρους που δεν παίρνουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
3: Πάντως όλους τους κλάδους, κοιτάξτε, όχι μόνο δεν παίρνουν δημοσιότητα, και υπάρχουν θάνατοι που δεν δηλώνονται. Ναι. Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, ναι. Είναι παραπλανητικά.
0: την εκπομπή έχουμε και λέμε εδώ στο Earth News Radio το απόσπασμα που ακούσαμε. Φεύγουμε από την υπόθεση αυτή για να πάμε στα μολυσμένα κρέατα που βρέθηκαν, τα ακατάλληλα κρέατα, πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων, δηλαδή περίπου 20.000 μερίδες φαγητού κατασχέθηκαν από τους ελεγκτές της περιφέρειας σε ένα παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων στην περιοχή στο Ήλιον. Εντοπίστηκαν μάλιστα και 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί με τέτοια κατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Για το θέμα μίλησε ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς. Να τον ακούσουμε.
5: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με εχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
0: Για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση και πώς κινήθηκε ο ελεγκτικός μηχανισμός, ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, ο κ. Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στοχευμένο έλεγχο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε μια ακόμα λυσίδα διακίνησης ακατάλληλου κρέατος. Και από εκεί με εχνηλάτηση, δηλαδή ακολουθώντας ουσιαστικά τις κινήσεις και τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας, φτάσαμε σε ακόμα 20 επιχειρήσεις στην Αττική, όπου εκεί καταστήθηκαν άλλα περίπου 150.
0: Αυτές τι επιχειρήσεις είναι, οι 20?
6: Επιχειρήσεις κρέατος και αυτές. Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα κομμάτι κρέας από αυτόν των 6 τόνων, δεν έχει φτάσει στην αγορά.
0: Μάλιστα.
6: Δηλαδή έχουν κατασχεθεί 6,2 τόνοι. Δεν φτάσαν σε κανένας από τα δικά μας τα τραπέζια και ευτυχώς για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έδρασαν και άμεσα και γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει και ο Περιφερειάρχης από την αρχή. Νομίζω ότι στους πρώτους 30 μήνες θητείας έχουμε κατασχέσει 24.136, έχουν γίνει 24.136 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έτσι δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αγορά και στους καταναλωτές και κυρίως να αυξήσουν το κέρδος.
0: Και πάλι στο Air News Radio, στην ίδια εκπομπή, στο Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, μίλησε ο Αναστάσιος Γιατράς, είναι αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων. Μίλησε για τους εστιατόρες και πώς μπορούν να διασφαλίσουν ότι σερβίρουν στους πελάτες τους ποιοτικό φαγητό.
7: Καταρχήν επιλέγει σωστούς προμηθευτές και εκτός από την αυτονόητη κατάρτιση που πρέπει να έχει γιατί γνωρίζετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια τα οποία τα επιβάλλει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο από το να επιλέξουμε τους σωστούς προμηθευτές που θα μας εγγυώνται και οι ίδιοι για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και η καθημερινή ενασχόληση σε κάθε
0: κατάσταση
7: και στην παραλαβή των τροφίμων. Ξέρετε, δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε απλοϊκό πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από το προσωπικό αλλά και από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι μια λυσίδα παραγόντων, ένα ντόμινο στην παραλαβή των προϊόντων που θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν όταν θα είναι μαγειρεμένο και προς κατανάλωση από τους πολίτες θα είναι ασφαλές.
0: Στο μεταξύ είχαμε και τα κρούσματα σαλμονέλας σε Λαμία και Καστοριά. Μετά από τη Λαμία και την Καστοριά σήμανε συναγερμός και εδώ στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Εντοπίστηκαν 9 περιστατικά σαλμονέλας. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε 10 κρούσματα στην Καστοριά και στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο Λαμίας. Στις περιπτώσεις τέτοιες που έχουν καταγραφεί με τελευταία αυτή στην Νίκαια, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης.
8: Να πούμε ότι οι γαστεντερίτιδες μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι κάτι περίεργο. Έχουμε γαστεντερίτιδες και η σαλμονέλα δεν είναι κάτι περίεργο. Επίσης, να πούμε ότι το βασικό σημείο για την προφύλαξή μας από τη σαλμονέλωση, γιατί εφόσον μιλάμε για σαλμονέλωση, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να προστατευτούμε. Καταρχήν, αν πρόκειται για κρέας, δηλαδή μιλάμε ας πούμε για το κοτόπουλο υποχρεωτικά πρέπει να ψηθεί καλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ομόσημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για 2 λεπτά τουλάχιστον, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Mm-hmm.
0: Και να αλλάξουμε θέμα, γιατί η ώρα πλησιάζει 12 τα μεσάνυχτα. Την Εθνική Ομάδα Πόλο υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Τόνισε πως τους υποδέχεται με συγκίνηση, περηφάνεια και επισήμανε ότι με τη δουλειά τους έδωσαν μεγάλη χαρά σε όλους τους Έλληνες εντός και εκτός της χώρας.
9: Στο Προεδρικό Μέγαρο χτύπησε σήμερα η καρδιά του ελληνικού αθλητισμού, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχτηκε την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, τους μεγάλους νικητές που σήκωσαν ψηλά την ελληνική σημαία και κατέκτησαν την κορυφή.
10: Σας υποδέχομαι με υπερηφάνεια, χαρά και συγκίνηση εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, εκ μέρους της πολιτείας, και τολμώ να πω και εξ ονόματος του ελληνικού λαού, στον οποίο ο ελληνικό λαό, και όχι μόνο, στον ελληνισμό γενικότερα, γιατί ήσασταν διπλά με τους Έλληνες της Διασποράς, χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, όπως σε όλους μας.
9: Με λαμπρή υποδοχή, εντάξει, ενός τριάμβου που γεμίζει περηφάνεια τη χώρα, ο Κωνσταντίνος Στασούλας συνεχάρει έναν-έναν τους αθλητές για το απαράμιλο πάθος και την αφοσίωσή τους που εξασφάλισαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο.
10: Δεν είναι μόνο το χρυσό μετάλλιο που με τόση περηφάνεια δικαιολογημένη κερδίσατε, είναι και το υπόδειγμα, το πρότυπο που δίνεται ιδίως στους νεότερους, πως με ομαδικότητα, με συλλογικότητα, ενωμένοι, με ομοψυχία, μπορούμε να φτάσουμε εκεί που μας αξίζει.
9: Με το βλέμμα στραμμένο πλέον στις επόμενες μεγάλες προκλήσεις, οι Έλληνες πρωταθλητές ανανέωσαν το ραντεβού τους με τις διεθνείς επιτυχίες.
0: Και με το ρεπορτάζ αυτό από την Κατερίνα Αναστασοπούλου, που επιμελήθηκε η Χριστιανά Μανιάτη, ολοκληρώθηκε σήμερα η εκπομπή μας. Ήρθαμε, φτάσαμε αισίως στο τέλος της μέρας με τα παιδιά της Χρυσής Ομάδας Πόλο. Πάμε λοιπόν για δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Πάρο. Το πύρινο μέτωπο έχει περάσει στην περιοχή Ανεραντζά και στην περιοχή Καμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω και επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα από την Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά, ενώ συνδράμουν εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου. Τον συντονισμό των επιχειρήσεων έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται νέα ενίσχυση των δυνάμεων, καθώς θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα πτήτικα μέσα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε απόψε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Έρχιουρμαν, σημειώνοντας ότι ευελπιστεί την Τετάρτη να ακούσει θετικές εξελίξεις. Εξέφρασε ικανοποίηση από την συζήτηση που έγινε και από το ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι τόσο πολύ πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιοδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στην χώρα. Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά. Και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στην Λέρο. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Το πολιτικό θερμόμετρο στην Βουλή ανέβηκε στο κόκκινο όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στην Σύρο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της. Ο 41χρονος θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει για την προφυλάκησή του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία, ανακριθήκε εισαγγελέα. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του αναχύτησαν drones που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου, κατηγορώντας οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν ότι τα εξαπέλυσαν από το Ιράκ για δεύτερη συναπτή ημέρα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο.

δρακόνια σαν μια μύδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

πώς θα φέρνει η τύχη, το σύμπαν, δεν ξέρω. Νομίζω ότι... Τώρα ακούγομαι? Ακούγομαι, ωραία. Πώς θα φέρνει λοιπόν η τύχη? 1925 έρχεται στη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης. 1941 γεννιέται ο Γιάννης Πουλόπουλος. Και έρχονται τώρα με τις με τα ταλέντα, με και τα φέρνει λοιπόν η τύχη και αυτοί οι δύο άνθρωποι συνεργάζονται και έχουμε, αφήνουν παρακαταθήκη και έχουμε, παιδιά μου, διαμάντια, διαμάντια. Γιατί

τέτοιοι άνθρωποι όπως ο Μίκης και ο Γιάννης Οπουλόπουλος, με ο ένας με το ταλέντο να γράφει αριστουργήματα, να μελοποιεί και να φτιάχνει τι, διαμάντια μόνο, ό,τι θέλετε, μπριλάντια, βάλτε όποιον, βάλτε όποιο έτσι πολύτιμο λίθο θέλετε. Και έρχεται εκεί μετά ο Απουλόπουλος με τη φωνή αυτή την καταπληκτική και το τραγουδάει και εσύ μένεις με το στόμα ανοιχτό και λες, αυτοί οι άνθρωποι ή σαν και αυτούς τους ανθρώπους θα ξαναβρούμε, μπορεί και να ξαναβρούμε, ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου. Ο Ιουλίος νομίζεις ότι είναι ένα χρόνο κρατάει για κάποιο λόγο. Ακόμα σήμερα έχουμε 29. Θα μου πεις τι έμεινε, δύο μέρες και ξοφλάμε. Ναι, αλλά μέχρι να περάσουν αυτές οι δύο μέρες, τι γίνεται και εντός και εκτός και παντού. Ο Βασίλης ο Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Εδώ είμαστε, έχουμε Facebook, έχουμε, πώς το λέμε, έχουμε Viber, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Και εδώ είμαστε για να τα λέμε, γιατί είναι μία νύχτα δύσκολη για την Πάρο, γιατί είναι σε εξέλιξη από χθες φωτιά και έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις. Και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι ανεβαίνουν και τα μποφόρ. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Γιατί λες να έχει 4 μποφοράκια, 5, εντάξει, έχουν, καταβάλουν εκεί οι άνθρωποι, οι δυνάμεις πυροσβεστικές και οι υδροφόρες και οι εθελοντές προσπάθεια να καταφέρουν πολλά. Άμα σου πιάσει ένα 7-8, τι γίνεται. Οπότε εδώ είμαστε για να δούμε πώς θα πάει όλο το βράδυ, που λένε ότι θα είναι δύσκολο. Για να το λένε αυτοί που γνωρίζουν, εμείς ποιοι είμαστε να το αμφισβητήσουμε, παιδιά, δεν το συζητώ. Και θα το δούμε. Να πω πριν πάμε στα της φωτιάς, ότι είχαμε ένα σεισμό εχθές. Σεισμό, δεν ήταν μεγάλος ο σεισμός, αλλά τέλος πάντων οι άνθρωποι βγήκαν στα μπαλκόνια, σου λέει τι γίνεται εδώ, τι συμβαίνει στη περιοχή των Ιωαννίνων. 4,5 ήταν ο σεισμός αυτός, πρώτη εκτίμηση του γεωδυναμικού, επίκεντρο δόνησης περίπου 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Ασπραγγέλων. Και επειδή ήταν ψηλά ο σεισμός αυτός, είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, είχε και βουητό έντονο. Έγινε και στα Γιάννενα, αισθητό στην πόλη των Ιωαννίνων και σε ολόκληρη την ορεινή ζώνη του Ζαγορίου. Κάτσε λέει να βγούμε. Μπαλκόνια, δρόμος κτλ. Ό,τι συμβαίνει όταν προκύπτει ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις. Έτσι. Όμως, ποιο είναι το καλό? Το καλό είναι ότι δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματισμούς, δεν έχουμε πληροφορίες για σοβαρές ζημιές, αλλά οι αρχές συνιστούν προσοχή και παρακαλούμε πάρα πολύ, λένε οι αρχές, να τηρούνται οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας για τους σεισμούς. Πάει αυτό. Το είπαμε. Μάλιστα. Είχαμε και 4,1 χθες στη Σκόπελο. Και η Σκόπελος δεν είναι πια και τόσο μακριά από την Αττική. Έγινε τόσο στην Αττική. Λήξη συναγερμού. Όλα εντάξει. Όλα όπως πρέπει. Λοιπόν, όπως πρέπει, με την έννοια ότι κάνει το σεισμό, τρομάζεις, λες τι γίνεται παιδιά, αλλά πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στο σεισμό στο σεισμό λέω, μη χειρότερα, στη φωτιά στην Πάρο, ξέσπασε χθες το απόγευμα και μεσημέρι μάλλον στην περιοχή Καμπή στο Χιτά της Πάρου και συνεχίζει όπως είπαμε να καίει. Έχει περάσει στην περιοχή Ανερατζά και στην περιοχή Καμάρι. Έχουν λάβει χθες, έλαβαν οι κάτοικοι 5 οικισμών μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, να πάνε προς την περιοχή Αλική.
και επειδή είναι η χαμηλή βλάστηση, είναι ξηρή και πνεού και ισχυρή άνεμη και όλα τα σχετικά, ενίσχυση των δυνάμεων. Τώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντων στις πρώτες ΕΜΟΔΕ από την Αθήνα, από την Αττική, 16 οχήματα της πυροσβεστικής και ενισχύθηκαν δυνάμεις με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και το Πειραιά. Εθελοντές στο έργο της κατάσβεσης και ο Δήμος Πάρου στη δράμη, βεβαίως 2 υδροφόρες, ένα μηχάνημα έργου. Πετάγανε τα ενάρια μέσα. Μόλις έδεισε ο ήλιος, ενάρια μέσα σταμάτησα, το καταλαβαίνουμε. Και τώρα οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν περιμετρικά της φωτιάς. Σήμερα που είναι Τετάρτη, 29 του Ιουλίου, προβλέπεται για τις Κυκλάδες ενίσχυση των ανέμων, είπαμε. Και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3. Κατηγορίας 3. Μόλις ξημερώσει, με το πρώτο φως της ημέρας, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Και βεβαίως αρχίσουν να πετάνε τα ενάρια μέσα, έτσι. Όπως έχει γίνει γνωστό, δεν υπάρχει κάτι που να... Με ποια έννοια τώρα? Θα μου πεις, εκεί είσαι. Όχι, άλλο να το βλέπεις από μακριά, άλλο από κοντά. Δεν έχουν... δεν υπάρχουν υπάρξει τραυματισμοί και τα λοιπά. Όμως οι φλόγες, λένε, μεταδίδουν τοπικά μέσα, έγλυψαν σπίτια και το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους. Όλη η γύρω περιοχή έχει καεί. Έτσι. Μεγάλη αναζωπήρωση είχαμε χθες το βράδυ, 7 μποφόρα αυτή την ώρα. Δεν απειλεί κατοικημένο ή δασικό τμήμα η φωτιά. Ο Δήμαρχος Πάρου, Κωνσταντίνος Μπίζας, λέει ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες. Οι οικισμοί που εκενώθηκαν, που έστειλαν μηνύματα, έστειλε μηνύματα το 112 για να εκενωθούν, είναι Άγιος Χαράλαπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι. Όλοι αυτοί προσαλικοί. Χθες το μεσημέρι έγινε αυτό. Για μια δύσκολη πυρκαγιά μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Αρτοπιός, διότι είναι οι άνεμοι που δημιουργούν κυλιδώσεις, λέει, που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Υπάρχουν βέβαια διάσπαρτες κατοικίες, κυρίως μονίμων κατοίκων, αλλά μπορεί να είναι η φωτιά να έχει μεγάλη δυναμική, δεν είναι όμως ανεξέλεγκτη, έτσι, δεν είναι ανεξέλεγκτη. Ο Δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Πιζάς, είπε ότι η φωτιά, είπαμε, εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους. Από την πρώτη στιγμή, λέει, πήγε ελικόπτερο, επιχειρούσε. Και για τα αίτια της φωτιάς αυτής, στην Πάρο, έχει ήδη επιληφθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπλουτισμού Κυκλάδων. Ψάχνουν να βρούνε πώς προέκυψε και αυτή η πυρκαγιά. Εδώ θα είμαστε όλο το βράδυ για να μεταδίδουμε και να σας λέμε τι γίνεται σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, που είναι... Θα ήταν όλα, είναι όλα καλά. Μην βάζουμε τώρα να το όνομα στα χειρότερα, έτσι. Αλλά μια φωτιά είναι πάντα μια φωτιά και η περιουσία των ανθρώπων. Δεν συζητάμε για τραυματισμούς και αυτά. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το πρωταρχικό, έτσι. Αλλά η περιουσία των ανθρώπων, τι θα γίνουν. Χθες εκδηλώθηκαν συνολικά 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, 22 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό στάδιο. Χθες το βράδυ είχαμε και μια φωτιά γύρω στις 8.30 σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο εδώ στην Αττική. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί σε 20 λεπτά. Το ότι
οι πυροσβέστες κάνουν τιτάνιο έργο κάθε καλοκαίρι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, παιδιά, το μόνο σίγουρο. Και μέσα σε όλα θυμάστε που λέγαμε, γιατί είχαμε στη τραπεζίτσα Κοζάνης μια φωτιά την Κυριακή, είχε τραυματιστεί ένας άνθρωπος, ένας 71χρονος, είχε υποστεί εγκάβματα, είχε μεταφερθεί, είχε διακομιστεί στο Μαμάτσιο, δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματα του, δυστυχώς. Λοιπόν, όσον αφορά στις ζημιές, τις υλικές, τα πράγματα αργά ή γρήγορα βελτιώνονται ή ευελπιστούμε ότι θα βελτιώνονται πάρα πολύ γρήγορα και αποζημιώσεις και όλα τα σχετικά υποθέτουμε ότι δίνονται στην ώρα τους και όπως πρέπει. Θα μου πεις, άμα καίγεται ένα σπίτι και ο άλλος έχει δουλέψει μια ζωή για να το φτιάξει, τι θα του πεις, μην κάνεις έτσι, έλα μωρέ, ένα σπίτι είναι, κλαίει η ψυχή του. Αλλά παιδιά, είπαμε, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα, όπως ήταν τον άνθρωπο εδώ που πέθανε, τον 71χρονο, ξαναλέω, στην τραπεζίτσα Κοζάνης. Είναι και 21, πήγε τόσο πολύ. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο ΕΡΤ News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 29 του Ιουλίου. Παλεύουν με τις φωτιές ακόμα στην Ισπανία και στη... Τι ακόμα? Α, μας σβήσουν. Θα σβήσουν κάποια στιγμή, αλλά θα μου πεις το πότε είναι το διαταραχτό ζητούμενο. Παλεύουν, έχουν σε 4 μέρες κάηκαν παιδιά 1.200.000 στρέμματα. Σε 4 μέρες. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι η κατάσταση. Πια έχει... πώς να το πω, ξεφύγει μέρες, βέβαια ξεφύγει από έλεγχο, σου λέει δεν θα τελειώσει αυτό το πράγμα γρήγορα, και μετά είναι και το θέμα το εξή: πόσο είχε το εστιακό βάθος στα Γιάννενα ο σεισμός? 7,6 χιλιόμετρα, αυτό είναι, εντάξει, ωραία, 4,5. Λοιπόν, το μετά, να ξαναφτιαχτεί από την αρχή όλο αυτό που έχει διαλυθεί όμως, έτσι. Και άμα βγαίνει ο πρόεδρος στη Γαλλία, ο Μακρόν, βγαίνει ο πρωθυπουργός στην Ισπανία, ο Σάντς, και λέει πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα και πάρα πολύ δύσκολα, και να δούμε τι θα κάνουμε, και θα είναι πολλά τα προβλήματα, από εκεί καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, έτσι, πώς έχει η κατάσταση. Καλώς την, καλημέρα. Νομίζω όχι. Παιδιά, δεν είναι δάση, είναι χαμηλή βλάστηση. Είναι ξερά τα χόρτα, πώς να το πω. Αρπά, αυτό είναι σπίθα, άναψε, φούντωσε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, δεν ξέρω, μερικές φορές το βλέπουμε, εμείς καθόμαστε και τα βλέπουμε από τηλεόραση και πάλι τρομάζεις, λες τι γίνεται παιδιά με τις φωτιές. Μπορώ δε μάλλον να είσαι εκεί, να έχει καεί το σπίτι σου, να έχει καεί η περιοχή όλη, να τρέμεις, δηλαδή χιλιάδες πράγματα. Είναι δυσίωνες οι προβλέψεις, Γαλλία, Ισπανία, ξαναλέω, για τις επόμενες μέρες, διότι είπαμε θα έχει καύσωνα. Εμείς αυτό το κύμα καύσωνα το ούτε το προηγούμενο. Έκανε κάτι στα 40 διάρκεια την περασμένη εβδομάδα, αλλά ήταν 2 μέρες. Αυτά τα κύματα κάψων εμείς δεν θα τα έχουμε, λένε οι μετεωρολόγοι. Και τώρα θα εσκύψει στη δυτική και κεντρική Ευρώπη νέος καύσωνας. Και σου λέει, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αναζωπήρωση και επέκταση φωτιάς. Αυτό σημαίνει. 1500 μέτρα λέει πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας διακρίνονται θετικές αποκλίσεις τοπικά άνω των 8 βαθμών συν 8 βαθμών έως 12 βαθμούς, εξέλιξη που ευνοεί περαιτέρω ξήρανση των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ξηρασία απλώνεται. Και υπάρχουν λίγοι παράγοντες, γιατί λέμε καμιά φορά πώς έβιασε φωτιά, μα πώς γίνεται κάθε καλοκαίρι, να σας πω. Υπάρχουν λίγοι 5 παράγοντες που διαμορφώνονται σταδιακά μέσα από μια αλληλουχία υγρών και στη συνέχεια θερμών ξηρών συνθήκων. Έβρεξε το χειμώνα, που σημαίνει περισσότερη διαθέσιμη βλάστηση, διότι ευνοήθηκε η ανάπτυξη βιομάζας. Το ξέρεις? Έτσι λέγεται αυτό. Μετά, 3 κύματα καύσωνα. Μετά, κατ' επέκταση πολύ έφλεκτο περιβάλλον. Χαμηλή σχετική υγρασία, γιατί ό,τι βλάστησε ξεράθηκε μετά. Κατά διαστήματα ενισχυμένη άνεμη, ατμοσφαιρική αστάθεια, άντε τώρα να ελέγξει τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Σε αρκετές περιπτώσεις, λέει, ακόμη και το νυχτερινό παράθυρο, βάλτε σε εισαγωγικά, ανάκαμψης της υγρασίας ήταν περιορισμένο. Γι' αυτό φτάσανε στη Γαλλία και στην Ισπανία σε αυτή την κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση. Τώρα έχει καεί το σύμπαν, δεν το συζητώ. Και φοβούνται μην φτάσει φωτιά στον Μπορντό. Τα λέγαμε και χθες. Είναι πιο εκτεθειμένο στις φλόγες. Εκεί βρίσκονται στρατηγικές εγκαταστάσεις. Αμυντική βιομηχανία, πυρηνική αποτρεπτική ισχύ της χώρας. τα εργοστάσια ανεφοδιασμού των γαλλικών βαλιστικών πυράβλων. Έχουν εκκαινωθεί βέβαια, αλλά. Και το βγαίνει ο Μακρόν, λέει: πρέπει να. Είναι πρωτοφανή η πυρκαγιά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, λέει, έχουμε να ζήσουμε τέτοια καταστροφή. Ναι, πρέπει να αντέξουμε. Οκ. Okay. Φεύγουν οι άνθρωποι, εκτοπίζονται, φεύγουν τα σπίτια του. Αν γυρίσουν, το κρατήσουν σε κάποιες περιοχές, τους είπαν επιστρέψτε. Τι βρίσκουν εκεί που επιστρέφουν? Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. 4 φορές το Παρίσι έχει καεί. Όχι το Παρίσι πόλη, η έκτασή του έτσι, έχει καεί στη Γαλλία. Και σου λέει οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες. Θα είναι. Κάποια στιγμή ξαναλέω οι φωτιές θα σβήσουν. Τι θα μείνει πίσω? Τι θα μείνει πίσω? Και τους είπανε μην ταξιδεύετε, λέει, μην ταξιδεύετε, λέει, στην περιοχή. Ποιος θα πάει, ρε παιδιά, στη περιοχή που είναι με κόλαση φωτιάς? Αλλά σου λέει, άσε. Και στην Ισπανία το ίδιο. Γιατί σε λίγες ώρες, οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες. Ο νοτιάς τροφοδοτεί τις φλόγες. Προσπαθούν και εκεί. Ο Σάντζεθ είπε ότι θα τα είναι δύσκολες αύξηση θερμοκρασία σε επόμενες ώρες και τα λοιπά. Δεν είπε τι θα κάνει, αλλά υποθέτω ότι θα κάνει το καλύτερο. Υπάρχουν μερικά βέβαια, λέει, ορισμένα μικρά σημάδια βελτίωσης. Κάποιοι από τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους αρχίζουν να επιστρέφουν. Τώρα τι βρίσκουν και τα λοιπά. Έχουν ένα νεκρό στη Βαλένθια και στη Μασαλία είχαν ένα πυροσβέστη προχθές νεκρό, εθελοντής πυροσβέστης. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όλο αυτό, πάντα είχαμε φωτιές και πάντα έχουμε φωτιές και σιγά το καινούριο. Δεν είναι σιγά το καινούριο. Όλα αυτά είναι καταστροφές. Ποιον επιβαρύνει? Τον άνθρωπο. Εμάς επιβαρύνει. Είτε είναι Γάλλος, είτε είναι Ισπανός, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι ξέρω εγώ, Ιταλός, γιατί και στην Ιταλία είχαμε. Γιατί είναι Πορτογάλος, εμάς επιβαρύνει. Έτσι. Τους άνθρωπους. Λοιπόν, τι είναι? Είναι παρά 25. Και πάμε να ακούσουμε, γιατί έχουμε και διάφορα με τα προτάσεις, αντιπροτάσεις για το ασθενά του Ορμούζ. Όχι, δεν δεχόμαστε, ούτε εμείς δεχόμαστε. Και σήμερα είναι Τετάρτη. Γιατί ως τώρα έπεφτε το πετρέλαιο. Ναι, έπεσε κάτω από τα 88 δολάρια χτες. Σήμερα τι θα κάνει? Δώσε θέλω. Για πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φορά κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασέ τη με μία πετσέτα και απομάκρυνέ τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Air News Radio με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε δεν έχουμε αναφορές για ζημιές από το σεισμό, το 4,5 δεν ήταν μεγάλος, αλλά είχε λίγο ή το πολύ, παιδιά. Και ο κόσμος τρόμαξε, βγήκε στους δρόμους, επέστρεψαν στις οικίες τους, έτσι, επέστρεψαν. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Δεν λέγαμε χθες ότι το Ομάν, μάλλον ανάποδα, το Ιράν και το Ομάν προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή για το ασθενά του Ορμούζ, μάλιστα. Γιατί έχουμε και αυτό, που είναι βασικότατο θέμα, γιατί από εκεί περνάει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των ενεργειακών προμηθειών, και τώρα που έχει κλείσει το στενό, βέβαια δεν βομβαρδίζουν πια, είναι η τρίτη, τέταρτη βραδιά που δεν βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί, okay. Και δεν έχουμε και πώς το λένε, αντίπινα από τους Ιρανούς στις χώρες του κόλπου. Το Ομάν λοιπόν πρότεινε μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η μία κατεύθυνση, λέει, της κυκλοφορίας θα διεξάγεται μέσω ιρανικών υδάτων και τμήμα της αντίθετης διαδρομής θα βρίσκεται επίσης εντός των ιρανικών υδάτων. Αυτό το είπε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Δεν θέλει Τεχεράνη, το απορρίπτω. Δεν θέλει ισότιμο, λέει, διαμοιρασμό των διαδρομών διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών. Διότι ένα τέτοιο σχέδιο, λέει, δεν ικανοποιεί τις ανησυχίες του Ιράν για την ασφάλεια. Διότι θέλει μία μακροπρόθεσμη περιφερειακή σταθερότητα. Και λέει μάλιστα ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά αν το Μουσκάτ απορρίψει την πρόταση την ιρανική. Εμείς, λέει, δεν αναγνωρίσαμε τη νότια διαδρομή κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Καταλαβαίνετε. Επίσης, το σχέδιο που παρουσίασε το Ομάν στο Ιράν περιλάμβανε την ίσπραξη προαιρετικών τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Αυτό το σχέδιο υποστηρίζεται από τα κράτη του κόλπου. Και επίσης, το Ομάν είπε ότι το Ιράν δεν θα ασκούσε αποκλειστικό έλεγχο. Λέει, Τεχεράνη δεν γίνεται, το απορρίπτω. Το σύστημα θα ήταν ανάλογο με αυτό που ισχύει στο στενό της Μαλάκα με 2 κάπα στην Ασία. Ινδονησία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη ζητάνε από τα πλοία να καταβάλουν προαιρετικές εισφορές για τη χρηματοδότηση της ναυσιπλοείας, της προστασίας του περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Προφανώς, για να μην έχει δημιουργηθεί θέμα ως τώρα και να μην το έχουμε μάθει, θα κάτι θα δίνουν. Βγαίνει λοιπόν ο Αμερικανός αξιωματούχος και λέει, το Ιράν, λέει, έχει παράλογες απαιτήσεις και εμείς και το Ομάν το απορρίψαμε. Η συμφωνία, λέει, για τον πόλεμο δεν θα έχει, για να τελειώσει η ιστορία αυτή, δεν θα έχει τέλη και θα περάνε τα πλοία χωρίς διόδια. Εντάξει, το έχουμε. Μάλιστα. Αφού το έχουμε λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα συναντήθηκε εχθές ο Ισραηλινός πρωθυπουργός με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Είχαν να συναντηθούν από τότε που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Το έχουμε. Ωραία. Πολύ ευχαριστημένος, λέει. Είπε ο Νετανιάχου ότι είναι. Και είναι, θα σας το πω έτσι κομψά και διπλωματικά. Χαρακτηρίστηκε η συνάντηση θετική και επικοδομητική, λέει η Αμερικανική Προεδρία. Είχαν εντάσεις μεταξύ τους. Αλλά τώρα αυτό, η χθεσινή, ήταν μια συζήτηση πολύ θετική, λένε οι Αμερικανοί. Είδε και τον Ζελένσκι. Ήταν πολύ busy μέρα η χθεσινή. Ο Τραμπ. Ναι.
Τέλος πάντων, αυτή η συνάντηση που έγινε με τον Νετανιάχου, στη συνάντηση αυτή δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ακλώνει τη δέσμευση, λέει, είναι αυτή. Και κλεισμένων των θυρών η συνάντηση. Μια μισή ώρα περίπου κράτησε. Και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήτανε, και ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ ήτανε, και ο υπουργός άμυνας πολέμου, τον έχει πει ο Τραμπ, το άμυνας τον λέμε. Όχι έξεθ, ήτανε παρόντες. Και μετά, επειδή δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι κτλ., ανήρθησε ο Νετανιάχου μια φωτογραφία στην οποία οι δύο ηγέτες είναι χαμογελάνε ο ένας τον άλλον, πλατιά κιόλας. Είχαν να συναντηθούν από την έναρξη του πολέμου, 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. Αφού επέστρεψε εδώ και 1,5 χρόνο ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ήταν η 8η συνάντηση αυτή. Λοιπόν, θα συζητούσανε σε περιφερειακά ζητήματα, ιδίως για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, διότι η Ουάσιγκτον θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, έτσι λέει, στη διπλωματία, μετά από τις συνεχόμενους φοδρούς βομβαρδισμούς, στις οποίους βομβαρδισμούς το Ισραήλ δεν συμμετείχε, έτσι. Είναι, λέει, να... είχε πει ο Νετανιάχου, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας, λέει, της ειρήνης. Επίσης θα αναμενόταν να συζητήσουν για τη Γάζα και για το Λίβανο. Την Κυριακή, επειδή θα πήγαινε, υπήρξε ένα ζήτημα, δεν ήθελε να τον δει ο Τραμπ και τα λοιπά. Την Κυριακή που μας πέρασε, είχε βγει το Ισραήλ και είχε πει, εμείς θα αφήσουμε μια, τέλος πάντων, διεθνή βοήθεια να περάσει στη Γάζα ως κίνηση καλής θέλησης, γιατί αυτό περιλαμβάνεται στο σχέδιο το αμερικανικό για την, για την αποκατάσταση. Ναι, τέλος πάντων, της κατάπαυσης του πυρός στο Παλαιστινιακό θύλακα. Όσο για το Λίβανο, βγαίνουν οι Λιβανέζοι και λένε, εμείς υπάρχει ένα σχέδιο που έχουμε συμφωνήσει με την αμερικανική πλευρά και το Ισραήλ εννοείται, να αποσυρθούν σιγά σιγά τα Ισραηλινά στρατεύματα από τον Νότιο Λίβανο για να γίνει πιλωτικά η ανάπτυξη των δικών μας στρατευμάτων. Και αφού συνεχίζει το Ισραήλ να βομβαρδίζει, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Την άλλη εβδομάδα θα γίνει στη Ρώμη πάλι συνάντηση Ισραήλ-Λιβάνου για να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι το κλίμα που λέει ο Νετανιάχου για να διερευνήνουμε τον κύκλο ειρήνης. Έτσι, μάλιστα. Και κάτι άλλο για να μην το ξεχάσω. Λένε πηγές, τις οποίες επικαλείται το Reuters, ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Τραμπ για την επανεκλογή του, διότι έχουν μεν τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στην Αμερική, αλλά πριν 27 Οκτωβρίου έχουν εκλογές βουλευτικές στο Ισραήλ. Σου λέει να με υποστηρίξει. Αυτό. Υποθέτω ότι τώρα κατά τη διάρκεια, και απορώ γιατί δεν έχει κάνει και θα κάνει όμως αναρτήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος, και θα μάθουμε περισσότερα. Περισσότερα θα μάθουμε για το ότι διημήθη στην κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση. Παραδέκα είναι παραδέκα. Επίσης, όπως είπα, προείπα μάλλον, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ζελένσκι. Έτσι. Τον Ουκρανό Πρόεδρο. Του ζητάει ο Ζελένσκι του Τραμπ να δώσει το πράσινο φως για την αγορά Patriot, που θεωρούνται ζωτική σημασία για την αντιεροπορική άμυνα του Κιέβου. Μία ώρα κράτησε αυτή η συνάντηση. Με τον Νετανιάχου κράτησε μία μισή. Και κλεισμένων των θυρών. Και αυτή. Μετά βγαίνει ο Ζελένσκι, λέει, είχαμε μία καλή συνάντηση με τον Τραμπ, και ότι επίσης συζήτησαν τις πιθανότητες αναθέρμανσης των ειρηνευτικών συνομιλιών.
Έχει βγει η Ρωσία και έχει πει ότι εγώ δεν θέλω, εμείς δεν συζητάμε, δεν υπάρχει κοινό έδαφος για να σταματήσει ο πόλεμος, να βρούμε μια συμφωνία. Μετά βγήκαν και είπαν θα το συζητήσουμε. Είχε βγει ο Τραμπ και είπε θα του μιλήσω, λέει εγώ του Πούτιν. Τέλος πάντων, μέχρι να του μιλήσει έγινε η συνάντηση αυτή. Να θυμίσω, για να μην ξεχνιόμαστε, έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες Ιράν-ΗΠΑ, αλλά δεν έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες Ρωσίας-Ουκρανίας. Και σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ιούνιος μας πέρασε ήταν ο φωνικότερος μήνας για τους Ουκρανούς αμάχους τον Απρίλιο του 2022, γιατί χτυπάει η Ρωσία, έχει πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους που δεν μπορούν να τους αναχαιτήσουν οι Ουκρανοί. Μόνο τα αντιαεροπορικά Patriot μπορούν να τους καταρρύψουν, αλλά η Ουκρανία δεν έχει πυράβλους αναχαίτησης. Γι' αυτό πήγε και ζητάει Patriot. Και υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να αυξήσει κι άλλο τις επιθέσεις της και σχεδιάζει να αναπτύξει εκτοξευτήρες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τον Αύγουστο να μένει, λέει, νέες παραδόσεις βαλιστικών πυράβλων από τη Βόρεια Κορέα. Ο Αύγουστος είναι σε λίγες μέρες, δεν είναι σε βαθμός χρόνου. Και είναι κρίσιμη σημασία να επιτρέψει η Ουάσιγκτον την αγορά μιας παρτίδας πυράβλων Patriot. Πόσο ζητάει το Κίεβο δεν έχει πει. Αρκετούς, λέει. Για να αναχαιτήσουμε όσους εκτοξεύει ο Πούτιν μέσα σε ένα μήνα. Αυτό είπε. Και πολλά, λέει, θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του Πρόεδρου Τραμπ. Τι να σας πω. Τώρα, το μήνα που διανύουμε, τον Ιούλιο, η Μόσχα εξαπέλυσε 120 βαλιστικούς και αντιπλοϊκούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανίας. 120. Αναχαιτίστηκαν οι 36. Η συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ έγινε στο περιθώριο της κηδείας του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος ήταν ανέκαθεν ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, και είπε θα πάει, θα δει τον πρόεδρο, τον είδε για αυτή την περίπτωση. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Τραμπ και για τις δύο συναντήσεις, οι οποίες υπενθυμίζω ότι έγιναν και κλεισμένων των θυρών. Για να μην ξεχνιόμαστε, το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, λέει, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του αναχέτησαν ντρόνς που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ανατολικά του βασιλείου, κατηγορώντας οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν ότι τα εξαπέλυσαν από το Ιράκ για δεύτερη μέρα. Με όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Πήγε τόσο, πήγε παραπέντε. Μα δεν θα πήγαινε τώρα, τι συζητούμε. Λοιπόν, όσο λοιπόν γίνονται όλα αυτά, εμείς θα πάμε με ένα τραγουδάκι στο ακριβώς της ώρας, να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων, διότι αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να πάρουμε και μία μουσική ανάσα. Διότι ο Αύγουστος είναι κατεξοχήν ο μήνας των διακοπών και έρχεται σιγά σιγά, αλλά τι να πεις, μπορείς να μου πεις την επικαιρότητα. Γίνεται, δεν γίνεται. Γιατί η επικαιρότητα, καυτή στην κυριολεξία. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί με την εκπομπή.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Ιβάρο, το πύρινο μέτωπο έχει περάσει στην περιοχή Ανερατζά και στην περιοχή Καμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω και επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δάσο κομμάτων από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά, ενώ συνδράμουν εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται νέα ενίσχυση των δυνάμεων, καθώς θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λεσβοχείο και Ικαρία. Υπέκυψε στα τραύματά του 71 ετών που άνδρας που υπέστη εγκάβματα στη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, σημειώνοντας ότι ευελπιστεί σήμερα να ακούσει θετικές εξελίξεις. Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση από τη χθεσινή συζήτηση και από το ότι ο Αντώνιο Γκουτιέρες είναι τόσο πολύ πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρα υποδοχής οποιουδήποτε θεωρούσε ότι μπορεί να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα. Αυτό άλλαξε πια, η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της. Ο 41 ετών σύζυγός της θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελία για την προφυλάκησή του. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 για 10 χθες βράδυ, 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων, με σε εστιακό βάθος 7,6 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ χθες, στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μια προσωρινή διευθέτηση για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού θα την πρότεινε η Τεχεράνη στο Ομάν, όπως δήλωσε χθες βράδυ ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με την αντιπρόταση, η κυκλοφορία των πλοίων προς μια κατεύθυνση θα διέρχεται από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα και ένα μέρος της αντίθετης διαδρομής θα περνά επίσης από τα Ιρανικά ύδατα, ενώ το υπόλοιπο θα ελέγχεται από τη Μουσκάτ. Ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση για ισότιμη κατανομή των διαδρόμων διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών, ενώ υπογράμμισε ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά εάν το Ομάν απορρίψει την πρόταση της Τεχεράνης και υπενθύμισε ότι το Ιράν ουδέποτε αναγνώρισε τον νότιο διάδρομο που περνά κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του αναχέτησαν ντρόνς που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ανατολικά του βασιλείου, κατηγορώντας οργανώσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη ότι τα εξαπέλυσαν από το Ιράκ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό τάνκερ εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, παραβίαζε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και αγνόησε τις προειδοποιήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βόρειο-ανατολική, πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες.

αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Είπαμε γεννημένος σήμερα το 1925 ο τρισμέγιστος Μίκης. Έφυγε πριν από λίγες μέρες η Μεριλίντα. Δεν ξέρω, παιδί, υπήρχαν χρόνια, θα το πω αλλιώς, εποχές που δημιουργήθηκαν επιτυχίες, να το πω, δεν μ' αρέσει επιτυχία. Εντάξει. Δημιουργήθηκαν θησαυροί, θα πω. Αυτό θα πω. Επιτυχίες. Επιτυχίες. Παλιά ήταν, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ο χρυσός δίσκος, τώρα είναι τίποτα. Αν πεις οι άνθρωποι, τι, γιατί το δεν απαξιώνουν κανέναν. Όχι, όχι. Θεωρώ ότι έχουμε και τώρα έχουμε μεγάλες φωνές. Αλλά υπήρχαν κάποιες εποχές που δημιούργησαν όλες εκείνες τις συνθήκες που λέει αυτό θα μείνει στην ιστορία. Και τι φωνές και. Καλωσορίσατε όσοι συνδεθήκατε τώρα. Να είστε καλά, όσοι συνεχίζετε να είστε συνδεδεμένοι με το Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 29 του Ιουλίου.

0: Και έχω να σας πω ότι τον ήχο ρυθμίζει ο Βασίλης ο Νικολόπουλος. Εγγύηση. Όλοι εδώ οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί, έτσι, όλοι. Αλλά με τον Βασίλη έχουμε, πώς να το πω τώρα, μία κοινή γραμμή πλεύσης, θα το πω. Καλά το λέω. Συγγνώμη, να μιλάμε και λίγο κάπως πιο κόμψα, πιο... υπερπόντια. Λοιπόν, έχουμε Facebook, έχουμε Viber, μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε. Εγώ αυτή τη φωτογραφία, εντάξει τώρα τι είσαστε, εγώ σας λέω εδώ πέρα γίνονται πράγματα και θαύματα. Μακάρι να σταματήσουν οι πόλεμοι. Πώς το επιθυμώ, το επιθυμείτε κι εσείς πάρα πολύ. Και τώρα μπαίνετε σε διαδικασίες και μου στέλνετε πώς να το πω ρε παιδί μου, ξεσηκωτικά ξεσηκωτικές φωτογραφίες. Ναι, διότι έχουμε σε λίγο, θα μπει ο Αύγουστος, σε πολύ λίγο, και έχω πει ότι θέλουμε να έρθουν τα Χριστούγεννα. Καλά και ντε. Θα μου πεις γιατί, τι είναι τα Χριστούγεννα? Είναι μια ωραία εποχή. Θα μου πεις και το καλοκαίρι δεν είναι, που έχουμε άδειες, που έχουμε τις διακοπές, που όλα αυτά. Εντάξει, τα έχουμε και αυτά. Αλλά θέλω, το επιθυμώ πολύ. Και εσείς θέλετε εδώ φωτογραφίες με χριστουγεννιάτικα δέντρα στολισμένα. Είναι καλό αυτό. Και με πάρα πολύ ωραίες εικόνες με χιόνια. Ωραίο το χιονάκι. Έχει τη χάρη του. Ξέρετε, αυτοί που αγαπάνε πολύ το καλοκαίρι και που θα φύγουν σε λίγο, μην σας πω, το Σαββατοκύριακο μας έρχεται με τις άδειές του, αλλά είναι τώρα, δεν μας αφήνεται να ευχαριστηθούμε και να περάσουμε ωραία. Τι μας λέτε τώρα για το χειμώνα που αρχίζουν και τα σχολεία? Εχθές ήμασταν νομίζω 47 μέρες ή προχθές, δεν ξαναρώτησα γιατί δεν θέλω να αγχώνω τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Φεύγει στην Κυριακή στο χωριό, το καλύτερο. Το καλύτερο. Στο χωριό δεν είναι τα πράγματα πιο φθηνά. Εντάξει, δεν έχεις να πληρώνεις διαμονή, δεν έχεις να πληρώνεις, πώς το λένε, πολλά, να έχεις πολλά έξοδα για φαγητά και τέτοια. Στο σπίτι μαγειρεύεται, υποθέτω. Κάνω και εδώ, ρωτώ. Αλλά δεν χρειάζεται πάλι. Πήγαινε, έλα, να πει, πας μια βόλτα, πας λίγο παραέξω, φώτα, νερά, τηλέφωνα, δεν είναι αυτά όλα? Μπορείτε πάρα πολύ όμορφα, δεν θέλω να μπω τώρα σε διαδικασία, αλλά πολύ ωραία, με τρόπο έτσι, πώς να το πω έτσι, ήρεμο, θα το πω, να κάνετε μια συζήτηση, για σπολινάκι, σχετικά με την όμορφη, πώς να το πω, ναι, την ομορφιά που έχουν και τα ταξίδια εκτός εξοχικού. Ε, καλό. Έτσι θα το κάνετε. Πάμε και κάπου αλλού. Τι ωραία που θα ήταν. Μια ιδέα έχω. Μπορεί να μην καταλήξει κάπου. Πάλι στο ίδιο μέρος να πάτε. Αλλά εν τέλει περιπτώσει, ας γίνει μια κουβέντα. Κάθε καλοκαίρι έχουμε τέτοια πράγματα. Να πάμε κάπου αλλού, όχι να πάμε στο χωριό. Να πάμε, πώς το λέμε, στο τάδε νησί, πανάκριβα, όχι εδώ πέρα θα μείνουμε. Γιατί δεν έχει, ναι, συζητήσεις που γίνονται μέσα στις οικογένειες. Γεια σου Κατερίνα μου. Όχι παιδί, πάει και στο δεύτερο βεβαίως. Τι εννοείς? Δεν καταλαβαίνω. I do not understand. Φυσικά πηγαίνει και στο δεύτερο. Όπου υπάρχει πρόγραμμα, και υπάρχουν πολλά, δόξα τω Θεώ, στην ελληνική ραδιοφωνία, ο Βασίλης είναι παρόν. Εννοείται. Τους καλούς επαγγελματίες δεν τους αφήνεις, έλα, δεν πειράζει. Τους εκμεταλλεύεσαι στο έπακρο. Χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, έτσι. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω. Καλό ξημέρωμα και σε σένα. Αυτό τι είναι πάλι? Είναι ωραίο, ναι. Έχει πόσο? Η βραδιά. Η βραδιά είναι αυτό, είναι όλες οι διακοπές? Πού πήγατε παιδί μου? Α, στο Μονακό κλείσατε? Που δεν είναι, από ό,τι έχω μάθει, κάποιος μου είπε πρόσφατα για το Μονακό, τόσο πολύ. Πού θα μείνετε? Αυτή, και το δωμάτιο που θα μείνετε έχει χρυσό γύρω επένδυση. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Μήπως είναι τίποτα fake news, φοβάμαι. Αλλά και είπατε όχι. Δεν θα πω ότι το νησί, γιατί δεν θα πω βέβαια, δεν εννοείται για την τιμή. Αλλά μου φαίνεται πολύ περίεργο. Ναι, δεν θέλεις να πας. Ναι. Τα καταλαβαίνω όλα. Όλα. Αλλά τι μπορώ να κάνω, πείτε μου. Πώς μπορώ να βοηθήσω. Γι' αυτό, τώρα μην κοιτάτε οι Γερμανοί που έχουν οικονομικά προβλήματα και έχουν ζητήματα, γιατί έχουν πολύ μεγάλα. Παλιά που ήταν η κατάσταση καλύτερη, το έχουμε πει και το είπαμε για να σοφιζόμαστε κι εμείς. Κανονίζουν διακοπές σε βάθος χρόνου, 2, 3, 4 χρόνια. Δεν το κάνουν γιατί είναι ψυχαναγκαστικοί, το κάνουν γιατί σου λέει πρέπει να μαζέψω χρήματα, να κανονίσω τον προϋπολογισμό μου. Οπότε σκέφτομαι ότι τώρα που έχουμε 26, μάλιστα το 2030, ναι, θα θέλω να πάω στην Μονεβασιά, λέω, Γερμανία, έτσι λέω παράδειγμα. Τι πρέπει να κάνω? Μπαίνουν εκεί, κοιτάζουν τα διάφορα, σου λέει πρέπει να έχω ένα συγκεκριμένο ποσό, ένα συγκεκριμένο budget, και μαζεύουν χρήματα, υποθέτω πάλι, και κάνουν αυτό το ταξίδι. Αυτό το κάνουν, μπορεί να το κάνουν στις παλιές καλές εποχές που ήταν οι μισθοί τους αξιοπρεπέστατοι κτλ. Τώρα δεν ξέρω τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Α, ναι, το είπα εχθές, γιατί δεν ήθελα να εκθέσω πρόσωπα και πράγματα που τσακωθήκανε, δεν το λες ότι έπεσε ξύλο για τον υπερτουρισμό και τα λοιπά. Αλλά αφού το διαβάσατε, τώρα μην το λέω εγώ, δεν έχει νόημα. Στη Μαγιόρκα, βέβαια. Γιατί όλοι θέλουν, όλες οι χώρες θέλουν να έχουν τουρισμό, όλες οι χώρες θέλουν να αυξάνονται τα έσοδά τους και τα λοιπά, αλλά έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που είναι στην άλλη άκρη. Και η άλλη άκρη είναι να μην μπορείς να περπατήσεις. Θα πεις να μην επιτρέπουν στον κόσμο να ταξιδεύει. Αυτό δεν το συζητάμε, και βέβαια. Μπορεί να ταξιδέψει οπουδήποτε, οποιοδήποτε. Αλλά μερικές φορές είμαστε, ξέρετε, όχι εμείς εδώ, γενικά, των άκρων. Θέλω να σας πω για τι να αποφύγετε και πού να πάτε. Ωραία, στην Ιορδανία. Okay, αρχίσαμε. Βομβαρδίζουν οι Ιρανοί αμερικανική βάση στην Ιορδανία, λέει ο ιστότοπος Άξιος. Πώς θα απαντήσουν οι Αμερικανοί, δεν ξέρω. Μπορώ να φανταστώ, δεν είμαι στο μυαλό ούτε του Τραμπ, και δεν θα ήθελα, ούτε της ΕΤΚΟΜ, της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης. Λοιπόν, είχαμε 3-4 μέρες σχετική ηρεμία, σχετική, έτσι. Γιατί από την άλλη μεριά δεν είναι ότι ξέρεις, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, χώρες του κόλπου βομβαρδίζονται, γίνονται στόχος και τέτοια. Όχι, γιατί έχουμε, μου το έχετε ξεχάσει, δεν το πιστεύω, με χούθη βομβαρδίσαν εχθές. Μάλλον εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους κατά δεξαμενόπλοιο της Σαουδικής Αραβίας. Έχουν το Ιράν που χτυπάει από το Ιράκ, έχουν και τους Χούθη από την Ιεμένη που χτυπάνε στην Ερυθρά Θάλασσα. Και αναγκάστηκε, λέει, να παραβιάζει το ναυτικό αποκλεισμό και αγνώρισε τις προειδοποιήσεις, και αναγκάστηκε το πλοίο να κάνει αναστροφή. Οι Χούθη, να θυμίσω, για ενέργεια, πετρέλαια μιλάμε, για πετρέλαια. Τάγκερ, έτσι. Κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό Σαουδική Αραβία, είπαν ότι δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα λιμάνια στις 20 Ιουλίου. Σήμερα έχουμε 29. Ανοίγοντας νέο μέτωπο με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή. Και επεκτείνουν τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες. Και λέει το Reuters, που επικαλείται 6 πηγές, ότι η Κίνα είχε απευθείας επαφές με το κίνημα των Χούθη, τους αντάρτες, ζητώντας να επιτραπεί στα δεξαμενόπλια της να περνούν από τα νότια της Ερυθράς Θάλασσας χωρίς να δέχονται επιθέσεις. Βέβαια, μεταξύ των πηγών είναι και ένας Ιρανός αξιωματούχος. Η Κίνα ήταν από τις πρώτες χώρες που επικοινώνησαν απευθείας με τους Χούθη για να μπορούν να περνάνε από το Μπαμ Ελ Μαντέπ, το στενό που ενώνει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. και θέλει το Πεκίνο, επιδιώκει, να συνεχιστούν οι εξαγωγές πετρελαίου από τους θερματικούς σταθμούς της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, κυρίως από το λιμάνι Γιανμπού, για να καλύπτει, λέει, να καλυφθεί το κενό από τη διακοπή των εφοδιασμού λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Και αφού ανακοίνωσαν νέους περιορισμούς οι Χούθη, λένε πηγές πολύ συγκεκριμένες, έχουν περάσει τουλάχιστον 4 δεξαμενόπλια που φόρτωσαν αργό πετρέλαιο από τα σαουδαραβικά λιμάνια για την Κίνα και πέρασαν από τον Μπάμπ ελ Μαντέμπ. Τους αφήσανε, συνοηθήκανε. Πάντως οι Χούθη έχουν διαμηνήσει σε διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες, λέει, ότι τα πλοία τους μπορεί να δεχθούν επίθεση αν φορτώσουν ή ξεφορτώσουν σε σαουδαραβικά λιμάνια. Και για λόγους ασφαλείας κάνουν αναστροφή τα πλοία. Εκτός από αυτά τα 4 κινέζικα που λένε οι πληροφορίες ότι έχουν περάσει. Άκου τώρα τι γίνεται. Γιατί πήραν τηλέφωνο και συνοηθήκανε. Δεν περιμένανε τελευταία στιγμή. Έτσι. Α, γι' αυτό με το Ιράκ που εξαπελούν επιθέσεις ιρανικός δάκτυλος, είπε το Ιράκ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σαουδική Αραβία, γιατί παραπονέθηκε. Σαουδική Αραβία λέει να σταματήσουν, λέει θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το ό,τι μπορούμε δεν το ξέρω ποιο είναι. Υποθέτω θα είναι το καλύτερο. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά στην Πάρο, παρακαλώ. Είναι σε εξέλιξη, εννοείται. Είπαμε θα είναι μια δύσκολη νύχτα, διότι οι άνεμοι έχουν ενταθεί και περιμένουμε, όπως είπαμε, και οχτάρια σήμερα στο Αιγαίο. Και περιμένουμε τι θα γίνει το πρωί. Να πετάξουν ξανά αεροπλάνα, ελικόπτερα, να πάνε από την Αφήνα άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ακτοπλοϊκός εννοείται. Τι δύναμη είναι εκεί? Είναι 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική, 16 οχήματα πυροσβεστικά, προσωπικό και μέσα από τη Σύρο, την Άξο και το Πειραιά, εθελοντές, 2 υδροφόρες, μηχάνημα έργου. Λοιπόν, για να δούμε. Όσο για το σεισμό, δεν έχει τίποτα. Κάνουν εκεί περιπολίες οι πυροσβεστικοί και η αστυνομία. Για το σεισμό που έγινε χθες κοντά στα Γιάννενα, δεν έχει τίποτα. Ούτε καλά, τραυματισμούς δεν το συζητώ, δεν έχουμε, αλλά δεν έχουν πώς το λέμε, πληροφορίες για ζημιές μεγάλες, δεν έχουν λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμούς και τα λοιπά, αλλά είναι όλοι σε ετοιμότητα, έτσι, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι δυνάμεις. Σας είπα για τον Νετανιάχου που πήγε, πολύ καλή συνάντηση, αλλά μετά το σκέφτηκα. Αυτό το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που είπε, η συνάντηση πολύ καλή, φαίνεται το είχε μαγνητοσκοπήσει από πριν ή μετά. Γιατί ήταν και κλεισμένο των θυρών η συνάντηση, όπως και με τον Ζελένσκι. Μπορεί μετά, τι να σας πω, δεν ξέρω. Μπορεί να ή πριν και σου λέει, αφού θα είναι καλή. Μπορεί να έχει μαγνητοσκοπήσει δύο. Το ένα να ήταν αυτό και το άλλο να ήταν θα κουβεντιάσουμε. Αλλά δεν πιστεύω. Αφού λέει θέλει την υποστήριξή του στις εκλογές, τι να σας πω κι εγώ. Λοιπόν, αφού αυτά γινόντουσαν στην Ουάσιγκτον, αλλού γίνονται άλλα. Αλλού γίνονται άλλα. Και το αλλού είναι η Δυτική Όχθη, η κατεχόμενη, διότι τι κάνουν τώρα, σκοτάδι, και συγκεντρώνονται εκεί στην άκρη του δρόμου σε μια πόλη, σε κάθε πόλη υποθέτω, με θέα μια κοντινή κοιλάδα, έχουν φακούς και ψάχνουν με τους φακούς μέσα στο σκοτάδι οποιοδήποτε σημάδι ότι πλησιάζουν Ισραηλινοί έπικοι ή ενδέχεται να πλησιάσουν. Οι κάτοικοι συμμετέχουν, λέει, σε μια εθελοντική νυχτερινή περιπολία. Αυτή η πόλη, παιδιά, λέγεται Σιντζίλ, είναι περίπου 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραμάλα. Γιατί πάνε και από εκεί πάνε για τους επιτίθενται, λέει, οι Ισραηλινοί έπικοι. Και όταν κάποιος εντοπίσει μια ομάδα υπηκών, ειδοποιεί τους υπόλοιπους από το τηλέφωνο, κινητοποιεί τους κατοίκους να σπεύσουν για να τους αντιμετωπίσουν και να τους αποθήσουν. Έτσι. Ναι. Γιατί έχει μια περιγραφή η οποία είναι εξαιρετική, δεν το συζητώ. Αρκεί να μην το ζεις. Οι εθελοντές της περιπολίας βλέπουν μια ομάδα μασκοφόρων υπήκων να κατεβαίνει από το λόφο προς την πόλη. Όταν και άλλοι κάτοικοι της Σιντζίλ έφτασαν για να προστατεύσουν την περιοχή, ορισμένοι έβαλαν φωτιά σε χαμηλή βλάστηση δίπλα στο δρόμο για να εμποδίσουν τους επίκους. Οι έπικοι πέταξαν πέτρες και χρησιμοποίησαν σφεντόνες για να τους πετάνε αντικείμενα. Οι άλλοι εναντίον του Παλαιστίνιου. Το ίδιο κάνουν και οι Παλαιστίνοι. Και μετά, τι έρχεται? Ο ήχος των πυροβολισμών που αναγκάζει τους κατοίκους να τρέξουν για να καλυφθούν. Αυτό, λέει, είναι μέρος ένα ακόμη επεισόδιο στη σειρά των επιθέσεων των επίκων εναντίον της Σιντζίλ και είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Γιατί λέμε για τη Γάζα, η οποία υποτίθεται θα το έχουν εγκαταλείψει λίγο το θέμα της Γάζας. Με την έννοια πια, δηλαδή συζήτησε χθες ο Τραμπ με τον Νετανιάχου, υποθέτω, γιατί είπαν ότι θα συζητούσαν και γι' αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει λίγο πολύ πια. Έχει επικεντρωθεί στα στενά του Ορμούζ. Εντάξει, πυρηνικά όπλα, βαλιστική πύραυλη και δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά οι Ιρανοί και όλα αυτά. Το στέλνουν το πετρέλαιο. Πετρέλαιο. Έτσι. Ενέργεια. Ναι, η Δυτική Όχθη λοιπόν, γιατί κάτσε να την αφήνουμε λίγο στην άκρη. Πεινάνε, πεθαίνουν από την πείνα, τις αρρώστιες, αλλά να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Η Δυτική Όχθη, στη Ιδία λοιπόν, εκεί έχει κλιμακωθεί μετά την 7η Οκτωβρίου του 23, που εισέβαλε η Χαμάς στο Ισραήλ και κάνει αυτές τις ομότητες, αγριότητες, τα κατάπτυστα, με αύξηση των επιθέσεων, λέει, Ισραηλινών υπήκων εναντίον Παλαιστινίων και επανειλημμένες επιδρομές του Ισραηλινού στρατού. Δεν υπάρχει κάποια κυβερνητική αρχή ή δύναμη ασφαλείας πρόθυμη να τους προστατεύσει. Μας έχουν αφήσει, λέει, μόνους μας, αντιμετωπίζουμε επίκους που υποστηρίζονται από την κυβέρνησή τους, δεν έχουμε κανέναν, γι' αυτό είμαστε αναγκασμένοι να μείνουμε εδώ για να προστατεύσουμε την πόλη. Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει εγκρίνει εκατοντάδες νέους οικισμούς και φυλάκια επίκων σε όλη τη Δυτική Όχθη, με τα μικρότερα φυλάκια να χρησιμεύουν ως ορμητήρια βίας που έχουν εκτοπίσει χιλιάδες Παλαιστινίους. Και η Ισραηλινική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι μέσω της στρατηγικής τοποθέτησης των οικισμών σκοπεύει να εμποδίσει τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους με επίκεντρο τη Δυτική Όχθη. Είναι ένας Παλαιστινιακός στόχος που αποτελεί κλειδί για τη λύση των δύο κρατών, το οποίο υποστηρίζουν οι παγκόσμιες δυνάμεις από καιρό. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, και αυτό είναι λοιπόν η καθημερινότητά τους. Για να πούμε, για να ξέρουμε τι είναι, γιατί ακούτε ένα όνομα μιας πόλης στη Δυτική Όχθη που κάποιοι δεν ξέρετε και καν που είναι και δεν είστε και υποχρεωμένοι. Η πόλη Σιντζίλ λοιπόν βρίσκεται κατά μήκος του κεντρικού δρόμου μεταξύ των Παλαιστινιακών αστικών κέντρων της Ραμάλα και της Ναμπλούς. Και η λόφη, λέει, βόρεια του χωριού είναι διάσπαρτη με οικισμούς και προκεχωρημένους σταθμούς. Και λένε οι κάτοικοι ότι νιώθουμε σαν να ζούμε σε μία συλλογική φυλακή. Παιδιά, έχει στέλνει, βλέπω στο διαδίκτυο, βιντεάκια που δείχνει αυτό που λέμε επίθεση επίκων. Έλα μωρέ τι είναι. Ξαφνικά ξέρεις τι είναι στο... Θέλω λίγο να το κάνουμε εικόνα. Να είσαι στο χωριό σου, να είναι η κατάσταση όπως είναι, να τρέμει η ψυχή σου, ξαφνικά να έχετε μία ομάδα ανθρώπων να σε πετάξει από το σπίτι, να σε προπυλακίζει χίλια δυο και να σκάει μετά και ο στρατός και να αρχίσει τις πυροβολισμούς. Για κάντε το λίγο εικόνα. Ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι. Ζητούν βοήθεια. Ορισμένοι κάτοικοι, λέει, αποδίδουν την επιβίωσή τους στην προστασία που τους παρήχε η κοινότητα των ανθρώπων που είναι εκεί και κάνουν τις περιπολίες και τα λοιπά. Οι άλλοι βάζουν κάγκελα, χτίζουν μεταλλικούς φράχτες. Πώς να μην το κάνουν? Είναι ανοιχτό, λέει, το παράθυρο και ξαφνικά την μέσα με την οικογένειά του άλλος και του ήρθε μια μολότοφ. Πώς την γλιτώσανε δεν ξέρω. Δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε, λέει, τη φωτιά. Προσπαθούσαμε να σώσουμε το σπίτι, αλλά με τους καπνούς και τα λοιπά. όλα αυτά μακριά από μας είναι αρκετά και τα λοιπά, στη γειτονιά μας μένα, αλλά εντάξει, μακριά. Και τι με νοιάζει εμένα, άνθρωποι είναι, ξέρετε, άνθρωποι είναι. Αλλά τι μας νοιάζει, έχουμε άλλα ζητήματα. Το πετρέλαιο ανέβηκε, για να δω. Να. Λοιπόν, είναι και μισή είναι. Έχω να ακούσω διάφορα νομίζω, μην το αργήσω πάλι, γιατί με πιάνει, ξέρετε, ο ίστρος και το χάνω όλο αυτό. Ίστρος είπα. Κακές λέξεις λέω. Για πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πέρα πήγαινε και 40. 1 και 40 είναι. 2 παρά 20 δηλαδή. Ρουλίξ. Στονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, καλοκαίρι είναι. Αν δεν πάτε στο χωριό σας, μπορούμε να πάμε οπουδήποτε αλλού. Μην έχετε όμως μεγάλες προσδοκίες από διάφορα. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί... Α, τι να αλλάξουμε κλίμα. Εντάξει, καλημέρα. Για πάμε, τι γίνεται. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοινώνει ότι απέτρεψε ιρανική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών στρατευμάτων, γεγονός που τερματίζει την πάυση των εχθροπραξιών. Μάλιστα. Είπαμε προηγουμένως ότι χτύπησαν, στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους Αμερικανική βάση στην Ιορδανία, οι Ιρανοί, και τώρα έχουμε αυτό. Η ηρεμία δεν το λες. Να πω μια μικρή ανάπαυλα, να το πω αυτό από τις εχθροπραξίες. Μάλιστα. Τέλος. Να δούμε τώρα. Με συγχωρείτε, τι θα γίνει, παιδιά. Για να δω. Ναι, στη Μέση Ανατολή, τερματίζοντας μια μικρή πάυση των εχθροπραξιών που προσπαθούν και οι δύο πλευρές, καθώς οι δύο πλευρές προσπαθούν να δώσουν χώρο στις διαπραγματεύσεις. Τι άλλο έχω, Σαουδική Αραβία, όχι, δεν έχω κάτι άλλο, είναι το Ιορδανία, μάλιστα. Οπότε τώρα θα περιμένουμε, παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω λίγο να το αλλάξω. Δεν θέλω συνέχεια πολεμικά. Δεν θέλω άλλη δυστυχία και άλλη πίκρα και άλλο. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για το καλοκαίρι που είναι σε εξέλιξη, που λέμε. Και θα πάτε σε διάφορα μέρη. Καλώς τον, γεια σου Γιώργο, καλά είμαστε. Ο Γιώργος στέλνει, μη στέλνετε φωτογραφίες οι οποίες είναι τεχνητή νοημοσύνη, διότι μου έχεις βάλει εδώ μία παραλία που είναι πασίγνωστη και δεν είναι εκεί που λες. Είναι εδώ, στη χώρα τούτη εδώ που διαβιούμε. Δεν είναι, εντάξει. Γιατί εδώ δεν έχουμε κοραλιογενείς υφάλους και κουκουμίνικες. Λοιπόν, παιδιά, επιλέγουμε, λέει, ένα προορισμό διότι θέλουμε να επισκεφθούμε ένα φημισμένο αξιοθέατο και να πάμε να δούμε ένα μοναδικό τοπίο, που λένε και άλλοι, πόπο καταπληκτικά κτλ. Αλλά μερικές φορές, λέει, ενώ έχουμε προσδοκίες φοβερές, απογοητευόμαστε διότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα βαρετό, υπερτιμημένο ή ακόμη και αποκρουστικό θέαμα. Ενώ έχουμε εξοδέψει χρόνο και χρήμα πολύ για να βρεθούμε εκεί. Και υπάρχουν, λέει, παγκοσμίως, γιατί εδώ ασχολούμαστε με τα παγκόσμια, όχι μόνο με τα εντός επικρατείας, αξιοθέατα που αντί, λέει, να εντυπωσιάζουν, σου χαράνε τη διάθεση πιο πολύ. Και γιατί να πάω, άμα το ξέρω από πριν, αλλά σου λέει, μπορεί κάποιος να είναι υποκειμενική του γνώμη ότι δεν είναι ωραία. Και πας. Και είναι αλλιώς η κατάσταση. Έχει Daily Mail ένα αφιέρωμα καταπληκτικό με βάση τις απόψεις ταξιδιωτών και ειδικών με τα πιο απογοητευτικά αξιοθέατα του κόσμου. Εκείνο, λέει, εκείνα που συχνά προκαλούν την ίδια αντίδραση. Γι' αυτό ήρθαμε. Αυτό ήτανε. Γι' αυτό μου λήγες να έρθουμε. Γι' αυτό αυτό. Λοιπόν, το πρώτο που δίνει, που ως απογοητευτικών, είναι η Μόνα Λίζα, παιδιά, στο Λούβρο. Που ο πίνακας αυτός του Λεωνάρντο Νταβίντσι είναι, λέει, πολύ μικρότερος από όσο περιμένουν οι περισσότεροι. Άσε που έχει κάτι ουρές τεράστιες. Και ίσα ίσα, λέει, μια φευγαλαία ματιά και αν προλάβεις να του ρίξεις. Βέβαια. Επισκέπτες, λέει, αναφέρουν ότι είναι πιθανότερο να φωτογραφίσουν τα κεφάλια των τουριστών που βρίσκονται μπροστά τους παρά το ίδιο το έργο. Άσε που είναι και οι φύλακες που σου λένε, τι θα κάνεις τώρα εδώ ανάλυση, προχώρα. Προχώρα. Πραγματικά έχει κάποιο. Υπάρχουν κάτι φωτογραφίες. Γιατί βλέπεις το πίνακα και λες, φοβερό. Είναι αριστούργημα, το συζητώ. Αλλά μετά βλέπεις την πραγματικότητα, ένα τόσο δά. Πού να προλάβεις. Πού να προλάβεις. Επίσης, παιδιά, είναι κάτι που είναι πιο κοντά μας. Βουδαπέστη. Δεν σου πω να πας στη Γαλλία. Στη Βουδαπέστη. Τα λουτρά Σέντσενι, λέει, είναι τα μεγαλύτερα ιαματικά λουτρά της Ευρώπης.
και είναι προορισμός ευεξίας από το 1913. Ακούς εσύ και λες Βουδαπέστη, είναι εντάξει μια χαρά. Πηγαίνεις, λέει, πηγαίνουν εκεί οι επισκέπτες και κάνουν λόγο γιατί άλλο για έντονο συνωστισμό, αλίμονο, δυσάρεστες μυρωδιές δεν θα ήθελα και βρώμικες εγκαταστάσεις. Μοιάζει, λέει, το κτίριο να καταραίει, τα πλακάκια βρώμικα, εσωτερική πισίνα αποθητική δεν θέλουν να μπουν μέσα. Να σας το πω ξανά, Σέτσενη, στη Βουδαπέστη. Μετά είναι πας στο Λονδίνο. Ναι, θέλεις, δεν θες να πας τα Χριστούγεννα και εκεί πατήσεις με πατώση, γίνεται, δεν το συζητώ, τις μέρες τις γιορτινές. Αλλά λες να πάω στο Λονδίνο. Υπάρχει λοιπόν μια τουριστική παγίδα M&M's World με υπερβολικά υψηλές τιμές. Ασφιχτικό συνωστισμό και σου λέει ζάχαρη και σοκολάτα, λέει η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Θα μου πεις πώς ανυπόφορη είναι η μυρωδιά της σοκολάτας, που είναι τι ωραία. Ναι, αλλά αν είναι σε αυτή την κατάσταση, γεμάτες σκάλες, παιδιά φωνάζουν, σοκολάτες και ζάχαρες. Εκτυφλωτικά φώτα, χρώματα εκτυφλωτικά επίσης. Εξαντλητική, λέει, και υπερδιαιγερτική, να το. Εμπειρία. Δεν είναι ωραία. Και θα μου πει, αντίστοιχα καταστήματα λέει λειτουργούν στη Νέα Υόρκη και στο Las Vegas. Okay. Ναι. Αφού δεν θα μου αρέσει το Λονδίνο, σκοθώ να πάω στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, το ίδιο δεν θα είναι. Τέλος πάντων. Μετά επίσης, Λονδίνο, θέλεις Βρυξέλλες. Υπάρχει ένα άγαλμα, χάλκινο, διάσημο, που απεικονίζει ένα μικρό αγόρι να. Ουρί, τέλος πάντων. Χρονολογείται από το 1619 το άγαλμα αυτό και λέγεται Mannequin Peace. Ναι. Και παρά τη φήμη του, λέει, αρκετοί ταξιδιώτες το θεωρούν μικρό και απογοητευτικό το άγαλμα. Εντείνεται, λέει, περιστασιακά με παραδοσιακές φορεσιές ή κοστούμια εμπνευσμένα από διάσημους μουσικούς, αλλά δεν εντυπωσιάζονται. Δεν θα πάμε ούτε εκεί. Μετά έχω Λευκό Οίκο. Είναι, λέει, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια στον κόσμο. Αλλά δεν είναι, λέει, αυτό που περιμένει ο επισκέπτης. Παραπονιούνται ότι είναι συχνά υποκατασκευή. Το θα φτιάξουν και την αίθουσα χορού δίπλα. Φοβερά. Περιβάλλεται, λέει, από βαριά μέτρα ασφαλείας, σωστά. Και είναι πολύ μακριά για να το δουν καθαρά. Είναι, λέει, υπερβολικά φανταχτερή η διακόσμηση. Και επίσης, λέει, στα χαλιά έχει λεκέδες. Απαράδεκτο. Μετά δεν θέλεις. Θέλεις να πας κάπου πιο μακριά. Σε Κιώτο. Ναός Φουσίμι Ινάρι Τάισα. Σταθερό σημείο των ταξιδιωτικών προγραμμάτων στην Ιαπωνία. Αλλά έχει, λέει, τόσο πολύ κόσμο που αλλοιώνει την εμπειρία. Αυτή η υπερβολή. Ουρές για φωτογραφίες. Για influencers και πώς τους λένε, TikTokers και δεν ξέρω τι. Και μετά, λέει, η ανάβαση μέχρι την κορυφή είναι απαιτητική και η θέα δεν θεωρείται ιδιαίτερα εντυπωσιακή, γιατί έχει, λέει, κόσμο και δέντρα. Τα δέντρα να τα κόψουν, τι νόημα θα έχει. Επίσης, παιδιά, ο μεγάλος, πιο μακριά θα σας πάω, ο μεγάλος κοραλιογενής ύφαλος υπήρξε ένας από τους εντυπωσιακότερους φυσικούς προορισμούς του κόσμου. Αλλά υπάρχει κάτι που λέγεται κλιματική αλλαγή. Υπάρχει κάτι που λέγεται αύξηση της θερμοκρασίας του νερού. Και επίσης κάτι που λέγεται η περίοδης ακτινοβολία, που σημαίνει έχουν περιοριστεί σημαντικά τα έντονα ωραία χρώματα. Λεύκανση των κοραλιών λέγεται το πρόβλημα. Ναι, είναι, λέει, το 25, υπέστησαν τα βόρεια και νότια τμήματα του υφάλου την πιο εκτεταμένη λεύκανση που έχει καταγραφεί. Και τι λένε οι επιστήμονες, ασταθές μέλλον. Επίσης, τι ώρα είναι, παρά 10. Εμείς που θέλουμε να πάμε στη Χαβάη, για κάποιο λόγο, μας αρέσει. Υπάρχει μια διάσημη, θα πας να δεις το Λευκό Οίκο, δεν θα σας αρέσει. Πήγαινε και στη Χαβάη. Υπάρχει μια παραλία καταπληκτική, που λέει διάσημη, όχι καταπληκτική, διάσημη, λέγεται η Γουακίκη, στο νησί Οάχου, στις Χαβάης. Και πηγαίνουν και σου λέει είναι καταπληκτική και αυτά. Πηγαίνουν τουρίστες και λένε η τόσο έντονη τουριστική ανάπτυξη έχει καταστρέψει το όλο κλίμα. Υπερβολικός συνωστισμός, υψηλές τιμές. Η παραλία, λέει, είναι στενή, έχει πέτρες, έχει σκουπίδια. Και επίσης σου λέει υπάρχουν άλλες παραλίες καταπληκτικότερες από αυτό που νομίζετε εσείς. Γουακίκη, θα πάμε στη Χαβάη, όχι στη Γουακίκη.
Και επίσης τι άλλο, το πιο ηνιλί, το πιο απογοητευτικό θεαματικό πάρκο στον κόσμο, Alton Towers στη Βρετανία. Είναι το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο του Ηνωμένου Βασιλείου, εκατομμύρια επισκέπτες σου λέει. Το 38% περίπου, 38,2% των αξιολογήσεων ήταν αρνητικές. Παραπονιούνται για τη σχέση ποιότητας-τιμής. Νοστισμός, αυτός ο συναισθημός, παιδιά, υπάρχει παντού, δεν το συζητώ. Εξυπηρέτηση, πρόσθετες χρεώσεις, πληροφορίες για εισιτήρια και ακριβές επιλογές φαγητού και ποτού. Επίσης, τι άλλο έχω, να ξαναγυρίσουμε λίγο. Κοπενχάγη. Κοπενχάγη, η μικρή Γοργόνα. Το έχετε δει το άγαλμα? Α, πολύ ωραίο. Τουριστική παγίδα λέει. Είναι. Χωρίς νόημα λένε ότι είναι. Και αστεία αξιολείπητο επίσης. Είναι λίγο πιο μικρό από ό,τι περιμένεις. Είναι δίπλα σε μια βιομηχανική προκυμαία. Δηλαδή, βλέπεις το άγαλμα, φωτογραφίες κτλ. Η θέα δεν είναι. Δεν λέει κάτι. Και επίσης. Βάζουμε πάλι στην εξίσωση το συνοστισμό, τους γερανούς στο φόντο. Στενός διάδρομος λέει, χάλια λέει, δεν είναι καθόλου καλά. Και επίσης εκεί που λυπήθηκα εγώ πάρα πολύ, Κορνουάλι, Land's End, δραματικό όνομα, ναι. Φυσικό τοπίο, αλλά είναι λέει επίσης τουριστική παγίδα. Για να βγάλεις λέει μια φωτογραφία μπροστά στην πινακίδα που λέει Land's End, έχει από 10 έως 15 λίρες. Η περιοχή είναι γεμάτη καταστήματα, μπαρ, ξενοδοχείο και θεματικές δραστηριότητες. Είναι περισσότερο λύσοδος θεματικού πάρκου παρά φυσικό αξιοθέατο. Και είναι σχεδιασμένο, μοιάζει σχεδιασμένος, ώστε να αποσπά όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από τους επισκέπτες. Εμείς λοιπόν εδώ, στη χώρα ετούτη, που έχουμε πάρα πολύ ωραία τοπία και πάρα πολύ ωραία φαγητά, και σχετικά, ναι, εξαρτάται βέβαια που πηγαίνεις και για ποιο έτσι, λόγο θες να το επιδεικνύεις όλο αυτό, έχουμε και μέρη πάρα πολύ ωραία που μπορούμε να τα προσεγγίσουμε οικονομικά και πολύ ωραία μέρη τα οποία μπορούμε να περάσουμε πάρα πολύ ωραίες διακοπές ήρεμες. Έτσι. Είμαστε μια χώρα πολύ τυχερή, με ακτογραμμή τεράστια, με πάρα πολύ ωραία νησιά, με καιρό που είναι καλοκαιρινός πολύ καιρό, με τι άλλο, με όλη την καλή διάθεση να περάσουμε όμορφα όπου και αν πάμε, ό,τι και αν κάνουμε. Στο τέλος που θα, αν είμαστε εδώ το Σεπτέμβρη, επιστρέψουμε κτλ, θα κουβεντιάσουμε για το πώς περάσατε, για το τι αντιμετωπίσατε. Αλλά δεν θέλουμε να πηγαίνουμε με αρνητική προδιάθεση, γιατί να χαλάμε τη διάθεσή μας πριν καν δούμε τον τόπο ή πριν καν κάνουμε τις διακοπές μας. Αν υπάρχει καλή παρέα ή αν υπάρχει ηρεμία ψυχής, όπου και να πας ωραία περνάς, παιδιά. Και ας μην είναι το Γουακίκι. Ας μην είναι το Γουακίκι. Λοιπόν, μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με τη φωτιά στην Πάρο που είναι σε εξέλιξη. Θα ενισχυθούν τα πυροσβεστικές δυνάμεις το πρωί και θα ξεκινήσουν ξανά τα εναέρια μέσα. Επίσης, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Κάποιες φλόγες έγκλειψαν εκεί τα σπίτια κτλ. Και το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους, αλλά δεν προέκυψε κάτι πιο δυσάρεστο. Και επίσης έχουμε τώρα, αρχίσαμε πάλι, τι θα γίνει με το Ίραν. Έτσι. Τι έχω, δύο γυναίκες νεκρές. Το είδατε το σεισμό που έκανε χθες στην Ιαπωνία, 7,1. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, λέει, όταν κατέρευσε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κουμαμότο, στα νοτιοδυτικά. Και άλλος ένας άνθρωπος βρήκε το θάνατο όταν κατέρευσε κατοικία στο Κουμάμοτο. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε, είναι παρά 6 λεπτά. Τι έχω, να παίζει ένα τραγουδάκι. Αυτό το τραγούδι κουβεντιάζαμε τώρα εδώ και με τον Γιάννη τον Εφημείο και με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο. Θέλω όσοι έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο να μπείτε και να βάλτε τον Βασίλη μου να παίζει, να μπείτε και να δείτε το βίντεο. Φωνές ασύλληπτες, διασημότητες ασύλληπτες μαζεύτηκαν να μιλήσουν γιατί να τραγουδήσουν γιατί για τα παιδιά της Αφρικής τότε, πάρα πολλά χρόνια πριν.
έκαναν μια προσπάθεια, Quincy Jones που το θύμισε ο Βασίλης, τους μάζεψε, ο παραγωγός του Michael Jackson. Και μιλάς επάνω στον καλλιτέχνη, σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Πάρο. Το πύρινο μέτωπο έχει περάσει στην περιοχή Ανερατζά και στην περιοχή Καμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω και επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα από Σύρον, Άξο και τον Πειραιά, ενώ συνδράμουν εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται νέα ενίσχυση των δυνάμεων, καθώς θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουρμάν, σημειώνοντας ότι ευελπιστεί σήμερα να ακούσει θετικές εξελίξεις. Ο κύριος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση από τη χθεσινή συζήτηση και από το ότι ο Αντώνιο Γκουτιέρες είναι τόσο πολύ πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. «Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιουδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα. Αυτό άλλαξε πια, η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτόκης, μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της. Ο 41 ετών σύζυγός της θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 και 10 χθες το βραδύ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων και εστιακό βάθος στα 7,6 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καταστρέφοντας μια σύντομη παύση στις μάχες, καθώς οι μεσολαβητές προσπάθησαν να επαναφέρουν και τις δύο πλευρές της διαπραγματεύσης και προς την κατάπαυση πυρός, δήλωσε ο Αμερικανικός στρατός. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Σαουδική Αραβία αναχέτησε ντρόουνς που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ανατολικά του βασιλείου, κατηγορώντας οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν ότι τα εξαπέλυσαν από το Ιράκ για δεύτερη συναπτή ημέρα. Βαλιστικούς πυράβλους σε ένα σαουδοαραβικό δεξαμενό πλοίο εκτόξευσαν οι Χούθοι της Ιεμένης, το οποίο, όπως λένε, παραβίαζε το ναυτικό αποκλεισμό του Ριάντ στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή βορειοανατολική, πιθανό στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία

0: δικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης 29 του μηνός. Στα πλήκτρα ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος, ως ευχαρέστητε. Λοιπόν, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε με το δάσκαλο.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μάχη που μας ακούει στο νησί. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη λέει, και σε όλη την παρέα. Λοιπόν, καλημέρα στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια. Καλή εκπομπή, κύριε Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Ευχαριστώ πολύ, η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Εγνατία και έρχονται, λέει, προς τα κάτω. Τώρα ποιος ξέρει που είναι, δεν έγραψαν. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο. Ένα τραγούδι που αφιέρωνα πάντα στον καπετάνιο που με πήρε στο παπόρο του για 15 χρόνια. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ναι, για το Μήνο μιλάω ακριβώς. Ει, καπετάνιε, θέλεις ένα ναύτη ακόμα? Του είπα κάποτε. Είχα ένα χρόνο στον Αντένα πλήρωτος. Γιατί το παρεάκι έτσι γούσταρε.

0: είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
1: Και όπως λέει ένας καλός φίλος, βαρούτε!

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
3: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
2: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το. Έχω μια αγάπη, μια καπέλα.
3: Βεβαίως.
2: Το λέμε τώρα επί τόπου.
3: Επί τόπου.
2: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας.

πίσω στο μαγρινό 2005 στο Μέγαρο, στα βραβεία Αρίων, όταν προεκλήθη από τον Αλιάγα ο Πασχαλάκης και το σκίσε σιγά που θα κόλωνε. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα, και εγώ εδώ στο Ενάφλιο, λέει, στο 100, ο φίλος μου Γιάννης από Βασιλείο, υπηρεσία.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι τον Νικολόπουλο. Κάτι έχει για μας και παίζουμε. Έλα, Βασίλη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην κεντρική Ελλάδα. Δεν λέει πού, αλλά λέει κάντε μια αφιέρωση.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει στο Βόλο. Αφιέρωσε, λέει, ένα τραγούδι για όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και Earth News Radio. Λοιπόν, το επόμενο αφιερωμένο και στους αρχάγγελους του Αιγαίου. Τι είναι αυτό, βεβαίως. Βασίλης Κουλάς, Ήλιος Θεός.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Και τώρα αρχίζουν τα ωραία που αρέσουν στον Νικολόπουλο. Ανδρέας Ζαγκυνθινάκης, επαναστατώ. Πού να δεις τι έχει ο θείος παρακάτω. Μοιάζουν με τα σημερινά αυτά.
7: Σ' αγαπώ.
6: Είχε ανεβάσει ο Κανελόπουλος το playlist του μήνα που κυκλοφορεί στα μουσικά.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Οδηγώ, λέει, και σ' ακούω. Λοιπόν, αφιέρωσε το επόμενο. Ήμουνα στα υψώματα, είχε ζέστη. Τώρα κατεβαίνουν προς τα κάτω, για 13 βαθμούς. Μια χαρά είσαι, μην μιλάς καθόλου. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Αφιερώνει το επόμενο. Άιμνη στο σκαφάσεις. Τι να με κάνεις να με δεις.

Καλημέρα μου στον Γρηγόρη τον Μιλωνά που μας ακούει στην Ηλίκη. Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Αφιέρωσε μου λέει το επόμενο και για όλη την παρέα. Νίκος Πάνος. Κατάρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα πλήκτρα.

είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Πάρο σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή και καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση. Αυτή την ώρα η μεγαλύτερη δύναμη της πυροσβεστικής επιχειρεί έξω από το χωριό Αγκεριά, όπου νωρίτερα ήχησε και το 112. Η φωτιά δεν έχει μπει σε οικιστικό κομμάτι. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους.